Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του αριστουργήματος. Πώς αλλιώς να το πει κανείς. Του αριστουργήματος λοιπόν, του Λέοντος Τολστόη, ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς. Σήμερα το τελευταίο επεισόδιο.

Περνάει μια ώρα, δύο ώρες. Το κουδούνι χτυπάει στον αντιθάλαμο. Μήπως είναι ο γιατρός? Πράγματι είναι ο γιατρός. Φρέσκος, χοντρός, γεμάτος ενεργητικότητα, χαροπός, και φαίνεται σαν να λέει: «Α, δεν ανησυχείτε, θα τα τακτοποιήσουμε όλα αυτά». Ο γιατρός ξέρει ότι αυτή η έκφραση δεν χωράει εδώ μέσα, αλλά μια και τη χρησιμοποιεί πάντοτε, δεν μπορεί πια να την αποβάλει. Όπως ακριβώς ένας κύριος που φορούσε από το πρωί και ώρα στο κουστούμι του για να κάνει επισκέψεις. Ο γιατρός τρίβει τα χέρια του με ένα ύφος ζωηρό και ευχάριστο. «Είμαι ακόμα παγωμένος. Κάνει πολύ παγωνιά. Επιτρέψτε μου να ζεσταθώ λιγάκι», είπε. Λες και αρκούσε να περιμένει χωρίς να ζεσταθεί. Και αμέσως, μόλις θα ζεστανότανε, όλα θα γινόντουσαν περαστικά. «Λοιπόν, πώς πάτε?» Ο Ιβανίλης αισθάνεται κάλλιστα ότι ο γιατρός θα ήθελε να πει: «Πώς πάνε οι υποθεσούλες μας?» Αλλά επειδή ξέρει ότι δεν εκφράζονται έτσι, λέει: «Πώς περάσατε τη νύχτα?» Ο Ιβανίλης κοιτάζει τον γιατρό με ύφος ερωτηματικό. «Στα αλήθεια δεν τρέπεσαι να με κοροϊδεύεις με αυτόν τον τρόπο?» Αλλά ο γιατρός δεν θέλει να καταλάβει. Και ο Ιβανίλης λέει: «Πάντα το ίδιο άσχημα. Ο πόνος δεν περνάει. Δεν θέλει να σταματήσει. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, με όλους εσάς τους αρρώστους αντιμετωπίζουμε πάντα τα ίδια πράγματα. Εντάξει. Τώρα νομίζω ζεστάθηκα. Ωραία λοιπόν, καλημέρα». Και ο γιατρός σφίγγει το χέρι του Ιβανίλητς. Έπειτα, εγκαταλείποντας το χαρούμενο ύφος του, ο γιατρός αρχίζει να εξετάζει τον άρρωστο με ένα ύφος σοβαρό. Πιάνει το σφιγμό του, μετράει τη θερμοκρασία του, τον ακροάζεται, ακούει την αναπνοή του, όπως πάντα. Ο Ιβανίλητς ξέρει καλά ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Αλλά όταν ο γιατρός γονατιστός σκύβει πάνω του και ακουμπάει το αυτί του εδώ και εκεί και εκτελεί έτσι με μια όψη σοβαρή διάφορες γυμναστικές ασκήσεις, ο Ιβανίλης αφήνεται να τον κάνει ό,τι θέλει, όπως ακριβώς αφηνότανε και αυτός καμιά φορά, και τον συνέπαιρναν οι αγορεύσεις των δικηγόρων, μόνο που ήταν υπερβέβαιος ότι αυτοί λέγανε ψέματα και γνώριζε και το γιατί του λέγανε ψέματα. Ο γιατρός ήταν ακόμη γονατισμένος μπροστά στο τιβάνι και συνέχιζε τις μαλάξεις όταν το φόρεμα της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα θρώησε στο κατόφλι. Και την άκουσε να παρατηρεί τον Πιότρ που δεν την ειδοποίησε για την άφιξη του γιατρού. Μπαίνει, φυλάει τον άντρα της και αρχίζει αμέσως να τον βεβαιώνει ότι είναι σηκωμένη από πολλή ώρα, αλλά έγινε κακή συνεννόηση. Ο Ιβάν Ηλίτς την κοιτάζει, την περιεργάζεται ολόκληρη και την κατηγορεί μέσα του για τη λευκότητά της, τα στρογγυλά της μάγουλα, τη δροσιά των μπράτσων της, του λαιμού της, τη γυαλάδα των μαλλιών της, τη λάμψη των γεμάτων ζωή ματιών της και τη μισή με όλες τις δυνάμεις της ψυχής του. Και αυτή η επαφή του φιλήματος προκαλεί μέσα του ένα απότομο κύμα λύσσας που τον κάνει να υποφέρει. Η στάση της απέναντι στον Ιβάν Ηλίτς και την αρρώστια του δεν έχει αλλάξει. Όπως ο γιατρός είχε φιλοπονήσει για τους ασθενείς του ένα κανόνα συμπεριφοράς από τον οποίο δεν μπορούσε πια να απαλλαγεί, έτσι και αυτή είχε υιοθετήσει μια τακτική που συνίσταται στο να λέει ότι ο Ιβάν Ηλίτς δεν έκανε μερικά πράγματα που θα έπρεπε να κάνει και ότι ήταν υπεύθυνος αυτός ο ίδιος για την κατάστασή του. Και όλα αυτά του τα έλεγε, κατηγορώντας τον σε φιλικό τόνο. Και ακόμα ότι του ήταν αδύνατο να αλλάξει, να είναι τέτοιος που ήταν. Δεν ακούει αυτό που του λένε. Δεν παίρνει τακτικά τα φαρμακά του και προπαντός όταν πλαγιάζει παίρνει μια στάση που σίγουρα τον βλάπτει. Πλαγιάζει με τα πόδια ψηλά. Διηγήθηκε στο γιατρό ότι υποχρέωσε τον Γεράσιμο να του κρατάει τα πόδια ψηλά. Ο γιατρός μηδίασε περιφρονητικά και με ήκτο. Τι να γίνει. Σήμαινε αυτό το μηδίαμα. Αυτοί οι άρρωστοι ανακαλύπτουν καμιά φορά τέτοιες ανοησίες. Αλλά πρέπει να τους συγχωρούμε. Όταν η εξέταση τελείωσε, ο γιατρός κοίταξε το ρολόι του και τότε η Πρασκόβια Φιοντόροβνα είπε στον Ιβάν Ηλίτς ότι με ό,τι κι αν έλεγε αυτός, αυτή θα καλούσε σήμερα κιόλα στο διάσημο γιατρό για να τον εξετάσει μαζί με τον Μιχαήλ Ντανίλοβιτς. Ήταν ο γιατρός του σπιτιού. «Μη διαμαρτύρεσαι, σε παρακαλώ. Αυτό το κάνω για μένα», είπε αυτή ηρωνικά, ώστε να καταλάβουν όλοι ότι όλα τα έκανε για αυτόν και επομένως δεν είχε το δικαίωμα να αρνείται. Αυτός σιωπούσε με το πρόσωπο συνοφριωμένο.
Ένιωθε ότι το ψέμα που τον περιτριγύριζε τόσο πολύ περιπλεκότανε, ότι ήταν δύσκολο να βγάλεις κάτι από όλα αυτά. Όλα όσα έκανε για αυτόν τα έκανε πράγματι για το καλό του και μόνο. Αλλά αυτή έλεγε και το υπογράμμιζε μάλιστα ότι τα έκανε για τον εαυτό της. Ήτανε όμως τόσο ασυνήθιστο αυτό, ώστε ο Ιβάν Ιλίτς έπρεπε να πιστέψει ακριβώς το αντίστροφο. Πράγματι στις 11.30 ο διάσημος γιατρός ήρθε σπίτι. Ξανάρχισαν οι ακροάσεις του στήθους, όπως και τα συμβούλια, και μπροστά του και στο διπλανό δωμάτιο, πάνω στο θέμα του νεφρού και της κολικοειδούς αποφύσεως. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις ανταλλάχτηκαν σε έναν τόνο τόσο επίσημο, ώστε το ζωτικό ερώτημα της ζωής και του θανάτου, που αυτό μοναχά απασχολούσε τον Ιβάν Ίλιτς, παραχώρησε και πάλι τη θέση του στο θέμα του νεφρού και της κολικοειδούς αποφύσεως, τα οποία φαίνεται δεν λειτουργούσαν όπως έπρεπε, αλλά που ο Μιχαήλ Ντανίλοβιτς και ο διάσημος γιατρός θα τα έβαζαν αμέσως σε σωστή λειτουργία. Ο διάσημος γιατρός τον αποχαιρέτησε με πρόσωπο σοβαρό, αλλά όχι αποθαρρυμένο. Στη δειλή ερώτηση που το έκανε ο Ιβάν Ίλιτς με μάτια που λάμπανε από φόβο και ελπίδα, «Υπάρχουν πιθανότητες θεραπείας?», απάντησε ότι δεν μπορούσε για τίποτε να τον βεβαιώσει, αλλά ότι υπήρχαν πιθανότητες. Το φορτωμένο με ελπίδα βλέμμα με το οποίο ο Ιβάν Ίλιτς ξεπροβόδισε τον γιατρό ήταν τόσο πολύ αξιολύπητο που η Πρασκόβια Φιοντόροβνα άρχισε να κλαίει, καθώς συνόδευε το διάσημο γιατρό για να του δώσει την αμοιβή του. Η ελπίδα που του ενέπνευσαν τα ενθυρρυντικά λόγια της ιατρικής αυθεντίας δεν είχαν μεγάλη διάρκεια. Ήταν συνεχώς το ίδιο δωμάτιο, οι ίδιοι πίνακες, οι ίδιες κουρτίνες, οι ίδιες ταπετσαρίες στους τοίχους και ιδίως αυτό το ίδιο σώμα που υπέφερε, που πονούσε. Και ο Ιβάν Ίλιτς άρχισε να βουγκάει. Του έκαναν μια ένεση μορφήνης και έπεσε σε μια κατάσταση υπνηλίας. Όταν συνήλθε, άρχισε να σκοτεινιάζει. Του φέραν το βραδινό του και κατέβαλε δύναμη για να πιει λίγο ζωμό, και οι ώρες κυλούσαν πάντοτε όμοιες. Νύχτωσε. Μετά το δείπνο, κατά τις 7 η ώρα η Πρασκόφια Φιοντόροβνα μπήκε στο δωμάτιο με βραδινή τουαλέτα, με πρόσωπο πουντραρισμένο και με το πλούσιο στήθος της στολισμένο με περιδέρεα. Τον είχε ειδοποιήσει από το πρωί ότι θα πήγαιναν στο θέατρο. Είχε έρθει η Σάρα Μπερνάρ και είχε νοικιάσει ένα θεωρείο έπειτα από επίμονες παρακλήσεις του Ιβάν Ίλιτς. Αλλά αυτός το είχε ξεχάσει. Και τώρα η τουαλέτα της τον ενοχλούσε. Τον πρόσβαλε. Κατόρθωσε εντούτοις και υπόκρυψε αυτή την προσβολή όταν θυμήθηκε ότι μόνος του είχε επιμείνει να πάρουν αυτό το θεωρείο και να παρακολουθήσουν το θέαμα, γιατί για τα παιδιά ήταν μια ευχαρίστηση, μορφωτική και αισθητική συνάμα. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα μπήκε πολύ ικανοποιημένη από τον εαυτό της, αλλά και με μια έκφραση κάπως ένοχη. Κάθισε και τον ρώτησε νέα για την υγεία του. Αυτός κατάλαβε ότι το έκανε για να πει κάτι και όχι για να μάθει πώς πήγαινε, μια και ήξερε πως πάνω σε αυτό δεν μπορούσαν να έχουν τίποτα νεότερο. Έπειτα άρχισε να μιλάει για αυτό που την απασχολούσε. Ότι δηλαδή για τίποτα στον κόσμο δεν θα συγκατατίθετο να πάει στο θέατρο, αλλά μια και το θεωρείο ήταν ήδη νοικιασμένο, ήταν αδύνατο να αφήσουν την κόρη τους και τον αραβωνιαστικό της, τον Πετρίχτσεφ, να πάνε μόνοι. Αυτή θα την ευχαριστούσε πάρα πολύ να μείνει κοντά του. Ας ακολουθούσε τουλάχιστον κατά την απουσία της όλες τις οδηγίες του γιατρού. Α, καλά που το θυμήθηκα. Ο Φιοντόρ Δημητρίεβιτς Πετρίχτσεφ θα επιθυμούσε να σε δει. Το ίδιο και η Λίζα. Μπορούν? Ας περάσουν. Η Λίζα μπήκε ντυμένη πολύ κομψά, με τον ανικό της κορμί ξεγυμνωμένο. Αυτό το κορμί που τόσο πολύ έκανε να υποφέρει ο Ιβάν Ίλιτς και που αυτή το εξέθεται στα βλέμματα όλων. Ήταν ψηλή, υγιής, φανερά ερωτευμένη και αγανακτισμένη με τις αρρώστιες, τα βάσανα και το θάνατο που γινόντουσαν εμπόδια στην ευτυχία της. Ο Φιοντόρ Δημητρίεβιτς μπήκε κι αυτός επίσης. Ήταν με επίσημο ένδυμα, χτενισμένος του καπούλ, με το μακρύ του λαιμό, όπου οι φλέβες ξεπεταγόντουσαν, χωμένος ένα ψηλό λευκό κολάρο, το στήθος του σκεπασμένο με ένα φαρδί πλαστρών κολαρισμένο, με μαύρο στενό παντελόνι που ανάδειχνε τα ρωμαλαία του μεριά. Στα χέρια κρατούσε λευκά γάντια και καπέλο κλακ. Πίσω τους γλίστρισε το καημένο του γυμνασιόπεδο με ολοκένουργια στολή και με τα γάντια πεντακάθαρα και φορεμένα.
Τα μάτια του ήσαν κομμένα και περιτριγυρισμένα από μαύρους κύκλους, που τη σημασία τους τη γνώριζε καλά ο Ιβάν Ήλιτς. Αισθανότανε πάντοτε μεγάλη συμπάθεια και ήκτο για το γιο του, που το φοβισμένο και πονόψυχο βλέμμα τον φόβιζε. Ο Ιβάν Ήλιτς πίστευε πως εκτός από το Γεράσιμο μόνο ο γιος του τον καταλάβαινε και τον λυπότανε. Όλοι κάθισαν. Ζήτησαν πάλι πληροφορίες για την υγεία του. Ύστερα σώπασαν. Η Λίζα ρώτησε τη μητέρα της που βρισκόντουσαν τα κιάλια και επακολούθησε μια λογομαχία μεταξύ μητέρας και κόρης, οι οποίες αλληλοκατηγοριόντουσαν ότι τα έχασαν. Ήταν πολύ δυσάρεστο. Ο Φιοντόρ Δημητρίεβιτς ρώτησε τον Ιβάν Ήλιτς αν είχε δει τη Σάρα Μπερνάρ. Ο Ιβάν Ήλιτς δεν κατάλαβε στην αρχή την ερώτηση. Έπειτα είπε: «Όχι. Και εσείς? Την έχετε δει ποτέ?» «Μάλιστα, στην Αντριέν Λεκουφέρ». Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα συμπλήρωσε ότι ήταν υπέροχη κυρίως σε εκείνους και εκείνους τους ρόλους. Άρχισαν τότε να μιλάνε για τη λεπτότητα και το ρεαλισμό του παίξηματός της και επακολούθησε η συνηθισμένη συζήτηση που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Στα μέσα της συζήτησης ο Φιοντόρ Δημητρίεβιτς κοίταξε τον Ιβάν Ήλιτς και σιώπησε. Οι άλλοι τον κοίταξαν κι αυτοί επίσης και σώπασαν. Ο Ιβάν Ήλιτς είχε καρφώσει τα μάτια του. Αυτά τα μάτια που άστραφτανε πάνω τους και ήταν ολοφάνερα οργισμένος. Έπρεπε να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, αλλά αυτό ήταν αδύνατον. Έπρεπε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να σπάσει αυτή η σιωπή. Αλλά κανείς δεν το αποφάσιζε. Όλοι φοβόντουσαν να διαλύσουν με μια στο καθώς πρέπει ψέμα και να κάνουν ώστε να φανεί καθαρά η πραγματικότητα. Πρώτη το αποφάσισε η Λίζα και διέκοψε τη σιωπή. Θέλησε να κρύψει εκείνο που όλοι δοκίμαζαν, αλλά δεν τα κατάφερε. «Νομίζω αν πρόκειται να πάμε στο θέατρο, πως είναι ώρα», είπε κοιτώντας το ρολόι της, δώρο του πατέρα της, και αντάλλαξε με τον νέο άντρα ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο που μόνο οι δυο τους καταλάβαιναν. Ύστερα σηκώθηκε κάνοντας να θροίσει το φόρεμά της. Σηκώθηκαν κι άλλοι. Χαιρέτησαν τον Ιβάν Ήλιτς και βγήκαν. Όταν εγκατέλειψαν το δωμάτιο, ο Ιβάν Ήλιτς αισθάνθηκε εξαλαφρωμένος. Το ψέμα εξαφανίστηκε. Βγήκε κι αυτό μαζί τους. Αλλά ο πόνος έμεινε. Πάντοτε οι ίδιες οδύνες, πάντοτε ο ίδιος τρόμος. Καμιά ανακούφιση. Τα λεπτά και οι ώρες διαδεχόντουσαν το ένα με το άλλο. Δίχως αλλαγές. Δίχως τέρμα. Και η αναπόφευκτη έκβαση παρουσιαζόταν όλο και πιο πολύ αποτρόπαιη. «Ναι, στείλτε μου το Γεράσιμο», απάντησε στον Πιότρο.

Κεφάλαιο ένατο. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα γύρισε αργά τη νύχτα. Παρότι μπήκε με τις μύτες των ποδιών, αυτός την άκουσε. Άνοιξε τα μάτια του, μα τα ξανάκλεισε αμέσως πάλι. Αυτή θέλησε να διώξει το Γεράσιμο και να πάρει τη θέση του. Τότε αυτός ξανά άνοιξε τα μάτια και της είπε: «Όχι, πήγαινε. Πονάς πολύ? Αδιάφορο. Πάρε όπιο». Συγκατατέθηκε και ήπιε την κουταλιά. Μέχρι τις 3 η ώρα έμεινε βυθισμένο σε ένα λίθαργο εφιαλτικό. Του φαινότανε ότι τον σπρώχνανε με τρόπο αλγινό μέσα σε ένα σακί, σε ένα μαύρο σακί, στενό και βαθύ. Τον σπρώχνουν, αλλά αυτός δεν κατορθώνει να μπει μέσα. Και αυτό το τρομακτικό πράγμα που κοστίζει μια απερίγραπτη ταλαιπωρία. Φοβάται. Θα θέλει να πέσει μέσα στο σακί, μα ανθίσταται. Αν και ταυτόχρονα προσπαθεί να περάσει μέσα από το στενό άνοιγμα. Και ύστερα ξαφνικά γλιστράει, πέφτει και συνέρχεται. Ο Γεράσιμος είναι πάντοτε εκεί, στα πόδια του κρεβατιού, μισοκοιμισμένος, ήρεμος και υπομονετικός. Και ο ίδιος είναι εξαπλωμένος με τη ράχη, με τα δυνατισμένα του πόδια, τα καλτσοφορεμένα ακουμπισμένα στους ώμους του Γεράσιμου. Το κερί πάντοτε στο ίδιο μέρος, καλυμμένο με ένα αμπαζούρ. Και πάντοτε εκείνος ο ανυπόφορος πόνος. «Πήγαινε, Γεράσιμε», ψιθύρισε. «Δεν πειράζει, θα μείνω λίγο ακόμα». «Όχι, όχι, πήγαινε». Σήκωσε τα πόδια του από τους ώμους του Γεράσιμου, πλάγιασε στο πλευρό, με το χέρι κάτω από το μάγουλο, και άρχισε να συνεπέρνεται από οίκτο για τον εαυτό του. Περίμενε μονάχα να φύγει ο Γεράσιμος. Αφού τον άφησε να απομακρυνθεί πρώτα, τότε άρχισε να κλαίει σαν παιδί. Έκλαψε για την απελπιστική του κατάσταση, για τη φρικώδη του μοναξιά, για τη σκληρότητα των ανθρώπων, για τη σκληρότητα του Θεού που τον είχε εγκαταλείψει. «Γιατί τα έκανες όλα αυτά? Γιατί με έφτασες σε αυτό το σημείο? Γιατί με βασανίζεις έτσι?» Δεν περίμενε απάντηση και έκλαψε για εκείνο που δεν υπήρχε και που γι' αυτό δεν μπορούσε να έχει και απόκριση. Ο πόνος δυνάμωνε περισσότερο, αλλά αυτός δεν κουνήθηκε. Δεν φώναξε. Σκεφτότανε: «Λοιπόν, καλά. Χτύπαμε ακόμα. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Αλλά γιατί? Τι σου έχω κάνει? Γιατί?» Ύστερα ησύχασε. Σταμάτησε να κλαίει. Σταμάτησε ακόμα και να αναπνέει. Και ήτανε όλο προσοχή, σαν να στην αυτή σε μια φωνή σιγανή, στη φωνή της ψυχής του, στο ξεδίπλωμα των σκέψεών του που ορθωνόντουσαν μπροστά του. «Από τι έχεις ανάγκη?» Αυτή ήταν η πρώτη ευδιάκριτη σκέψη, ικανή να υποθεί με λόγια, που άκουσε μέσα του. «Τι έχεις ανάγκη? Τι έχεις ανάγκη?» επανέλαβε αυτός. «Τι? Μα να μην υποφέρω. Να ζήσω», απάντησε. Και έγινε και πάλι προσεκτικός με το να είναι όλο του, το είναι ολόκληρο, σε τέτοια ένταση ώστε και ο πόνος ακόμη δεν κατόρθωσε να του αποσπάσει την προσοχή. «Να ζήσεις? Πώς να ζήσεις?» ρώτησε η φωνή της ψυχής. «Ναι, ναι, να ζήσω όπως ζούσα πρώτα, ευχάριστα, εύκολα». «Πώς ζούσες ευχάριστα και εύκολα?» ρώτησε η φωνή. Και άρχισαν να περνάνε από τη φαντασία του οι καλύτερες στιγμές της ευχάριστης ζωής του. Αλλά
πράγμα περίεργο. Αυτές τις στιγμές έπαιρναν στα μάτια του μια όψη εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχαν παλιά. Όλες, εκτός από τις πρώτες θύμισες των παιδικών του χρόνων. Υπήρχε εκεί, στα παιδικά του χρόνια, κάτι το αληθινά ωραίο που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να ζήσει τώρα, αν μπορούσε να τον αναστήσει. Αλλά εκείνος που είχε ζήσει αυτό το κάτι δεν υπήρχε πια. Ήταν σαν να επρόκειτο για έναν άλλο άνθρωπο. Αμέσως, σαν άρχιζε αυτή η σειρά των γεγονότων που τελικά κατέληγαν στον τωρινό Ιβάν Ήλιτς, όλες οι χαρές που είχε ζήσει, που τότε του φαινόντουσαν σαν χαρές, τώρα διαλυόντουσαν μπροστά στα μάτια του και μεταβαλλόντουσαν σε κάτι το ευτελές, ίσως και χαμερπές. Και όσο οι αναμνήσεις του Ιβάν Ήλιτς απομακρυνόντουσαν από την παιδική του ηλικία, όσο πλησίαζαν το παρόν, τόσο οι χαρές που είχε ζήσει του φαινόντουσαν κενές και αμφίβολες. Αυτό άρχιζε από τη νομική σχολή. Εκεί γνώρισε ακόμη στιγμές πραγματικά καλές. Εκεί γνώρισε τη χαρά, τη φιλία, την ελπίδα. Αλλά στις ανώτερες τάξεις αυτές οι στιγμές όλο και σπάνιζαν. Αργότερα τον καιρό της υπηρεσίας του κοντά στον κυβερνήτη έζησε και εκεί μερικές όμορφες στιγμές. Αγάπησε μια γυναίκα. Έπειτα όλα συγχεόντουσαν και οι όμορφες στιγμές γινόντουσαν και πάλι πιο σπάνιες και όλο και πιο σπάνιες. Ο γάμος του, τυχαίος, και η προσγείωση από τις αυταπάτες, η άσχημη τρόπη της γυναίκας του, η θεραπεία του από τις ίδωνες της σάρκας, η υποκρισία. Ύστερα η υπηρεσία του, τόσο μονότονη. Οι σκοτούρες του οικονομικού θέματος. Και αυτό διαρκούσε ένα χρόνο, δύο χρόνια, δέκα χρόνια. Πάντα το ίδιο πράγμα. Και όσο τα χρόνια κυλούσαν, η ζωή του γινόταν πιο άδεια και πιο μονότονη. Έμοιαζε σαν να κατηφόριζα μια πλαγιά, ενώ εγώ φανταζόμουν πως την ανηφόριζα. Και πράγματι για την κοινή γνώμη ανέβαινα, αλλά στην πραγματικότητα γλιστρούσα χαμηλά. Η ζωή μου φεύγε και να, όλα τέλειωσαν. Τώρα πεθαίνω. Αλλά τι σημαίνουν λοιπόν αυτά? Γιατί? Αδύνατο. Αδύνατο. Δεν γίνεται να είναι η ζωή τόσο ανόητη, τόσο ευτελής. Αλλά αν είναι στα αλήθεια, ηλίθια και τυποτένια, γιατί τότε να πρέπει να πεθάνω? Και να πεθάνω μάλιστα υποφέροντας. Κάτι υπάρχει σε αυτή την υπόθεση που δεν είναι σωστό. Ίσως να μην έζησα όπως θα έπρεπε, σκεφτότανε. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να γίνει, αφού πάντοτε έκανα εκείνο που έπρεπε. Και διώχνε αμέσως σαν ακατανόητη τη μοναδική λύση του ενίγματος της ζωής και του θανάτου. Τι θέλεις τώρα, να ζήσεις? Πώς να ζήσεις? Να ζήσεις όπως ζούσες όταν ήσουν δικαστής, όταν ο δικαστικός κλητήριας ανάγγελνε το δικαστήριο. Το δικαστήριο. Το δικαστήριο, επανέλαβε αυτός. Νάτι. Νάτι η απόφαση του δικαστηρίου. Κι όμως δεν είμαι ένοχος, φώναξε με οργή. Γιατί? Γιατί?
έπαψε να κλαίει. Και με το πρόσωπο στραμμένο προς τον τοίχο άρχισε να συλλογιέται. Πάντα το ίδιο ζήτημα. Γιατί? Γιατί αυτό το φοβερό πράγμα? Γιατί? Αλλά ό,τι και να έκανε δεν έβρισκε την απάντηση. Και όταν ξεφύτρωνε μέσα του αυτή η σκέψη, και αυτό γινόταν συχνά, πως όλα αυτά επήλθαν για το λόγο πως ο τρόπος που έζησε δεν ήταν εκείνος που θα έπρεπε, θυμόταν αμέσως την τάξη της ζωής του και έδιωχνε μακριά αυτή την αλόκοτη ιδέα.

Κεφάλαιο 10. Δύο εβδομάδες πέρασαν ακόμη. Ο Ιβάν Ηλίτς δεν εγκατέλειπε πια τον τιβάνι και έμενε εκεί, ξαπλωμένος, μη θέλοντας να πάει στο κρεβάτι του. Και ξαπλωμένος σχεδόν συνεχώς, με το πρόσωπο γυρισμένο στον τοίχο, υπέφερε μόνος τους αθεράπευτους πόνους του. Βυθιζόταν μόνος στις αξεδιάλυτες σκέψεις του. Τι είναι λοιπόν? Είναι πράγματι ο θάνατος? Και η εσωτερική φωνή απαντούσε: ναι, είναι ο θάνατος. Αλλά γιατί αυτά τα βάσανα? Και η φωνή απαντούσε: έτσι, για τίποτε. Από την αρχή κιόλας της αρρώστιας του, από τη στιγμή που ο Ιβάν Ηλίτς πήγε για πρώτη φορά στον γιατρό, η εσωτερική του ζωή διαχωρίστηκε, παίρνοντας ένα λάξ από την απελπισία και την προσμονή ενός φρικτού και ακατάληπτου θανάτου στην ελπίδα και τη συγκέντρωση όλης του της προσοχής πάνω στη λειτουργία των οργάνων του. Άλλοτε δεν σκεφτόταν παρά μόνο τον νεφρό και το εντερό του, που αρνιόντουσαν τώρα τελευταία να εκπληρώσουν το καθήκον τους. Άλλοτε πάλι δεν είχε μπροστά στα μάτια του παρά αυτό τον απέσιο θάνατο, τον αδιανόητο, από τον οποίο τίποτα δεν μπορούσε να τον γλιτώσει. Αυτές οι δύο καταστάσεις του πνεύματος εναλλασσόντουσαν μέσα του από την αρχή της αρρώστιας του. Αλλά όσο εκείνη χειροτέρευε, οι ελπίδες του φαίνονταν όλο και περισσότερο φανταστικές και απατηλές, ενώ το αίσθημα του επερχόμενου θανάτου θρόνιαζε πια μέσα του όλο και πιο στέρεα. Το αρκούσε να θυμηθεί αυτό που ήταν τρεις μήνες πριν, καθώς και την ευρυθμία με την οποία πραγματοποιόταν η κατάπτωσή του, μέχρι που σιγά σιγά χάθηκε κάθε δυνατότητα ελπίδας. Τον τελευταίο καιρό της ερημιάς του, αυτής της ερημιάς στη μέση μιας μεγάλης πόλης, ανάμεσα στους φίλους του και την οικογένειά του, που δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο ολοκληρωμένη στο βυθό της θάλασσας ή βαθιά στα έγκατα της γης, τον τελευταίο καιρό αυτής της τρομακτικής ερημιάς, ο Ιβάν Ηλίτς, με το πρόσωπο στραμμένο προς τη ράχη του τιβανιού, δεν ζούσε παρά μόνο μέσα στα περασμένα. Άρχιζε πάντα από τα πιο πρόσφατα συμβάντα, για να γυρίσει συνέχεια με τη φαντασία του πίσω και να φτάσει στα παιδικά του χρόνια και εκεί να σταθεί. Αν ο Ιβάν Ηλίτς σκεφτότανε την κομπόστα από δαμάσκηνα που του είχαν φέρει εκείνη την ημέρα, αν θυμόταν τα ξερά δαμάσκηνα, τα καταζαρωμένα της παιδικής του ηλικίας, την ξέχωρη γεύση τους και τα σάλια που γέμιζαν το στόμα του όταν έφτανε στο κουκούτσι. Και αυτή η θύμηση τον παράσερνε σ' άλλες επίσης της ίδιας μακρινής εποχής, στην παραμάνα του, στον αδερφό του, στα παιχνίδια τους. Όχι, δεν επιτρέπεται να συλλογίζουμε αυτά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ οδυνηρό, σκεφτόταν ο Ιβάν Ηλίτς και ξαναγύριζε στο παρόν. Στα κουμπιά που ήταν στη ράχη του τιβανιού και στις μικρές πτυχές από δέρμα. Το δέρμα είναι ακριβό και όχι πολύ στερεό και διαφωνούσαν επ' αυτού. Αλλά επρόκειτο για ένα άλλο δέρμα και για μια άλλη διαφωνία, όταν ξεσκίσαμε το πορτοφόλι του πατέρα μας και μας τιμώρησαν και η μαμά μας έφερε γλυκά. Και ξαναβυθιζόταν στις παιδικές αναμνήσεις που το κάναν κακό και προσπαθούσε να τις αποδιώξει για να σκέφτεται άλλα πράγματα. Και παράλληλα με αυτή την αλυσίδα των αναμνήσεων ξετυλιγόταν και μια άλλη, που χάραζε όλη τη γραμμή της εξέλιξης και της επιδείνωσης της αρρώστιας του. Και σε αυτή την περίπτωση επίσης, επειδή αυτός ανέβαινε προς τα πίσω το ρου του χρόνου, φαίνονταν πιο ζωντανός. Υπήρξε και καλύτερος και πιο ζωντανός. Το καλό και η ζωή συγχαιόντουσαν. Όσο τα βασανά μου αυξανόντουσαν, σκεφτότανε, και η ζωή μου χειροτέρευε επίσης. Μόναχα ένα και μοναδικό φωτεινό σημάδι εκεί κάτω, στην αρχή του βίου. Και έπειτα όλα γίνονται μαύρα, πάντα πιο μαύρα και πιο βιαστικά. Πάντα πιο βιαστικά. Αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου των αποστάσεων του θανάτου, σκέφτηκε ο Ιβάν Ηλίτς. Και αυτή η εικόνα μιας πέτρας που πέφτει με αυξανόμενη ταχύτητα κόλλησε γερά στην ψυχή του.
η ζωή. Μια αλληλουχία από αυξανόμενες ταλαιπωρίες ρίχνεται με ορμή όλο και πιο βία και πιο γοργά προς το τελευταίο τέρμα, την Οδύνη. Την πιο φρικιαστική Οδύνη. Πέφτω. Πέφτω. Αναπηδούσε, κουνιότανε, δοκιμάζοντας να αγωνιστεί, αλλά ήξερε πια πως ο αγώνας αυτός ήταν αδύνατος. Και με τα κουρασμένα του μάτια, που όμως δεν μπορούσαν και να μην βλέπουν εκείνο που βρισκόταν μπροστά τους, κοίταζε επίμονα τη ράχη του ντιβανιού και περίμενε. Περίμενε αυτό το απέσιο πράγμα. Την κατάρρευση, τη σύγκρουση, τον όλεθρο. Μάταιον αγωνιστό, σκεφτόταν. Αν τουλάχιστον μπορούσα να καταλάβω γιατί όλα αυτά. Μα και αυτό επίσης είναι μάταιο. Θα μπορούσε κανείς να το εξηγήσει αν παραδεχόταν ότι δεν έζησα όπως είχα υποχρέωση. Αλλά όσο γι' αυτό, είναι εντελώς απαράδεκτο, σκεφτόταν, ξαναφέροντας στο νου του την ομιμότητα, την ορθή τάξη και τον καθοσπρεπισμό της ζωής του. Είναι εντελώς απαράδεκτο, επαναλάβαινε, και μια αχνή, ανεπαίσθητη υποψία χαμόγελου χάραζε τα χείλη του, λες και υπήρχε φόβος κάποιος να μπορούσε να δει το χαμόγελο αυτό και να τον έπιανε επ' αυτό φόρο. Καμιά εξήγηση. Οι Οδύνες, ο θάνατος. Γιατί

την επίσημη πρότασή του. Αυτό έγινε κάποιο βράδυ. Την επαύριο, Πρασκόβια Φιοντόροβνα μπήκε στο δωμάτιο του άντρα της, ενώ αναρωτιότανε πώς να του ανάγγελνε την πρόταση του Φιοντόρ Δημητρίεβιτς. Αλλά αυτή την ίδια νύχτα είχε συντελεστεί μια καινούργια μεταβολή προς το χειρότερο στην κατάσταση του Ιβάν Ήλιτς. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα τον βρήκε πάνω στο τιβάνι του, αλλά σε μια καινούργια στάση. Ήταν εξαπλωμένος ανάσκελα, βογκώντας και κοιτάζοντας επίμονα μπροστά του. Άρχισε να του μιλάει για γιατροσόφια. Τότε αυτός έστρεψε το βλέμμα του πάνω της και αυτή δεν αποτελείωσε την αρχινισμένη της φράση. Τόσο πολύ μίσος έδειχνε εκείνο το βλέμμα. Μίσος αποκλειστικά προορισμένο για αυτήν. «Για το όνομα του Θεού, αφήστε με να πεθάνω ειρηνικά!» Αυτή θέλησε να φύγει, αλλά εκείνη τη στιγμή μπήκε η κόρη του και πλησίασε τον πατέρα της για να του πει καλημέρα. Κοίταξε την κόρη με τον τρόπο που είχε κοιτάξει και τη μητέρα και στις ερωτήσεις της για την υγεία του της απάντησε ξερά να τον απαλλάξουν αμέσως από την παρουσία τους. Και οι δύο σώπασαν. Έμειναν καθισμένες μερικά λεπτά ακόμα και κατόπιν βγήκαν. «Σε τι φταίμε εμείς?» ρώτησε η Λίζα τη μητέρα της. «Λες και ήταν δικό μας λάθος. Το λυπάμαι τον μπαμπά, αλλά γιατί μας κάνει να υποφέρουμε?» Ο γιατρός ήρθε στη συνηθισμένη του ώρα. Ο Ιβάν Ηλίτς δεν του απάντησε παρά με ναι και όχι, χωρίς να τον αφήσει καθόλου από τα μάτια του τα φορτωμένα μίσος. Στο τέλος του είπε: «Ξέρετε καλά ότι δεν μπορείτε να μου προσφέρετε βοήθεια. Αφήστε με λοιπόν ήσυχο.» «Μπορούμε να απαλύνουμε τους πόνους», είπε ο γιατρός. «Ούτε και αυτό μπορείτε να κάνετε. Αφήστε με λοιπόν.» Ο γιατρός πέρασε στο σαλόνι, ενημέρωσε την Πρασκόβια Φιοντόροβνα πως ο ασθενής πήγαινε χειρότερα και εκτός από το όπιο δεν υπήρχε άλλο φάρμακο για να τον ανακουφίζει από τους πόνους που από εδώ και μπρος θα ήταν τρομεροί. Ο γιατρός έλεγε ότι η φυσική πόνη του Ιβάν Ήλιτς ήσαν τρομεροί και έλεγε την αλήθεια, αλλά τα ηθικά του βάσανα ήσαν ακόμη περισσότερο φρικιαστικά και από αυτούς τους φυσικούς πόνους και γι' αυτό αυτά ακριβώς ήσαν εκείνα που προπαντός τον τυραννούσαν. Το ηθικό του μαρτύριο ανάβρισε την ίδια του τη νύχτα όταν κοιτάζοντας το όμορφο κεφάλι με τα προεξέχοντα μήλα του Γεράσιμου που μισοκοιμότανε, του πέρασε ξαφνικά από το νου: «Κι αν πράγματι η ζωή μου, η ζωή της συνείδησής μου δεν υπήρξε αυτή που θα έπρεπε να είναι?» Του ήρθε στο μυαλό ότι αν αυτό που εκείνος θεωρούσε μέχρι τώρα σαν κάτι το παντελώς αδύνατο, δηλαδή ότι είχε ζήσει διαφορετικά από ό,τι θα έπρεπε, μπορούσε να είναι και αλήθεια. Του ήρθε στο μυαλό επίσης και τούτο. Μήπως οι αγώνες εκείνοι με τους οποίους είχε δοκιμάσει να πολεμήσει εναντίον εκείνου το οποίο οι υψηλότερα ιστάμενοι θεωρούσαν σαν καλό, αγώνες οι οποίοι μόλις και μετά κόπου γινόντουσαν καταληπτοί και τους οποίους αυτός κατάπνιγε αμέσως, μήπως ίσως ήσαν εκείνοι ακριβώς αυτό το κάτι το αληθινό, ενώ όλα τα άλλα ήσαν ίσως μονάχα ένα ψέμα? Η υπηρεσία του, η ζωή του ικαροστρωμένη και η οικογένειά του και τα κοσμικά του ενδιαφέροντα, όλα αυτά να μην ήσαν πιθανώς παρά μόνο ψέμα. Δοκίμασε να τα υπερασπίσει όλα τούτα στα μάτια του, αλλά ξαφνικά κατάλαβε την αδυναμία εκείνου που ήθελε να υπερασπιστεί. Ίσως και να μην υπήρχε τίποτε στην πραγματικότητα για να υπερασπιστεί. «Αλλά αν είναι έτσι», σκεφτότανε, «και να αφήνω τη ζωή με το συνέστημα ότι έχω χάσει, ότι έχω καταστρέψει όλα όσα μου είχαν παραχωρηθεί. Και αυτό είναι ανεπανόρθωτο πια. Τότε τι. Ξάπλωσε ανάσκελα και βάλθηκε να εξετάζει τη ζωή του από μια άποψη εντελώς καινούρια. Όταν το πρωί είδε τον υπηρέτη του, ύστερα τη γυναίκα του, ύστερα την κόρη του, ύστερα το γιατρό, κάθε μια από τις χειρονομίες τους, καθένα από τα λόγια τους, του επιβεβαίωναν τη φοβερή αλήθεια που του αποκαλύφθηκε τούτη τη νύχτα.
στους εαυτούς τους

0: καθρεφτιζόταν ο εαυτός του. Η ζωή του είχε περάσει σαν τη δική τους και έβλεπε καθαρά πως στην ουσία δεν υπήρχε τίποτε απολύτως. Πως ήταν μονάχα ένα ψέμα πελώριο, τρομακτικό, που έκρυβε τη ζωή και το θάνατο. Αυτό το συνέστημα αύξανε, δεκαπλασίαζε τους σωματικούς του πόνους. Βογκούσε και αναδευότανε και προσπαθούσε να πετάξει από πάνω τα ρούχα του που τον πίεζαν, που τον καταπλάκωναν, όπως του φαινότανε. Και γι' αυτό ακριβώς μισούσε όλους τους γύρω του. Του δώσαν μια δυνατή δόση όπιο, ναρκώθηκε, αλλά την ώρα του δείπνου ξανάρχισε. Τους έδιωχνε όλους έξω από το δωμάτιό του και ριχνόταν δεξιά και αριστερά πάνω στον τιβάνι του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα πήγε κοντά του και του είπε: «Ζαν, φίλε μου, κάντο αυτό για μένα. Για μένα. Δεν πρόκειται να σου κάνει κακό και μάλιστα καμιά φορά να κουφίζει κιόλας. Άλλωστε, τι υγιής». Άνοιξε τα μάτια του ορθάνυχτα. «Τι? Να μεταλάβω? Γιατί? Δεν πρέπει. Τέλος πάντων». Αυτή άρχισε να κλαίει. «Ναι, φίλε μου, θα καλέσω τον παπά μας. Είναι τόσο ευγενής». «Εντάξει. Εντάξει, πολύ καλά», της είπε. Όταν ήρθε ο παπάς και τον εξομολόγησε, έγινε ηπιότερος. Του φάνηκε ότι ανακουφίστηκε από τις αμφιβολίες του και μετέπειτα μάλιστα και από τους πόνους του. Και είχε και μια στιγμή ελπίδας. Ξανάρχισε να σκέφτεται τη σκολικοειδή του απόφυση και τα μέσα που θα τη θεράπευαν. Κοινώνησε με δάκρυα στα μάτια. Όταν τον ξαναξάπλωσαν μετά τη θεία μετάληψη, για μια στιγμή αισθάνθηκε καλύτερα και ξανάρχισε να ελπίζει. Συλλογίστηκε την εγχείρηση που του πρότειναν. «Να ζήσω. Να ζήσω. Θέλω να ζήσω», σκεφτότανε. Η γυναίκα του ήρθε να τον συγχαρεί. Είπε τα συνηθισμένα που λέγονται σε αυτή την περίσταση και πρόσθεσε: «Αισθάνεσαι καλύτερα, δεν είναι αλήθεια?» «Ναι», είπε, χωρίς να την κοιτάξει. Τα ρούχα της, όλο της το παρουσιαστικό, η έκφραση του προσώπου της, ο τόνος της φωνής της, όλα του λέγαν: «Δεν είναι αυτό. Όλα αυτά που σε κρατούσαν στη ζωή, όλα αυτά που σε κρατάνε ακόμη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μονάχα ένα ψέμα. Ένα ψέμα που σου κρύβει τη ζωή και το θάνατο». Και αυτή, σαν σκέφτηκε αυτό, το μίσος του ξαναζωντάνεψε. Και με το μίσος και η σωματική πόνη και μαζί με αυτούς η συνέστηση του επικείμενου θανάτου, αυτού του θανάτου του αναπόφευκτου, η πόνη τον κατεκυρίεψαν ξανά. Τον τρυπάνιζαν, τον διαπερνούσαν από άκρη σ' άκρη, του έκοβαν την αναπνοή. Η έκφραση του προσώπου του όταν της είπε το «ναι» ήταν φρικτή. Αφού εξακόντησε αυτό το «ναι», κοιτώντας την συγχρόνως κατάματα με μια φλόγα απροσδόκητη για την κατάσταση που βρισκότανε, απέστρεψε το πρόσωπό του. Το χώσε μέσα στο μαξιλάρι του και φώναξε:
1: «Φύγετε! Φύγετε! Αφήστε με!

κεφάλαιο 12. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν αυτές οι φωνές που διάρκησαν 3 μέρες δίχως σταματημό και ήσαν τόσο φοβερές που ήταν αδύνατον να τις ακούσει κανείς δίχως να αναστατωθεί, έστω και αν βρισκόταν πίσω από πολλές πόρτες κλεισμένες. Από τη στιγμή εκείνη που απάντησε στη γυναίκα του, κατάλαβε κιόλας ότι ήταν χαμένος, ότι ο γυρισμός ήταν αδύνατος, ότι αυτή τη φορά ήταν το τέλος και ότι οι αμφιβολίες του παρέμεναν δίχως εξήγηση, δίχως λύση καμιά. Φώναζε σε διάφορους τόνους. Είχε αρχίσει να φωνάζει «Δεν θέλω» και συνέχιζε σε αυτό το τελευταίο ήχο. Κατά τις 3 αυτές μέρες, στο διάστημα των οποίων ο χρόνος έπαψε να υπάρχει για αυτόν, αγωνιζόταν μέσα σε εκείνο το μαύρο σακί, όπου τον έχωνε μια δύναμη αόρατη και κατάβλητη. Αγωνιζότανε όπως αγωνίζεται μέσα στα χέρια του Δήμιου ένας καταδικασμένος σε θάνατο, γνωρίζοντας καλά πως δεν μπορούσε να διαφύγει. Και ενώ τα λεπτά έφευγαν, ένιωθε ότι παρόλες τις προσπάθειες όλο και πλησίαζε σε εκείνο που τον γέμιζε τρόμο. Ένιωθε ότι οι οδύνες του πηγαινορχόντουσαν από εκείνο που τον έσπρωχνε μέσα στη μαύρη τρύπα, αλλά περισσότερο ακόμα από το ότι δεν κατόρθωνε να μπει εκεί μέσα. Και εκείνο που τον εμπόδιζε να μπει ήταν το συνέστημα ότι η ζωή του υπήρξε καλή. Ήταν η δικαίωση της ύπαρξής του που τον συγκρατούσε και τον εμπόδιζε να προχωρήσει μπροστά και τον καταβασάνιζε περισσότερο από όλα τα άλλα. Ξάφνου, μια άγνωστη δύναμη τον χτύπησε βία στο στήθος και στο πλευρό και του κόψε την ανάσα. Κατρακύλησε μέσα στην τρύπα και εκεί κάτω, μέσα στα έγκατα, κάτι τι έλαμψε. Ξαναδοκίμασε την ίδια εκείνη αίσθηση που κάποτε στο παρελθόν είχε δοκιμάσει όταν ταξίδευε με τρένο. Ενώ δηλαδή φανταζότανε ότι προχωρούσαν, στην πραγματικότητα οπισθοδρομούσαν και αντιλαμβανότανε απότομα την πραγματική κατεύθυνση. Ναι, δεν ήταν καθόλου εκείνο, σκέφτηκε. Όμως δεν είναι τίποτα. Εκείνο είναι δυνατό ακόμα να γίνει. Ποιο εκείνο, αναρωτήθηκε και ξαφνικά ησύχασε. Αυτά συνέβησαν προς το τέλος της 3ης μέρας, 2 ώρες πρώτου θανάτου του. Σε αυτή τη στιγμή ακριβώς, ο μικρός μαθητής γλίστρησε σιγανά μες στο δωμάτιο και πλησίασε το κρεβάτι. Ο ετοιμοθάνατος δεν έπαψε να βγάζει απελπισμένες κραυγές και να χτυπιέται κουνώντας τα χέρια. Το χέρι του συνάντησε το κεφάλι του παιδιού. Ο μαθητής το άρπαξε, ακούμπησε πάνω στο κεφάλι του και άρχισε να κλαίει. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο Ιβάν Ιλίτς έπεσε. Διέκρινε το φως και αποκάλυψε ότι η ζωή του δεν υπήρξε εκείνη που θα έπρεπε, αλλά ότι αυτό μπορούσε ακόμη τώρα να επανορθωθεί. Αναρωτήθηκε τι είναι εκείνο και σύχασε τίνοντας τα αυτή. Τότε αισθάνθηκε πως κάποιος του φιλούσε το χέρι. Άνοιξε τα μάτια και είδε το γιο του. Τον λυπήθηκε, τον συμπόνεσε. Είδε και τη γυναίκα του που τον πλησίαζε. Την κοίταξε και εκείνη επίσης. Αυτή τον ατένιζε με απελπισία, με το στόμα ανοιχτό και τα μάγουλά της, τη μύτη της όλα μουσκεμένα από τα δάκρυα. Ναι, τους βασανίζω, σκέφτηκε. Με λυπούνται, αλλά είναι καλύτερα για αυτούς να πεθάνω. Θέλησε να τους το πει, αλλά δεν είχε τη δύναμη.
ξέρω για ποιο λόγο να μιλήσω, σκεφτόταν. Πρέπει να το κάνω. Έδειξε με το βλέμμα το γιο του και είπε στη γυναίκα του: «Πάρ' τον από εδώ. Λυπάμαι. Και για σένα επίσης». Θέλησε ακόμη να προσθέσει: «Σε συγχωρώ». Αλλά είπε: «Συγχώρεσέ με». Και ανίκανος να διορθώσει το λόγο του, έκανε ένα σημείο με το χέρι, γνωρίζοντας ότι θα γινόταν καταληπτός από εκείνον που έπρεπε να τον καταλάβει. Και απότομα ένιωσε καθαρά ότι εκείνο που τον στενοχωρούσε και τον καταπίεζε διαλυότανε, έρεε έξω από αυτόν και από όλες τις μεριές ταυτόχρονα. Λυπήθηκε για εκείνους. Δεν πρέπει πια να τους κάνει να υποφέρουν κι άλλο. Πρέπει να τους απαλλάξει και να απαλλαγεί κι αυτός ο ίδιος από την αγωνία τη δική τους. «Πόσο καλό και απλό που είναι», σκέφτηκε. «Αλλά αυτή τι θα γίνει», αναρωτήθηκε. Λοιπόν, πού είσαι? Πού είσαι, Οδύνη μου, εσύ?» Ενέτεινε την προσοχή του. «Α, νάτι. Λοιπόν, ας μείνει εκεί. Και ο θάνατος, πού είναι ο θάνατος?» Ζήτησε να βρει το συνηθισμένο του τρόμο, μα δεν τον βρήκε πια. «Πού είναι αυτός?» «Ποιος?» «Ο θάνατος». Μα δεν φοβότανε πια, γιατί και ο θάνατος δεν υπήρχε πια. Αντί για το θάνατο έβλεπε το φως. «Να λοιπόν, τι είναι αυτό?» «Να», πρόφερε ξαφνικά με δυνατή φωνή, «τι χαρά!» Όλα αυτά για τον άρρωστο δημιουργήθηκαν μέσα σε μια στιγμή. Και η σημασία αυτής ακριβώς της στιγμής δεν άλλαξε πια. Αλλά για τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, η αγωνία του διάρκεσε ακόμα 2 ώρες. Από το στήθος του έβγαιναν αγκομαχητά και το ξέσαρκο κορμί του σκυρτούσε. Ύστερα σιγά σιγά τα σκυρτήματα και τα αγκομαχητά αραίωσαν. «Τελείωσε», είπε κάποιος. Τ' άκουσε αυτά τα λόγια και τα επανέλαβε μέσα στην ψυχή του. «Τελείωσε ο θάνατος», σκέφτηκε. «Δεν υπάρχει πια». Ανάπνευσε τον αέρα βαθιά. Δεν αποτελείωσε την εισπνοή του. Την τόθηκε και ξεψύχησε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: υγιή στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Αυτό είναι το θέμα, αγαπητοί ακροατές, της σημερινής εκπομπής. Στις προηγούμενες εκπομπές αυτήν την εβδομάδα μιλήσαμε για τη γη στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Σήμερα θα δούμε αν γίνονται κάποιες αναφορές στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, στις ευχές, στα Ιερά Μυστήρια, αν γίνονται κάποιες αναφορές στη γη και τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι αναφορές. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών. Πατέρα Θεμιστοκλή, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για αυτήν την επικοινωνία και τη συνεργασία στα πλαίσια του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Κύριε Χουζούρη, εύχομαι έτσι αυτό το αφιέρωμα που γίνεται από το ράδιο της Εκκλησίας Ελλάδος και αφορά πραγματικά την δημιουργία του Θεού μας, να αποβεί ένα εφαλτήριο σε όλους τους πιστούς αφίλους ακροατές για να κατανοήσουν καλύτερα το πόσο ο Θεός πάντα εν σοφία υπήρξε όλη την κρίση.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, πατέρα Θεμιστοκλή, θα μπορούσε να πει κανείς αρχικά που ακούει το θέμα της συζήτησής μας σήμερα ότι μα καλά, γίνεται αναφορά στη γη, σε ιερά μυστήρια, στο ευχολόγιο, γενικά στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Εν πρώτης ίσως ακούγεται λίγο περίεργο, όμως νομίζω ότι μέσα από την πορεία αυτής της συζήτησης θα δούμε ότι είναι πολλές οι αναφορές που σημαίνουν έτσι κάτι και για τη ζωή της Εκκλησίας μας και για τη ζωή του κάθε πιστού και για τη σχέση μας με το Θεό και με τον συνάνθρωπο αλλά και με τη φύση. Τι θα είχατε να πείτε εισαγωγικά πάνω στο θέμα μας?
1: Ένα πολύ βασικό στοιχείο το οποίο οφείλουμε να γνωρίζουμε όλοι μας είναι ότι ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο μόνον πνεύμα αλλά τον έπλασε με σώμα. Και αυτό το σώμα το οποίο έτσι αναφέρεται πώς πλάστηκε στην Παλιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γενέσεως είναι ότι ο ίδιος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατοικώντας και καθομοίωσή του λαμβάνοντας όμως πυλό, χώμα. Έπλασε μέσα από το χώμα το οποίο είναι δημιούργημα του Θεού, γενικά η γη και όλη η δημιουργία του Θεού μας είναι κάτι πολύ καλό, είναι η δημιουργία του Θεού μας και μέσα από αυτή τη δημιουργία ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αλλά τον άνθρωπο ενεφύσε πνεύμα ζωής. Το έδωσε δηλαδή την πνοή ζωής για να γίνει ο άνθρωπος, η κορονή της δημιουργίας. Όμως έπλασε την γη ο Θεός για να διακονεί αυτή η γη τον άνθρωπο, την κορονήρα της δημιουργίας. Γι' αυτό όλοι έχουν πάρα πολλές αναφορές και στην Παλιά Διαθήκη φυσικά πάρα πολλές, αλλά και στη ζωή της Καινής Διαθήκης από τον Χριστό και μετά μέσα στα μυστήρια και τις ακολουθίες που και μόνο να φιλομετρήσουμε τις σελίδες οι οποίες αναφέρονται με ειδικές ευχές, ειδικές αναφορές που γίνονται προς τη γη, καταλαβεί ο άνθρωπος ότι η γη είναι ένα δημιούργημα του Θεού μας. Και ως δημιούργημα του Θεού μας δεν πάβει η γη να είναι κάτι πολύ καλό. Γι' αυτό ο άνθρωπος όσο πλησιάζει τον Θεό, όσο γνωρίζει τον Θεό, δεν το κρατάει αυτό μόνο για τον εαυτό του, αλλά δίδει αυτή την αγάπη και προς την φύση, προς την κτήση του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ο πιστός άνθρωπος κατά βάση είναι αυτός ο οποίος κατανοεί πραγματικά ότι η γη δεν είναι κάτι υποδεέστερο της δημιουργίας του Θεού μας, αλλά είναι εξίσου ένα δημιούργημα του Θεού μας, την σέβεται, την εκτιμά, την τιμά και δεν την καταστρέφει. Γι' αυτό και βλέπετε ο ασκητής, ο μοναχός που διαβάζουμε στα γεροντικά, όταν περπατάει στην κτήση, δεν κόβει ας πούμε ένα λουλούδι για να το πάρει έτσι να ευχαριστηθεί ο ίδιος, αλλά το περιμένει εκείνη τη στιγμή που το λέει για να το δουν και άλλοι άνθρωποι. Δεν το αρπάζει να το πάρει. Ό,τι εξανθίζει η γη, βοτάνιν χόρτου και οτιδήποτε, ο άνθρωπος τα χρησιμοποιεί για να συντηρηθεί και όταν αρκείται σε αυτήν την συντήρηση, όχι ας πούμε στο να πάρει πάρα πολλά, να κλέψει ή να κόψει μέσα από τη γη για να τα βάλει στην αποθήκη του, αλλά παίρνει ο άνθρωπος μόνο τόσα όσα του χρειάζονται, τότε αυτό είναι μία αντιπροσφορά στο Θεό μας, μία αγαπητική σχέση που αποκτά ο άνθρωπος με την γη και αυτό το κάνει δοξολογικά στο Θεό, αφήνει κάτι υπόλοιπο για να το πάρουν και οι άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο ο άπλιστος άνθρωπος θα μπορούσε να καταστρέψει την γη ή να κόψει τα φυτά ή να κόψει τα χτυπήσει αυτός και να καταστρέψει φυσικά όλη την κτήση και όλο τον κόσμο.
0: Μετά από αυτήν την απαραίτητη εισαγωγή να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, πατέρα Θεμιστοκλή, ευθύς αμέσως.

0: Η γη στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας είναι το θέμα μας, αγαπητοί ακροατές, και για το θέμα αυτό συνομιλούμε με τον Δεσιμολογιότατο Πρωτοτό Πρεσβύτερο, τον πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών. Πατέρα Θεμιστοκλή, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε βλέποντας κάποιους στίχους από ευχές που λέγονται σε διάφορες στιγμές της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας?
1: Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα χωρία εκείνα της Θείας Λειτουργίας, που όπως ξέρουμε η Θεία Λειτουργία είναι το κύριο έργο του πιστού, να συμμετέχει σε αυτό και να ενώνεται με τον Θεό μας, διότι δεν μπορεί ο χριστιανός να δηλώνει την ιδιότητα του χριστιανού όταν δεν μετέχει του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Και να δούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που είναι η κορυφή όλων των μυστηρίων, η αρχή και το τέλος όλων των μυστηρίων, να δούμε πώς μέσα σε αυτήν τη Θεία Λειτουργία γίνονται αναφορές προς τη γη, η οποία γη είναι προς χρήση, όπως είπαμε, των πιστών ανθρώπων για να λαμβάνουν τους καρπούς της γης. Λέμε λοιπόν στην Θεία Λειτουργία το Γιάννη του Χρυσοστόμου. Μάλιστα. Από εκεί ας ξεκινήσουμε. Γίνεται η αναφορά στα ειρηνικά, μετά το ευλογημένη βασιλεία, λέει υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Είναι το αίτημα. Είναι αυτό για το οποίο προσεύχεται όλη η Ορθόδοξη κοινότητα. Δεν πάει μόνο ο παπάς και ο ψάλτης στην εκκλησία, αλλά πάει όλη η κοινότητα για να προσευχηθεί για όλους. Δεν είναι μια ατομική υπόθεση η λειτουργία, είναι το έργο όλης της εκκλησίας. Και εκεί βλέπουμε ότι γίνεται αναφορά στη γη. Γιατί προσεύχεται ο πιστός? Για την εφορία των καρπών της γης. Όταν είναι μια καλή χρονιά, ευλογημένη, με τις βροχούλες, με το χιόνι, με οτιδήποτε, με τον ήλιο, και πάνε όλα τα πράγματα καλά και δεν έχουμε καταστροφές, πλημμύρες και οτιδήποτε άλλο, και ο ήλιος δεν βλάπτει τους καρπούς της, δεν είναι πολύ δυνατός, δεν είναι καύσονες, τότε έχουμε μια εφορία των καρπών της γης. Δίδει λοιπόν ο Θεός στους ανθρώπους τη δυνατότητα να προσευχηθούν προς τον ίδιο τον Θεό και να ζητήσουν από τον ίδιο τον Θεό υπερεφορίας των καρπών της γης. Ναι, ο Θεός έπλασε τη γη, αλλά δίδει και εφορία των καρπών της γης σε όσους πραγματικά ελπίζουν στο Θεό και του δίνουν. Μια πολύ ωραία τοποθέτηση έχουμε σε αυτήν την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Φυσικά στην ίδια τη Θεία Λειτουργία έχουμε και την προσκομιδή, την οποία ο χριστιανός προσκομίζει τα Άγια Δώρα, και όπως ξέρουμε τα τρία βασικά είδη τα οποία ευλογεί η Εκκλησία μας και στην ακολουθία ακόμα της Αρτοκλασίας είναι η ευλογία του Σίτου, του Ίνου και του Ελαίου. Από πού βγαίνουν αυτοί οι καρποί οι οποίοι θα μας χρησιμοποιήσουν, το τους χρησιμοποιούμε για την Θεία Λειτουργία? Βγαίνουν από την γη. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η εφορία της γης, έχουμε σίτο, δηλαδή το αλεύρι, έχουμε τον ίνο, το κρασί, έχουμε και το λάδι. Αυτά τα τρία υλικά αγαθά τα οποία παράγει η γη, με τον κόπο όμως του ανθρώπου, εδώ είναι η διαφορά, ότι αυτά τα τρία είδη τα ευλογεί ιδιαιτέρως η Εκκλησία μας, γιατί έχουν σχέση με τον κόπο, την ευλογία πρώτα του Θεού, αλλά και τον κόπο του ανθρώπου. Δηλαδή, προκειμένου να πάρουμε το σιτάρι, πρέπει ο Γεωργός να καλλιεργήσει τη γη. Η γη λοιπόν είναι ευλογημένη, ρίχνουμε τον σπόρο μέσα, τον καρπό, και ο άνθρωπος μετά θερίζει το σιτάρι και μετά το αλέφει αυτό το σιτάρι και μετά το ζυμώνει ο άνθρωπος, γίνεται συνδημιουργός μαζί με τον Θεό μας. Και αυτή είναι η επικοινωνία που έχει μόνον ο άνθρωπος με τον Θεό, γίνεται ένας συνδημιουργός του. Και το ίδιο γίνεται με το σταφύλι, γιατί πρέπει να έχει το αμπέλι ο άνθρωπος στη γη, και το ίδιο γίνεται και με το λάδι, το οποίο το παίρνει από το δέντρο της ελιάς. Τρία λοιπόν συστατικά στοιχεία απαραίτητα. Με το λάδι ανάβουμε τα κανδύλια στο ναό μας, με τον σίτο και το νίνο φτιάχνουμε την Θεία Λειτουργία, επιτελείται το μυστήριο της Ευχαριστίας. Πολύ σημαντικά αυτά τα δώρα τα οποία αντιπροσφέρει ο άνθρωπος στον Θεό μας.
0: Πατέρα Θεμιστοκλή,
1: μέσα από τη γη και τα προσφέρει πάλι στο Θεό σαν αντίδωρο.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και διαχρονικό αυτό το αίτημα του ανθρώπου για τον καλό αέρα, για την εφορία των καρπών της γης, γιατί βλέπουμε ότι από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ακόμη είναι πολύ ιδιαίτερη η σχέση του ανθρώπου με τη γη, και αυτό είναι κάτι που συνεχίζεται και στους χρόνους της Καινής Διαθήκης και μέχρι σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο Θεός πάντα εν σοφία ποιήσε τα πάντα. Ας πούμε στην οπισθάνβονο ευχή της προηγιασμένης ακολουθίας των τιμίων δώρων, που περισσότεροι έτσι την ονομάζουν Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, αλλά σωστός όρος είναι προηγιασμένη ακολουθία των τιμίων δώρων, γιατί εντάσσεται στον Εσπερινό και είναι μόνο η μετάδοση των τιμίων δώρων στους πιστούς. Εκεί ακριβώς στην οπισθάνβονο ευχή αναφέρεται σε αυτό, ότι ο πάσαν την κτήσιν εν σοφία δημιουργή σας. Όλοι οι κτήσεις είναι δημιούργημα του Θεού, με τη σοφία του Θεού μας, πλασμένη, δημιουργημένη δηλαδή από τον ίδιο το Θεό, δοσμένη από τον ίδιο το Θεό στην υπηρεσία του ανθρώπου. Αλλά και στην Κυριακή προσευχή πρέπει να τονίσουμε, που είναι θα λέγαμε η κυρία προσευχή του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η προσευχή που κάνει στο γνωστό Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, εκεί αναφέρεται ως εν ουρανό και επί γης. Αναφέρεται πάλι και η γη εκεί, πώς πρέπει να προσευχόμε στο Θεό μας. Λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Το θέλημα του Θεού πάντα είναι για όλη την κτήση, και στον ουρανό και στη γη και στα νερά και παντού, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο προσευχόμαστε εμείς να έχουμε την ευλογία και τη χάρη του Θεού μας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, αγαπητή κυρία Χουζούρη, να κατανοηθούν έτσι από τον πιστό λαό, ότι η Εκκλησία δεν θεωρεί τον άνθρωπο μόνον σαν οντότητα πνευματική. Δεν χωρίζεται ο άνθρωπος, όταν λέμε πνευματικός άνθρωπος, εννοούμε και τον άνθρωπο που έχει το σώμα. Είναι ψυχοσωματική η ύπαρξη του ανθρώπου. Έχει ψυχή ο άνθρωπος, αλλά έχει και το σώμα. Και γι' αυτό το σώμα γίνεται ιερό. Το σώμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε το πνεύμα να κατοικήσει μέσα στο σώμα. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Άλλωστε, το βλέπουμε αυτό που μας λέτε τώρα, πατέρα Θεμιστοκλή, και από την ποικιλία των ευχών, για την ποικιλία των περιστάσεων που υπάρχουν μέσα στο ευχολόγιο, όπου ζητάμε τη βοήθεια του Θεού στα εγγένεια ενός νέου καταστήματος, κάτι που φαίνεται έτσι δευτερεύον αν θέλετε, μέχρι κάτι πολύ μεγάλο όπως είναι ο αγιασμός.
1: Βεβαίως. Στον αγιασμό, στην ακολουθία του μικρού αγιασμού όπως λέγεται, γιατί έχουμε και το μεγάλο αγιασμό, δύο Μάλιστα. διαφορετικές ακολουθίες. Ο μεγάλος αγιασμός όπως γνωρίζουμε τελείται 6 Ιανουαρίου, την εορτή δηλαδή των Θεοφανίων. Ο μικρός αγιασμός είναι περιστατικός, δηλαδή ανά πάσα στιγμή, όταν ο άνθρωπος έχει μια περίσταση της ζωής δύσκολη, όταν μπαίνει σε ένα καινούριο σπίτι, όταν αγοράζει ένα χωράφι, ένα μαγαζί, όταν παίρνει, αγοράζει ένα αυτοκίνητο και θέλει να το χρησιμοποιήσει, το αγιάζει, βλέπετε, η Εκκλησία μας. Αγιάζει τα χωράφια. Έχουμε ειδικές ευχές, και αυτό θα ήθελα ένα ειδικό έτσι μέρος της ομιλίας μας σήμερα προς τους φίλους ακροατές, να αναφέρω και κάποια ονόματα από τις ευχές τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες, να δούμε πόσες ευχές έχει το μικρό ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, υπάρχει και μεγάλο ευχολόγιο, πόσες έχει το μικρό ευχολόγιο που αναφέρονται ας πούμε στη γη. Λέει, υπάρχει μια ακολουθία εις χωράφια ή κήπους ή αμπελώνας όταν συμβεί βλάπτεστε υπό ερπετών και άλλων ειδών. Δηλαδή η Εκκλησία τελεί τον αγιασμό, την ακολουθία του μικρού αγιασμού, ραντίζει τα χωράφια, τους κήπους, τους αμπελώνες, και δεν ραντίζει μόνο ας πούμε την νοητή κτήση που είναι ο άνθρωπος, Μάλιστα. αλλά ευλογεί και την ανόητη κτήση. Ευλογεί ακόμη και τα ζώα. Εγώ που είμαι από την επαρχία, από την Ορεστιάδα του Εύρου, θυμούμε παλιότερα ιερείς, όταν ο κόσμος είχε ένα ζεύγος βόδια και τα λοιπά, και κάποια στιγμή αρρώστηνε κάποιο, εξαρτώταν ο άνθρωπος πραγματικά από το Θεό. Τώρα μπορεί ας πούμε να μην έχεις βόδι στο σπίτι σου και να εξυπηρετείς, να έχεις μια οικονομική άνεση. Παλιότεροι άνθρωποι που ήταν φτωχοί και είχαν ένα βόδι και αρρώστηνε, καλούσαν τον ιερέα και διάβαζε την ευχή του Αγίου Μοδέστου, ας πούμε, η σκτίνη.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε αυτή η σύνδεση του πιστού ανθρώπου με τον Θεό. Σε παλιότερες εποχές ήταν φυσικά και τα ευχολόγια μας αυτά που χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία μας, απηχούν ας πούμε μια πολύ δυνατή παράδοση σχετικά με το γεγονός ότι είμαστε πραγματικά ενωμένοι με το Θεό μας και ότι προσφέρουμε στο Θεό μας την προσευχή μας εμείς και περιμένουμε από τον Θεό μας, από τον ίδιο το Θεό μας περιμένουμε, τι περιμένουμε, να μας δώσει την ευλογία Του. Γι' αυτό και βλέπετε υπάρχει εξορκισμός μέσα στο ευχολόγιο, άλλη ειδική ευχή, σκήπους, αμπελώνες και χωράφια του Αγίου Τρίφωνος. Αναφέρεται ότι αυτά τα διάγραψε ο Άγιος Τρίφων. Υπάρχει μια άλλη ευχή επί ευλογήσει σπόρου. Ας πούμε τον σπόρο που πάει να σπείρει ο Γεωργός στο χωράφι του και να τον ρίξει μέσα στη γη. Υπάρχει ειδική ευχή που ευλογείται από τον ιερέα αυτός ο σπόρος. Βλέπετε και αυτή τη σύνδεση. Ο άνθρωπος φύτευε ή έσπερνε στη γη, το που το θεωρούσε τη γη ότι η γη θα εξανθίσει βοτάνιν χόρτου και θα δώσει ας πούμε τον καρπό της, και ο άνθρωπος σεβόταν αυτό το πράγμα που θα πάει να κάνει στο χωράφι του και δεχόταν, ήθελε να πάρει μια ειδική ευχή από τον ιερέα. Υπάρχει άλλη ευχή, ευχή εισφύτευμα αμπελώνος, όταν ήταν να βάλει κάποιος το αμπέλι του.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου να συγκεντρώσει το κρασί του, να έχει ας πούμε τα βαρέλια του γεμάτα κρασί και να εφρανθεί αυτό τον καρπό ή να τον πωλήσει αυτόν τον καρπό, υπάρχει ευχή στο φύτευμα αμπελώνος και πολλές άλλες ευχές ας πούμε, και ακόμη για τη μετάληψη του σταφυλιού που ξέρουμε στις 6 Αυγούστου της μεταμορφώσεως του Σωτήρος διαβάζει η Εκκλησία μας το σταφύλι. Πού βγαίνει το σταφύλι? Από τη γη, από την ευλογημένη αυτή γη την οποία ο Θεός μας δίδει. Υπάρχει ευχή στο ευλογή σε άλλας. Από πού βγαίνει το αλάτι? Θα μου πείτε το αλάτι βγαίνει από τη θάλασσα. Όμως πού βρίσκονται αυτές οι αλικές? Εκεί που συγκεντρώνεται, μπαίνει το θαλασσινό νερό και πού γίνεται αυτή η αποξήρανση για να προκειμένου να βγει το αλάτι μέσα? Στη γη. Βλέπετε όλα αυτά έχουν συνδεδεμένα με την γη. Υπάρχουν ευχές πολλές μέσα στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας που δείχνουν αυτή τη σύνδεση της γης ακόμη και με τα ζώα. Γιατί το ζώο πού πατάει? Επάνω στη γη. Πού πάμε το ζώο να βοσκήσει? Το πάμε σε ωφέλιμα χόρτα. Όλο αυτό δείχνει πραγματικά ένα σεβασμό του ανθρώπου που χρησιμοποιεί τη γη προς τον Θεό μας. Γι' αυτό και οι παλιότεροι δεν κάνανε έτσι αυθαιρεσίες επάνω στη γη. Περπατούσαν στο δρόμο, θυμούμε ας πούμε μορφές ασκητικές. Θυμούμε τώρα ας πούμε στη σκέψη μου έχω τον Παπαφώτη των Διαχριστών Σαλών της Μυτιλίνης που εκοιμήθηκε στα χρόνια μας το 2010, ο οποίος λέει περπατούσε στο δρόμο, έβλεπε λέει κάποιο άγριο δέντρο και τον πόλιαζε.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου, και γιατί τον πόλιαζε αυτό? Για να ξαποστάσει λέει κάποιος περαστικός από εκεί και να φάει από τον καρπό του δέντρου και να ευχαριστήσει το Θεό που πάντα εν σοφία επίησε τα πάντα, για να ξαποστάσει ο άνθρωπος και να βρει και μια απαντοχή, μια έτσι ξεκούραση. Όπως και οι παλιότεροι είχαν το χωράφι τους, αλλά μέσα στο χωράφι φυτεύανε ένα μεγάλο δέντρο, μια καρυδιά για παράδειγμα. Γιατί την φυτεύανε μέσα στο πουθενά δηλαδή του χωραφιού? Φυτεύανε μια καρυδιά. Γιατί το κάνανε αυτό? Για να μπορεί ο Γεωργός όταν πηγαίνει στο χωράφι να καλλιεργεί ή να τσαπίζει ή να προσπαθεί έτσι να βοηθήσει τα βλαστάρια και τα λοιπά προκειμένου να ανθίσουν και να βγάλουν καρπό, να πηγαίνει στη σκιά και να ξεκουράζεται. Πόσα πράγματα όμορφα μπορούμε να εντοπίσουμε μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Υπάρχουν ευχές επίσης, κυρία Χουζούρη, οι οποίες αναφέρονται στο θεμέλιο οίκου, δηλαδή όταν κάποιος ξεκινάει να χτίζει ένα σπίτι, καλεί τον ιερέα και τελεί την ακολουθία του αγιασμού. Σε αυτή την ακολουθία λοιπόν του αγιασμού που γίνεται στο θεμέλιο του σπιτιού, που σκάβεται η γη, βγαίνουν τα μπάζα μέσα από την γη προκειμένου να μπουν τα νέα θεμέλια του σπιτιού, υπάρχει μια πολύ ωραία ευχή επί θεμελίου οίκου. Μπαίνει και ο ακρογωνιαίος λίθος, που συνήθως οι ευλαβείς παλιότεροι χριστιανοί παίρνανε ένα κομμάτι της γης που είναι μια πέτρα, χαράσανε πάνω το σταυρό και το τοποθετούσαν ακριβώς στο κέντρο του σπιτιού. Όταν ήταν να ρίξουν τα μπετά, ας πούμε, βάζανε τον ακρογωνιαίο λίθο και λέγανε στο όνομα του Χριστού να θεμελιωθεί αυτό το σπίτι. Είναι πολύ ωραία ευχή και λέει και άνεμοι να έρθουν και βροχές να έρθουν και καταιγίδες και πλημμύρες, αυτό το σπίτι λέει να μείνει δυνατό και γερό και να μην το καταποντήσει κανείς, να μην περάσει μια καταστροφή. Υπάρχει άλλη ευχή μέσα στο ευχολόγιο που ευλογεί η Εκκλησία αυτήν την κτήση του ανθρώπου. Δηλαδή τη ευλογία ένα νέο σπίτι όταν παίρνει κάποιος άνθρωπος. Όταν επιγράφεται ευχή, όταν μέλη της εισελθήν εισήκων νέων. Όταν πρόκειται δηλαδή να μπει κάποιος σε καινούριο σπίτι. Τι είναι το σπίτι, δεν είναι η γη. Η γη είναι. Πάνω στη γη δηλαδή που θεμελιώνεται εκεί. Επίσης παλιότερα βλέπουμε ότι ο άνθρωπος μέσα στη γη δημιουργούσε ένα φρέαρ προκειμένου να βγάλει το νερό του, το πηγάδι το λεγόμενο. Πόσο ζωτικό πράγμα είναι να έχει ο άνθρωπος το νερό του. Υπάρχει ειδική ευχή όταν επρόκειτο να ανοιχτεί ένα φρέαρ και υπάρχει ευχή επιορίξη φρέατος. Και άλλες ευχές οι οποίες έχουν σχέση έτσι με την γη. Ας πούμε όταν θεμελιώνουμε μια εκκλησία, ένα ναό, υπάρχει ειδική ακολουθία τη θεμελιώση εκκλησίας. Πού θα γίνει η εκκλησία? Δεν γίνεται στον αέρα. Η εκκλησία έχει μια βάση, γίνεται στη γη. Ευλογεί λοιπόν η εκκλησία μας αυτή την προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί ένας ναός, να μπουν οι άνθρωποι σε αυτό το ναό, να προσκυνήσουν μέσα σε αυτό το ναό τον Θεό. Και αυτό είναι μια ειδική ευχή που έχει σχέση με την ευλογία αυτού του τόπου που θα ανεγερθεί ένας ναός. Ένα δόμημα δηλαδή, μια εκκλησία που θα μπαίνει ο άνθρωπος μέσα και θα αγιάζεται. Και να αναφέρω πληροφοριακά, ας πούμε, υπάρχει ακολουθία επιθεμελιώσης σχολείου, επιθεμελιώσης παντός κτίσματος, οτιδήποτε χτίζει ο άνθρωπος, ένα εργοστάσιο, μια επιχείρηση, ένα μαγαζί, οτιδήποτε, το σπίτι του. Υπάρχει ειδική ακολουθία. Και επίσης ακολουθούν και άλλες ευχές σε ένα φιλανθρωπικό κατάστημα, για παράδειγμα, που πηγαίνει ο κόσμος και ντύνεται μέσα σε αυτό, είναι φτωχός και το κατάστημα αυτό δίνει ρούχα στους ανθρώπους. Ή μπορεί να είναι ένα παντοπολείο κοινωνικό, όπως τα λέμε τώρα, κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο, και αυτό μέσα στη γη βρίσκεται και αυτό. Θεμελιωμένο πάνω στη και η Εκκλησία ευλογεί όλα αυτά τα οποία ο άνθρωπος έχει ανάγκη να στηριχτεί πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Πατέρα Θεμιστοκλή, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα έλεγα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά να δούμε κάποιους στίχους από διάφορες ευχές που είναι έτσι πραγματικά εκπληκτικές εικόνες. Θα μας τα αναλύσετε εσείς σε λίγο.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Με τον πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, και το θέμα μας είναι η γη στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Μας έχετε μιλήσει ήδη για την πιο γνωστή ίσως αναφορά, μου επιτραπεί να πω, καθώς είναι ένα από τα αιτήματα έτσι κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης. Ίσως είναι έτσι πιο γνωστή πρόταση που συμπεριλαμβάνει τη γη και που ακούγεται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και την γνωρίζουμε. Θα θέλετε να δούμε τώρα κάποιες άλλες ευχές, πατέρα Θεμιστοκλή?
2: Βεβαίως. Είναι από αυτές που ήδη ανέφερα στην αγάπη σας επιγραμματικά, αλλά θα επισέλθω
1: να μείνουμε σε κάποιες από αυτές. Ακριβώς.
2: Να μείνουμε σε κάποιες αυτές, δηλαδή μια μεγάλη επιθυμία σε κάθε άνθρωπο που ζει επάνω στη γη είναι να έχει το καταφύγιο, το σπιτάκι του.
1: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω την ευχή επί θεμελίου οίκου, ας πούμε, πώς η Εκκλησία αγιάζει αυτήν την προσπάθεια του ανθρώπου να δημιουργήσει, να χτίσει ένα σπίτι. Λέει λοιπόν αυτή η ευχή, αφού τελεστεί πρώτα ο αγιασμός,
1: ναι,
2: γιατί πρέπει να ξέρουμε όλοι και οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε ότι οι ευχές τις οποίες διαβάζει ο ιερέας από το ευχολόγιο της Εκκλησίας μας δεν είναι αυτονομημένες, δεν τις διαβάζει συνήθως μόνες αυτές τις ευχές, αλλά συνδυάζονται με την ακολουθία του μικρού αγιασμού, όπως ας πούμε τελείται επί θεμελίου οίκου.
1: Μάλιστα.
2: Δεν τελείται μόνη της αυτή η ευχή, πηγαίνει ρεύς, διαβάζει απευθείας μία ευχή όταν πρόκειται να χτιστεί ένα σπίτι, αλλά τελεί πρώτα τον αγιασμό και στο τέλος συμπληρώνει το αίτημα αυτής της αγιαστικής πράξης, που είναι ας πούμε προκειμένου το να διαβάσει μία ευχή για θεμέλιο οίκου. Λέει λοιπόν αυτή η ευχή: «Ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο ποιήσας των ουρανών εν συνέση και θεμελιώσας την γην επί την ασφάλεια αυτής, ο κτίστης και δημιουργός των απάντων, έπιδε επί τους δούλους του τσελωμένους εν το κράτη της ισχύος σου, εγείρε οίκονης κατοικίαν και το κτίσμα τη αυτούς ανεγείρε». Λέει εδώ ακριβώς μια δοξολογική έναρξη, ξεκινάει ο ημνογράφος της Εκκλησίας, ο οποίος ποιεί αυτή την ευχή, δηλαδή συγγράφει αυτή την ευχή: «Αυτός ο Θεός που είσαι παντοκράτορας, εσύ που έκανες τον ουρανό με πολλή σύνεση, πολλή σοφία, εσύ που θεμελίωσες την γη, ώστε ασφαλώς να ζουν οι κάτοικοι επ' αυτής, εσύ που είσαι ο κτίστης και δημιουργός των πάντων». Και τώρα λέει εδώ σε αυτούς τους ανθρώπους, και τους αναφέρει ο ιερέας στα ονόματα όλων των αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο κτίσμα, μια κατοικία, και να ανεγείρουν αυτό το κτίσμα τους, λέει «έδρασον αυτόν επί την στερεάν πέτρα». Αυτό το οικοδόμημα να εδραστεί, να στηριχθεί δηλαδή πάνω σε αυτή τη στερεά πέτρα, κατά την οποία, κατά την συνθείαν εν Ευαγγελής φωνής, εσύ μέσα από την Ευαγγελική σου φωνή, όπως αναφέρεται πούμε, στο Ευαγγέλιο, δεν μπορεί ούτε άνεμος, ούτε άνεμος, ούτε χίδωρ, ούτε έτερον τι καταβλάψει ισχύσει. Δεν μπορεί τίποτα δηλαδή αυτά να γκρεμίσει αυτό το οικοδόμημα, ούτε αέρας ας πούμε, ούτε το νερό να έρθει μια πλημμύρα, ώστε αυτό να είναι σταθερό, γιατί η ευχή αναφέρεται προς τον Δεσπότη Χριστό μας, το Θεό μας, τον ίδιο το Θεό μας. Ποια είναι η ακλόνητη πέτρα στον οποίο στηρίζει ο άνθρωπος τις ελπίδες του? Είναι ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός μας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βλέπετε πόσο όμορφα αναφέρεται εδώ στην ευχή που θεμελιώνει ο άνθρωπος στο σπίτι του. Στον αέρα δεν μπορεί, σε ένα δέντρο επάνω δεν μπορεί να κατασκευάσει το σπίτι του, αλλά το κατασκευάζει στη γη, αφού σκάψει τα θεμέλια, και χρειάζεται να εδραστεί αυτό, να στηριχτεί επάνω. Γι' αυτό μπαίνουν γερά θεμέλια στο σπίτι. Αυτό κάνει η Εκκλησία, ευλογεί λοιπόν και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικίν, και αυτούς που πρόκειται να κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι, βοήθησέ τους και ελευθέρωσέ τους από πάσης επιβουλής του αντικειμένου. Ο αντικείμενος είναι ο σατανάς, ο διάβολος, ο οποίος επιβουλεύεται πάντα το καλό του ανθρώπου και θέλει ας πούμε να δημιουργεί προβλήματα μέσα στο σπίτι, να τους ελευθερώσει, εύχεται ο ιερέας δι' αυτής της ευχής, ώστε να ζουν εν ειρήνη, ομονία και αγάπη μέσα σε αυτό το σπίτι. Να λοιπόν μία δόση αυτής της ευχής, πώς η Εκκλησία ευλογεί την κατοικία του ανθρώπου, η οποία κατοικία του ανθρώπου στηρίζεται πάνω στη γη, και πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτή η ευχή να δομείται πάνω στην ακλόνητη πέτρα, στα θεμέλια συνήθως βάζουμε δυνατό υλικό, βάζουμε τον πετό για να στηριχτεί ένα σπίτι. Και ακόμη στην επόμενη ευχή, γιατί το σπίτι κάποια στιγμή που χτίζεται θα τελειώσει, ναι, υπάρχει και η επόμενη ευχή που λέει όταν μέλη της εισελθήν εις οίκο νέων, αυτός που θα μπει δηλαδή στο νέο σπίτι. Συνήθως εμείς το ονομάζουμε, θα κάνουμε τα εγγένεια του σπιτιού μας, θα καλέσουμε τους φίλους μας, τους γονείς μας να έρθουν όλοι μαζί πριν μπούμε στο σπίτι μέσα, δηλαδή επίσημα να κατοικήσουμε, κάνουμε τον αγιασμό. Είναι πραγματάκια πολύ λεπτά αυτά, χρειάζονται πολύ προσοχή, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλές φορές, κυρία Χουζούρη, και εδώ είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μία μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Μάλιστα. Δηλαδή, να πω ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει, όταν παίρνει ένα καινούριο σπίτι, θα τελέσει έναν αγιασμό και θα τελέσει αυτή την ευχή που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Τι λέει αυτή η ευχή? Ο Θεός, ο σωτήρ ημών, ο καταξιώσας υπό την σκηνή του Ζακχαίου εισελθήν. Ο Κύριός μας εκεί που περπατούσε μπήκε στον οίκο του Ζακχαίου. Μάλιστα. Εκεί με την περίφημη εκεί περικοπή που ο Ζακχαίος ήταν κοντός και ανέβηκε πάνω στη σικομορέα στην Ιεριχώ, ήταν αυτό το πράγμα. Το γεγονός ανέβηκε εκεί, ο Κύριος όμως πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου. Δηλαδή ο ίδιος ο Κύριος μπαίνει σε όλα τα σπίτια, θέλει να μας πει ο υμνογράφος. Μπήκε λέει μέσα στο σπίτι και σωτηρία αυτό και παντί το οίκο αυτού γενόμενος. Αφού μπήκε μέσα στο σπίτι του έφερε τη σωτηρία και σε όλους όσους κατοικούσαν μέσα τους έφερε τη χαρά και την ευλογία του ίδιου του Θεού μας. Αυτός και νυν, λέει η ευχή, του εντάφθα εκείν βουληθέντες, αυτοί που πρόκειται λοιπόν να κατοικήσουν μέσα σε αυτό το σπίτι, και δημών των αναξίων τας δεήσεις εσύ και οικεσίας προσάγοντας, και με τις ευχές τις δικές μας, εδώ αναφέρεται στο πρόσωπο του ιερέα, τις ανάξιες ευχές. Ο ιερεύς δεν προσεύχεται πάντα αξίως για τον λαό, πάντα αισθάνεται τη μικρότητά του, τη μηδαμινότητά του, που τον καλεί ο πιστός λαός να ευλογήσει όλες τις πράξεις της ζωής του, αισθάνεται τη μηδαμινότητά του ο ιερέας. Άλλωστε ο Θεός είναι ο ίδιος που ευλογεί. Ο ιερεύς δανείζει χέρια, δανείζει στόμα, δανείζει αυτιά για να ακούει τον κόσμο. Τι λέει εδώ η ευχή? Από πάσης βλάβης τήρησον ατρότους. Να είναι άτρωτοι από κάθε κακό το οποίο μπορεί να συμβεί όταν μπουν μέσα στο σπίτι. Ευλογών αυτών και την εντάφθα κατοικία. Ευλόγησε λέει και αυτήν την κατοικία. Αυτήν εδώ ακριβώς την κατοικία. Εντάφθα κατοικία και ανεπιβούλευτον αυτών τη ζωή διεθενάτου. Και βοήθησε αυτή η ζωή να μην έχει ποτέ καμία επέμβαση του πονηρού. Ανεπιβούλευτη να είναι αυτή και να τους διαφυλάξεις στους αιώνες των αιώνων. Βλέπετε πόσο όμορφα η ημνογραφία της Εκκλησίας μας μέσα από τις ευχές δείχνει αυτή την ευλογία που έχει ο άνθρωπος να κατοικεί επί της γης, και να καταλήξουμε σε αυτό ότι ο τόπος που κατοικεί ο άνθρωπος είναι η γη. Ο Θεός έπλασε τη γη λοιπόν για να ανακουφίζει και να θεραπεύει όλες τις ανάγκες του ανθρώπου, και την γη και όλη την κτήση.
1: Πατέρα Θεμιστοκλή, μου επιτρέπετε να επιλέξω τον επόμενο στίχο. Στάθηκα σε κάτι που είπατε πριν από λίγο, στις ευχές που λέγονται σε χωράφια, κήπους ή αμπελώνες.
2: Μάλιστα.
1: Όταν συμβεί να έρθουν κάποια αρπετά ή άλλα ζώα και να προξενήσουν ζημιές. Γιατί νομίζω ότι είναι μια πολύ έτσι ποιητική εικόνα. Κύριο Θεός ημών, εν αρχή της δημιουργίας σου ποιήσα στον ουρανό. Να το πούμε έτσι σε μια ελεύθερη μετάφραση, αν θέλετε.
2: Βεβαίως,
1: να μας το
2: βεβαίως
1: δώσετε, γιατί έχει τόσο όμορφες εικόνες.
2: Βέβαια, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ευχή. Εγώ σκεφτόμουν ακριβώς αυτή την ευχή, επομένως στην επόμενη φάση έτσι, να σας πω. Αυτή η ευχή αναφέρεται εις χωράφια, εις κήπους ή αμπελώνες, όταν συμβεί βλάπτεστε υπό ερπετών και άλλων ειδών. Βλέπετε ο Γιώργος, η Γεωργία, όλη αυτή η κατάσταση. Ο Γιώργος αφήνει το θέλημά του στο Θεό. Δεν είναι κάτι το εγωιστικό αυτό που κάνει. Σώνει και καλά επειδή σπέρνει, σημαίνει ότι θα θερήσει. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον Θεό μας. Πολλές φορές ο Γιώργος, οι παλιότεροι, γι' αυτό πήγαιναν τον σπόρο να τον ευλογήσει. Ο ιερέας κάναν θεία λειτουργία. Πηγαίναν ένα μέρος του σπόρου κάτω από την εικόνα του Χριστού. Το αφήνανε εκεί οι Γεωργοί, ανάβανε και ένα ή τρία κεράκια έτσι όπως παραδοσιακά πήραν από τους παππούδες τους, και μετά έβγαινε ο ιερεύς, διάβαζε

κοτακοκυκαιρίες, ένα χαλάζι, ένας μήνος από ακρίδες να φάει τον καρπό τους τώρα όταν ήταν έτοιμος ο καρπός, ή να πέσουν αγριόχοιροι μέσα και τα λοιπά και να φάνε τα καλαμπόκια και οτιδήποτε. Ο κόσμος περίμενε από το Θεό, το προσδοκούσε αυτό. Είχε πολύ πίστη ο Θεός, ο άνθρωπος απέναντι στον Θεό του, ότι αυτό το έργο δεν είναι έργο ανθρώπων, αλλά είναι έργο Θεού. Να δούμε λιγάκι αυτή την ευχή. Λέει: Κύριε ο Θεός μας, ο εν αρχή της δημιουργίας σου ποιήσα στον ουρανό και τη γη. Γιατί τα πρώτα που έπλασε ο Θεός ήταν ο ουρανός και η γη. Τον μεν ουρανών κατακοσμήσας δια μεγάλο φωστήρων. Εσύ που έδωσε τους φωστήρες. Ποιοι είναι οι φωστήρες? Ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, το φως, ώστε φαίνειν επί της γης. Γιατί αυτά είναι πραγματικά τα φώτα που φωτίζουν τη γη, αυτοί οι φωστήρες. Και θαυμάζεστε δι' αυτών σε των μόνων δημιουργών και δεσπότην της κτήσεως. Και μέσα από αυτούς φωστήρες θαυμάζει ο άνθρωπος αυτό το έργο της δημιουργίας του Θεού και τον δοξάζει σαν δεσπότη της κτήσεως. Ο δεσπότης, ο κυρίαρχος δηλαδή όλης της κτήσεως, δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι ο δημιουργός που είναι ο Θεός. Αυτή είναι η προσέγγιση, η ταπεινή προσέγγιση του ανθρώπου προς το Θεό, είναι να αναγνωρίσει ο άνθρωπος ότι η γη δεν είναι δικό του κτήμα, αλλά είναι το κτήμα του Θεού και ότι εμείς είμαστε οι διαχειριστές. Όπως ακριβώς βάζει ένας αμπελουργός, βάζει κάποιον εργάτη να προσέχει το χωράφι του, έτσι είναι η παρουσία του ανθρώπου. Το πρέπει να μην το ξεχνάει ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος είναι ο διαχειριστής, του το επιτρέπει ο Θεός να το κάνει αυτό. Λέει λοιπόν πιο κάτω, την δε γην κατακοσμήσας χλώη και χόρτο και ποικιλία σπερμάτων σπορίμων καταγένος. Δεν είναι μια απλή γη, μια ξερή γη, πώς είναι όταν πάμε στην έρημο και βλέπουμε εκεί δεν υπάρχει ούτε ένα χορταράκι. Αμέσως απελπιζόμαστε, λέμε τι γίνεται εδώ, αλλά εκεί είναι η έρημος. Στην όλη λοιπόν υπόλοιπη γη ο Θεός λέει έβαλε πάνω χλώη, έναν χλωροτάπητα ας πούμε, έβαλε και τα χορταράκια και ποικιλία από σπέρματα σπόρημα, δηλαδή αυτά που βγάζει ο άνθρωπος, κάτι και τρώει από αυτά, δεν τρώει όλα τα χόρτα που βγαίνουν πάνω στη γη, αλλά είναι για να τέρπουν το μάτι, να ξεκουράζεται ο άνθρωπος, και άλλα είναι να τα απολαμβάνει ο άνθρωπος με την τροφή του. Αυτά είναι τα σπόρημα. Καταγένος, όχι έναν μόνο σπόρο, δεν μας έδωσε μόνο το σιτάρι ο Θεός, αλλά έδωσε ας πούμε και άλλους καρπούς. Έδωσε το καλαμπόκι, έδωσε τη φακή, έδωσε το φασόλι. Πολλά πράγματα μας έδωσε. Αυτά είναι καταγένος τα σπόρημα ήδη. Και πάσιν άνθεση μορφώσας εις ευκοσμίαν. Δεν έδωσε λοιπόν μόνο τη γη και μόνο το χορταράκι του πράσινου, αλλά έδωσε και ιδιαίτερα λουλουδάκια, τα άνθη, τα οποία τα κόσμησε τόσο όμορφα με μια ευκοσμία, όπως λέει αυτή η ωραία λέξη, και ευλογήσα σε αυτήν. Αυτή λοιπόν η γη ευλογείται να τη βλέπει ο άνθρωπος, η κορονίδα της δημιουργίας, και να απολαμβάνει και με το μάτι του και με το στόμα του. Αυτός και νυν, λέει η ευχή, αυτός και τώρα δέσποτά μας, επειδή αναφέρεται σε αυτό το πρόβλημα των χωραφιών, επίβλεψον εξ ουρανού εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, εσύ που κατοικείς πάνω στον ουρανό, το Άγιο κατοικητήριο, ο θρόνος του Θεού, να επιβλέψει επί το κτήμα τούτο, σε αυτό το κτήμα, στο χωράφι δηλαδή, και ευλόγησον αυτό. Παρακαλεί ο ιερέας ως αντιπρόσωπος, πώς να το πούμε, ως μεσίτης γίνεται εκείνη τη στιγμή για τους πιστούς, γιατί πρόκειται το χωράφι να πάθει μια ζημιά. Τι βάζουν τον ιερέα να προσευχηθεί, να ευλογήσει λοιπόν αυτό το χωράφι και διαφύλαξον αυτό το χωράφι από πάσης φαρμακίας και επαειδίας και παντός κακού. Λέω πόσα πράγματα, είτε εκ βασκανίας δημιουργούνται από το φθόνο των συνανθρώπων ή και από το θαυμασμό, ακόμη πολλές φορές προκαλείται μια βασκανία. Ή και επαειδίας, έτσι, από κάποια κακότητα, να γίνουν κάποια έτσι μαγικά. Βλέπετε, οι ευχές είναι γραμμένες σε άλλες εποχές, οι οποίες διαβάζουμε. Δεν λείπουν όμως και αυτά τα στοιχεία και σήμερα στη ζωή μας. Πόσοι Μάλιστα. άνθρωποι κακοσκόποι κάνουν άσχημα πράγματα στους άλλους ανθρώπους. Και λένε και όλοι είναι και χριστιανοί. Δεν είναι χριστιανοί, διότι ένας άνθρωπος που κάνει το κακό στον άλλον άνθρωπο δεν νοείται ότι είναι ο καλός χριστιανός αυτός, ή όταν κατεφεύγει σε ένα medium ή ας πούμε να πάει να κάνει κάποιες μαγείες άσπρες, μαύρες, οτιδήποτε άλλο τα οποία λέγονται και διατυπώνονται, γιατί τα κάνει αυτά ο άνθρωπος? Γιατί δεν βιώνει σωστά το θέλημα του Θεού?
και στα χωράφια, το ότι οι άνθρωποι είχαν αυτό. Θα σπείρουν άλλο γείτονα που δεν είχε χωράφια.

0: μπορεί να ζήλευε και μπορεί να έκανε μια άσχημα πράγματα. Λέει λοιπόν αυτή η ευχή: από κάθε κακό να απαλλάξεις. Περιεργίαστε πονηράς. Η περιέργεια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που λέμε, η περιέργεια έχει μέσα και την έννοια της ζήλιας, του φθόνου, της πονηράς. Και πανουργίας ανθρώπων πονηρών. Από πονηρούς ανθρώπους είπε και πανούργοι κιόλας, αναφέρει η ευχή. Και δώσε αυτό προσφέρει καρπούς κατά καιρών πεπληρωμένους στην ευλογία σου. Και να προσφέρει δηλαδή σε αυτό το χωράφι που εύχεται ο ιερέας, να προσφέρει ολοκληρωμένους καρπούς, δηλαδή να, το στάχι να μην βγάλει δύο μόνο σποράκια σιταριού, αλλά να βγάλει ένα ολόκληρο στάχι που να είναι γεμάτο, να γεμίσει μια χούφτα από σιτάρια ας πούμε, πεπληρωμένους σε ευλογίες. Και παν θηρίων και αρπετών και πάσαν οργήν και νόσων επερχομένη βλαβερός αποδίωξαν εξ αυτού. Βλέπετε το χωράφι. Τα χωράφια στην επαρχία όταν βγαίνουμε δεν είναι μαντρωμένα, ώστε είναι ελεύθερα τα χωράφια. Κανένας δεν μπορεί από τους γεωργούς να μαντρώσει το χωράφι του όταν έχει και πολλά στρέμματα κιόλας. Θα πληρώσει πάρα πολύ να βγάλει μια φράξη. Οπότε αυτά είναι ανοιχτά. Περνάνε τα θηρία, περνάνε τα ζώα, περνάνε οτιδήποτε. Μπορεί να μπει ένα αρπετό μέσα και να τα ξεριζώσει όλα. Αν μπει ένας αγριόχυρος, ας πούμε, ή ένα άγριο θηρίο. Και πάσαν οργήνη, δηλαδή κάθε τι που προέρχεται από οργή του διαβόλου, έτσι, και κάθε νόσο επερχομένη, διότι όπως ξέρουμε όταν η γη φυτεύεται αρρωσταίνει πολλές φορές, κάποια καιρικά φαινόμενα δημιουργούν κάποιες καταστάσεις και μαραίνονται τα φυτά ή ξεραίνονται όπως λέμε. Εκεί τι κάνει ο Γιώργος? Άμα ξεραθούν δεν θα πάρει καρπό. Γι' αυτό προσεύχεται στο Θεό μας να τα αποδιώξει όλα αυτά, γιατί είναι δεδοξασμένο και πάντιμο και μεγαλοπρεπές το όνομά σου και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, κυρία Χουζούρη, οι ευχές όλες είναι μια ολόκληρη θεολογία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μέσα στη ζωή μας όλες αυτές οι καταστάσεις των ανθρώπων. Εδώ χτίζει ο γείτονας ένα σπίτι και ζηλεύει ο άλλος ο γείτονας. Λέει, γιατί να φτιάξει αυτός καινούριο σπίτι? Είναι ένα θέμα πολύ βασικό αυτό. Ότι ο καλός χριστιανός δεν ζηλεύει τον άλλο, χαίρεται όταν προκόβει. Και αν, ας πούμε, δημιουργεί έτσι νέα κτίσματα, οτιδήποτε, πρέπει να χαίρεται ο καλός ο άνθρωπος. Πρέπει να δίνει την ευλογία του, την προσευχή του. Γι' αυτό και η γη μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα. Είδατε, εξ αφορμής όλων αυτών των πραγμάτων, λιγάκι θεολογήσαμε, λίγο κατοικήσαμε έτσι πάνω σε αυτό πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα και απέναντι στην κτήση που είναι η γη μας.
1: Μα νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι μέσα έτσι σε αυτές τις ευχές συμπυκνώνεται, θα έλεγε κανείς, η θεολογία της Εκκλησίας μας. Και θα ήθελα, πατέρα Θεμιστοκλή, να πάμε στην ακολουθία επί εγγενής πλοίου. Υπάρχει εδώ μια μεγάλη ευχή που λέει ο ιερέας: «Σε Κύριε δοξάζομεν τον Παντοκράτορα και παντεχνίτη δημιουργών». Μου έκανε εντύπωση, στάθηκα λίγο σε αυτή την ευχή και τη σημείωσα, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να συμπυκνώνει το βιβλίο της Γένεσης και τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου.
0: Ναι, μου δίνει τώρα ευκαιρία, έτσι, με προκαλείτε να πω ότι όλο το ευχολόγιο, η πραγματική κατάσταση της Καινής Διαθήκης εκ μέρους του υμνογράφου, δηλαδή ο υμνογράφος αυτός που γράφει αυτές τις ευχές, προφανώς μια εκκλησιαστική μορφή είναι αυτή, βιώνει πραγματικά τον Λόγο του Θεού μας. Είναι το ευχολόγημα προέκταση της Καινής Διαθήκης και της Παλιάς Διαθήκης. Χρησιμοποιεί κατά βάση ο υμνογράφος ό,τι γνωρίζει μέσα από τη σοφία του Θεού μας, η οποία είναι αποτυπωμένη στην Αγία μας Γραφή. Και γι' αυτό ό,τι διαβάζουμε σε αυτές τις ευχές της Εκκλησίας μας, και όχι μόνο στο πλοίο, αλλά έχει και ευχές οι οποίες, ναι, ας πούμε, αναφέρονται στο αυτοκίνητο, όπως είπαμε, σε ένα ιδιωτικό κοινοφιλές έργο. Όλες αυτές οι ευχές έχουν ένα στήριγμα, μια θεμελίωση θα λέγαμε, αγιογραφική, και γι' αυτό ακριβώς τα κάνουν να ξεχωρίζουν αυτά τα κείμενα σε εκλεκτά κείμενα εκκλησιαστικά. Όπως έχουμε τα πατερικά κείμενα, έχουμε τα λειτουργικά μας κείμενα. Τα λειτουργικά κείμενα δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Είναι πολύ σπουδαία, μεταφέρουν μία θεολογία, χριστολογία, εκκλησιολογία πολύ δυνατή. Γι' αυτό και όποιος ασχολείται με την ανάγνωση αυτών των ευχών, έτσι προσευχητικά δηλαδή μπορεί να τις διαβάσει αυτές τις ευχές, θα κατανοήσει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, ότι η θεολογία βιώνεται μέσα πραγματικά στην Εκκλησία. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν μπορεί ένας πιστός να λέει ότι αυτονομείται και πηγαίνει μόνος του, ας πούμε, κάποια στιγμή σε ένα εκκλησάκι και προσεύχεται. Πρέπει να βιώσει ολόκληρη την Θεία Λατρεία. Η Θεία Λατρεία τι είναι? Η ένωση των ανθρώπων με το Θεό μέσα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο που τελείται η λατρεία της Εκκλησίας μας, και εκεί ο άνθρωπος ζει αυτήν την κοινωνικότητα, την επαφή που έχει με τους συνανθρώπους του, και όλοι μαζί, όπως λέει και η προσταγή της Θείας Λειτουργίας, ενενή στόματι και μια καρδία δοξάζουμε και δοξολογούμε, δηλαδή πάντοτε το όνομα του Θεού μας, σαν ενωμένοι, σαν μια γροθιά. Δεν αυτονομούμε, αλλά όλοι μαζί πάμε να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία, κλήρος και λαός. Πολύ ωραία λοιπόν αυτή η ευχή, η οποία επιλέξατε έτσι να πούμε, η οποία αναφέρεται στα εγγένεια του πλοίου και είναι πολύ μεγάλη, όπως βλέπετε. Δεν είναι,
1: είναι ολόκληρη δημιουργία, έτσι δεν είναι, πατέρα Θεμιστοκλή?
0: Βεβαίως, αναφέρεται τι να δοξάσουμε, τον Παντοκράτορα, ναι, τον Θεό, ο οποίος παντεχνίτης, δημιουργός, δεν είναι ένας απλός μαστοράκος, αλλά ένας παντεχνίτης, ο οποίος γνωρίζει όλες τις τέχνες. Υπάρχει σήμερα ένας άνθρωπος που να γνωρίζει όλες τις τέχνες? Θέλει να δείξει δηλαδή ο υμνογράφος Εκκλησίας μας, μέσα από τα κείμενα τα οποία δίδει, πόσον ο Θεός είναι σε όλα του τέλειος, ώστε δεν μπορεί κανένα από τα κτίσματά του, που είμαστε όλοι άνθρωποι, να τον προσεγγίσουμε. Τον προσεγγίζουμε το Θεό μας με πνεύμα ταπείνωσης, με πνεύμα δοξολογίας. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Ο εωσφορικός εγωισμός του ανθρώπου τον οδηγεί να αποξενώνει το άνθρωπο από τον ίδιο το Θεό, να αυτονομείται. Γι' αυτό και καταστρέφεται μετά ο άνθρωπος, όταν δεν μπορεί να κατακτήσει τα πάντα, όταν δεν μπορεί να φτιάξει τα πάντα. Φανταστείτε ότι ο άφρονας πλούσιος έκτιζε αποθήκες για να συλλέξει μέσα όλον τον καρπό. Αλλά τι του είπε ο Θεός? Άφρον, άφρον, ταύτη την εκτία πετούσε να πεσού. Αυτά λέει που ετοίμασες, για ποιον τα έκανες? Γιατί και ο άνθρωπος πάντα, όταν δημιουργεί, ας πούμε, ένα πλοίο, όταν χτίζει ένα σπίτι στη γη, πρέπει να έχει αυτή την δοξολογική προσέγγιση προς τον Θεό μας. Εδώ λοιπόν είναι μία ολόκληρη, άμα διαβάσουμε όλη την ευχή, γιατί
1: ναι, προφανώς δεν προλαβαίνουμε, ήθελα μια αναφορά σας μόνο, γιατί όπως είπατε τελικά, νομίζω ότι δείχνει κάτι, μπορεί να είναι ένα γεγονός της καθημερινής ζωής, όπως τα εγγένεια ενός πλοίου, ναυτική χώρα είμαστε, ωστόσο εδώ πέρα αυτός που έχει γράψει την ευχή, μάλλον θέλει να πει σε όλους εμάς ότι μην ξεχνάτε ότι ο δημιουργός της κτήσης είναι ο Θεός. Αυτόν απευθυνόμαστε, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, όλες οι ευχές, ναι, γι' αυτό έχουν μια δυνατή θεολογία οι ευχές, μας βάζουν πραγματικά στην τάξη μας, στη θέση μας, να το πω καλύτερα, ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι όλα αυτά είναι αναφορές προς το πρόσωπο του ίδιου του Θεού μας. Αυτό δεν πρέπει ο άνθρωπος ποτέ να το ξεχνάει. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Ό,τι λοιπόν γίνεται, γίνεται προς δόξαν Θεού. Και όλα τα δημιουργήματα τα οποία εμείς λέμε κατασκευάζει ο άνθρωπος, ένα αεροπλάνο. Βεβαίως θα πάμε να το εγγενιάσουμε το αεροπλάνο, να διαβάσουμε και ειδική ευχή. Υπάρχει νεότερη φυσικά ευχή, γιατί η μνημογραφία της Εκκλησίας μας δεν είναι ένα μουσιακό είδος. Αυτό συνεχώς ανανεώνεται. Πάντα θα υπάρχουν ποικίλες ανάγκες ότι η Εκκλησία να γράφει και νέες λειτουργικές ευχές, όπως γράφουμε και τις ακολουθίες για τους νέους Αγίους. Δεν σημαίνει ότι ο νέος Άγιος δεν θα έχει ακολουθεί, γιατί είμαστε στον 21ο αιώνα, αλλά σημαίνει ότι το πνεύμα του Θεού που ζει και μας κινεί και μας ευλογεί και μας αγιάζει, πάντοτε θα παράγει Αγίους, πάντοτε θα παράγει νέες καταστάσεις, νέα δημιουργήματα. Ενθυμούμε, ας πούμε, όταν έγινε το μετρό. Τι κάνει το μετρό? Δεν εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο να μεταφέρει τον άνθρωπο από το ένα σημείο της πόλεως σε ένα άλλο σημείο, που με άλλες συνθήκες θα έπρεπε να κάνει 2 ώρες με το κυκλοφοριακό, και απελευθερώνει αυτόν τον άνθρωπο. Άρα ευλογεί η Εκκλησία μας αυτή την προσπάθεια, ευλογεί και το πλοίο, ευλογεί και το καράβι, ευλογεί και το τρένο, ευλογεί και το αεροπλάνο. Τα πάντα ευλογεί η Εκκλησία μας προς δόξαν Θεού. Εφόσον ο άνθρωπος θα μπει μέσα σε αυτά και θα τα χρησιμοποιήσει σωστά, όχι για το άτομο του μόνο, αλλά για όλο το κοινωνικό περιβάλλον του, για όλη την κοινωνία, για όλους τους ανθρώπους, τότε αυτό είναι κάτι πολύ καλό και σίγουρα πολύ χρήσιμο, και θεωρείται μια μεγάλη ευλογία του Θεού μας.
1: Πατέρα Θεμιστοκλή, θα έλεγα να κλείσουμε με μία αναφορά στις καταβασίες της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Έχω επιλέξει κάποιους στίχους. «Μυστικός η Θεοτό και Παράδεισος, Αγιοργήτος βλαστήσας αχριστών, υφού το του σταυρού ζωηφόρων εν γη, πεφυτούργητε δέντρων, διούν νυν υψουμένου, προσκυνούνται σε αυτόν, σε μεγαλύνομεν». Και γιατί είναι πρόσφατη έτσι η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αλλά νομίζω ότι αναδεικνύεται και η θεολογία της Εκκλησίας μέσα από αυτούς τους στίχους. Θα θέλατε να μας τους σχολιάσετε?
0: Η Εκκλησία μας, όπως ξέρουμε, και η Παναγία αγιοργήτως ευλάστησε τον Χριστό. Δηλαδή θεωρεί την γέννηση του Χριστού μας, η οποία δεν έγινε με το φυσικό όργωμα της σχέσεως δύο ανθρώπων, ανδρός και γυναικός. Οπότε αντιλαμβανόμεθα αυτό, αγιοργήτως έγινε το φυτό που είναι ο Χριστός μας. Παραδίδει μια μεγάλη θεολογία και για αυτούς οι οποίοι δεν κατανοούν το μυστήριο, γιατί το μυστήριο εδώ είναι το μυστήριο της εσαρκώσεως του Χριστού μας, που είναι πολύ σημαντικό από τα δόγματα της Εκκλησίας μας να κατανοηθεί ότι ο Χριστός και η Θεοτόκος, μάλιστα πρώτου τόκου, εν το τόκου και μετατόκων, ήταν πάλι παρθένος. Αυτό ακριβώς μεταφέρει αυτό. Και το ξύλο του Σταυρού είναι η σωτηρία όλου του κόσμου. Διότι αν ο Χριστός δεν ανέβαινε στο Σταυρό, δεν θα είχαμε και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Οπότε εδώ ο ημνογράφος πολύ όμορφα συμπλέκει αυτές τις εικόνες, φέρνει τη δογματική μέσα από αυτούς τους στίχους στους απλούς ανθρώπους και σε όλους τους πιστούς και μορφωμένους και μη. Θυμάμαι, κυρία Χουζούρη, και το παράδειγμα από τις Οικουμενικές Συνόδους.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που όταν ο Άριος, ας πούμε, το Θεός είπε ότι είναι κτίσμα, και αυτό είναι φυσικά μια αίρεση, διότι απομόνωνε έτσι τον Θεό μας σε κάτι ως κτίσμα, τότε ο Άγιος Σπυρίδων, λέει, πήρε το κεραμίδι, για δείτε, πήρε
1: μάλιστα,
0: το χώμα δηλαδή, πήρε
1: μάλιστα
0: τη γη στο χέρι του. Και εκείνη την ώρα έκανε το θαύμα, γιατί κράτησε, λέει, στο χέρι του τον πυλό, από πάνω βγήκε φωτιά και από κάτω έσταξε νερό, για να μιλήσει για την Αγία Τριάδα, το μυστήριο δηλαδή της Αγίας Τριάδας, το δόγμα της Εκκλησίας μας, και για να αποστομώσει όλη αυτή την αιρετική διδασκαλία του Αρίου, του Πρεσβυτέρου Αρίου της Εκκλησίας Αλεξανδρίας. Έκανε το θαύμα και έδειξε πραγματικά, χρησιμοποιώντας τη γη, ότι αυτή η γη έτσι συμβολίζεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ο πυλός, η φωτιά και το νεροπατήριο και Άγιο Πνεύμα, τρία πράγματα ενωμένα σε ένα. Εμείς βλέπουμε το κεραμίδι, αλλά είναι τρία πράγματα ο Χριστός. Έτσι ακριβώς και μέσα σε αυτό την κατεβασία, οποίες όλες οι κατεβασίες, ξέρετε, έχουν δογματικό περιεχόμενο, έχουν μια δυνατή έτσι χριστολογική διάσταση, και γι' αυτό οφείλουμε να πηγαίνουμε και από νωρίς της Εκκλησίας οι πιστοί, να ακούμε τις κατεβασίες, να ακούμε όμως και τους ιερούς κανόνες που ψάλλονται στις εκκλησίες μας, για να παίρνουμε και το δόγμα της Εκκλησίας. Γιατί η θεολογία είναι παρητομένη, είναι συγκεκριμένη.
1: Μάλιστα.
0: Η Θεία Λειτουργία, δηλαδή τι έχει. Αλλά εκείνο που πραγματικά είναι πολύ φορτισμένο και πολύ δυνατό είναι αυτό το οποίο περιέχεται μέσα στους κανόνες της Εκκλησίας, που είναι το δόγμα, η Χριστολογία, ολόκληρη η Εκκλησιολογία, τα πάντα τα οποία βρίσκονται μέσα στους ύμνους της Εκκλησίας μας.
1: Μάλιστα. Πατέρα Θεμιστοκλή, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας βοηθήσατε σήμερα έτσι στην προσέγγιση αυτού του θέματος.
0: Αυτό τώρα μας δίνει και το ερέθιμο, κυρία Χουζούρη, συγχωρήστε να το πω, ότι αυτό έτσι, επειδή μου το αναθέσατε το θέμα, είναι πολύ ευρύ το θέμα. Δηλαδή, αν ασχοληθεί κάποιος, πραγματικά θα μπορεί να κάνει και μια διδακτορική διατριβή για αυτό το θέμα.
1: Πώς
0: η γη αναφέρεται, ας πούμε, στα βιβλία της Εκκλησίας μας και γενικά στη λατρεία της Εκκλησίας μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πατέρα Θεμιστοκλή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, ο Θεός μαζί σας.
1: Η γη στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας ήταν το θέμα μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στη δημιουργία και το περιβάλλον.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Αλεξάνδερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις «Δόμος».

όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ολόκληρη η ακολουθία του Πάσχα δεν είναι παρά μία απόκριση στη χαρά. Δεν είναι παρά η αποδοχή της, το γιόρτασμά της, η βεβαίωση της πραγματικότητάς της. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Εορταζέ το γούν πάσα κτίσεις, την έγερση Χριστού ενή εστερέωτε. Θανάτου εορτάζουμεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν, και σκυρτώντες υμνούμεν των αίτιων. Ονόμασα το Πάσχα μυστήριο του χρόνου. Αληθινά, η χαρά που δίνεται αυτή τη νύχτα, το φως που μεταμορφώνει αυτή τη νύχτα σε μια νύχτα λαμπροτέρα ημέρας, θα γίνουν η κρυφή χαρά και το υπέρτατο νόημα όλου του κόσμου. Και έτσι θα μεταμορφώσουν τη χρονιά σε εκκλησιαστικό έτος. Ύστερα από τη νύχτα του Πάσχα έρχεται το πρωί, και ύστερα μια ακόμα νύχτα και μια καινούργια μέρα. Ο χρόνος ξαναρχίζει, αλλά είναι τώρα γεμισμένος από μέσα με αυτή τη μοναδική και αληθινά εσχατολογική εμπειρία της χαράς. Μια ηλιαχτίδα από σκυθροπασμένο τοίχο ενός εργοστασίου, ένα χαμόγελο στο ανθρώπινο πρόσωπο, η βροχή του κάθε πρωινού, η κούραση του κάθε δειλινού. Όλα αναφέρονται τώρα σε αυτή τη χαρά και μπορούν όχι μονάχα να ταινίζουν καθένα πέρα από τον εαυτό του, αλλά να γίνουν κοντά στα άλλα ένα σημάδι, ένα δείγμα, μία κρυφή παρουσία αυτής της χαράς. Για 50 μέρες ύστερα από το Πάσχα μας δίνεται να ζήσουμε την πασχαλινή χαρά, να δοκιμάσουμε το χρόνο σαν μια γιορτή. Και έπειτα έρχεται η εσχάτη και μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής και μαζί της ο γυρισμός μας στον πραγματικό χρόνο αυτού του κόσμου. Στον εσπερινό της μέρας αυτής οι χριστιανοί λαβαίνουν διαταγή για πρώτη φορά ύστερα από το Πάσχα να γονατίσουν. Η νύχτα σημώνει, η νύχτα του καιρού και της ιστορίας, της καθημερινής προσπάθειας, της κούρασης και του πειρασμού, ολάκερου του αφεύγατου βάρους της ζωής. Η περίοδος του Πάσχα βρίσκεται στο τέλος της, καθώς όμως μπαίνουμε στη νύχτα, γνωρίζουμε πως το τέλος μεταμορφώθηκε σε αρχή, πως όλος ο καιρός είναι τώρα ο καιρός ύστερα από την Πεντηκοστή. Αυτός είναι ο καιρός στον οποίο η χαρά της Βασιλείας, η ειρήνη και χαρά του Αγίου Πνεύματος ενεργούν. «Ω φίλοι, οράτε, μη δεις ημάς χωρίσιμου», είπε ο Χριστός. Ο ίδιος ο χρόνος τώρα μετριέται με το ρυθμό του τέλους και της αρχής, με το τέλος μεταμορφωμένο σε αρχή, με την αρχή που προμηνάει το πλήρωμα. Η Εκκλησία βρίσκεται στο χρόνο και η ζωή της στον κόσμο αυτόν είναι νηστεία, δηλαδή μια ζωή από προσπάθεια, θυσία, αυταπάρνηση και θάνατο. Η Εκκλησία έχει κύρια αποστολή να είναι για όλους τα πάντα. Πώς όμως μπορεί η Εκκλησία να πληρώσει αυτή την αποστολή? Πώς μπορεί να γίνει η σωτηρία του κόσμου αν δεν ήταν πριν από όλα και πάνω απ' όλα οτιδήποτε άλλο το θεϊκό δώρο της χαράς, το μοσχοβόλημα του Αγίου Πνεύματος, η παρουσία εδώ μέσα στο χρόνο της γιορτής της Βασιλείας? Ύστερα από τη βδομάδα και τη χρονιά έρχεται η μέρα, η πιο απευθείας και άμεση μονάδα του χρόνου. Η θεολογία του χρόνου, η εκφρασμένη στην εμπειρία της Κυριακής και του Πάσχα, πρέπει να βρει εδώ στην πραγματικότητα της καθημερινής ζωής την εφαρμογή της. Έχω φυσικά αρκετή αίσθηση της πραγματικότητας για να καταλαβαίνω πως ο ημερήσιος κύκλος των ακολουθιών, παρατημένος από πολλά χρόνια, δεν είναι πολύ πιθανόν να μπει πάλι σε χρήση. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να μπει σε χρήση ή μάλλον να ξαναανακαλύψουμε είναι η σχέση της Εκκλησίας και ατομικά του χριστιανού με το χρόνο της μέρας, σχέση που αποτελούσε το θέμα, το περιεχόμενο στις ημερήσιες ακολουθίες, γιατί αυτές δεν προορίζονταν για να είναι διαλύματα προσευχής, περίοδοι πνευματικής αναψυχής και γαλήνης του νου.
αλλά αληθινά λειτουργικές πράξεις, δηλαδή πράξεις καμωμένες για λογαριασμό και για χάρη ολόκληρης της κοινότητας, ως μέρος ουσιαστικό της λυτρωτικής αποστολής της Εκκλησίας. Αντίθετα με την κοσμική εμπειρία του χρόνου, η λειτουργική μέρα αρχίζει με τον εσπερινό και τούτο σημαίνει «αρχίζει το βράδυ». Αυτό φυσικά είναι ανάμνηση του βιβλικού. «Και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί η μέρα μία». Ωστόσο είναι κάτι περισσότερο από ανάμνηση, γιατί αληθινά το τέλος κάθε χρονικής μονάδας είναι που φανερώνει το αχνάρι και το νόημα του χρόνου, που χαρίζει στο χρόνο την πραγματικότητά του. Ο χρόνος πάντα είναι αύξηση, όμως μονάχα στο τέλος μπορούμε να διακρίνουμε την κατεύθυνση αυτής της αύξησης και να παρατηρήσουμε τους καρπούς της. Στο τέλος κάθε μέρας, στο βράδιασμα κάθε μέρας, ο Θεός βλέπει τη δημιουργία του ως καλήν. Στο τέλος της δημιουργίας είναι που ο Θεός τη χαρίζει στον άνθρωπο και έτσι η Εκκλησία αρχίζει στο τέλος της ημέρας τη λειτουργία του καθαγιασμού του καιρού. Καθώς ερχόμαστε στην Εκκλησία, ο κόσμος και εμείς που βρισκόμαστε στον κόσμο έχουμε περάσει πολλές ώρες και αυτές οι ώρες γέμισαν, όπως συνήθως, με δουλειά και ξεκούρασμα, με πόνο και χαρά, με φθόνο και αγάπη. Άνθρωποι πέθαναν και άνθρωποι γεννήθηκαν. Για μερικούς στάθηκε η πλέον ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους, μια μέρα για να τη θυμάται κανένας παντοτινά. Και για μερικούς άλλους έφερε το τέλος σε όλες τις ελπίδες τους. Ρήμαξε την ίδια την ψυχή τους. Και ολάκυρη μέρα βρίσκεται τώρα εδώ, μοναδική, αμετάστροφη, ανεπανόρθωτη. Η μέρα διάβηκε, όμως τα αποτελέσματά της, οι καρποί της θα χαρίσουν το σχήμα της στην επόμενη μέρα, γιατί ό,τι κάναμε μία φορά απομένει παντοτινά. Όμως η εσπερινή ακολουθία δεν αρχίζει ως θρησκευτικός επίλογος της ημέρας, ως προσευχή προσθετή σε όλες τις άλλες εμπειρίες της μέρας. Αρχίζει στην αρχή και αυτό σημαίνει στην ξανά ανακάλυψη με τη λατρεία και την ευχαριστία πως ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού. Η Εκκλησία μας πηγαίνει σαν να πούμε στο πρώτο εκείνο βράδυ όπου ο άνθρωπος προσταγμένος από το Θεό άνοιξε τα μάτια του και αντίκρισε αυτά που ο Θεός του έδωσε με την αγάπη του. Αντίκρισε όλη την ομορφάδα, όλη τη δόξα του ναού μέσα στον οποίο στεκόταν και ο άνθρωπος ανάπεμψε ευχαριστία στο Θεό και με την ευχαριστία αυτή έγινε ο εαυτός του. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός ή Κύριε, όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω.

Και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να υπάρχει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο που απαρνήθηκε το Θεό και που με την απάρνηση αυτή, με τη βλαστήμη αυτή, γίνει και ένα σκοτειδιασμένο χάος. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να σταθεί στο κέντρο του κόσμου και να τον ξεχωρίσει, να τον δει και πάλι να είναι φορτωμένος από το θεϊκό πλούτος, να είναι η ομορφιά και η σοφία και να ευχαριστήσει το Θεό για τον κόσμο. Αυτός ο κάποιος είναι ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, που έρχεται να αποκαταστήσει αυτή την ευχαριστιακή ζωή, την οποία εγώ, ο παλαιός Αδάμ, απαρνήθηκα και απόλεσα, που με κάνει πάλι αυτό που είμαι και έρχεται να μου αποκαταστήσει τον κόσμο. Και αν η Εκκλησία είναι εν Χριστώ, η αρχική πράξη της είναι πάντα η πράξη αυτή της ευχαριστίας, της απόδοσης του κόσμου πίσω στο Θεό. Σε αντίθεση με την ομορφιά και με το θαύμα της δημιουργίας, ανακαλύψαμε ωστόσο τη σκοτεινάδα και την αποτυχία του κόσμου, το δεύτερο μεγάλο θέμα του Ισπυρινού. Αν ο Ψαλμός 104 λέει την αλήθεια, ο κόσμος όπως τον ξέρουμε είναι ένας βραχνάς. Επειδή πρώτα είδαμε την ομορφάδα του κόσμου, μπορούμε τώρα να δούμε την ασχημάδα του, να καταλάβουμε τι χάσαμε, να νιώσουμε το γιατί ολάκυρη η ζωή μας έγινε αμαρτία και μπορούμε να μετανιώσουμε γι' αυτό. Τα φώτα τώρα σβήστηκαν. Η ωραία πύλη του ιερού κλείστηκε. Ο ιερουργός έβγαλε τα άμφια του. Είναι ο γυμνός και πονεμένος άνθρωπος που θρηνεί έξω από τον παράδεισο και έχοντας νιώσει καλά την εξορία του, την προδοσία του, τη σκοτεινιά του, λέει στο Θεό: «Εκβαθέων εκέκραξα εσύ, Κύριε. Αντίκριστη δόξα της δημιουργίας, ανάγκη να υπάρχει μία φοβερή θλίψη. Ο Θεός μας χάρισε άλλη μία μέρα και μπορούμε να δούμε πως ακριβώς χαλάσαμε αυτό το δώρο του. Δεν είμαστε οι καλοί χριστιανοί που χωρίστηκαν από τον απέσιο κόσμο. Αν δεν σταθούμε ακριβώς σαν να είμαστε αντιπρόσωποι αυτού του κόσμου, σαν αληθινά να είμαστε αυτός ο κόσμος, αν δεν σηκώσουμε ολάκερο το βάρος της μέρας τούτης, μπορεί η ευσέβειά μας να είναι ευσέβεια. Δεν είναι χριστιανική». Έρχεται τώρα το τρίτο θέμα του Ισπυρινού, η λύτρωση. Στον κόσμο τούτο της αμαρτίας και της σκοτεινιάς ήρθε φως. Φως ηλαρών, Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ. Ο κόσμος βρίσκεται στο βράδιασμά του επειδή έχει έρθει ο ένας που φέρνει στον κόσμο το τελικό νόημά του. Μέσα στη σκοτεινιά αυτού του κόσμου το φως του Χριστού φανερώνει ξανά την αληθινή φύση των πραγμάτων. Τούτος δεν είναι ο κόσμος που ήταν προτού έρθει ο Χριστός. Ο ερχομός του ανήκει τώρα στον κόσμο. Το αποφασιστικό γεγονός του σύμπαντος κόσμου συντελέστηκε. Τώρα γνωρίζουμε πως ο Χριστός θα μεταμορφώσει κάθε τι που έχει να κάνει με τη ζωή μας. Μονάχα εξαιτίας του Χριστού μπορούμε να δοξάζουμε τη δημιουργία στην αρχή του Ισπυρινού, μονάχα επειδή εκείνος μας έδωσε μάτια ειδήν, καθώς λέγει ο Μέγας Βασίλειος, την φιλάνθρωπον χείραν της σεις παντοδυναμίας εν πάση της έργης σου. Την ώρα που μπορούμε να ευχαριστήσουμε το Θεό για τον Χριστό, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πως στο Χριστό όλα έχουν μεταμορφωθεί σε αληθινό θαύμα. Στο αχτιδοβόλο φως του ο κόσμος δεν είναι κοινοτοπικός. Το ίδιο το έδαφος όπου στεκόμαστε είναι μια θαυματουργική δίνη από άτομα που βουίζουν μέσα στο διάστημα. Το σκοτάδι της αμαρτίας ξεκαθαρίζει και υπάρχουν τώρα πλάτες για να σηκώσουν το βάρος της. Ο θάνατος στερήθηκε από τον τελικό σκοπό του. Πατήθηκε χάμο με το θάνατο του Χριστού. Σε έναν κόσμο όπου όλα όσα φαίνονται παρόντα γίνονται
την ίδια στιγμή περασμένα, όλα μπορούν να μοιραστούν μέσα στο Χριστό το αιώνιο παρόν του Θεού. Η ίδια η εσπέρα είναι ο πραγματικός καιρός της ζωής μας. Και φτάνουμε στο τελευταίο θέμα του εσπερινού, το θέμα του τέλους. Το αναγγέλει το ψάλψιμο του νυν απολύης. Το Ευαγγέλιο βάζει τα λόγια στο στόμα του γέρο Σιμεών, που ανάλωσε τη ζωή του καρτερώντας αδιάκοπα τον ερχομό του Μεσσία, επειδή του υπόθηκε μέσα σε όρμα πως δεν θα πέθαινε προτού δει τον επαγγελμένο του Ισραήλ. Όταν η Μαρία και ο Ιωσήφ έφεραν τον Ιησού βρέφος για να τον παρουσιάσουν στο ναό του Θεού, ο άνθρωπος ήταν εκεί και τον παράλαβε στην αγκαλιά του. Και το Ευαγγέλιο μνημονεύει πως είπε: «Νίν απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαών σου Ισραήλ». Ο Σιμεών καρτερούσε μια ζωή ολόκληρη και στο τέλος ο Χριστός βρέφος του παραδόθηκε. Κράτησε τη ζωή του κόσμου στην αγκαλιά του. Στην απαντοχή και στην νοσταλγία του συμβόλιζε τον κόσμο και τα λόγια που χρησιμοποίησε για να εκφράσει την ευχαριστία του έγιναν λόγια δικά μας. Μπόρεσε να αναγνωρίσει τον Κύριον επειδή τον περίμενε. Τον πήρε στην αγκαλιά του γιατί είναι φυσικό να αγκαλιάσεις κάποιον που αγαπάς. Και τότε πληρώθηκε μια ζωή ολόκληρη απαντοχής. Ο Σιμεών αντίκρισε τον ένα που νοσταλγούσε. Ολοκλήρωσε το σκοπό της ζωής του και βρέθηκε έτοιμος για το θάνατο. Ο θάνατος για τον Σιμεών δεν ήταν καταστροφή. Ήταν μονάχα μια φυσική έκφραση του πληρώματος της απαντοχής του. Δεν έκλεινε τα μάτια του στο φως που τελικά το είδε. Ο θάνατός του ήταν μονάχα η αρχή για ένα εσωτερικότερο όραμα αυτού του φωτός. Κατά τον ίδιο τρόπο ο εσπερινός είναι η αναγνώριση πως ήρθε το βράδιασμα αυτού του κόσμου που αναγγέλει εκείνη την ανέσπερη μέρα. Σε τούτο τον κόσμο κάθε μέρα αντικρίζει τη νύχτα. Ο ίδιος ο κόσμος αντικρίζει τη νύχτα. Ο κόσμος δεν μπορεί να βαστάξει παντοτινά. Ωστόσο η Εκκλησία βεβαιώνει πως ένα βράδυ δεν είναι μονάχα ένα τέλος, αλλά είναι και μια αρχή μιας άλλης μέρας. Στο Χριστό και μέσα από το Χριστό μπορεί ένα βράδυ να γίνει η επαρχή μιας καινούριας ζωής, της ανέσπερης μέρας, γιατί τα μάτια μας είδαν τη σωτηρία και ένα φως που ποτέ δεν θα λείψει. Και για τούτο το λόγο ο χρόνος του κόσμου αυτού βρίσκεται τώρα γεμάτος από καινούρια ζωή. Παρουσιαζόμαστε στο Χριστό για να του προσφέρουμε τον καιρό μας. Ανοίγουμε την αγκάλι μας για να τον δεχτούμε. Και εκείνος γεμίζει αυτό τον καιρό με τον εαυτό του. Τον γιατρεύει και τον κάνει πάλι και πάλι καιρό της σωτηρίας.

Εσπέρας και πρωί. Μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας, η πρώτη αίσθηση που λαβαίνουμε είναι της νύχτας, όχι του φωτός. Βρισκόμαστε στην πιο αδύνατη, στην πιο αβοήθητη στιγμή μας. Είναι σαν ένας άνθρωπος που πρώτη φορά δοκιμάζει πραγματικά τη ζωή σε όλη την ασυναρτησία και τη μοναξιά της. Πρωτύτερα δεν τις έβλεπε, προφυλαγμένος μέσα στη θαλπορή της οικογένειας. Κάθε πρωί, μέσα στο ασχημάτιστο σκοτάδι, ανακαλύπτουμε την ανδράνεια της ζωής. Και έτσι, το πρώτο θέμα του όρθρου είναι πάλι ο ερχομός του φωτός στα σκοτεινά. Αρχινάει όχι με την δημιουργία καθώς ο εσπερινός, αλλά με την πτώση. Μέσα ωστόσο σε αυτή την αδυναμία και τον απελπισμό κρύβεται μία προσμονή, μία πείνα και δίψα. Και μέσα στο σκηνικό αυτό η Εκκλησία δηλώνει τη χαρά της, όχι μονάχα αντίθετα στο ρεύμα της φυσικής ζωής, αλλά πληρώνοντάς την. Η Εκκλησία αναγγέλει κάθε πρωί πως ο Θεός είναι ο Κύριος και αρχίζει να οργανώνει τη ζωή γύρω από το Θεό. Στην Εκκλησία τα πρώτα φώτα του όρθρου είναι κεριά, πρόγευση του ήλιου. Αργότερα βγαίνει ο ήλιος, διώχνοντας τα σκοτάδια του κόσμου, και η Εκκλησία βλέπει σε τούτο την ανατολή του αληθινού φωτός του κόσμου, των Υιών του Θεού. Γνωρίζουμε πως ο λυτρωτής μας ζει και πως κατά μεσής στην ασυναρτησία της ζωής εκείνος θα μας αποκαλυφθεί και πάλι. Με όλο που μας κυκλώνουν οι ζάλες του βίου, κάθε πρωί μπορούμε να αναγγείλουμε ωστόσο με τον ήλιο που βγαίνει τον ερχομό του Μεσσία. Άσχετα με όλα, αυτή είναι η ημέρα ειν επίησεν ο Κύριος. Αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Καθώς πληθαίνει το φως, η ακολουθία σχετίζει το καινούριο πρωινό με τον καινούριο καιρό. Όπως ο εσπερινός σχετίζει το βράδιασμα με ολόκληρη τη χριστιανική εμπειρία του κόσμου ως βραδιάσματος, έτσι και ο όρθρος σχετίζει το πρωινό με τη χριστιανική εμπειρία της Εκκλησίας ως πρωινού και ως απαρχής. Αυτές οι δύο συμπληρωματικές, ωστόσο απόλυτα ουσιαστικές διαστάσεις του καιρού χαρίζουν σχήμα στην καιρική ζωή μας και δίνοντας το χρόνο καινούριο νόημα τον μεταμορφώνουν σε χριστιανικό χρόνο. Η διπλή αυτή εμπειρία αληθινά εφαρμόζεται σε όλα όσα έχουμε να κάνουμε. Βρισκόμαστε πάντα ανάμεσα πρωί και βράδυ, ανάμεσα Κυριακή και Κυριακή, ανάμεσα Πάσχα και Πάσχα, ανάμεσα στους δύο ερχομούς του Χριστού. Η εμπειρία του καιρού ως τέλους χαρίζει απόλυτη σπουδαιότητα σε οτιδήποτε καταπιανόμαστε τώρα. Το κάνει τελικό και αποφασιστικό. Η εμπειρία του καιρού ως απαρχής γεμίζει όλο το χρόνο μας με χαρά, γιατί του προσθέτει το συντελεστή της αιωνιότητος. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Δουλεύουμε στον κόσμο και η δουλειά αυτή, πραγματικά οποιαδήποτε δουλειά, αν αναλυθεί καθαρά από την άποψη του κόσμου, χάνει το νόημά της, γίνεται άσκοπη, ξεκάρφωτη. Σε κάθε πολιτεία του κόσμου υπάρχει κάθε πρωί ένα κύμα από καθαρούς και ξυρισμένους ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους, και κάθε βράδυ υπάρχει ένα κύμα από τους ίδιους ανθρώπους αποσταμένους και βρωμισμένους που πηγαίνουν τώρα στην αντίθετη κατεύθυνση. Όμως εδώ και πολλά πολλά χρόνια ένας σοφός άνθρωπος παρακολουθούσε το κύμα αυτό και είπε: «Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τις περισσία το ανθρώπο εν παντή μόχθω αυτού, ο μοχθή υπό τον ήλιον?»
γενεά πορεύεται και γενεά έρχεται, και η γη εις τον αιώνα έστηκε. Ου πληστήσεται ο φθαλμός του ουράν, και ου πληρωθήσεται ους από ακροάσεως, και ου καίστην παν πρόσφατον υπό τον ήλιον. Και αυτό αληθεύει για τον πεσμένο κόσμο. Μα εμείς οι χριστιανοί λησμονήσαμε πολλές φορές πως ο Θεός λύτρωσε τον κόσμο. Για αιώνες κηρύξαμε στους βιαστικούς ανθρώπους: η καθημερινή βιασύνη σας δεν έχει νόημα. Δεχτείτε την ωστόσο και θα λάβετε για ανταμοιβή σας την αιώνια ανάπαυση σε έναν άλλο κόσμο. Όμως ο Θεός μας αποκάλυψε και μας προσφέρει αιώνια ζωή, όχι αιώνια ανάπαυση. Και ο Θεός αποκάλυψε αυτή την αιώνια ζωή κατά μεσής του καιρού και της βιασύνης του, ως κρυμμένο νόημα και ως σκοπό του καιρού. Και έτσι έκανε τον καιρό και τη δουλειά μας μέσα στον καιρό μυστήριο του ερχόμενου κόσμου, μια λειτουργία πλήρωσης και ανεβάσματος. Όταν φτάσαμε στο τέρμα της αυτάρκειας του κόσμου, τότε ο κόσμος ξαναρχίζει για μας από την αρχή ως υλικό ή ως συστατικό του μυστηρίου που έχουμε να πληρώσουμε στο Χριστό. Και ουκ έστιν παν πρόσφατον υπό τον ήλιον. Ωστόσο, κάθε μέρα, κάθε στιγμή αντυχεί τώρα η νικηφόρα βεβαίωση: ιδού και να ποιώ τα πάντα, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος.

εξίδατος και πνεύματος. Όλα όσα είπαμε για τον καιρό και για τον μετασχηματισμό και την ανανέωσή του χάνουν απλώς το νόημά τους αν δεν υπάρχει ένας καινούριος άνθρωπος για να τελέσει το μυστήριο του καιρού. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό τον άνθρωπο και για την πράξη με την οποία του παρέχονται η καινούργια ζωή και η δύναμη να ζήσει με αυτήν. Αρχίσαμε ωστόσο όχι με το βάπτισμα, που είναι η απαρχή της χριστιανικής ζωής, αλλά με την ευχαριστία και το χρόνο, επειδή ήταν ουσιαστικό να καθορίσουμε τις κοσμικές διαστάσεις της ζωής που δίνει το βάπτισμα. Για πολύ καιρό το θεολογικό και πνευματικό ενδιαφέρον για το βάπτισμα παραμέριζε την κοσμική σημασία του και τη σύνολη σχέση που διατηρεί ο άνθρωπος με τον κόσμο. Εξηγούσαν το βάπτισμα ως απελευθέρωση του ανθρώπου από το προπατορικό αμάρτημα. Όμως και στο προπατορικό αμάρτημα και στην απελευθέρωση από αυτό έδιναν μια εξαιρετικά στενή ατομική σημασία. Το βάπτισμα το εννοούσαν ως μέσο που εξασφάλιζε την ατομική σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Καθόλου παράξενο πως μια τέτοια αντίληψη για το βάπτισμα οδηγούσε σε ένα ανάλογο στένεμα της ακολουθίας του βαπτίσματος. Από εκεί που ήταν μια πράξη ολάκερης της Εκκλησίας που σκέπαζε ολάκερο των κόσμων, έγινε μια ολότελα ατομική τελετή που την τελούσαν σε μια σκοτεινή γωνιά της Εκκλησίας, ύστερα από ιδιαίτερη συνέντευξη και στην οποία η Εκκλησία ήταν απλά και μόνο ο χορηγός των μυστηρίων και ο κόσμος οι τρεις συμβολικές σταγόνες νερό που τις θεωρούσαν αναγκαίες και επαρκείς για την εγκυρότητα του μυστηρίου. Τους απασχολούσε η εγκυρότητα και όχι το νόημα, η πληρότητα, η χαρά. Επειδή η θεολογία του βαπτίσματος είχε ψύχωση με νομικούς όρους και όχι οντολογικούς, στο πραγματικό ερώτημα «Ποιο είναι αυτό που γίνεται έγκυρο» δεν δόθηκε απάντηση. Τελευταία είναι αλήθεια πως παρατηρήθηκε κάποιο πλάτεμα στη θεολογία του βαπτίσματος. Ανακάλυψαν ξανά τη σημασία του βαπτίσματος ως είσοδο και ως ολοκληρωμένη ένταξη μέσα στην Εκκλησία. Ανακάλυψαν την εκκλησιολογική σημασία του. Μα η εκκλησιολογία, παρεκτός αν της δώσει κανείς την κοσμική προοπτική της, παρεκτός αν της νιώσει κανένας ως τη χριστιανική μορφή της κοσμολογίας, αποβαίνει πάντα εκκλησιολατρία, κάνοντας την Εκκλησία να είναι ένα καθ' αυτό «ον» και όχι μια καινούργια σχέση ανάμεσα στο Θεό, στον άνθρωπο και στον κόσμο. Την αληθινή σημασία του βαπτίσματος δεν του την παρέχει η εκκλησιολογία. Μάλλον με το βάπτισμα και μέσα από το βάπτισμα είναι που ανταμώνουμε την πρώτη και θεμελιακή σημασία της Εκκλησίας. Και το βάπτισμα με την ίδια τη μορφή του και με τα στοιχεία του, το νερό της κολυμβήθρας, το λάδι του χρίσματος, μας πηγαίνει αναπόφευκτα στην ύλη, στον κόσμο του σύμπαντος. Η πρώτη εκκλησία τελούσε το βάπτισμα στον επίσημο όρθρο του Πάσχα και πραγματικά η λειτουργία του Πάσχα βγήκε μέσα από το πασχαλινό μυστήριο του βαπτίσματος. Αυτό σημαίνει πως το βάπτισμα το εννοούσαν πως είχε άμεση σημασία για τον καινούριο καιρό και επιπλέον πως αναφερόταν στο συνηθισμένο καιρό. Και τελικά βάφτισμα και χρίσμα έβρισκαν πάντα την πλήρωσή τους στην ευχαριστία, που είναι το μυστήριο του ανεβάσματος της Εκκλησίας στη Βασιλεία, το μυστήριο του ερχόμενου κόσμου. Μίλησα κιόλας για την τραγωδία μιας ορισμένης θεολογίας και ευσέβειας που, θυρεύοντας την ακριβολογία στους ορισμούς, απομόνωσε με τρόπο τεχνητό τα μυστήρια
από τη λειτουργία στην οποία τελούνταν. Η λειτουργία υποβιβάστηκε στην ίδια κατηγορία με ορισμένα δευτερότερα διακοσμητικά και λατρευτικά στοιχεία που δεν είχαν σχέση με το είναι του μυστηρίου. Με τον τρόπον αυτόν, ωστόσο, η θεολογία έπαψε να καταλαβαίνει ένα μεγάλο μέρος από τη μυστηριακή πραγματικότητα. Ιδιαίτερα, η σημασία του βαπτίσματος έπαθε πανωλεθρία και χάθηκε σχεδόν. Ανάγκη λοιπόν για να την ξαναβρούμε, να γυρίσουμε στη λειτουργία της Εκκλησίας.

Ο χώρος δεν μου επιτρέπει να μιλήσω αρκετά για την προετοιμασία του βαπτίσματος, που βαστούσε άλλοτε μερικές φορές 3 χρόνια. Τώρα που σχεδόν παντού είναι γενικότερη η συνήθεια να βαπτίζουμε τα νήπια, η προετοιμασία αυτή παρουσιάζει μονάχα ιστορικό ενδιαφέρον. Είναι ωστόσο σημαντικό για μας να μην λησμονάμε πως ένα μεγάλο μέρος από τη ζωή της Εκκλησίας ήταν αφιερωμένο στην προετοιμασία των κατηχουμένων για το βάπτισμα, δηλαδή όσων πίστευαν κιόλας στο Χριστό και όδευαν τώρα για την πλήρωση της πίστης αυτής στο βάπτισμα. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ακόμα και σήμερα, ολόκληρο το πρώτο μέρος της ευχαριστίας λέγεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Η λειτουργική περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής και το Σαραντάμερο, ο κόσμος, ο κύκλος των Χριστουγέννων και των Φώτων, η διάταξη της Μεγάλης Εβδομάδας και τελικά η εορτή των εορτών, ο όρθρος του Πάσχα, αυτά όλα αναπτύχθηκαν και βρήκαν το σχήμα τους μέσα από την προετοιμασία του βαπτίσματος και την τέλεσή του. Η σημασία όλων αυτών για μας σήμερα είναι πρώτα πως η σύνολη ζωή της Εκκλησίας είναι με έναν τρόπο η εξήγηση της

ερμηνευτές του χριστιανισμού, η δαιμονολογία ανήκει σε μια απαρχαιωμένη κοσμοθεωρία και δεν γίνεται να την πάρει στα σοβαρά ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε εδώ μαζί τους. Εκείνο που χρειάζεται να βεβαιώσουμε είναι που βεβαίωσε πάντα η Εκκλησία. Είναι πως και η χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού μπορεί να είναι δαιμονική, όπως πραγματικά μπορεί να είναι η χρησιμοποίηση οποιοδήποτε πράγματος και ακόμα της ίδιας της ζωής. Δηλαδή, με άλλες λέξεις, η εμπειρία του κακού που ονομάζουμε δαιμονική δεν είναι απλά μία απουσία καλού ή, σχετικά με το θέμα μας, απουσία από κάθε λογής, υπαρκτική φυγή και αγωνία.

είναι αληθινά η παρουσία της σκοτεινής και παράλογης δύναμης. Ο φθόνος δεν είναι απλά η απουσία της αγάπης. Σίγουρα είναι περισσότερο από αυτό και αναγνωρίζουμε την παρουσία του φθόνου σαν ένα φυσικό βάρος που αισθανόμαστε μέσα μας όταν φθονούμε. Στον κόσμο μας, όπου άνθρωποι κανονικοί και πολιτισμένοι χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό για να ξεπαστρέψουν 6 εκατομμύρια ψυχές, στον κόσμο αυτόν όπου την ώρα τούτη κάπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται κλεισμένοι σε στρατόπεδα γιατί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο μοναδικός δρόμος για την παγκόσμια ευδαιμονία, στον κόσμο αυτόν η δαιμονική πραγματικότητα δεν είναι μύθος και οποιαδήποτε αξία ή ακολουθία και αν έχει το παρουσίασμά της μέσα στις θεολογίες και στις διδασκαλίες, αυτή την πραγματικότητα έχει στο νου της η Εκκλησία. Αυτήν αντιμετωπίζει αληθινά τη στιγμή του βαπτίσματος, όταν με τα χέρια του ιερέα αναλαβαίνει ένα νεαρό ανθρώπινο πλάσμα που μόλις μπήκε στη ζωή και που σύμφωνα με τις στατιστικές έχει πάρα πολλές πιθανότητες να μπει μια μέρα σε φρενοκομείο, σε αναμορφωτήριο ή στην καλύτερη περίπτωση να δοκιμάσει την πλήξη που παλαβώνει τον άνθρωπο μέσα στους συνοικισμούς που απλώνονται σήμερα γύρω από μια μεγάλη πολιτεία παντού στον κόσμο. Ο κόσμος από τον οποίο το ανθρώπινο πλάσμα παίρνει τη ζωή του και που θα κανονίσει τη ζωή του είναι μια φυλακή. Η Εκκλησία έμαθε ακόμα πως οι θύρες της κόλασης αυτής έσπασαν και πως ένας άλλος δυνατός μπήκε στον κόσμο και τον διαφιλονίκησε ή τον απέτησε για λογαριασμό του αληθινού αφέντη του κόσμου. Και η απέτηση δεν είναι μονάχα για τις ψυχές, μα για την ολότητα της ζωής, για ολάκερο των κόσμων. Έτσι, στην αρχή του βαπτίσματος, την απέτηση αυτή την προβάλλει η Εκκλησία. Ο ιερέας φυσάει 3 φορές

στο πρόσωπο τον κατηχούμενο και σφραγίζει αυτού το μέτωπο και το στήθος εκ τρίτου και επιτίθηση την χείραν επί την κεφαλήν αυτού λέγον. Επί το ονόματι σου Κύριε ο Θεός της αληθείας και του μονογενού σου Υιού και του Αγίου σου Πνεύματος, επιτίθημη την χείραν μου επί των δούλων σου, τον καταξιοθέντα καταφυγήν επί το Άγιον όνομά σου και υπό την σκέπτη των πτερήγων σου διαφυλαχθήνε. Απόστησον απ' αυτού την παλαιάν εκείνην πλάνην και έμπλησον αυτόν της εισέ πίστεως και ελπίδος και αγάπης. Είναι αγνώ ότι σύ η Θεός μόνος, Θεός αληθινός, δώσ' αυτό εν πάσες τες εντολές σου πορευθύνε και τα αρεστά σου φυλάξε. Ότι εάν ποιήσει αυτά άνθρωπος, ζήσετε εν αυτής. Έφρανον αυτόν εν της έργης των χειρών αυτού και εν παντί το γέννη αυτού. Ή να εξομολογήσει τέση προσκυνών και δοξάζων το όνομά σου το μέγα και ύψιστον. Τα εξορκίσματα σημαίνουν τούτο. Να αντιμετωπίσεις το κακό, να αναγνωρίσεις την πραγματικότητά του, να νιώσεις τη δύναμή του και να φωνάξεις τη δύναμη που έχει ο Θεός να το καταστρέψει. Τα εξορκίσματα αναγγέλουν το επικείμενο βάπτισμα ως μία πράξη νικητήρια. Αποδιωμένου δε και υπολιωμένου του βαπτιζομένου στρέφει αυτόν ο ιερεύς επί δυσμάς άνω τας χείρας έχοντα και λέγον. Αποτάσσει το σατανά και πάση της έργης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση της αγγέλης αυτού και πάση την πομπή αυτού. Και αποκρίνεται προς έκαστον ο κατηχούμενος ή ο ανάδοχος αυτού και λέγει «Αποτάσσομαι».

Η πρώτη πράξη της χριστιανικής ζωής είναι μία πάρνηση, μία πρόκληση. Κανένας δεν μπορεί να ανήκει στο Χριστό αν πρώτα δεν αντιμετωπίσει το κακό και αν ύστερα δεν ετοιμαστεί να πολεμήσει μαζί του. Πόσο μακριά βρίσκεται το πνεύμα αυτό από τον τρόπο με τον οποίο προβάλλουμε ή, για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο πιο σύγχρονο, πουλάμε σήμερα το χριστιανισμό? Δεν τον παρουσιάζουμε πάντα σαν μια παρηγοριά, μια βοήθεια, μια λύτρωση από τις πιέσεις, σαν μια λογική επένδυση από καιρό, ενεργητικότητα και χρήμα? Δεν έχει κανένας παρά να διαβάσει έστω μία μονάχα φορά τα θέματα για το κήρυγμα της Κυριακής που αγγέλουν οι εφημερίδες του Σαββάτου ή την κατευθυνόμενη θρησκευτική στήλη, για να σχηματίσει την εντύπωση πως η θρησκεία παρουσιάζεται πάντα ως σωτηρία από κάτι, από το φόβο, την απογοήτευση, την αγωνία, αλλά ποτέ ως σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Πώς μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για πόλεμο την ώρα που οι ίδιες οι εκκλησίες μας βρίσκονται οργανωμένες με τρόπο που ορίζει πως πρέπει να υποβάλλουμε την ιδέα της πραότητας, της παρηγοριάς, της γαλήνης? Και ωστόσο, ο αγώνας ή ο πόλεμος είναι στα αλήθεια η αναγκαία προϋπόθεση για το επόμενο και αποφασιστικό βήμα. «Συντάσσει το Χριστό», λέει ο ιερέας όταν στρέψει τον κατηχούμενο κατά την Ανατολή. Έρχεται ύστερα η ομολογία της πίστης, η ομολογία από τον κατηχούμενο της πίστης της Εκκλησίας, η παραδοχή από τον κατηχούμενο της πίστης αυτής και η υπακοή σε αυτήν. Και είναι δύσκολο πάλι να πείσεις ένα σύγχρονο χριστιανό πως για να είναι η Εκκλησία η ζωή του κόσμου δεν πρέπει να χαμογελάει στον κόσμο βάζοντας επιγραφές με «καλώς ορίσατε» στους ναούς και προσαρμόζοντας τη γλώσσα της με τη γλώσσα του πιο πρόσφατου βιβλίου με τη μεγάλη κυκλοφορία. Η απαρχή της χριστιανικής ζωής, της ζωής στην Εκκλησία, είναι η ταπεινοσύνη, η υπακοή και η πειθαρχία. Η τελευταία πράξη λοιπόν της προετοιμασίας για το βάπτισμα είναι η προσταγή τούτη «και προσκύνησον αυτό». Και ο κατηχούμενος αποκρίνεται: «Προσκυνώ Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα». Το κυρίως βάπτισμα αρχίζει με την ευλογία του νερού. Ωστόσο, για να καταλάβει κανένας το νόημα που έχει εδώ το νερό, πρέπει να πάψει να το λογαριάζει σαν ένα ξεχωριστό υλικό του μυστηρίου. Ή μάλλον, πρέπει να συνειδητοποιήσει πως το νερό είναι το υλικό του βαπτίσματος, επειδή αντιπροσωπεύει ολάκερη την ύλη. Είναι το σημάδι και η παρουσία του ίδιου του κόσμου. Στη βιβλική μυθολογική αντίληψη του κόσμου, που παρεκβατικά έχει περισσότερο νόημα και φιλοσοφική συνέπεια από αυτήν που προσφέρουν όσοι πρεσβεύουν την απομυθοποίηση, το νερό είναι το βασικό στοιχείο ή το υλικό του κόσμου. Είναι το φυσικό σύμβολο της ζωής, γιατί η ζωή δίχως νερό δεν υπάρχει. Είναι όμως και το σύμβολο της καταστροφής και του θανάτου και τελικά είναι το σύμβολο του εξαγνισμού, γιατί δεν υπάρχει δίχως αυτό καθαρότητα. Στο βιβλίο της Γένεσης, η δημιουργία της ζωής παρασταίνεται ως λευτέρωμα της στεριάς από το νερό, ως μία νίκη του Πνεύματος του Θεού κατά πάνω στο νερό, στο χάος της ανυπαρξίας. Με κάποιο τρόπο λοιπόν η δημιουργία είναι μια μετατροπή του νερού σε ζωή. Οπωσδήποτε εκείνο που έχει σημασία για μας είναι πως το νερό του βαπτίσματος παρασταίνει την ύλη του κόσμου, τον κόσμο ως ζωή του ανθρώπου. Και η ευλογία του νερού στην αρχή της τελετής του βαπτίσματος παίρνει με τον τρόπο αυτό μια αληθινά κοσμική και λυτρωτική σημασία. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τον ευλόγησε
και τον προώρησε στον άνθρωπο ως τροφή και ζωή του ανθρώπου, ως ένα μέσο κοινωνίας με εκείνον. Η ευλογία του νερού σημαίνει τη λύτρωση ή την επιστροφή της ύλης σε αυτό το αρχικό και ουσιαστικό νόημα. Με την αποδοχή του βαφτίσματος από τον Ιωάννη, ο Χριστός αγίασε το νερό. Το έκανε νερό του εξαγνισμού και της συμφιλίωσης με το Θεό. Την ώρα εκείνη, καθώς ο Χριστός έβγαινε από το νερό, έγιναν τα θεοφάνεια, το καινούριο και λυτρωτικό φανέρωμα του Θεού, και το Πνεύμα του Θεού, που στην αρχή της δημιουργίας επεφέρετο επάνω του ύδατος, έκανε το νερό, δηλαδή τον κόσμο, αυτό που εκείνος το είχε κάνει από την αρχή. Να ευλογάς, καθώς το ξέρουμε κιόλας, σημαίνει να ευχαριστείς. Με την ευχαριστία και μέσα από την ευχαριστία ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αληθινή φύση των πραγμάτων, όσα λαμβαίνει από το Θεό, και έτσι κάνει τα πράγματα να είναι εκείνα που είναι. Ευλογούμε και καθαγιάζουμε τα πράγματα όταν τα προσφέρουμε στο Θεό με μια ευχαριστιακή κίνηση ολόκληρου του είναι μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στο νερό, μπροστά στον κόσμο, στην ύλη που από το Θεό μας δόθηκε. Το βάπτισμα αρχίζει αληθινά με την ευχαριστιακή κίνηση που όλα τα αγκαλιάζει. Μέγαση, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Σίγαρ βουλήσει εξούκ όντων εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, το Σοκράτη συνέχει στην κτήσιν και τη σύ προνοία διοικείς των κόσμων. Για μια ακόμα φορά διαδηλώνεται πως ο κόσμος είναι τέτοιος που τον αποκάλυψε και που τον έκανε να είναι ο Χριστός, δώρο του Θεού στον άνθρωπο, μέσω κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό. Το νερό αυτό μας παρουσιάζεται ως χρεολύσιος χάρης, συγχώρηση για τις αμαρτίες, φάρμακο για τις αναπηρίες. Ότι το όνομά σου, Κύριε, επεκαλεσάμιν το θαυμαστόν και ένδοξον και φοβερόν της υπεναντίης. Μέσα σε αυτό το νερό βαφτίζουμε τώρα τον άνθρωπο, και το βάπτισμα τούτο είναι για εκείνον βάπτισμα εν Χριστώ, γιατί η πίστη στο Χριστό που οδήγησε τον άνθρωπον αυτό στο βάπτισμα είναι ακριβώς η βεβαιότητα πως ο Χριστός είναι το μόνο αληθινό περιεχόμενο, το μόνο νόημα, το μόνο είναι και το μόνο τέλος όλων όσα υπάρχουν, η πληρότητα εκείνου που τα πάντα γεμίζει. Στην πίστη ολάκυρος ο κόσμος γίνεται το μυστήριο της παρουσίας του, το μέσο της ζωής μέσα σε εκείνον. Και το νερό, η εικόνα και η παρουσία του κόσμου, είναι αληθινά η εικόνα και η παρουσία του Χριστού. Το βάπτισμα, το δώρο της κενότητας της ζωής, αναγγέλλεται ως ομοίωμα θανάτου. Γιατί η καινούργια ζωή που ο Χριστός δίνει σε όσους πιστεύουν σε εκείνον φεγκοβόλησε από τον τάφο. Γιατί τούτος ο κόσμος αποδίωξε το Χριστό, αρνήθηκε να δει σε εκείνον την ίδια τη ζωή του και την πλήρωσή του. Και αφού δεν έχει άλλη ζωή από το Χριστό, αποδιώχνοντας και θανατώνοντας το Χριστό, ο κόσμος καταδίκασε τον εαυτό του σε θάνατο. Η μοναδική απότερη πραγματικότητα του κόσμου είναι ο θάνατος, και καμιά από τις κοσμικές εσχατολογίες στις οποίες ακόμα οι άνθρωποι στηρίζουν τις ελπίδες τους δεν έχει να αντιτάξει το παραμικρό στην απλή διατύπωση του Τολστόι. Και ύστερα από μία ανόητη ζωή θα ακολουθήσει ένας ανόητος θάνατος. Αλλά ο χριστιανισμός είναι ακριβώς εκείνος που ξέρει πως η αληθινή πραγματικότητα του κόσμου, αυτού του κόσμου, αυτής της δικιάς μας ζωής, όχι κανενός μυστηριακού άλλου κόσμου, βρίσκεται στο Χριστό. Ο χριστιανός μάλλον ξέρει
πως αυτή η πραγματικότητα είναι ο Χριστός. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Δόξα νυψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νυψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νυψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε Δαχύλη μου, ανοίξτε το στόμα μου, ανακηλύτρινε σύνη σου. Κύριε Δαχύλη μου, ανοίξτε το στόμα μου, ανακηλύτρινε σύνη σου. Κύριε, τι επληθύνησαν εθλιβωτές, με πολύ πανίστανετε με. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου, κοίη σωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύδε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, δόξο μου, κύψω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε, γιατί πίσω με ξόρο αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέτε με, ότι Κύριο εντελήψετε μου. Πού φοβηθήσω, αμυράν λαό των κύκλων σου επιθυμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σου ο Θεό μου. Ότι εσύ επάντρεξ πάντω σου εκφραίνοντε Ματέο του σωματολόνου συνέτρεψα. Του κυρίου σωτηρία και των λαών τη ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο εξηγέτε με, ότι Κύριο εντελήψετε μου. Κύριε, μην το θυμώσω, λέξτε με, δεν την οργή σου παιδεύσει με. Ο Ιταβέλιο είναι πάγει σάμι και ευεστήριξε με τη χείρα σου. Ούκα στην ίαση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου, ούκα στην ειρήνη εν τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανοπλή κεφαλή μου, ω ήχο αρτίων βαρύ βαρύνη σε λεπεμέ. Προσώρησαν και σάπησαν και σάπησαν οι μόνο πέζου μου προσώπου τη οφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε γιατί κάπτει νέο στέλνου όλη την ημέρα σου και τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι ευσόε με εμπλήσει την πεγμάτων και ούκα στην ίαση τη αρχή μου. Εκακόδεν και ταπεινώθηνε ως φόδρο, ωραίο μου στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, να την σου πας επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου κατεκρίνει. Η καρδία με ταράχτη κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού που πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησία μου εξαναντίες μου ήγησαν και έστησαν και γκιστά που μακρόθεν έστησαν. Και εξαδειάζω το ίσο την ψυχή μου και στο κατάμι ελά της αματιότητας και τον λιώτας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός ούκλικον και ως άλλος κόνικο το στόμα αυτού. Και γενόμενο ο άνθρωπο σου κοκούν και έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, κύριε, ήλπη σα ή ακούσει, κύριε ο Θεό μου. Ότι είπουν, μήποτε το χαρώσει με εχθρή μου και εν το σαλεθήν επόδο μου, επεμεγαλωνιμόνισαν. Ότι εγώ ισμάστηκα, ότι εγώ ισμάστηκα έτοιμο και λιγόν με ενώπιον μου στη διαπαντό. Ότι τον ανούγω ένα καιρό και μερινή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζω και κρατώ ότι βερεμέ και επλυντήν τη ελεγχθή με αδίκω. Η ανταποδιδόση με κακάντια αγαθών εν διαβολών με επίκατε δίγωνο χωδοσύνη. Μη εγκατελείπεις με Κύριο Θεός μου, όπως της επεμού πρόσκες στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκατελείπεις με Κύριο Θεός μου, όπως της επεμού πρόσκες στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό χρήζω. Δίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς ή σάρξο μου γερήμο και αβάτου και ανίδρο. Ούτε σ' ολογεί όφθηνση ή τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το έλεος σου κατ' ζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα τη όροντα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα εγκλειστή ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου ενώ στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου εκφωνίζουν τη όρτη σε μελέτων είσαι. Ότι έγινε τη βοηθό μου και τη σκέπτη των ρήπων σαν γαλλιά σου. Εκολλεί την ψυχή μου πίσω σου, εμοδελά από τη δεξιά σου. Αυτοί δε ισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Είσαι ελεύθερο κατ' όρα τη γη παρά τι υπογραμμέ με τι ελοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύ εμπραντίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσον με αυτό το βράχι στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτω μισή ότι γίνει βοηθό μου με τη σκέπη των ρήγων σου αγαλιάσου με. Εκολλεί την ψυχή μου πίσω σου με τελάβουν τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα την κοινή και αίκο σε όλο τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αίκε όνο των αιώνων να μην. Κύριε Θεό, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νύχτα εναντίον σου. Είσαι ευδέτων οποίο σου προσοχή μου κλείνουν το ούστι δέησή μου. Ότι εμπλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των εκατομμυρίων των Ισλάχων, έγινε του ο άνθρωπο αβοήτω ο νεκρή ελεύθερο. Ο σύ τραυματίε καθούσε μετάφο μου και μνήστη έτη και αυτή το σκυρό σου απόστησαν. Εδεν το μετάχω κορτά του σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επεμέ επιστρέφω θυμό σου και πάντα του μετρισμού σου οποίοι έχει επεμέ. Εμάκρο στου γνωστού μου απεμούνται το μευδέλιγμα ευτή. Παρεδόθη και οξοπορευόμουν οι οφθαλμοί μου σέλνει σαν αποτυχίε. Εκεί έκραξα προ ο κύριο την ημέρα διεπέτασα προ ο τασχήρα μου. Μη τη νεκρή πει στα δμάσια, η ιατρία να στου ομολογήσω δέση. Μη διηγήσω τάφων το ελαίο σου και διαλυθεί σου διαβολία. Μη γνωστή σου σκότω τα μάσια σου και δικαιοσύνη σε γη επιλεγισμένη. Καγό προ κύριε και έκραξε και το πρωί προσοχή μου προφτάσισε. Είναι τι κύριε που την ψυχή μου αποστρέφει ο πρόσωπό μου σαν τον μου. Το χώσουμε εγώ και εν κόψε την οτιτό μου. Ήψε το πνόδιν και εξυπορήθη μου. Επεμέτει ήλθον οι οργές σου, το βρισμί σου ξετάραξά μου. Εκύκλωσε όμω ήδη την ημέρα περάσουν ένα άμα. Εμάκρυνσε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου μέρασε και έκραξε την νύχτα εναντίον σου. Ισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το ου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαντά μου πάσα στα συναποδόσει σου. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σονομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσει σου. Τον λυτρούμενο εκφορά τη ζωή του, σου πάνω σε λελέη και εκτριμή. Τον επιβλώνεται να καθίσει την επιθυμία σου. Άνα και νηστεί του αϊπνιό τη σου. Ποιόν είναι δημοσύνο ο Κύριο χρήμα πάση αντικουμένη. Εγνώρισε ότι σου δούσε αυτό το Μωυσή τη Ισραήλ θελήματα αυτού. Ικτήριμον και λαίμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολύ έλεο. Ου Χριστέλο οργιστή τη δέο του επιοραμπητή. Ου κατά σ' ανομία σιμών επίησε νημίν. Ουδέ κατά σ' αμαρτία σιμών τα πέδο γεννημίν. Ότι κατά το ίδιο στρονό από τη γη σε κρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού από του φοβούμενου αυτών. Καθώς σου να απέκουσαν ότι λέει αποδεσμών, εμάκρυνα από μόνο ανομία σιμών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου που κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμείς το ακούσεσμένο. Άνθρωπος σου συγχώρετωσε ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος το γρούτος εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσει το επί των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάς για αυτή την αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τόπιν ουρανών μας το θρόνο αυτού του βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού που ακούς τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο εν πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πάντη τόπος δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή το δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τους προσευχείς μου, ενώ σε δέησέ μου την ηθία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με τον δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν, έπαιρνε το πνεύμα με ταράκτη καρδία μου. Εμνήστη με ενών αρχαίων εμελέτησεν πάση τη έργη σου εν πείμα των κυρών σου μελέτων. Διεπέτασε από τη χείρα μου η ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύησα το σώρο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και μη οθήσω με καταπένου σε μισμάτα. Ακουστών βίσω μου του πρωί του ελαιό του φυσί ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόνη πορεύσω μου, προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξο με το πίνη το θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία, γιατί το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξω, εκθλίψω την ψυχή μου και εν το ελέη σου, το τρέφει σου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου, το κοδούλι σου ήμουν. Εισάκου σώρο μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εσύ κρίση με τον δούλου σου. Εισάκου σώρο μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εσύ κρίση με τον δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και άγιο στου αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε, δεηθώμε.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών

Αρχιδιάκονε Χριστού, λαμπρέ διάφρου φόρε, ο Θεός τη μία βάλε. Αγγικών ολοκαύτωσε.

σταυρών και νεφέλη φωτεινή επιπλωμένη ως σκηνή τους Αποστόλους τη δόξη σου κατεκάλυψε όθεν και εις γήν ένα πέμπλεκον μη φέροντες οράν τη λαμπρότητα της άπρωση του δόξης του προσώπου σου αναρχαιλόγευτες Θεέ ο Θεός ο τότε τούτης το φως σου λάμψας φώτης

0: λαβών μεταμορφωμένο σωτήρ. Τις προκρίτης μαθητές δείξα στη δόξα σου Χριστέ. Το αναλύω τον ίστραψα στη θεότητος. Εφέλιδε φωτός είναι κάλεσας. Φιλία και φωσή συλλαλούντασαι. Διό και Πέτρος έλεγε νηπίγον, καλόν εστιώδε είναι εσύ. Ο τότε τούτης το φως σου λάμψας, φώτισοντας ψυχάς ημών.
1: Ερέξαμε ο Θεός όταν με εγκαλιάδωσε για το πίθυμό σου, εξόρισμο, επίον και ουσομίες μου, για πάσα αμαρτία τρακαρισό με ό,τι ήταν ομοίω γνώσου και αμαρτία μου, ενώ θυμόμαι στη διαπαντορωσή μου νοήματων και των πορεών των οποίων σε πείσα, όπως άνοιγε τις εντύπωσες λόγιες του χειρική σου την αισθέσαι. Ιδού θα είναι ομοίε σε ρίχνη και μαρτύρε η κυρίσσα με μύτη μου. Ιδού θα ρίχνει γάψα στα άδεια τα χρήση που πίεσε το σάσμι. Ραντιίσμε ισόπα και θεσμίσμε και με ανευχαθήσαμε. Από τι ισμή αγαλίσσα στην ελληνιά σου, στην ελληνικά σου, στο προσωπό σου, στο γονιό μου και πάση μία μου εξάρισον. Καρδία και θα ανοιχτήσω Θεό και πλέον τη εγγένεια του γάτη μου. Τι απολύψω με προσώπου του γνώμη του Άγιο και Αισθανού. Καθόλου και σπίτι εργαλεία σου ήρθε στο πνεύμα και μοντικό στήριξό με. Τη λάμψα μου στου οδού και σου ήρθε σε επιστρέφωση. Θα ήρθε να ξεμάθω ο Θεό, ο Θεό τη Ρία μου, εργαλεία στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε Τεχνή, μου ανοίξει το στόμα μου, ανακηρύττουν εσύ σου. Ό,τι θέλει εσύ να κάνει το αυτό με το οικειοδοχήσει. Εσύ εδώ Θεό πνεύμα στριμμένο, καρδία στριμμένη και δεδομένο ο Θεό σου που σε ενώσει άκουμα, κύριε, τα ενδιαδοκία σου θυσιό και οικονομή τα δύο σωρή μου. Δώρε δοκίσει τη ενδιοσύνη σαν αφάν και τα καυτώματα, όταν ύψει να ρηπεί τα σωστριά σου μόσχο. Δόξα σε Θεό σου, δόξα σε. Μωσή σε θαλάσσιο φοιτικό ειδών με φέρει και εν στίβα πάντα πυρό σε δόξαν κυρίου ανεβό, παιδί και θεό ήμουν άσονα. Δόξα Θεό σου, δόξα σε. Ω πέρα του σώμα δύση απαριστεί στο θεαμένο, τον άρα των καθορών, μωσή σε Θεό σου ανεβό, παιδί και θεό ήμουν άσονα. Δόξα Θεό σου, δόξα σε. Ξή επί του όλου του νομικού και αθαγωρίου, το φοράδι στο Μωυσή, εν εγνώ φωτοπάτε, εν φωτί δεν είναι αποσύρω της θεότητος. Άγιε το Θεό πρέσβευε λιμών, λιμών της θεφής ως Χριστούς αθειώτης, επαξίωσε τρυφών και τες αγγελικές συγχωρεύουν την άμεση, έλαμψη μη φωτοφόρων, βοηθήνε δυσόπισον, ανέντεσε μάθαρα βρέντιε. Άγιε το Θεό πρέσβευε λιμών, αγώνα συγχωρεί του εβδομάδου μαρτυρίων και χώρου αθλητή, σε ρόδι τη ψυχή ανελήθη λαμβρέντιε, στέφανο δικαιοσύνη, εφρεπό εν εισάμενο για διάδειγμα του επινίκιο. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι, ιό ω προφικό και φωτό και ημέρα, παραδόξου σερβισμών, ο ίδιο ημίνε ητό αναδέταρχα, έγινε φαινοτάτη για τα πνευμάζουν τα πέρατα, παίδι με μάτια λαμβρέντιε. Ενίκαια ή και σώμα στα νεόλα μήν. Χριστέντε στο σεβδότα και τόσο πορθένε τον Δουάδου και φορά, δεσμό και κοσμική κατακρίσεω άχαντε. Χέρ και χαριτωμένη εφαρισβόμεση, ισοτήριο ποιητή χάριτο. Δόξα αυτό σημαν δόξα σε ισχυά του αδόξαν τη σκηνή πρώτερων και το Μωυσή αμιλούσα. Το σώθερα άχουν την τύπο η γέννητη τη αστερσά τη αλήτω, εγχαγό του δέσποτα μεταμορφώσεω. Δόξα Θεό Σίμων, δόξα σε συναντήθε σε δόγε, μοναγενέ ύψη στέη των Αποστόλων ο πρώτη, επί του όλου σταυρών, και συμπαρέθησαν ότι ο Μωσή και η Δία, ω Θεού θεράφοντε μόνο φιλάνθρωπε. Δόξα Θεό Σίμων, δόξα σε Θεό όλο υπάρχον, όλο βαθό γέγονα, όλοι θα την μίξα στην ανθρωπότητα, εν υποστάλε σου, ειν εν δυσίδε ουσίε, Μωησή ηλίαστε, είδαν εν όλοι θαβόρ. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών. Έχον του Σταυρού του Τόπεων προς τους αντιπάλους, λαμαρέως εχώρισας, γενικήσας εφανιχώρος ανελήθης αξιάδαστε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών. Νόμο του Χριστού καλξάμενος στην νομοθεσία, αντισεγόμενος ο ίδιτος αντετάξω και νεοτάτη, καρτερία μακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι. Το όνο θεϊκόν ευλούμενος της πολυθεϊίας την ασθένη ενέλησας, το Χριστού δε την προαιώνων διεθάνος ως θεότητα. Γενήκαια ήχες όνος των νεών να μην. Ήρθε στο Πατρί και Πνεύμα τη φύση και ουσία και Θεό τι γέγονε, της ανθρώπης ίσως ο λόγος εποχής εξού πανάμωμεν.

Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράν, υπερευλογημένης εν λόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαν.

0: Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί Χριστός αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επί του όρους μεταμορφώθησος εχόλου μαθητές του δόξου πιστέω Θεός και Θεάσαντο, η ναότητα σε είδε σε σταυρό με πάθος δε συνεκούσιον, ποτέ κόσμο και ίξο συνδεσί πάει σαν ρηθός του Πατρός το απάβασμα. Τον ουράνιο πλούτων συναγωγών και της φαίνηση τούτων προσαγωγών εσκόπησα σε δοκάς θεωμένη στον όρθο σου και δι' αυτού θυσόμενο ζωή την ακύρωτον εν

0: επί του Δεσπότου, ήρθε δεύτε άπαντες επί το ορεινό έρος, προκαταρθέντες ανέρχομαι, το θαυμωρίο Χριστόν εποψόρελη.
1: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα εσύ, νόμον εσύ να το γράμμα τη διαδεδομένος Χριστέ, εξαρκώσου βοήθησε ο Διεθνός, εξεπορεύοντο φοβητών και αποστόλων, όταν οι πρόκτη μέβοντες ανεγόν, δόξα την άμα σου, Κύριε. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ, ότι βάτων φυλάξεις αλόβητων, όσο μιλούσαν πυρή νομοσύ, θεωραμβούσαν σάρκα υπέδειξες, δέσποτα μιλουδούν τη δόξα την άμα σου, Κύριε. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα εσύ, η πεκρίδια Χριστή Θεότητος εσύ το Σύριος ως ενόρυθα πορεία, είδες εν λογοχούμενον Ιησού, δόξα την άμα σου, Κύριε. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ, πυρ μη φλέγον την ίδη του σώματος, οράθεις άιν τον οσμοσί και αποστόλεις, όθεις ηλίατε δέσποτα εις εκ δύο εν δυσίν τελείες εσ φύσεσιν. Άγιε το Θεό πρέσβε εκ των ημών, ο διάκονος του λόγου και το λόγο κοσμούμενος και το του λόγου παύχων, γνώμη της ψυχής αγιάζεται και συντολόγου δικαίως βασιλεύει νυν, ευφροσύνης και δόξης αυτού εμφορούμενος. Άγιε το Θεό πρέσβε εκ των ημών, νηστεγμός ασεβίας, ευσεβώς ότι ανίσταξες εγνηγός η θηλία της μετερικής σου ενστάσεως. Από βλεφάρων των ύπνων των εισιστάνατων, από σάμινος μάρτης το ιερότατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, κατά της των πλανωμένων της ευγούς υπολήψεως αληθείας όπλης και αθεοσεβίας πραξάμενος, άφτης τέλος καθήλες αμνημόσυνων, διαπίστεως και νομικής διαθέσεως. Την ίδια ήκε σώνα στον αιώνα μην, ρήπων πάντα της Πατέρας, αποθέμενη γρόσιος η ζωή των άρτων εκρανού συντηζόμεθα. Τον αντισχύσεις παρθένων αδύναντα είναι ως πρόξενων των αγαθών μεγαλύνομεν. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε ήρυτα ρεύουσα γλώσσα, σου τα μεταλλεία ούτε να τετρέξαστε, ο κρατών ζωής γαρά και τον άλλο δεος κόσμου παρέθησες, εφαγόρα το όρι των Μωυσήν και των Ιδίαν, μαδερίσαν τόσο ότι ο Θεότητον. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ, όχι εσύ το ωρά της πλάθος ο δικών σου Χριστέ των άνθρωπων, το αρχιτυπό σου εν το πλάσμα την πάντα σου υπέδειξες, όχος στην εικόνη, αλλά σε αυτός η κατουσία ο Θεός θεματήσας και άνθρωπος. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ, συγκρατήσας ηχήτως άνθρωπα υπέδειξες ημίν Θεότητος, καταφεύγονταν με ένα αμαρτία συχάς δεχοντίζοντα, εφαγόρ το όρι όμο εισήν και τον ιδία μαθητώνται εξ άκους εξέσεις. Άγιε του Θεού πράσινη υπέρ ημών, ακλινή το βλέμμα τη δεστίες κατά νέες εναρών πάνω των δεπνών, τον αιγύρα δέντια κατά πεθόνικα σχεδινών του σώματος αγιδών δοξιάγωστε. Άγιε του Θεού πράσινη υπέρ ημών, των Χριστών διάκονων, γενόμενον ημίν δωρεών των Ευθυπαντρός επιγνούς διάφανος τούτου και γέννησε, προς αυτόν διέματος εκπαινήσε σωματάρισε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, ιερών μάθημα και κόσμος ευπρεπής, ο Χριστό μάκων προσοχής, η σκηνή με θέλει να ξενή πουράνιο, εν θανείο γενόμενος, απολάβει τις ελάμψεις. Εν ίκαιο ή και σώμας των αιώνων μην, συμφυής και σύμμορφος, υπάρχουν του Πατρίου Υιός όμου με γεννήσεις ανθρώπους γέγονε φέρον ομόφυλος, σαν καθείς ο ύψιστος εγκαστρός ο βιδοπάρθενε. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα εσύ, ως μέρα και ο φερόν ράθη θέα βασίμερον, εξ ουρανού αισθητός, ευγείς δε ασύγκριτος εξίστερος ίδιος, της δικαιοσύνης νοητός επί του όλου σταυρών. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα εσύ, παρήθε μεν η σκιά του νόμου εξασθενήσασα, ερήθε δε σαφώς Χριστός η αλήθεια, Μωσής ανεβόησε, εθαβορείο καθηδός τη θεότητα. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ, ο στήλος του Μωυσή Χριστό το μεταμορφούμενο, δεν εφέρει σαφώς την χάρη του Πνεύματος, την επισκιάθεσαν, εθαβορείο παρελήλου εμφανέστατα. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, το Άιδον πήρησε κατοπτήσεων, το βασιλεί των όρων κατεσκεύασεν ήδη στον δρόμο, ο τενιμός σωτηρία στέργονται και φινόντι Παναίδη με. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, ο όδοφο τύπος ομιλήσας αρχικής θεάδος ως διάκονος, τάχας υπάρχουν από το ειδής αθροφόρε γέγονας, καταβγάζουν τους ημούντασε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι. Νευρούμενος Θεία Δυναστεία και στο πυρός εσχάρες, Επικείμενος έφερες μάρτης, πόθο Χριστού την ψυχήν πυρούμενος, εδιδρόστο και του πνεύματος. Εν ίνκε αείου και σώμα στον αιωνταμήν, υπήξας Θεού Παρθενομήτων, χωρητικών δοχείων, τρόνος εύσυχος, Άγιον όρος και γεγοτός και σκηνή θεόδευτος, ερεχνία χρυσαυγίζουσα.

0: πυρήθη εγώ φλεχθεί στην καρδία σου, το πύρ των παθών ιστέρως απετέφρουσας, αθλητών εδραίων αθλιοφόρε μάρτης Λαβρέντιε και αθλών εγώ ασπιστός. Ουδείς με χωρίς της αγάπης Χριστού.
1: Ουδείς με χωρίς της αγάπης Χριστού.
0: Το διαλάψαντας φωστήρα να πλανεί τον κόσμο, συνερθώντας πιστοί ενώ δε σας μάντου τιμήσουμε, Λαβρέντιο των αθλοφόρων και μίστη των απορρίτων. Όπως τις αυτού πρεσβείες ριστών της μάτων δεινών, του νου δε πάσαν τη λίδα καταρθέντες, κατήδομε Χριστόν, τον τούτο υπερδοξάσαντα κρατεώς εναθλούντα και λέγοντα. Ουδείς με χωρίς ή της αγάπης Χριστού.
1: Ουδείς με χωρίς ή της αγάπης Χριστού.
0: Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων εντόξων μαρτύρων Λαβρεντίου Αρχιδιακώνων Ξύστου Παπαρόμης και Ιπολίτου. Το Λαβρέντιο Λαύρακα Χριστού λέγω επασχάρας άνθραξη εξοπτημένων. Τέλους αθλητών και κλαίους τη κυνθέλων ήθλησας άθλων ξύστε των διαξύφους. Τον υπόλοιτον υποδέσμιο βλέπω, εναντίον πάσχοντα δικλείς πάθος. Όπτισαν δεκάτη Λαβρέντιον, ήρθε ηχθήν. Όσιος πατερήμων ήρων, ο φιλόσοφος εν ειρήνη τελειούται. Φανών σοφιστής εστεφανών δικάρα, πλάνη σοφιστού συντριβή δού στην κάρα. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός,

ότι επέβλεψε ταπείνωση τη ζώρη αυτού ή του γάρπου του νυν. Μακαριούσι με πάσε γενέ, η τιμιωτέρα του χέρι και το σωτέρα να συγκρίνω στο σε.

Πρέπει να είναι εύχανση ψήσει, πρέπει είμαι στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντα σε άγγελοι, εύχονται αυτόν πάστε να μισθωθώ, ευχώ, σύ πρέπει είμαι στο Θεό. Εν είτε αυτόν ίδιο και σε ρίμ, εν είτε αυτόν πάντα άστα και το φω, εν είτε αυτόν εν είδων ουρανών και το είδα του υπεράν των ουρανών. Εν εσάντο τον όνομα κυρία αυτό είπε και γεννήθησαν αυτό, συνεδύνατο και εκτίσησαν. Έσαι να φε τον αιώνα και στον όνομα του αιώνα, σκό, στο όνομα έθιλο και ου παρελεύσετε. Ερήν τον Κύριο της γης δράχνονες και πάντα σε άβυση. Πήρ χάρα ζαχιών, κρίσταρος πλέον καταιγίδους, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα συμφωνή ξέρετε από χώρα και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα κτίνια πετάν και με την άπτυρα οτάν. Βασιλείς της γης και πάντες δαϊάχνονες και πάντες πιτεγής. Νερίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τον νεωτέρων, εν εσάντος όνομα Κυρίου, ότι υψώ το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει και ως λαού αυτού. Είμαι ως πάσης αυτού της Ισραήλ να αγγίζω δι' αυτό. Άστε και άσμα και να γεννήσει αυτού εν εκκλησία ουσίαν. Εχαρεί το Ισραήλ επί το πίσω δι' αυτόν και ίσοι αναγαριάσουσαν επί το βασιλεί αυτόν. Εν εθάντος όνομα αυτού εν χορό εν την πόν και ψωτηρία ψωράδωσον αυτόν. Ότι αδοκεί Κυρίως εν τον αυτού και υψώσει προαίσθη εν σωτηρία. Καθίσονται όσοι εν δόξη αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε, υψώστε

0: αυτόν και ερωμφέ, ιστομή τη χρυσήν αυτόν. Του ποιή έκδικε σαν τη έκδικε ανταγμού σαν τη ζωή. Του δει σε δοσυρή αυτόν εμπέδε, που σαν δόξα αυτόν χειροπέδε ιδιρέ. Του ποιή σαν αυτή κρίμα έπρεπον, δόξα άφιε τε πάση τη οσύη αυτού. Αιν των Θεών τη Αγία αυτού, είτε αυτού στερεώμα τη δυνάμει αυτού. Εν είτε αυτόν επί της αστείας αυτού, εν είτε αυτόν για το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν ήχος άπλυνος, είτε αυτόν εσωτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν την πάγιο χωρίς, είτε αυτόν χορδές και οργάνου. Εν είτε αυτόν και βάλεις ευήχης, είτε αυτόν και βάλεις ανταμού, πάσα πνοή, εν εσάδω τον Κύριο.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα σου το δείξα για το φως, δόξα εξήρεις Θεό και επηγείς ειρήνη αυτό ψευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δόξα ευλογούμεσαι, ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ευπράνθε πάτε παντοκράτορ, Κύριε Μαγνέστης σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο νόσου Θεού, ο Υιός του Πατός σου έρμα για τον κόσμο, εδέν σου νημάς ο έρμα της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεσε τη δέση την ημών καθήμενος, δεξιά του Πατρός και εδέν σου νημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσεσαι και ενέσου τον ομάς των αιώνα και έστωνα του αιώνος. Κύριε τα φυγή, εγεννήθη σε μήνα γιά και γενναία. Εγώ είπα Κύριε, ελέησο με, ήα στη ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, πεσέ κατεύθυνον, δίδαξον με το ποιήν το θερημά σου, της Υιό Θεός μου. Ό,τι παρασύ πήγε ζωή σε το φωτί σου, το ψάμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου, της γυρνός σου, σύσαι. Καταξίσον, Κύριε, την μέρα το αυτή, αναμαρτήσου Αθήνα ημάς, αυλητός Υιό Θεός, των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των ομών σου, Ιησούς αιώνας, αμήν, γέννητο Κύριε, δώσον ημάς, καθάπερ, ειπίστανε επί σέ, ευλητός Κύριε, δίδαξο με δικαιωματά σου, ευλητώσει δέσποτα, συνέδρισό με δικαιωματά σου, ευλητώσει Άγιε, πότε σώ με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος του αιώνα, τα έτω χειρό σου μη παρήδεις. Σύ με πιένω, σύ με πιένω, σύ δόξα πρέπει το Πατρί, και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί,

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε, τον Αγγέλη το πρωί το ελαιός και την αλήθεια σου κατανύχθα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Φάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Φάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Φάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριε, Άγιε Πνεύμα και νύχια, Άγιος ως τον αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάστια, ελέησον ημάς, Κύριε δάσον διεσημών, Δέσποτα συμφώσεων μίας ημών, Άγιε Χρήστος οικίας ημίας ημών, ένιχεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε Άγιε Πνεύμα και νύχια, Άγιος ως τον αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής Αγίας, το δρόμά σου, ερχέται η βασιλεία σου, γέννηθερημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άτομο ποιού σου δώσει μη σήμερα και άφεσε μην το χρήματα ημών, ως και μη σταθεί εμείς βρέδες ημών, και μη εις την αγγίση μας πειρασμού, αλλά ρίξε εμάς από τον πονηρό.
0: Ότι σου έστει βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

ερθόντε εις την προάδο εις Ευαγγέλιο του Χριστού και θύρας μη ανεωμένης εν Κυρίω, ούκες και κα...

Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιο του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι ημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δι επ' ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταπέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατασγραφάς, και ανερχόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας του γέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο το Κύριον των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπαντρί και αιώσι προσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

σε προσκύνει πάντη το όγκο της δεσποτείας σου. Συγχαρεί Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αύτοσον. Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Συ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντος ανέστησας πάλι. Και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπερού των απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίου. Υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξεστε κατηξίωσες, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα αμετάρσια πτερωτά.

παρακαλούμεθα και δεόμεθα και οικετεύομεθα. Κατά το πνεύμα του Άγιου ετοιμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσουν των μενάρτων του των τίμιων σώμα του Χριστού.

στεγενέστε τη μεταλαμβάνουσα. Εις νύψη ψυχής, εις άφηση να μαρτυρώ, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλεία σου ουρανό πλήρωμα, εις παρησία την προσεμή, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Έτσι προσφερομένη στη λογική τάφη λατρεία, υπέρ των αρπίστειαν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μάρτυρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, ελπίστη, τετελείω.

0: δέσποτα μεταπαρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων θεών πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημείς σήμερα και άφεσε ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέντες ημών. Και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά

ότι αμετρήτως ο δυνάμει τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του έλεος εξουκώνουν εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθενα επειδε επί τους υποκεκλικώτες είδε σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέπηλαν σερκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σίων δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισσον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Τις πλέους εισύμπλεψον, τις οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Κύριε Θεός, ημών εξαγίου και Τηρίως και αποθρόν δόξης Βασιλείας Σου, και ενθέης το Αγιάσι μας, ο Άγνου Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε μήνα οράτος Υιόν, και καταξίωσον την κρατεά Σου, Κύριε, μεταδούν εμήν το αχρά.

γενιάζουν τους επίσης υπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήλου σου, σύρευτουσον η δόξη σου, τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δόση αγαθή και πάντο ρηματέλειον, αν θενεστή καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω.

0: Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντα εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Δευτέρα σήμερα, 10 του μηνός Αυγούστου, και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου Ευχαριστία και Έσχατα, δημοσιευμένη στον τόμο Εκκλησία και Εσχατολογία, εκδόσεις Καστανιώτη. Στις 11, σχόλια στην υπνολογία του μεγάλου Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με τον Κώστα Παπά. Στις 12, το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, εν τη γεννήση την Παρθενίαν εφύλαξας, ο διάλογος κτιστού και ακτίστου με τον Κώστα Παπά. Στις 2, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η Παλαιά Διαθήκη διηγείται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Κάλυμνος ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της πογκαλιίας στην Ελλάδα» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η θάλασσα και η ζωή εντός και πέριξ αυτής». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον μακαριστό Λυκούργο Αγγελόπουλο. Στις 5 η κοίμηση της Θεοτόκου μέσα από τα κείμενα του Νικολάου Καβάσιλα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6 επί την Ηλίου Δύσιν ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διαβάζει ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθερίου Μάινα, τα ποίηματα επιλογή εκδόσεις Ακρίτας. Στις 6.30 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερή Παράκληση στη Θεοτόκο. Στις 8, ο ναός της Παναγίας Δροσιανής στην Άξο με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Μάξιμος» της Αλέκας Ρίτσου, εκδόσεις Αρμός. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, 10 του μηνός Αυγούστου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαβρεντίου, Αρχιδιακόνου, Σίξτου, Παπαρώμης και Ιππολίτου. Τη μνήμη του Αγίου Ήρωνος του Φιλοσόφου, των Αγίων 6 Μαρτύρων από την Λιβύη, των οποίων δεν γνωρίζουμε τα ονόματα, τη μνήμη του Αγίου Λαβρεντίου από την Αντιόχεια και των Αγίων που μαρτύρησαν μαζί του, και τη μνήμη του Οσίου Λαβρεντίου, του Διαχριστών Σαλού, στην περιοχή Καλούγκα.
1: Η ώρα είναι 8.

Ο Άγιος Σίξτος ή Ξίστος ήταν ελληνικής καταγωγής και είχε σπουδάσει φιλοσοφία στην Αθήνα πριν έρθει να εγκατασταθεί στη Ρώμη κατά τους χρόνους της βασιλείας του αυτοκράτορα Βαλεριανού και της πατριαρχίας του Πάπα Αγίου Στεφάνου του Πρώτου. Ευνοϊκός απέναντι στους χριστιανούς αρχικά, ο αυτοκράτορας κάτω από την επιρροή των Αιγυπτίων μάγων και μάντεων μετά από μια ατυχή εκστρατεία στην Ανατολή, εξέδωσε ένα διάταγμα που απαγόρευε τη δημόσια λατρεία και ξανάγκαζε τους κληρικούς να θυσιάσουν στους θεούς επί ποινή εξορίας. Ένα από τα πρώτα θύματα του διωγμού αυτού ήταν ο Άγιος Στέφανος, οπότε ο Σίξτος χειροτονήθηκε διάδοχός του. Ο διωγμός εντάθηκε την εποχή εκείνη και με αυτοκρατορικό διάταγμα οι επίσκοποι, ιερείς και διάκονοι θα μπορούσαν να εκτελούνται με απλή εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, ενώ οι λαϊκοί θα καταδικάζονταν σε καθαίρεση και καταναγκαστικά έργα. Ο Άγιος Σίξτος συνελήφθη και οδηγήθηκε μετά από μία πρώτη ανάκριση στη διαβόητη φυλακή Μαμερτίνη. Στο δρόμο το συνάντησε ο αρχιδιάκονός του Λαβρέντιος και με δάκρυα στα μάτια του είπε «Πού πας πατέρα δίχως το γιο σου, ποια θυσία ετοιμάζεις να τελέσεις δίχως το διάκονό σου, με κρίνεις λοιπόν ανάξιο για αυτήν». Θα αρνηθείς εκείνον που έκανες δεκτόν στα άχραντα μυστήρια να είναι ο συναθλητής σου για να χύσει το αίμα του. Ο συναξαριστής σημειώνει ότι ο διάλογος αυτός παραδίδεται από τον Άγιο Αμβρόσιο με Διολάνων. Ο επίσκοπος του απάντησε «Όχι, όχι τέκνο μου, δεν σε εγκαταλείπω, αλλά εσύ προορίζεσαι για μεγαλύτερους αγώνες. Εμείς, σαν γέροι που είμαστε, δίνουμε αγώνα πιο ελαφρύ. Εσένα όμως, νέος και γεμάτος φρίγος καθώς είσαι, σε περιμένει ένας ενδοξότερος θρίαμβος επί του τυράννου. Σταμάτα να κλαις. Σε τρεις ημέρες ο διάκονος θα ακολουθήσει τον ιερέα και πριν δώσει τον ειρηνικό ασπασμό, του εμπιστεύθηκε τη φροντίδα να διαχειριστεί εξ ονόματός του τα υπάρχοντα της Εκκλησίας». Ο Λαβρέντιος εκτέλεσε αμέσως το καθήκον του κατά Θεόν, μοιράζοντας τον πλούτο της Εκκλησίας στους κληρικούς και στους φτωχούς. Στον Κέλιο Λόφο συνάντησε μια χείρα ονόματι Κυριακή που έκρυβε στο σπίτι της πολλούς χριστιανούς. Εποφελούμενος τη νύχτα τους έφερε χρήματα και ρούχα και κατόπιν πέρασε από διάφορα σπίτια θεραπεύοντας τους αρρώστους και νύβοντας τα πόδια των πιστών κατά μίμηση του Κυρίου. Αφού ο Πάπας καταδικάστηκε να αποκεφαλιστεί στην Απία Οδό, ο Άγιος Λαβρέντιος πήγε να τον δει. Καθώς περνούσε, του φώναξε «Μη με αφήνεις Άγιε Πατέρα, γιατί ήδη μοίρασα τους θησαυρούς που με εμπιστεύτηκες». Ακούγοντάς το να κάνει λόγο για θησαυρούς οι στρατιώτες, έπιασαν αμέσως το Λαβρέντιο και τον οδήγησαν στον τριβούνο Παρθένιο, ο οποίος ειδοποίησε τον αυτοκράτορα. Ο Άγιος Λαβρέντιος ρίχθηκε στη φυλακή και η φύλαξή του ανατέθηκε στον τριβούνο Ιπόλυτο. Εκεί θεράπευσε με την προσευχή του και μετέστρεψε στην πίστη έναν τυφλό που ονομαζόταν Λούκυλος. Το νέο μαθεύτηκε και πολλοί τριφλοί προσέτρεξαν και θεραπεύθηκαν από τον Άγιο που βάπτισε εξάλλου τον Ιπόλυτο μαζί με 19 πρόσωπα του οίκου του. Κληθείς από τον Βαλεριανό και πιεζόμενος να παραδώσει τους θησαυρούς του, ο Λαβρέντιος ζήτησε να του δώσουν μετά από προθεσμία τριών ημερών πολλά αμάξια. Εν τω μεταξύ, κάλεσε στο σπίτι του Ιπολίτου τυφλούς, χολούς, αρρώστους και δυστυχισμένους κάθε είδους και αφού τους ανέβασε στα μάξια, ήρθε να τους παρουσιάσει στο παλάτι αναγγέλλοντας «Ιδού οι αιώνιοι θησαυροί της Εκκλησίας που δεν ελαττώνονται και πάντα αυξάνονται, που μοιράζονται στον καθένα και βρίσκονται σε όλους». Ο Βαλεριανός φώναξε «Θυσίασε στους θεούς και ξέχνα τη μαγική τέχνη την οποία εμπιστεύεσαι». Ο Άγιος Λαβρέντιος του απάντησε ότι τίποτε δεν θα τον έκανε να προτιμήσει τη λατρεία των δαιμόνων από το δημιουργό του παντός. Το παρέδωσαν τότε στα βασανιστήρια και κατόπιν τον φυλάκισαν. Μετά από μια δεύτερη ανάκριση στο παλάτι του Τιβέριου στον Παλατίνο Λόφο, έβαλαν πάνω στο κορμί του πυρακτωμένα σίδερα και τον βασάνισαν. Μπροστά στην υπερφυσική καρτερία του, ένας στρατιώτης ο Ρωμανός μεταστράφηκε και εκτελέστηκε επί τόπου.

Μια τρίτη ανάκριση έλαβε χώρα στα λουτρά που βρίσκονταν στο παλάτι του Σαλούστιου. Ο αυτοκράτορας πρόσταξε να γίνουν φρικτά βασανιστήρια στον Άγιο. Πιεζόμενος για τελευταία φορά να θυσιάσει στους θεούς, ο Λαβρέντιος αποκρίθηκε: «Προσφέρομαι εγώ θυσία ευώδη στο μόνο αληθινό Θεό, διότι θυσία το Θεό, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη». Καθώς οι δήμοι ετοίμαζαν τη φωτιά, είπε στον τύρανο: «Μάθε δύστυχε ότι η θράκα αυτή φέρνει σε μένα δροσιά, αλλά σε σένα αιώνιο μαρτύριο». Ο Άγιος, όπως είπαμε, υπέστη φρικτά βασανιστήρια, προσευχόμενος στο Θεό: «Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, διότι αξιώθηκα να περάσω τις πύλες της βασιλείας σου», και παρέδωσε το πνεύμα του. Ο υπόλυτος πήγε να τον θάψει κρυφά στο κτήμα της χείρας Κυριακής μαζί με τον ιερέα Ιουστίνο. Καταδόθηκε και σύντομα συνελήφθη. Αλλά ένας άγγελος ήρθε να τον ελευθερώσει και τον μετέφερε στο σπίτι του, όπου αποχαιρέτησε συγκινητικά τους γονείς και τους υπηρέτες του και τους παρέθεσε συμπόσιο. Βρίσκονταν όλοι στο τραπέζι όταν εισέβαλαν οι στρατιώτες για να τον οδηγήσουν στον αυτοκράτορα. Με την ελπίδα να νικήσει την αποφασιστικότητά του, ο ηγεμόνας είπε να του φορέσουν τα στρατιωτικά του κοσμήματα και του υποσχέθηκε ακόμη μεγαλύτερες τιμές. Ο Άγιος παρέμεινε ακλόνητος και δήλωσε ότι μία μόνο τιμή επιθυμούσε: να υπηρετήσει τη στρατιά του Χριστού. Αφού βασανίστηκε, έλαβε τον Γκαλίνικο Στέφανο. Ενώ μόλις είχαν προηγηθεί αυτού η τροφός του, Κονκορδία και τα μέλη του οίκου του που είχαν μεταστραφεί. Λέγεται ότι 7 ημέρες μετά το μαρτύριό του, ο Άγιος Υπόλυτος εμφανίστηκε στον αυτοκράτορα και στο γιο του που μετέβαιναν στο αμφιθέατρο και τους τιμώρησε με αόρατες πύρινες αλυσίδες.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα από το Συναξάρι της ημέρας μιλήσαμε για τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Λαυρεντίου, Αρχιδιακόνου, Σίξτου, Πάπα Ρώμης και Ιππολίτου. Να περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους. Φαίνεται ότι αρκετός κόσμος έχει φύγει για τις καλοκαιρινές του διακοπές και έτσι η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται ομαλά μόνο στο λιμάνι του Πειραιά. Και αυτό προφανώς είναι αναμενόμενο, είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων.

να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο οποίος καιρός θα είναι γενικά έθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 μέχρι 6 μποφόρ, στα ανατολικά Ηπειρωτικά έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 37 στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο τοπικά, έως 38 με 39 βαθμούς. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στην Κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, γενικά έθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 37 και στα Ηπειρωτικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στη νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 και στην Ανατολική Πελοπόννησο θα φτάσει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί. Η άνεμοι βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά έθριος καιρός, η άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αττική, γενικά έθριος καιρός, η άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι μεταβλητή 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα νότια νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει έως 35 με 37 και στα Ηπειρωτικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκεται σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους και την έντονη ξηρασία, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης επέκτασης πυρκαγιών. Σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code τίθεται για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, και συγκεκριμένα η περιφέρεια Αττικής και τα Κύθυρα. Οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Η περιφέρεια Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Κύρου στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, και Ικαρίας στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι Κυκλάδες στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η περιφερειακή ενότητα Αχαΐας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Από την πολιτική προστασία υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας τον αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες υλικά μέσα για την ετοιμότητα εν ώψη υπαπειλούμενου κινδύνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Παράλληλα, δρομολογούνται και δράσεις βραχίες αποκατάστασης, αρρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων της καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας και τα περιφερειακά επιχειρησιακά και άλλα όργανα για να εξετάσουν τα θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και το πυροσβεστικό σώμα. Στις περιφερειακές ενότητες που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, στο προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών βρίσκεται σε μερική επιφυλακή ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν. Τώρα, η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Και το είδαμε αυτό στις τελευταίες πυρκαγιές. Είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα που προκλήθηκαν από την αμέλεια των ανθρώπων. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, να το πούμε για άλλη μια φορά, απαιτείται σε ενέργειες όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα και συσκευές συγκόλησης, καθώς και η χρήση πέθριων συσταριών και το κάπνισμα μελισσών. Απαγορεύεται η ρήψη αναμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου δεν επιτρέπεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199.

σαν σήμερα 10 Αυγούστου το 1519 πέντε πλοία του Φερδινάνδου Μαγκελάνου αποπλέουν από τη Σεβίλη για τον περίπλου της γης. Ο Βάσκος υπαρχηγός Χουάν Σεμπαστιάν Ελκάνο θα ολοκληρώσει την αποστολή μετά το θάνατο του Πορτογάλου θαλασσοπόρου στις Φιλιππίνες. 1675 τίθεται ο θεμέλιος λίθος του βασιλικού αστεροσκοπίου του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο. 1788 ο Βολφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ ολοκληρώνει τη Συμφωνία 4 γνωστή και ως του Διός. 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. 1881 πεθαίνει ο ιστορικός Σπυρίδων Ζαμπέλιος. 1896 πεθαίνει ο Ότο Λίλιενταλ, γερμανός μηχανικός και πρωτοπόρος της αεροπορίας. 1911 στη Μεγάλη Βρετανία η Βουλή των Λόρδων χάνει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις νομοθετικές πράξεις. 1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου που υπογράφουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία εναντίον Βουλγαρίας, ελήγει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Μεγάλη χαμένη είναι η Βουλγαρία, καθώς μέρος της Μακεδονίας προσαρτάται στην Ελλάδα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει στη γαλλική πόλη Σεύρ, από την οποία πήρε και το όνομά της, στη Συνθήκη των Σεύρων. Είναι η τελική συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στη σουλτανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης και τους συμμάχους της Αντάντ. Την Ελλάδα εκπροσωπούν και υπογράφουν ο πρωθυπουργός της χώρας και ο πρεσβευτής της στο Παρίσι, Άθος Ρωμανός. Η εξέλιξη είναι αρνητική για την Τουρκία, η οποία χάνει τα αραβικά της εδάφη, την Ανατολική Θράκη και μεγάλες περιοχές της Δυτικής, της Βόρειας και της Νότιας Μικράς Ασίας. 1932 ένας μετεωρίτης βάρους 5,1 κιλών σπάει σε τουλάχιστον 7 κομμάτια και προσγειώνεται στο Μιζούρι. 1939 καταποτίζεται νησίδα κοντά στο ηφαίστειο της Θήρας. 1944 κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι αμερικανικές δυνάμεις νικούν τα τελευταία ιαπωνικά στρατεύματα στο Γκουάμ. 1945 η Ιαπωνία υπογράφει τη συνθήκη του Πότσνταμ και συμφωνεί στην παράδοση ανεφόρων τερματίζοντας το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουν προηγηθεί οι ρήψεις των 2 βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι από πλευράς Αμερικανών. 1953 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αποτυγχάνει να εγγράψει το Κυπριακό στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 1953 καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησε με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστιγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. 1961 πρεμιέρα μετεμποδίων κάνει η ταινία «Συνοικία Τόνειρο» με πρωταγωνιστές τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κατράκη, Αλίκη Γεωργούλη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία επεμβαίνει και διακόπτει την προβολή της. 1971 αρχίζει στο Ελσίνκι το 10ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αθλητισμού που θα διαρκέσει 6 μέρες και θα έχει ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βαλερί Μπορζόφ. 1988 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ρόναλντ Ρίγκαν υπογράφει το νόμο περί πολιτικών ελευθεριών του 1988 παρέχοντας 20.000 δολάρια σε Ιάπωνες Αμερικανούς που είτε κρατήθηκαν είτε μεταφέρθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1990 το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Μάγκελαν φτάνει στον πλανήτη Αφροδίτη. 1992 στο Αφγανιστάν 1000 άτομα σκοτώνονται κατά τη διάρκεια του χειρότερου βομβαρδισμού της πρωτεύουσας Καμπούλ στα 14 χρόνια του εμφυλίου. 1994 η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ των Ανδρών κερδίζει την αντίστοιχη ομάδα της Κίνας με 77-61 και προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. 1995 στη Βόρεια Κίνα περισσότερα ή από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. 1995 στις Ηνωμένες Πολιτείες η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων χαρακτηρίζει την νικοτίνη ως ναρκωτικό και διατυπώνει προτάσεις για την πρόληψη του εθισμού των νέων. 1997
Ολοκληρώνεται το Αθήνα 97, το έκτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, που ξεκίνησε την πρώτη του ιδίου μηνός και το οποίο στέφεται με μεγάλη οργανωτική επιτυχία. 2021. Η Τινησία καταγράφει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ, 49 βαθμούς Κελσίου, στην πρωτεύουσα Τίνιδα. Εν τω μεταξύ, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στη δυτική ορεινή περιοχή της χώρας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στον ήχο σήμερα ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα σταθούμε στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται στην Μεγάλη Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Να καλωσορίσουμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς, πατέρα Βαρνάβα. Νομίζω ότι και οι δύο ευαγγελικές περικοπές, και αυτή που διαβάζεται στη Μικρή Παράκληση και αυτή που διαβάζεται στη Μεγάλη Παράκληση, είναι από τις πιο γνωστές. Ωστόσο, θα θέλατε να μας θυμίσετε καταρχάς τι λέει αυτή η ευαγγελική περικοπή της Μεγάλης Παράκλησης?
3: Ναι, είναι και οι δύο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Και αυτή η περικοπή εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μην έχει κάποια σχέση με την Παναγία, διότι αναφέρεται στην επίσκεψη του Χριστού στο σπίτι του Λαζάρου, που προφανώς είχαν μια φιλική σχέση με αυτή την οικογένεια, και εκεί τον υποδέχονται οι αδελφές του, η Μάρθα και η Μαρία, για να του κάνουν τραπέζι, να τον περιποιηθούν, και η Μάρθα σκοτώνεται στις δουλειές, στην ετοιμασία του τραπεζιού, ενώ η Μαρία πάει κοντά του, κάθεται κοντά του και ακούει η διδασκαλία του, τα λόγια του, και χορταίνει από την παρουσία του Χριστού. Η Μάρθα παραπονείται ότι η Μαρία μ' άφησε μόνη μου να κάνω τις δουλειές, και ο Χριστός της απαντάει: «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τριβάζει περί πολλά». Με πολλά της λέει, ασχολείσαι, μην αγχώνεσαι με αυτά. Η Μαρία την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ότι η αδερφή σου η Μαρία διάλεξε την καλή μερίδα, την καλή ενασχόληση, να ακούσει τα λόγια μου, θέλοντας να πει ότι ουσιαστικά εγώ ήθελα να σας κάνω τραπέζι, όχι εσείς, να ταθείτε εσείς από το λόγο μου και από την παρουσία μου, και μετά φυσικά εντάξει και να γίνει και η ηλική τροφή. Αυτό είναι το περιστατικό που φαίνεται απλό, το οποίο επαναλαμβάνω φαίνεται να δούμε τι σχέση έχει
0: με την παράκληση.
3: Γιατί το βάζουμε στην Μεγάλη Παράκληση.
0: Γιατί όπως είπατε και εσείς, φαίνεται σε μια πρώτη ανάγνωση ότι δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει κανείς μια συζήτηση για τη Μάρθα και τη Μαρία και τον άνθρωπο σήμερα, γιατί ίσως πολλοί από εμάς να είμαστε σαν την Μάρθα και σε μια τέτοια αντίστοιχη περίπτωση να κάναμε το ίδιο. Όμως είχε ενδιαφέρον να μας πείτε γιατί έχει τοποθετηθεί από την Εκκλησία να διαβάζεται στη Μεγάλη Παράκληση.
3: Ναι, είναι προφανώς ότι η κορυφαίο παράδειγμα γυναίκας που διάλεξε την αγαθή μερίδα είναι η Παναγία, η Μαρία, η οποία από μικρό παιδί, προφανώς και με την καθοδήγηση των Αγίων γονέων της, αισθάνθηκε ότι ο χώρος του ναού είναι πιο ζεστός από το σπίτι της, ξέρουμε για το γεγονός των εισοδίων, και θεώρησε να μείνει εκεί, θέλησε να μείνει εκεί για να τρέφεται από τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, τους προφήτες που διαβάζονταν εκεί, και την δυνατότητα να έχει μεγαλύτερη άνεση στην προσευχή. Αυτή είναι η αγαθή μερίδα, η σχέση με το Θεό, η προτεραιότητα του χρόνου στη σχέση με το Θεό, και να τον ακούω και να με ακούει. Τον ακούμε με τα λόγια του, τότε μιλούσε στους προφήτες, τώρα πλέον στην Καινή Διαθήκη μίλησε ο ίδιος ο Λόγος, ένσαρκος πλέον στους ανθρώπους, και μας τα έχει αφήσει στα Άγια Ευαγγέλια. Και αυτό είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα της προτεραιότητας που και εμείς θα έπρεπε να δίνουμε. Μπορεί φυσικά να παραμερείται και η ενασχόληση με τα βιωτικά. Είμαστε άνθρωποι. Mm-hmm. Εδώ υπάρχουν αρκετές παρεξηγήσεις από μερικούς. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ένα ποίημα που είχε γράψει ο Άγγλος ποιητής, ο Κίπλινγκ, ο οποίος είχε πάρει το 1907 το βραβείο Νόμπελ. Το ποίημα λέγεται «Η γη της Μάρθας», τα πνευματικά παιδιά της Μάρθας ας πούμε, όπου εκεί εξυψώνει τους ανθρώπους της εργασίας, τους ανθρώπους που αφανώς δουλεύουν για να συντηρείται η πολιτεία, τέλος πάντων, τους απλούς ανθρώπους του μόχθου, και λέει ότι εμείς τους λέμε οι άνθρωποι της λάτζας, και μιλάει κάπως υποτιμητικά για τους άλλους, οι οποίοι καρπώνονται τον κόπο αυτόν και είναι, θα λέγαμε, αραχτοί και ασχολούνται με τα πνευματικά, όπως τα λέγαμε σήμερα. Βέβαια, ο Κίπλινγκ δεν ήταν συνειδητός χριστιανός, μασόνος ήταν, είχε ψηλό βαθμό, δεν έχει σημασία. Πάντως δείχνει αυτή την αντίληψη του κόσμου ότι, πώς λέμε, το σώμα πρώτα να κοιτάξουμε, τις ανάγκες του σώματος,
0: ναι,
3: και γιατί η ψυχή έχει ο Θεός. Εδώ ο Χριστός μας λέει και τα εξηγεί θαυμάσια και οι πατέρες βέβαια. Ο Χριστός όμως λέει, δεν λέει ο Κύριος να μην μεριμνάμε ούτε να μην εργαζόμαστε, αλλά να μην προσκολόμεθα στα βιωτικά πράγματα. Αυτό που είπε στη Μάρθα λέει, ουκ εις αργίαν αυτήν εμβάλλον, δεν νοθούσε σε αργία, αλλά προσιλών τη ακρόαση. Να έχουμε και χρόνο να χορτάσουμε την ψυχή μας με το Λόγο του Θεού, που είναι ρήματα ζωής αιωνίου, όπως είπε ο Πέτρος στο Χριστό. Και υπάρχει και αυτό το έτσι αστείο παράδειγμα από το γεροντικό, με κάποιον που πήγε, λέει, στον γέροντα Σιλουανό, στο Ρωσινά, και πήγε εκεί γιατί τους πατέρες να δουλεύουν στα χωράφια, να έχουν διακονήματα, τέλος πάντων. Λέει, τι είναι αυτά, λέει, εσείς μη εργάζεστε την βρόσιν την απολυμένη, διότι η Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξατο. Τότε ο γέροντας Σιλουανός είπε στο μαθητή του, τον Ζαχαρία, ωραία, λέει, δώσ' το ένα βιβλίο να πάει σε ένα δωμάτιο, να μην έχει τίποτα το δωμάτιο μέσα, εννοεί φαγητό,
0: ναι,
3: και άστον εκεί να προσεύχεται και να διαβάζει. Και όταν ήρθε η ώρα του μεσημεριανού φαγητού, εκείνος είχε αγωνία, πότε θα τον καλέσουν να πάει να φάει. Φυσικά δεν τον κάλεσαν, και πήγε και ρώτησε μετά το απόγευμα, λέει, τι έγινε, δεν φάγατε? Εμείς φάγαμε, λέει, γιατί εμείς εργαζόμαστε τη βρώση την απολυμένη. Εσύ που είσαι, πώς το λέμε, ουρανοβάμων και
0: ναι,
3: να έχεις θέλεις μόνο προσευχή και διάβασμα. Και τον δίδαξε και του είπε, κοίταξε, πάντως χρίαν έχει και η Μαρία της Μάρθας, διαγάρ της Μάρθας και η Μαρία εγκομιάζεται.
0: Ναι.
3: Λέει, και η Μαρία εγκομιάστηκε διότι και η Μάρθα έκανε τις δουλειές, κάποιος έπρεπε να κάνει τις δουλειές. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η σωστή, ας πούμε, κατανομή του χρόνου, αν το πάρουμε πρακτικά, ρεαλιστικά, στο να τρέφουμε και την ψυχή μας και το σώμα, ολόκληρος ο άνθρωπος.
0: Βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος εργαζόταν.
3: Ακριβώς,
0: και νομίζω και κάπου το αναφέρει. Δεν,
3: ναι, βέβαια,
0: δεν πήγαινε στις ιεραποστολικές περιοδίες περιμένοντας να του δώσουν φαγητό οι άλλοι, εργαζόταν και ο ίδιος.
3: Ναι, το λέει, διότι είχε δει κάποια έκτροπα, θα λέγαμε, ανθρώπων τεμπέλιδων, οι οποίοι είχαν αυτό το φρόνημα που είπαμε τώρα, ότι μην εργάζεται τη βρώση την απολυμένη, και είπε αυτό το ο μη εργαζόμενος μη διεσθιέτο, και λέει, εγώ να θα μπορούσα, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, να έχω να μεταΐζουν, τέλος πάντων, οι πιστοί. Ήταν μια παράδοση και προηγημένη παράδοση. Παρόλα αυτά, τις χρύες μου και τις ούσες μετεμού υπηρέτησαν χείρες αυτές. Τα χέρια μου, λέει, άμα τα δείτε, είναι ροζασμένα. Αφού ήταν σκηνοποιός, και όπου πήγαινε εκτός από το έργο του κηρύγματος και τη μέρημνα των ψυχών, να ακούει εκεί ανθρώπους από το πρωί μέχρι το βράδυ, δούλευε με ροκάματο για να ταΐζει και τους συνεργάτες του. Είναι θαυμαστό το παράδειγμα του Παύλου, και έχουν γίνει πολλές μελέτες για την θεολογία της εργασίας με βάση τον Παύλο, ο οποίος βάζει τα πράγματα στη θέση τους σε έναν το σωστό πνεύμα, το πνεύμα,
0: ναι,
3: της Εκκλησίας.
0: Γιατί βλέπουμε ότι πάντα υπάρχουν τα άκρα, και στην πρώτη Εκκλησία κάποια στιγμή δεν υπήρχε έντονη πεποίθηση ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει άμεσα. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει ανάγκη, γιατί να εργαζόμαστε, γιατί να ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι θα πεθάνουμε άμεσα.
3: Δυστυχώς αυτές οι εσχατολογικές παρερμηνίες κυκλοφορούν και σήμερα, από ό,τι γνωρίζετε. Παραπληροφορούν τους αδελφούς μας ότι, ξέρω εγώ, προσέξτε, πλησιάζει το τέλος, έρχεται ο Αντίχριστος, αγοράστε ένα χωράφι να έχετε να τρώτε για να μην τρώτε σφραγισμένα τρόφιμα και άλλες ανοησίες. Είναι πολύ κρίμα που στον ορθόδοξο χώρο ξεφυτρώνουν τέτοια αγκάθια, γιατί δεν έχουν καμιά σχέση με την παράδοση. Ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται σαν να έχει να ζήσει 1000 χρόνια και να κοιτάει τη βρυχή του σαν να πρόκειται να πεθάνει σήμερα. Επομένως, να διαβάζουμε σωστά πρέπει το Ευαγγέλιο, να βλέπουμε το παράδειγμα των πατέρων. Ακόμα και οι μεγάλοι ασκητές, ο Μέγας Αντώνιος δούλευε με τα χέρια του, όπως το έδειξε ο Άγγελος το πρόγραμμα αυτό της διακόνημα και προσευχή, για να δείξουν ότι δεν πρέπει να φτάνουμε στα άκρα. Ήταν και η αίρεση των ευχητών, αυτοί που λέγανε μόνο ευχή, μόνο προσευχή, μόνο να έχουμε την θεωρία. Αλλά η σωτηρία είναι ο συνδυασμός πράξεως και θεωρίας. Μέσα στη ζωή χρειάζονται και τα δύο σε σωστή αναλογία για να στεκόμαστε στα πόδια μας.
0: Μάλιστα. Πατέρα Βαρνάβα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή Παναγιά.
0: Επίσης, αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο,

Μεταξύ των γεγονότων που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε αγαπητοί ακροατές ότι σαν σήμερα στις 10 Αυγούστου του 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Το Λούβρο ή Μουσείο του Λούβρου είναι ένα εθνικό μουσείο τέχνης στο Παρίσι. Βρίσκεται στη δεξιά όχθη του Σικουάνα, στο πρώτο διαμέρισμα του Παρισίου και διαθέτει 35.000 έργα τέχνης. Αυτά εκτίθενται, είναι το 12% των αποκτημάτων του που υπολογίζονται στα 845.000 κομμάτια. Καταλαβαίνουμε όλοι, δεν εκτίθενται προφανώς όλα, βρίσκονται στις αποθήκες του μουσείου. Το Λούβρο αρχικά ήταν αμυντικό φρούριο και υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την ονομασία του. Σύμφωνα με την πρώτη, ονομάστηκε Λούβρο λόγω του τοπονημίου της περιοχής όπου οικοδομήθηκε. Αυτή λεγόταν Λουκαλανιά. Πιθανολογείται ότι η περιοχή ονομαζόταν έτσι επειδή είχε πολλούς λύκους. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι η ονομασία προέρχεται από την σαξονική λέξη lower, η οποία στα ελληνικά αποδίδεται ως οχυρωμένο φρούριο. Τρίτη εκδοχή από τη φράση Λούβρο για το αριστουργηματικό έργο, που όμως δεν είναι ιδιαίτερα πιθανή, αφού το κτίσμα αναφέρεται ως Λούβρο ήδη από το 1200, όταν ακόμη στο φρούριο δεν υπήρχε καμία συλλογή. Το Λούβρο έγινε μουσείο μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Μέχρι τότε ήταν ανάκτορο των βασιλέων της Γαλλίας και πιο πριν απλώς φρούριο. Συγκεκριμένα, το κτίριο που σήμερα στεγάζει το μουσείο οικοδομήθηκε σταδιακά στο πέρασμα των αιώνων, αλλάζοντας σημαντικά μορφή ανάλογα με τις χρήσεις του. Αρχικά το 1190 οικοδομήθηκε εκεί ένα μεγάλο οχυρό από τον βασιλιά Φίλιππο II Αύγουστο. Στη συνέχεια άλλαξε πολύ η αρχιτεκτονική και η μορφή του από τους διαδόχους, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ως ανάκτορο, καθιστώντας το σημαντικά πολυτελέστερο και πιο καλλιτεχνικό. Παράλληλα με το πέρασμα των αιώνων, οι βασιλείς της Γαλλίας φρόντιζαν να αποκτούν και διάφορα πολύτιμα αντικείμενα. Άλλοι ήταν λάφυρα πολέμων και αλλαγορές ή δωρεές προς αυτούς. Τα αντικείμενα αυτά στην πλειοψηφία του ζωγραφικοί πίνακες αποτέλεσαν σταδιακά τη λεγόμενη βασιλική συλλογή, που υπήρξε και ο αρχικός πυρήνας του μουσείου, όταν από ανάκτορο μεταβρήθηκε σε κέντρο τέχνης και μουσείο μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Τα πρώτα έργα σε είδος συλλογής άρχισαν ουσιαστικά να συγκεντρώνονται γύρω στο 1500 από τον Φραγκίσκο τον Πρώτο. Ο Φραγκίσκος ήταν εκείνος που απέκτησε την Τζοκόντα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, όπως και την ωραία Κυπουρό και την Αγία Οικογένεια του Ραφαήλ. Επί Φραγκίσκου αποκτήθηκε η προσωπογραφία του και ο Ευαγγελισμός του Φρα Μπαρτολομαίο. Ο Φραγκίσκος επίσης επέκτηνε σημαντικά τις πτέρυγες του χώρου για να προβάλλεται πιο λαμπρή η βασιλική συλλογή. Το 1549 δημιουργήθηκε μια μεγάλη αίθουσα εορτασμών, που είναι σήμερα η αίθουσα των Καριάτιδων. Φιλοξενεί πιστά αντίγραφα των Καριάτιδων και πολλά πρωτότυπα έργα της αρχαιότητας. Το 1553 ολοκληρώθηκε η αίθουσα που οδηγούσε τότε στον προθάλαμο του βασιλιά και που σήμερα είναι η αίθουσα ετρουσκικών αρχαιοτήτων. Το Λούβρο ξαναπήρε όθηση το 1600 επί

Οικονομικού του Τετάρτου, ο οποίος αύξησε τη συλλογή, η οποία έθεσε να ρυθμεί 200 ξεχωριστά έργα. Αυτό που σήμερα στο μουσείο ονομάζεται Στοά του Απόλλωνα δημιουργήθηκε γύρω στο 1602 από τη σύζυγο του Ερίκου του Τετάρτου, τη Μαρία των Μεδίκων, που θέλησε εκεί να διαμορφώσει αίθουσα τέχνης με προσωπογραφίες βασιλέων και την ονόμασε Αίθουσα των Πινάκων. Το 1639 προσθέθηκε στο κτίσμα ο πύργος του ρολογιού. Η βασιλική συλλογή αυξήθηκε σημαντικά και επί Λουδοβίκου του 13ου, χάρη όμως μάλλον στον καρδινάριο Ρισελιέ παρά στον ίδιο. Ο Ρισελιέ είχε αποκτήσει μια μεγάλη προσωπική συλλογή έργων τέχνης και μετά το θάνατό του το 1642 αυτή πέρασε ως κληροδότημα στο βασιλιά της Γαλλίας και από αυτόν στη βασιλική συλλογή. Ανάμεσα στα έργα που είχε αποκτήσει ο Ρισελιέ και σήμερα ανήκουν στο Λούβρο ήταν και το δείπνο στην Εμαούς του Βερονέζε. Το 1625 στη Βασιλική Συλλογή προσθέθηκαν 24 πίνακες του Πέτερ Πάουλου Ρούμπενς με θέμα τη ζωή της Μαρίας των Μεδίκων, σύζυγου του Ερίκου του Τετάρτου.

Όταν πέθανε ο Λουδοβίκος ο 13ος, ανέλαβε τα ηνία της χώρας ουσιαστικά ο καρδινάλιος Μαζαρέν, ο οποίος κατάφερε να εμπλουτίσει σημαντικά το Λούβρο. Το 1661 πέθανε ο Μαζαρέν και την ίδια χρονιά εκδηλώθηκε στα Ανάκτορα μεγάλη πυρκαγιά που απείλησε τη βασιλική συλλογή. Στη συνέχεια ανέλαβε πλήρως τη ίδια κυβέρνηση της χώρας ο Λουδοβίκος ο 14ος, που ήταν επίσης φιλότεχνος. Θεωρείται ότι για τη βασιλική συλλογή σημαντικότεροι υπήρξαν ο Φραγκίσκος ο 1ος, ο Λουδοβίκος ο 14ος και αργότερα ο Ναπολέον. Ο Λουδοβίκος ο 14ος ανέθεσε στον πρωθυπουργό του, Ζαν Μπατίστ Κολμπέρ, να κάνει συστηματικά αγορές και να ψάχνει ευκαιρίες. Επί της βασιλείας του, το Λούβρο απέκτησε το 1662 τη συλλογή του τραπεζίτη Ζαμπάκ. Σε αυτήν περιλαμβάνονταν 60 εργατέχνες, μεταξύ των οποίων πολλά έργα του Βερονέζε και του Τιτσιάνο. 10 χρόνια αργότερα η βασιλική συλλογή εμπλουτίστηκε με άλλα 100 έργα, ανάμεσα στα οποία ήταν η Υπαίθρια Συναυλία και ο Άνθρωπος με το Γάντι του Τιτσιάνο, καθώς και η Κοίμηση της Θεοτόκου του Καραβάτζο. Το 1678 ολοκληρώθηκε η μεγάλη τετράγωνη αυλή, ύστερα από εργασίες 18 ετών. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για το πεντέπειτα μουσείο του Λούβρου, όμως παράλληλα ο Λουδοβίκος αποφάσισε να μετακινηθεί στο Ανάκτορο των Βαρσαλιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το κτίριο του Λούβρου να παραμεληθεί, κάποιες πτέρυγες του κυριολεκτικά αφέθηκαν να καταρρεύσουν. Ο Κολμπέρ προσπάθησε να περισσώσει τη βασιλική συλλογή, αλλά ματαιοπονούσε, διότι άλλα κομμάτια μεταφέρθηκαν τότε στις Βερσαλίες και άλλα σε ιδιωτικές κατοικίες ευγενών. Όταν πέθανε ο Λουδοβίκος ο 14ος, η κατάσταση επιδεινώθηκε, διότι ο διάδοχός του, Λουδοβίκος ο 15ος, καθιέρωσε να δανείζει ή να νοικιάζει σπουδαία έργα τέχνης σε διάφορους αριστοκράτες ώστε να διακοσμούν τις αίθουσες των κατοικιών τους. Το 1750 ο Μαρκίσιος Δε Μαρινί κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 110 από τα διάσπαρτα αριστουργήματα και το 1769 ο Κόμις Ντανζιβιλιέ, υπεύθυνος τότε της Βασιλικής Αίθουσας Πινάκων, έπεισε το Λουδοβίκο το 15ο ότι η συλλογή θα έπρεπε πια να αξιοποιηθεί και για το κράτος. Επίσης τον έπεισε ότι το Λούβρο θα έπρεπε σταδιακά να μετατραπεί σε μουσείο. Το σχέδιο δεν προχώρησε ιδιαίτερα, ώσπου ανέβηκε στο θρόνο ο Λουδοβίκος ο 16ος, που άφησε περισσότερες πρωτοβουλίες στον Κόμι και αυτός τότε άρχισε νέες αγορές και διοργάνωσε σαλόνια ή εκθέσεις. Από αυτές το Λούβρο απέκτησε πολλά έργα του Ζακ Λουί Νταβίντ και γενικά χάρη στον Κόμι η συλλογή εμπλουτίστηκε με 250 έργα Φλαμανδών και Ολλανδών δημιουργών. Η Γαλλική Επανάσταση υπήρξε σταθμός για το Λούβρο, αφού χάρη σε αυτήν αποφασίστηκε το κεντρικό το κτηριακό συγκρότημα να μετατραπεί οριστικά σε μουσείο και να ονομαστεί Κεντρικό Μουσείο των Τεχνών, Μουσείο της Δημοκρατίας και μετά Γαλλικό Μουσείο. Άρχισε να λειτουργεί ως μουσείο τον Αύγουστο του 1793. Τα 3/4 των εκθεμάτων του προέρχονταν από τις βασιλικές συλλογές του παρελθόντος και το υπόλοιπο 1/4 προερχόνταν από την κατασχεθήσα εκκλησιαστική περιουσία και τη δήμευση της περιουσίας των ευγενών της χώρας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στους Δήμους για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι ε1, ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών στην Αττική και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε συνδυασμό με τους θυελώδεις ανέμους και την έντονη ξηρασία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής βρίσκεται σε εξέλιξη. Άνοιξε για το σύνολο των ΑΦΜΗ η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Παραδίνεται σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος που εκτείνεται από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα γύρω ορεινά και τη θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε επιστρέψει από διακοπές. Κάποιοι άλλοι μπορεί να αποφασίσατε να μείνατε στις πόλεις όπου κατοικείτε και να κάνετε μικρές εκδρομές. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έφυγαν το Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που είχε και πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Κάποιοι μπορεί να ετοιμάζονται να φύγουν. Εμείς σκεφτήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να κάνουμε ένα θέμα που αφορά την προετοιμασία του αυτοκινήτου, αλλά αν θέλετε και τη δική μας, πριν ξεκινήσουμε διακοπές. Τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να έχουμε ήδη κάνει στο αυτοκίνητο. Πώς ταξιδεύουμε, ειδικά όταν μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν παιδιά. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Νίκο Γρέντζελο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Κύριε Γρέντζελο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Φουζούρη, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Τι πρέπει να έχουμε κάνει πριν φύγουμε διακοπές, κύριε Γρέντζελε, σε ό,τι αφορά στη συντήρηση του αυτοκινήτου μας?
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο σκοπός των διακοπών είναι να περάσουμε καλά, αλλά ο πραγματικός προορισμός μας είναι να επιστρέψουμε ασφαλείς. Οπότε ξεκινάμε με ένα σχεδιασμό που θα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό που είναι πολύ βασικό. Μπορούμε πολύ εύκολα με τις νέες τεχνολογίες να πάρουμε ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες, αν υπάρχουν κάποιες φωτιές που ενδεχομένως να υπάρχουν παρακάμψεις, αν γίνονται έργα. Φυσικά, αν έχουμε κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να ξέρουμε πού θα το φορτίσουμε, γιατί το δίκτυο δεν είναι τόσο μεγάλο και περνάμε στη συντήρηση του αυτοκίνητου. Ένα αυτοκίνητο πρέπει να είναι καλοσυντηρημένο, δηλαδή να έχει κάνει τα σέρβις του, να έχουμε κάνει τους ελέγχους πριν φύγουμε, δηλαδή να ελέγξουμε τα ελαστικά μας, τα υγρά του αυτοκινήτου, αν έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ξέρετε, πολλές φορές ακόμα και το τρίγωνο, το προειδοποιητικό τρίγωνο που πρέπει να έχει ένα αυτοκίνητο, αν δεν το έχεις μαζί σε κάποια βλάβη, υπάρχει κίνδυνος για σένα και για τους επιβάτες σου. Πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι. Ο οδηγός, αν είναι κουρασμένος σε συνδυασμό με το θόρυβο που κάνει το αυτοκίνητο, έχει υπνηλία. Και ξέρετε, πάρα πολλά ατυχήματα οφείλονται επειδή τον οδηγό τον πήρε ο ύπνος. Οπότε αν αισθανθούμε ότι δεν είμαστε καλά, χασμουριόμαστε, νιστάζουμε, καλό θα είναι να σταματήσουμε σε ένα ασφαλή σημείο, να πιούμε ένα καφεδάκι, νεράκι και αν χρειάζεται να κοιμηθούμε και λίγα λεπτά.
0: Άρα έχει τώρα μεγάλη σημασία το πώς, ίσως και την ώρα που ταξιδεύουμε, αν ξεκινάει η άδεια μας. Το προηγούμενο βράδυ δουλεύαμε μέχρι αργά, ίσως είναι σκόπιμο να μην ταξιδέψουμε από το πρωί, να έχουμε ξεκουραστεί επαρκώς, λοιπόν, μας λέτε.
1: Είναι βασικό να έχουμε ξεκουραστεί, πάρα πολύ βασικό. Ο συνοδηγός τώρα, αν υπάρχει συνοδηγός, θα πρέπει να είναι ενεργός. Δηλαδή δεν οδηγεί ένας και όλοι οι υπόλοιποι κοιμούνται στο αυτοκίνητο. Το συνοδηγός το λέει και η λέξη. Είναι ουσιαστικά μαζί με τον οδηγό. Κάτι που ενδεχομένως δεν το έχει δει ο οδηγός. Ο συνοδηγός, ακόμα και αν δεν οδηγεί αυτοκίνητο, μπορεί να κάνει μια παρατήρηση που να τον γλιτώσει. Άρα πολύ σημαντικό και ο συνοδηγός να είναι παρόν. Δεν βάζουμε χρονόμετρο. Δηλαδή, ξεκινάμε να κάνουμε ένα ταξίδι και θέλουμε να πάμε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Και την προηγούμενη φορά το κάναμε 5 ώρες. Και τώρα βάζουμε άλλο στόχο να το κάνουμε πιο γρήγορα. Ναι. Ξέρετε, ένα ταξίδι είναι για αναψυχή. Δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε, γιατί πάρα πολλά από τα ατυχήματα οφείλονται σε υπερβολική ταχύτητα. Τώρα, ζώνη θα πρέπει να φοράμε όλοι. Πέρα από τους μπροστά, γιατί παρατηρούμε συνήθως φοράνε οι μπροστά, οι πίσω δεν φοράνε ζώνη. Ζώνη πρέπει να φοράμε όλοι. Όταν ο πίσω σου δεν φοράει ζώνη, είναι επικίνδυνος και για σένα. Αν θα γίνει ένα ατύχημα, θα έρθουμε τέτοια φορά μπροστά που θα δημιουργήσει αυτός το πρόβλημα. Οπότε ζώνη φοράμε όλοι και αν έχουμε παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, θα πρέπει να είναι σε ειδικά καθισματάκια. Δεν αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν ανεξέλεγκτα μέσα στο αυτοκίνητο και εμείς να οδηγούμε πρέπει να είναι σε ειδικά καθισματάκια. Η νομοθεσία λέει ότι αν είναι έως 12 ετών και ύψος κάτω από 1,50, ειδικοί μηχανισμοί συγκράτησης και στα πίσω καθίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Σωστή φόρτωση του οχήματος. Πολύ βασικό. Ξέρετε, βλέπουμε κάποια αυτοκίνητα που ξεκινούν να κάνουν ένα ταξίδι και είναι λες και κάνουν μετακόμιση. Οπότε είναι πολύ βασικό το αυτοκίνητο να είναι σωστά φορτωμένο, να υπάρχει ορατότητα για τον οδηγό, δηλαδή να μην καλύπτει σημεία που του εμποδίζουν την ορατότητα, και επίσης να είναι φορτωμένο έτσι ώστε σε κάποιο φρενάρι, σαν να μην έχει κάποιο αντικείμενο και χτυπήσει κάποιον μπροστά. Δεν χρησιμοποιούμε λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Πολύ βασικό. Αυτή η λωρίδα είναι για πρόβλημα του οδηγού ή πρόβλημα του αυτοκινήτου, για να σταματήσει κάποιος με ασφάλεια και για να τη χρησιμοποιούν τα οχήματα άμεσης ανάγκης. Πολλοί όμως, όταν έχει κίνηση, μπαίνουν από αυτή τη λωρίδα για να αποφύγουν την κίνηση. Είναι πολύ σημαντικό, δεν κλείνουμε αυτή τη λωρίδα. Φανταστείτε κάποιο δικό μας άτομο ή κάποιος άνθρωπος να χρειάζεται να περάσει γρήγορα ένα ασθενοφόρο από αυτή τη λωρίδα. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά αυτή. Και να πούμε και κάποια όχι για την οδήγηση το καλοκαίρι. Δεν
0: Μάλιστα.
1: οδηγούμε με παντόφλες ή ξυπόλυτη. Το παρατηρούμε πάρα πολλές φορές, καλοκαιρινούς μήνες, οι οδηγοί να είναι ξυπόλυτοι ή να φοράνε παντόφλες. Μπορεί να γλιστρήσει το πόδι, να δημιουργηθεί ατύχημα. Για τους οδηγούς μηχανών, όχι κοντό παντελόνι, γιατί με την παραμικρή πτώση μπορεί να έχουν εγκάβματα, και το κράνος θα πρέπει να είναι κλειστό, έτσι ώστε να μην έχουμε απρόσκλητους επισκέπτες. Ζουζούνια, μαμούνια,
0: Μάλιστα.
1: την ώρα που οδηγούμε. Φυσικά μέσα στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να αφήνουμε αναπτήρες, power bank, spray, γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάπλεξης. Και βασικό, δεν ξεχνάμε ζώα μέσα στο αυτοκίνητο. Ακόμα και ανθρώπους έχει συμβεί και αυτό, γιατί όταν έχουμε μία θερμοκρασία 30 βαθμούς έξω, με τα τζάμια σε ένα κλειστό αυτοκίνητο, αυτή η θερμοκρασία πολλαπλασιάζεται και έχουμε φαινόμενα θερμοπληξίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι κάποια από τα βασικά. Και να μην ξεχνάμε ότι οι θερινοί μήνες είναι οι μήνες με τα περισσότερα ατυχήματα. Δηλαδή, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος έχουν περίπου το 30% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι συνήθως τα ατυχήματα γίνονται με κακές καιρικές συνθήκες.
0: Πράγματι.
1: Τα στατιστικά δείχνουν ότι τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται με καλές καιρικές συνθήκες. Και για όσους μείνουν στην πόλη, να το επισημάνουμε αυτό, υπάρχει η παγίδα της άδειας πόλης. Δηλαδή, το καλοκαίρι που αδειάζει η Αθήνα, ας πούμε, ή οποιαδήποτε πόλη και φεύγει ο κόσμος για διακοπές, οι δρόμοι είναι άδειοι, οι ταχύτητες είναι μεγαλύτερες και έχουμε πάρα πολύ σοβαρά ατυχήματα. Ατυχήματα γιατί γίνονται με μεγαλύτερες ταχύτητες. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά.
0: Μάλιστα. Προσέχουμε, όπως είπατε κι εσείς, για να γυρίσουμε πίσω. Για να χαρούμε τις διακοπές μας και να μπορέσουμε να γυρίσουμε πίσω υγιείς και ασφαλείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκρέντζελε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι σε όσους ταξιδεύουν. Και το βασικό, όπως είπαμε, είναι η επιστροφή. Και καλή επιστροφή σε όλους μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Γκρέντζελο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

0: Σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το 1788 ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει την Συμφωνία 41, η οποία είναι γνωστή ως του Διός, ως Συμφωνία του Διός. Θεωρείται ότι είναι ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα της κλασικής μουσικής και εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Αλέξανδρο Χαρκιολάκη, τον μουσικολόγο και διευθυντή του συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», να μας μιλήσει σήμερα για αυτή τη συμφωνία. Κύριε Χαρκιολάκη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι έτσι τα πράγματα, θεωρείτε δηλαδή αυτή η συμφωνία του Μότσαρτ ως ένα από τα μεγάλα αριστουργήματα της κλασικής μουσικής?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ξέρετε, είναι και ένα από τα έργα τα οποία έχουν ηχογραφηθεί πάρα πολύ, παίζονται πολύ συχνά όπως ξέρετε. Ναι. Μου φαίνεται πως έχει ενδιαφέρον να συζητήσει κανείς λιγάκι καταρχάς το όνομα.
0: Ναι. Έτσι.
1: Γιατί τη λένε?
0: Γιατί ονομάζεται Συμφωνία του Διός, ναι. Και αν αυτό το όνομα το έδωσε ο Μότσαρτ?
1: Φυσικά και δεν το έδωσε ο Μότσαρτ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μότσαρτ έγραψε την τελευταία του συμφωνία, αυτή την τελευταία του συμφωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά το όνομα δόθηκε μάλλον, υπάρχουν δύο εκδοχές. Είτε από έναν υπρεσάριο συναυλιών, ο οποίος ήθελε, όπως καταλαβαίνετε, να προμοτάρει μια συναυλία που ήθελε να γίνει με αυτή τη συμφωνία, ή από έναν εκδότη, ο οποίος ήθελε να προμοτάρει την έκδοση του έργου. Δηλαδή, γενικώς δόθηκε για λόγους marketing.
0: Ναι.
1: Ο λόγος όμως, γιατί την ονομάσαν του Διός, αν την ακούσετε, στο πρώτο μέρος, μόλις ξεκινάει το έργο, έχει τρεις μεγάλες χορδίες που πέφτουν σαν κεραυνοί, ακούγονται, είναι σε φόρτε με δυνατές, δηλαδή
0: μάλιστα,
1: δυνατά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτές οι τρεις συγχορδίες στην αρχή είναι σαν τους, κάποιος είπε ότι ήταν σαν τους κεραυνούς του Δία.
0: Ναι.
1: Οπότε η ιδέα ήρθε σε έναν από τους δύο τους, είτε τον Ιμπρεσάριο είτε τον εκδότη, και έτσι δόθηκε το όνομα αυτό στη συμφωνία. Άλλος λόγος δεν υπάρχει. Απλά ήταν έτσι πολύ ωραίο, ρομαντικό ακούγεται λιγάκι, σε μια εποχή που δεν είναι ακόμα στην εποχή του ρομαντισμού με την ναι. έννοια του όρου. Άρα ακούγεται, πώς το λένε, είναι οι τρεις κεραυνοί του Δία, δηλαδή στην
0: αρχή. Μάλιστα.
1: Αυτό υποδηλώνει.
0: Mm-hmm. Ως προς τα μουσικά χαρακτηριστικά έτσι, του έργου, γιατί αυτό το έργο του Μότσαρτ, πέρα από το ότι είναι το τελευταίο, γιατί θεωρείται τόσο σημαντικό, εννοώ μουσικολογικά πια?
1: Ναι, ναι. Είναι η τελευταία του συμφωνία, δεν είναι το τελευταίο.
0: Α, μάλιστα, η τελευταία συμφωνία. Μάλιστα.
1: Ναι. Το τελευταίο του έργο είναι το Requiem. Εκείνη η χρονιά που γράφηκε η συμφωνία είναι μια τρομερά παραγωγική χρονιά. Έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ να δούμε έναν πολύ καλό ισχυρισμό, πολύ ενδιαφέροντα ισχυρισμό από μουσικολόγους μέσα βέβαια στον 20ο αιώνα, όσον αφορά το γεγονός ότι οι συμφωνίες αριθμών 39, 40 και 41, οι οποίες γράφτηκαν μέσα σε περίπου 4 μήνες και οι τρεις, αποτελούν μια τριλογία. Έχει υποστηριχθεί αυτό σαν, τέλος πάντων, μέσα από την παρατήρηση. Η παρατήρηση ποια είναι? Η Συμφωνία 39 έχει ένα πολύ ωραίο, έχει μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή το πρώτο της μέρος. Η 41 το πρώτο μέρος δεν έχει καμία εισαγωγή, έχει τους κεραυνούς του Δία που λέγαμε, και έχει μια εκτεταμένη, ένα εκτεταμένο φινάλε. Αν το δει κανείς λοιπόν μέσα σε και καταλάβει ότι ο Μότσαρτ έχει γράψει διαδοχικά αυτά τα έργα μέσα σε το καθένα περίπου μέσα σε ένα μήνα, φανταστείτε να γράψει μια τέτοια συμφωνία σε ένα μήνα, έτσι, δημιουργεί την αίσθηση της ενιαίας και αδιαίρετης αντίληψης ότι που ξεκινάει στη Συμφωνία 39 και τελειώνει στη Συμφωνία 41. Θα έλεγα ότι θα έχει ενδιαφέρον και για το ακροατήριό μας να ακούγανε αυτά τα τρία έργα, ναι, με τη σειρά τους, να αφοσιώσουν, να δώσουν περίπου έτσι μια μισή, δύο ώρες από τη ζωή τους και να τα ακούσουν έτσι διαδοχικά και να βγάλουν και εκείνοι το συμπέρασμά τους. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό σαν πείραμα. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι η Συμφωνία Αρισμό 41 είναι αυτή που διαρκεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία του Μόζαρτ.
0: Μάλιστα. Αν εξετάσει κανείς τα έργα του Μότσαρτ από το ξεκίνημά του μέχρι τα τελευταία του έργα τώρα, θεωρείτε ότι φαίνεται μια οριμότητα, ότι υπάρχει, δηλαδή ότι ξεχωρίζουν τα πρώιμα έργα από τα τελευταία του έργα,
1: ναι,
0: ως προς τη μουσική αρτιότητα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, μουσική αρτιότητα, απλά είναι διαφορετικές εποχές. Δηλαδή η μουσική του, όταν γράφει το πρώτο του έργο και είναι, ξέρω εγώ, 4-5 χρονών, πόσο χρονών ήταν, κάτι δεν ξέρω ακριβώς πόσο, αλλά ήταν πολύ μικρός. Φανταστείτε ένα έργο που το γράφει προς το τέλος της ζωής του. Αναγκαστικά από μόνο του έχει μια οριμότητα. Παρ' όλα αυτά, στη διάρκεια του συνθετικού βίου του Μότσαρτ, ο οποίος ήταν πάντοτε πάρα πολύ, δεν είχε κενά διαστήματα, δηλαδή πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένα συνθέτης ο οποίος προοικονομεί,
0: ναι,
1: κάθε φορά το επόμενο που θα συμβεί. Δηλαδή η οριμότητά του, αυτή που όπως τη χαρακτηρίζετε κι εσείς, που ωραία το λέτε, είναι καλή λέξη αυτή για κάποιον ο οποίος πέθανε τόσο νέο, ο Μότσαρτ δείχνει ότι μέσα από το ένα έργο γεννάει το άλλο.
0: Ναι.
1: Έχει μια διαδοχή, δηλαδή. Και μάλιστα, να σας πω την αλήθεια, μου τώρα το σκέφτομαι, αυτός ο ισχυρισμός για την τριλογία της,
0: ναι,
1: των τριών συμφωνιών στο τέλος,
0: ναι,
1: ταιριάζει λιγάκι με αυτή την αντίληψη που έχουμε για το πώς έγραφε ο Μότσαρτ. Λέω, εκείνη η χρονιά που έγραψε, το επαναλαμβάνω, γιατί έγραψε πάρα πολλά έργα. Η χρονιά που έγραψε τη Συμφωνία Αρισμό 41 ήταν μια τρομερά παραγωγική χρονιά από άποψη μουσικής δωματίου, όλων των ειδών. Και βέβαια τρεις συμφωνίες. Εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς.
0: Μα συστήνεται λοιπόν να ακούσουμε αυτά τα έργα διαδοχικά το ένα μετά το άλλο, τις συμφωνίες 39-40-41.
1: Ναι, θα είχε ενδιαφέρον σαν πείραμα.
0: Μάλιστα. Είπατε επίσης, κύριε Χαρκιολάκη, ότι η Συμφωνία Αριθμό 41 του Μότσαρτ είναι από τα αγαπημένα έργα, αν κατάλαβα καλά, ορχιστρών.
1: Ναι, βέβαια. Είναι η πρώτη της εγγραφή σε οποιοδήποτε μέσο, να το,
0: ναι,
1: πω έτσι. Είναι τη δεκαετία του 20. Είναι στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, στη δισκογραφία δηλαδή. Το 1920 είναι, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη εγγραφή της σε δίσκο. Κάτι που, εντάξει, δεν συμβαίνει μόνο τα έργα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα στην πρώιμη δισκογραφία, ότι είχε ηχογραφηθεί το συγκεκριμένο έργο.
0: Μάλιστα.
1: 100 χρόνια πίσω.
0: Είχαν
1: και βέβαια
0: πολύ...
1: είναι ένα έργο το οποίο ήταν πάντως στο ρεπερτόριο των ορχιστρών. Η ας πούμε τη Συμφωνία Αριθμός 39 δεν ακούγεται συχνά. Τη σειρά τη 40 την ακούγεται πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Αλλά την 39 δεν την ακούγεται τόσο συχνά. Την 38 δεν την ακούγεται τόσο συχνά. Την 37 δεν την ακούγεται τόσο συχνά, να το πω έτσι.
0: Τη
1: 41 όμως πάντοτε.
0: Μάλιστα. Μια ωραία πρόκληση, λοιπόν.
1: Εγώ πιστεύω πως ναι, αξίζει.
0: Να ακούσουμε τις τρεις συμφωνίες, τις τελευταίες συμφωνίες του Μότσαρτ. Κύριε Χαρκιολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για σήμερα, για όλα όσα μας είπατε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή
0: αγαπητοί
1: μέρα,
0: ακροατές, θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από τη Συμφωνία Αριθμό 41 του Μότσαρτ, τη λεγόμενη του Διός. Εμείς συνομιλήσαμε με τον κύριο Αλέξανδρο Χαρκιολάκη, τον μουσικολόγο και διευθυντή του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής».

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα τη Συμφωνία αριθμό 41 του Μότσαρτ, τη λεγόμενη του Διός. Είναι η καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στα μηνύματά σας απαντάει η Βίκη Τριβιζά. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για τον ιό του Δυτικού Νείλου θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κρούσματα, υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων και η αλήθεια είναι ότι οι μεγαλύτεροι χρειάζεται να προσέχουν. Πάμε όμως να δούμε τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου, ποια είναι τα συμπτώματα, επηρεάζει ιδιαίτερα τις ομάδες υψηλού κινδύνου και αν θέλετε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτόν. Να καλωσορίσουμε τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη. Γιατρέ, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, κυρία Χουζούρη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Γιατρέ, βλέπουμε σύμφωνα έτσι και με τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι πολύ κοντά στην Αττική αυτήν την περίοδο, καθώς έχουμε κρούσματα και στην Ανατολική Αττική και στις νότιες περιοχές.
3: Ναι, κύριε Χουζού, πράγματι υπάρχει μία έξαρση του φαινομένου, ναι, αυτού που λέγεται μία ενδυμική, θα έλεγα, έξαρση του φαινομένου του πυρετού του Δυτικού Νείλου, το οποίο προέρχεται από τσίπημα κοινών κουνουπιών. Η πρώτη περιγραφή του ιού του Δυτικού Νείλου έγινε το έτος 1999. Μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί άνω των 2.000 κρουσμάτων. Επίσης εμφανίστηκε στην Ιταλία και στην Ελλάδα και έχει ενδημικό χαρακτήρα, όπως ήδη είπαμε. Επίσης έχει εντοπιστεί και στη Γερμανία. Ο ιός εμφανίζει μεταλλάξεις με αυξημένη λοιμωγόνο δράση που απεικονίζεται στη μεγάλη ικανότητα αυτού που περιέχει στο μόριο του μονοκλονικό RNA που μεταλλάσσει το γονιδίωμα. Τα εμβόλια τα οποία έχουν αποπειραθεί να δημιουργηθούν στρέφονται κατά τις πρωτεΐνες ε του ιού, είναι η πρωτεΐνη που περιβάλλει το ιό, ναι, η οποία συντελεί στην προσκόλληση και είσοδο του ιού στο ανθρώπινο κύτταρο. Θα μιλήσουμε για αυτά τα συνολικά προγράμματα, τα οποία υπάρχει και μια καινούργια λύση, η οποία φαντάζεται ότι είναι λίγο εξωπραγματική, θα έλεγα, διότι αφορά την σφύρωση των κουνουπιών, των αρσενικών κουνουπιών, διότι αυτό είναι ένα μέτρο κατά κάποιο τρόπο, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει εμβόλιο και δεν έχει βρεθεί παρόλες τις προσπάθειες πολλών εταιριών να κάνουν. Ο ιός λοιπόν έχει μια περίοδο επώασης 2 έως 14 ημέρες σε άτομα με εξασθενημένα, μπορεί να εμφανιστεί και μετά 20 ημέρες τα συμπτώματα. Τα κουνούπια είναι το είδος κούλεξ, ειδικά το κούλεξ τίπιενς, που τα κουνούπια μολύνονται,
0: ναι,
3: όταν συμπίσουν πουλιά. Τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται, ναι, είναι πόνος οπισθοπολπιτικός πίσω από τα μάτια, πονοκέφαλος αρκετά βαρύς σημαντικός, πυρετός ξαφνικός και ένα εξάνθημα στο σώμα, το οποίο έχει τη μορφή του κυλιδοβλατιδόδου, δηλαδή κυλίδες με μικρές βλατίδες, κυρίως στον κορμό, λαιμό και άκρα, χωρίς όμως κρυσμό ή φαγούρα. Παρουσιάζεται το εξάνθημα αυτό σε ποσοστό 20% των νοσούντων και συνοδεύεται από πυρετό, υψηλό πυρετό. Επαναλαμβάνω ότι το τσίπημα του κουνουπιού και η εμφάνιση της νόσου προκαλεί και πονοκέφαλο και αρθραλγίες και ένα περίεργο σύμπτωμα οπισθοβολβικού άλγους, δηλαδή πονάει ο άνθρωπος πίσω από τα μάτια. Επίσης προσβάλλει το γαστρεντερικό σύστημα με ναυτία, εμέτους, διάρρεια, όπως και προκαλεί διέγκωση των λεμφαδένων, των επιχωρίων λεμφαδένων, κυρίως στην περιοχή του λαιμού. Σε άτομα τα οποία είναι εξασθενημένα, το εξάθημα αυτό μπορεί να εμφανιστεί και μετά από 20 μέρες. Μπορώ να συνεχίσω?
0: Βεβαίως, γιατρέ, σας ακούμε με πολύ προσοχή.
3: Μολύνει ο ιός άνθρωπο από πουλιά και από άλλα κουνούπια, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να γίνει και η μετάδοση του ιού και με τα τσιμπούρια. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο, όπως είπα, μέσω τσιμπούρια ενός μολυσμένου θηλυκού κουνούπιου, αλλά και από τα τσιμπούρια, όπως ήδη αναφέρθηκε. Τα κουνούπια κολλούν το ιό όταν τσιμπούν το μολυσμένο πουλί, κοράκια και κίσες. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, είναι αυτή η αύξηση η οποία φαίνεται να υπάρχει, η στατιστική αύξηση που φαίνεται να υπάρχει στην Αττική. Αυτό είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Δεν εξηγείται μόνο, κυρία Χουζούρη, από τον αριθμό την αύξηση, θέλω να πω, του αριθμού των κουνουπιών, αλλά και από άλλα στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη είναι η υγρασία, όπως είναι τα μολυσμένα ύδατα, όπως είναι και τα νερά τα οποία είναι στάσιμα νερά και δεν παρασκευτεύονται. Δεν μεταδίδεται η νόσος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Περιπτώσεις όμως βρέθηκε ο ιός να συμμετέχει σε λοιμώξεις μέσω της μεταμόρφωσης των οργάνων. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό και περνάει σαν μήνυμα πλέον, είναι ότι υπάρχει από το από το 20 ένα project στηρώσεως των αρσενικών κουνουπιών.
0: Ναι.
3: Τα αρσενικά κουνούπια μαζεύονται με ειδικό τρόπο και με ραδιενεργική επίδραση, στηρώνονται και κατόπιν αυτά πάλι αθρίζονται και μέσω ενός drone στέλνονται στις περιοχές όπου παραδείγματος χάρη υπάρχει μεγάλη έξαρση, όπως παραδείγματος χάρη έγινε στις μεγάλες πλημμύρες που έγινε στο Θεσσαλικό κάμπο. Mm-hmm. Ανά 100 μέτρα γίνεται ψεκασμός και αυτό φαίνεται ότι έχει μια πολύ καλή απόδοση, δεδομένου ότι πλέον τα στηρωμένα κουνούπια έρχονται σε επαφή με τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία μεταδίνουν κυρίως την νόσο, αλλά φαίνεται ότι δεν προχωρεί η παραγωγή τους. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται και στην Ελλάδα από αρκετό καιρό με πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Γιατρέ, δηλαδή το ότι έχουμε αύξηση κρουσμάτων εδώ στην περιοχή της Αττικής, αυτό σημαίνει ότι δεν έγινε φέτος το πρόγραμμα?
3: Το πρόγραμμα αυτό, κύριε Φουζούρη, είναι πιλωτικό, δεν έχει
0: μάλιστα
3: ακόμα μεγάλη εφαρμογή. Απλώς εφαρμόζεται, ναι, πειραματικά, αν θέλετε, και
0: μάλιστα
3: με πολύ μεγάλη προσοχή σε περιοχές όπου ήδη είναι μεγάλη ενδημική παρουσία των κουνουπιών. Όπως σας ανέφερα, αυτό το πράγμα, η ιός του Δυτικού Νείλου, βρέθηκε σε πολύ μεγάλη έξαρση στη Θεσσαλία, όπου υπήρχαν, ναι, οι πλημμύρες.
0: Ναι, είναι λογικό αυτό, αναμενόμενο, όπως,
3: ναι,
0: μας το εξηγήσατε.
3: Ναι, νερά τα οποία δεν ανανεώνονται. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει εμβόλιο, όπως επαναλαμβάνω, παρόλες τις φοβερές προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή διεθνώς, αλλά φαίνεται, επαναλαμβάνω, ότι αυτή η καινοτόμως, ας πούμε, ιστορία της στηρώσεως των αρσενικών κουνουπιών με ραδιενέργεια, η οποία ραδιενέργεια δεν έχει καμία επίπτωση στον ανθρώπινο οργανισμό, δεδομένου ότι η ραδιενέργεια η οποία χρειάζεται για να στηρωθεί το αρσενικό κουνούπι είναι ίση με μια ακτινογραφία θωρακοδιέδη με την ακτινοβολία που λαμβάνει ένα. Αυτό είναι ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα διεθνούς πλέον επίπεδου. Συμμετέχει η Ελλάδα, φαίνεται ότι έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Άρα, γιατρέ, πρέπει να προσέχουμε και να προσέχουμε ιδιαίτερα και τους μεγαλύτερους.
3: Τους μεγαλύτερους και τους ανθρώπους πάνω από τα 60 χρόνια, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά, να βάζουμε σίτες στα παράθυρα, αυτά πάντοτε ισχύουν. Αν και ένα ποσοστό, κύριε Χουζούλη, 80% των ανθρώπων που μολύνονται είναι συμπτωματικοί, έχουν κυρίως και μόνο συμπτώματα γρήπης. Βέβαια αυτό θα πρέπει να μας κάνει ακόμα πιο προσεκτικούς, διότι όπως ξέρετε στην Ελλάδα υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός πλέον ανθρώπων μεγάλης ηλικίας πάνω από 60 ετών.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, γιατρέ.
3: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη.

0: πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και να φτάσουμε λίγο και στο σήμερα να δούμε τι έγινε φέτος.
1: Βεβαίως. Θα πάμε λίγο στο μακρινό 2015, δηλαδή ακριβώς 12 χρόνια πριν, όπου ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και ωστά αυτή η ιδέα του Φεστιβάλ Πρασινών Χωρών, το οποίο ήταν μια επιθυμία όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου και ήταν μια σκέψη η οποία δούλευε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο μυαλό μας. Και το 2015 αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να γίνει αυτό το φεστιβάλ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε κάτω από πολύ όμορφες συνθήκες, γιατί όταν κάναμε το Φεστιβάλ Πρασινών Χωρών το 2015, ξεκίνησε μάλλον να είναι αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τότε αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλωνίσου.
0: Ναι.
1: Ήταν ο πατήρ Αβραάμ, που ήταν ιερέας εδώ στην Αλόνισό μας, στο νησί μας, ο οποίος δυστυχώς εκείνη τη χρονιά πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή. Οπότε την ίδια ακριβώς χρονιά πισπεύσαμε και είπαμε ότι αυτό το φεστιβάλ, που ήταν ιδέα ετών και το επεξεργαζόμασταν, θα γίνει θεσμός και θα το κάνουμε και θα το αφιερώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είχε προσφέρει τόσο πολλά στον τόπο μας όλα τα χρόνια που βρισκόταν εδώ.
0: Μάλιστα. Ξεκίνησε λοιπόν, όπως μας είπατε, με αυτό το βάρος ενός ανθρώπου που έφυγε, αλλά σήμαινε πολλά για την τοπική κοινωνία. Τώρα, επειδή καταλαβαίνουμε ότι αυτό το φεστιβάλ δεν αφορά μόνο παραδοσιακούς χορούς της Αλωνίσου, αλλά αφορά και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες για τη διοργάνωσή του. Πώς θα καταφέρατε όλα αυτά τα χρόνια?
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε δηλαδή, όπως σας είπα, το 2015, με λίγους συλλόγους, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με 6-7 συλλόγους στην αρχή, όπου όμως μέσα σε ένα διάστημα 2 ετών, δηλαδή στο τρίτο φεστιβάλ, είχαμε φτάσει να φιλοξενούμε στην Αλόνισο 18 με 20 συλλόγους. Βέβαια, τώρα που μιλάμε μετά από 12 χρόνια, βέβαια ήταν φέτος το επετειακό που σας είπα, το 10ο, διότι δύο χρόνια δεν υλοποιήθηκε το φεστιβάλ λόγω COVID.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ξεκινήσαμε το 2015, φέτος ήταν το επετειακό, επειδή δύο χρονιές δεν το κάναμε. Και τώρα πλέον φιλοξενούμε γύρω στα 25 με 26 χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχουμε φιλοξενήσει και από Κύπρο και από Αμερική. Ναι. Και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει γίνει θεσμός, όπως είπατε και εσείς. Για μας είναι οικογένεια πλέον. Και φιλοξενούμε κόσμο από όλη την Ελλάδα και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Βέβαια, όπως είπατε, είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Θέλει προετοιμασία. Ξεκινάμε, σκεφτείτε, με το που τελειώνει το ένα φεστιβάλ, ξεκινάμε εμείς προετοιμασία για το επόμενο. Οπότε, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ έτσι ωραίο μεράκι από όλους μας και το έχει αγκαλιάσει και πάρα πολύ και η τοπική κοινωνία όλο αυτό, έχουμε δύναμη και προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό.
0: Το φετινό φεστιβάλ έγινε αρχές Ιουλίου, 3 με 5
1: Ακριβώς.
0: Ιουλίου. Είναι συγκεκριμένος ο χώρος που γίνεται?
1: Βέβαια, είναι και συγκεκριμένη και η ημερομηνία, δηλαδή κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο γίνεται το πρώτο τριήμερο του Ιουλίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή του Ιουλίου, και συγκεκριμένος ο χώρος όπου διεξάγεται στο Πατητήρι, δηλαδή που είναι η πρωτεύουσα της Αλωνίσου, το κεντρικό μας λιμάνι.
0: Μάλιστα. Φέτος είχατε έτσι, πόσοι σύλλογοι μαζεύτηκαν και ήρθαν στο νησί?
1: Φέτος είχαμε 23 συλλόγους εκτός Αλωνίσου, σύν τους τα δύο τμήματα δικά μας, το ένα το παιδικό και το ένα των ενηλίκων, της Αλωνίσου. Οπότε ουσιαστικά δηλαδή ο κόσμος ο οποίος ήταν στο νησί και ο οποίος είχε έρθει και για το φεστιβάλ είχε τη δυνατότητα να απολαύσει 25 διαφορετικά χορευτικά συγκροτήματα από 25 διαφορετικές περιοχές.
0: Μάλιστα. Πραγματικά πολύ ωραία πρόταση για το καλοκαίρι, να φέρετε έτσι όλη την ελληνική παράδοση σε ένα νησί. Αλήθεια, κύριε Τσουκανά, πώς βλέπετε φέτος την τουριστική κίνηση στην Αλόνισο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κίνηση, αλλά ο κόσμος η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται πολύ. Έχουν ανέβει τόσο πολύ όλα, τα ακτοπλοϊκά και γενικά το κόστος στα νησιά μας και δυστυχώς ο κόσμος ο οποίος μας θυμά και έρχεται στα νησιά μας δυσκολεύεται και δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Συγκριτικά δηλαδή με άλλες χρονιές, όπως το βλέπουμε, είναι πεσμένα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τώρα ξέρετε, κύριε Τσουκανά, αυτό μπορεί να είναι και καλό, γιατί απ' την άλλη έχουμε το φαινόμενο του υπερτουρισμού, το οποίο το συζητάμε τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε πόσο έχει διωγγωθεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στις άλλες μεσογειακές χώρες, τι αντιδράσεις.

0: υπάρχουν, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα. Το πόσο έτοιμοι είμαστε να αντέξουμε τόσο μεγάλο αριθμό τουριστών. Οπότε τώρα είναι και η εβδομάδα που υποθέτω ότι θα έχετε και πιο πολύ κόσμο, γιατί και οι απόδημοι νομίζω είναι οι μέρες που επιλέγουν να γυρίσουν ακριβώς στην πατρίδα λόγω του 15 Αυγούστου.
1: Ακριβώς. Και κοιτάξτε, η Αλόνισος ανέκαθεν ήταν ένας προορισμός ο οποίος ναι μεν έχει ποιοτικό τουρισμό, από την άλλη είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι είναι τόσο όσο, δηλαδή δεν έχουμε δει ακόμα αυτό το φαινόμενο του υπερτουρισμού που είπατε, και ίσως και αυτό να κρατάει λιγάκι την ισορροπία και την ομορφιά του τόπου αυτού. Οπότε σκεφτείτε τώρα ότι είμαστε στις 10 Αυγούστου, δηλαδή διανύουμε, πηγαίνουμε προς το 15 Αύγουστο, και πραγματικά ο κόσμος ο οποίος είναι στο νησί το ευχαριστιέται, διότι μπορεί και εύκολα να βρει πάρκινγκ, μπορεί και εύκολα να καθίσει σε μια παραλία. Δεν υπάρχουν δηλαδή δυσκολίες που υπάρχουν σε άλλα νησιά τα οποία πλήττονται από τον υπερτουρισμό.
0: Να λοιπόν κάποιος που μας ακούει και δεν έχει σκεφτεί ακόμη τις διακοπές του, να μια πάρα πολύ ωραία πρόταση.
1: Ακριβώς όπως το είπατε.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι, κύριε Τσουκανά, ότι οι ακροατές μας και εμείς βέβαια έχουμε σημειώσει τις ημέρες. Μας είπατε ότι κάθε χρόνο τις ίδιες μέρες γίνεται το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Αλονίσου.
1: Έτσι, για το 2027 έχουμε ήδη τις ημερομηνίες. Είναι 2, 3 και 4 Ιουλίου, πάλι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Οπότε θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας φιλοξενήσουμε στο όμορφο νησί μας και να δείτε και εσείς από κοντά αυτή την υπέροχη εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται εκείνες τις ημέρες.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκανά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε. Την καλημέρα μας στην Αλόνισο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Και εμείς, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Τσουκανά.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Να επανέλθουμε τώρα σε αυτά που λέγαμε για το Μουσείο του Λούβρου. Έχουμε πει από το πρωί ότι σαν σήμερα το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Είδαμε πως ξεκίνησε, μιλήσαμε για την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, βλέπουμε σιγά σιγά πως απέκτησε αυτή την τεράστια συλλογή με έργα τέχνης. Τώρα θα μιλήσουμε για την περίοδο του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέον λοιπόν ονειρευόταν να δημιουργήσει στο Παρίσι το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο. Τα εκθέματα του μουσείου εμπλουτίστηκαν πράγματι εντυπωσιακά με τους Ναπολεόντιους πολέμους, οι οποίοι απέφεραν αναρρύθμιτες αρχαιότητες από την Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές. Ο Ναπολέον καθιέρωσε μάλιστα στους όρους ειρήνης να προβλέπει την πολεμική αποζημίωση σε είδος και συγκεκριμένα σε έργα τέχνης που εκτιμούνταν από Γάλλους ειδικούς. Ανάμεσα σε όσα πήρε ο Ναπολέοντας ήταν και μια τεράστια ελαιογραφία του Πάολο Βερονέζε σε καμβά. Ο γάμος της Κανά είναι το θέμα που κοσμούσε Ιταλικό μοναστήρι και την οποία ο Γάλλος ηγέτης έκοψε στα δύο ώστε να μπορέσει να τη μεταφέρει στο Παρίσι. Το έργο δεν επεστράφει ποτέ στην Ιταλία παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν αργότερα στο Λούβρο. Πέρα από όσα πήρε ο Ναπολέον, κάνοντας αφέμαξη ειδικά στις ιταλικές συλλογές γλυπτών και ζωγραφικής, σημαντική εισρωή εκθεμάτων σημειώθηκε χάρη στις ανασκαφές που έγιναν με πυρετώδεις ρυθμούς από Γάλλους αρχαιολόγους κατά τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. Το 1797 άνοιξε στοά του Απόλλωνα και δύο χρόνια αργότερα η μεγάλη στοά με έργα Φλαμανδών και Ολλανδών ζωγράφων, ενώ το 1800 λειτουργήσε για πρώτη φορά και το τμήμα έργων τέχνης που δεν είχε συγκροτηθεί αποκλειστικά από ζωγραφική πίνακες. Ουσιαστικά ήταν το τμήμα των ελληνικών αρχαιοτήτων. Το 1803 το μουσείο διέθετε 19 αίθουσες και ονομαζόταν Μουσείο Ναπολέοντα. Όμως αυτή η ονομασία δεν άντεξε στο χρόνο. Μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό το 1815, οι περισσότεροι λαοί που είχαν χάσει έργα τέχνης απέτησαν να τους επιστραφούν. Οι επιμελητές του Λούβρου έκρυψαν τότε πολλά έργα τέχνης στις ιδιωτικές συλλογές τους, ώστε να μην απογυμνωθεί το Λούβρο πλήρως από τα ξένα έργα τέχνης που διέθετε. Τα άλλα κράτη πληροφορήθηκαν τον ελιγμό των διευθυντών του Λούβρου και έστειλαν στο Λονδίνο διπλωματικές αποστολές με στόχο την αναζήτηση βοήθειας από τους Βρετανούς. Με την πίεση που ασκήθηκε, το Λούβρο αναγκάστηκε να αποδώσει αρκετά έργα, παρότι κάποια από αυτά είχαν ουσιαστικά διασωθεί ή αποκατασταθεί από τους φροντιστές του μουσείου. Τότε το Λούβρο αναγκάστηκε να αποδώσει πάνω από 5.000 αντικείμενα τέχνης. Μετονομάστηκε για άλλη μια φορά και τώρα λεγόταν Βασιλικό Μουσείο. Στη συνέχεια ο εμπλουτισμός του συνεχίστηκε, αλλά αυτή τη φορά όχι πλέον με πίνακες, αλλά με αποκτήματα από ανασκαφές που γίνονταν με πυρετώδεις ρυθμούς σε όλες τις μεσογειακές χώρες και στη Μέση Ανατολή. Το 1824 εγκαινιάστηκε το Μουσείο Γαλλικής Γλυπτικής, που σήμερα λέγεται Τμήμα Γλυπτικής του Λούβρου, όπου και εκτίθενται οι σκλάβοι του Μιχαήλ Αγγέλου. Το 1847 έγιναν τα εγγένεια της Ασσυριακής αίθουσας, που μετέπειτα αποτέλεσε τον πυρήνα του Τμήματος Ανατολικής Τέχνης. Το 1850 το Μουσείο διέθετε πλέον 44 αίθουσες. Ο Ναπολέον ο Τρίτος προχώρησε στη ριζική ανακαίνιση του Λούβρου μετονομάζοντάς το σε αυτοκρατορική πόλη και δημιουργώντας μουσείο ηγεμόνων. Στις πτέρυγες της αυλής Ναπολέον αναγέρθηκε μια σειρά 86 αδριάτων επιφανών ανδρών της Γαλλίας. Όμως αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Μένεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες στον οικισμό Άγιο Στυλιανό. Εστάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς τα καλύβια Θωρικού, ενώ η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στους Δήμους για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι ε1, ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Άνοιξε για το σύνολο των ΑΦΜΗ η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Παραδίνεται σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος, που εκτείνεται από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος, οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα γύρω ορεινά, και τη θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είναι η καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάνει μια αναφορά στο φεστιβάλ Σουραβλιού στη Σέριφο. Σας είχαμε πει ότι θα επιστρέψουμε σε αυτό το πανέμορφο νησί, το οποίο μεταξύ άλλων έχει και μια μεγάλη μεταλλευτική ιστορία. Θα εξερευνήσουμε λοιπόν τα μεταλλεία της Σερίφου σήμερα με τη βοήθεια του δημάρχου της, του κυρίου Κωνσταντίνου Ρεβίνθη, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Πώς είναι αυτές οι μέρες για το νησί, έχετε κόσμο, πώς βλέπετε φέτος την κίνηση?
1: Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε 100% πληρότητα και είναι ο κόσμος πάρα πολύ που πρέπει να εξυπηρετηθεί. Η κίνηση, βλέπουμε και φαινόμενα αστικού τοπίου δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά είναι ικανοποιητικά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Είναι προφανώς...
1: Ο καιρός λίγο είναι ασταθής.
0: Ναι. Α, μάλιστα. Έχετε αερίδες? Κύριε Δήμαρχε, μόλις μας είπατε ότι ο καιρός είναι ασταθής, σταματήσαμε να σας ακούμε. Να υποθέσω ότι μπορεί να έχετε έντονους αέριδες στο νησί?
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, ναι.
1: 8-9 μποφόρ εκεί φτάνει.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, 8-9 μποφόρ είναι αρκετά υψηλά τα επίπεδα του αέρα δηλαδή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, το νησί σας, εκτός από τις πανέμορφες παραλίες, εκτός από το γαστρονομικό τουρισμό, εκτός από την ιστορία του, έχει και ένα κομμάτι νεότερης ιστορίας που είναι πολύ σημαντικό, μάλλον που ξεκινάει από την αρχαιότητα και συνεχίζεται και στα νεότερα χρόνια, και αυτό είναι τα μεταλλεία της. Θα θέλαμε σήμερα έτσι να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία του νησιού σε αυτό το κομμάτι του.
1: Βέβαια. Καταρχήν, τα μεταλλεία της Σερίφου άρχισαν να επαναλειτουργούν στη δεκαετία του 1880. Mm-hmm. Εκεί περίπου δόθηκαν, ήδη από το 1869 είχαν δοθεί κάποιες άδειες εξόρυξης με βασιλικό διάταγμα από τον Γεώργιο τον Πρώτο, τον βασιλέα τότε του ελληνικού κράτους, και πιο συστηματικά άρχισε να γίνεται από το 1880.
0: Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε εδώ να πούμε ότι η ιστορία των μεταλλείων ξεκινάει από την αρχαιότητα, έτσι δεν είναι? Μάλιστα διάβαζα ότι η Σέριφος είχε κόψει δικό της δόμισμα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, και μάλιστα αυτό είναι και η απόδειξη ότι υπήρξαν στιγμές ευρωστίας και καλής οικονομικής κατάστασης για το νησί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έγινε περίπου τον 6ο αιώνα π.Χ., δηλαδή περίπου λίγο πριν την κλασική περίοδο, στην αρχαϊκή περίοδο. Ωστόσο, μετά υπήρξε μια παρακμή, ας το πούμε έτσι, γιατί χρησιμοποιήθηκε ο τόπος στη συνέχεια ως τόπος εξορίας για πολιτικούς αντιπάλους για συγκλητικούς μετά στη Ρωμαϊκή περίοδο κλπ. Οπότε αυτομάτως υπήρξε μια περίοδος μεγάλης παραγμής και σταμάτησαν να λειτουργούν μέχρι την Ενετοκρατία. Στην περίοδο της Ενετοκρατίας ξεκίνησαν να γίνονται πάλι εξορίξεις σε άλλα σημεία του νησιού από τους Ενετούς, οι οποίοι και διέκριναν ότι υπάρχει πλούτος ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί. Και φτάσαμε, όπως σας είπα, στο 1880, ναι, που ξεκίνησε πάλι μια εταιρεία καινούρια, η Σέριφος Πιλιαζέζα,
0: ναι,
1: η οποία είχε, ήταν σαν υποκατάστημα, ας το πούμε, μιας γαλλικής εταιρείας, και ονομάστηκε Σέριφος Πιλιαζέζα γιατί είχε υποκατάστημα στη Σέριφο και στην Σπηλιαζέζα του Λαβρίου, που είναι μια κοινότητα του Λαβρίου.
0: Κύριε Δήμαρχε, εκείνη την περίοδο έρχονται και από άλλα νησιά άνθρωποι να δουλέψουν στα μεταλλεία της Σερίφου και από άλλες περιοχές?
1: Θα σας πω, στη στην αρχή,
0: ναι,
1: ξεκίνησαν με ντόφιους να δουλεύουν. Αυτά οι έπικοι εντός εισαγωγικών από τα άλλα νησιά και από άλλες περιοχές και της υπηρετικής Ελλάδας ήρθαν στον τόπο μετά το 1900. Δηλαδή έγινε μια 20ετία που δούλευαν ντόφιοι,
0: ναι,
1: και στην συνεχεία υπήρξε προσέλευση και από άλλες περιοχές προκειμένου να γίνει πιο συστηματική εξόρυξη.
0: Mm-hmm.
1: Τα μεταλλεία τα διοικούσαν οι τρεις γενιές Γκρόμαν, τελικά τα διοίκησαν για πολλά χρόνια. Αυτοί ήταν και οι πιο βασικοί συντελεστές του Ελντοράντο, ας το πούμε έτσι, της Ερήφου από το 1880 μέχρι το 1939, σκεφτείτε. Και εν συνεχεία άλλαξαν χέρια, ήταν πάρα πολύ εργολάβοι μετά την κατοχή και τον εμφύλιο, που από το 50 μέχρι το 63 ήταν η τελευταία περίοδος που έγιναν εξορίξεις, και μετά εγκαταλείφθηκαν γιατί θεωρήθηκε ότι δεν ήταν σύμφορο, συμφέρον δηλαδή πλέον, να γίνεται,
0: ναι,
1: η εξόρυξη, και δεν είχε δηλαδή τα αποτελέσματα τα επιθυμητά, και έτσι εγκαταλείφθηκαν μέχρι σήμερα που έχουν σταματήσει να λειτουργούν από τότε, από το 1963.
0: Κύριε Δήμαρχε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σκληρή και επικίνδυνη δουλειά, να πούμε. Και επίσης να σας ρωτήσω κάτι, ισχύει ότι τον Αύγουστο του 1916 έγινε η πρώτη αιματηρή εξέγερση στην νεότερη Ελλάδα που είχε ως αποτέλεσμα την καθιέρωση οκταώρου εργασίας για τους μεταλλορύχους?
1: Η ουσία λοιπόν όλης αυτής της διαδικασίας είναι να καταλάβουμε τις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε, στα μεταλλεία υπήρχε παιδική εργασία.
0: Ναι.
1: Από 12-13 χρονών παιδιά έμπαιναν στις στοές ή έκαναν και δουλειές πιο εξωτερικές προκειμένου να συνεισφέρουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τα μεροκάματα ήταν ιδιαιτέρως χαμηλά σε σχέση με τη σκληρότητα και την κούραση που προέκυπτε από την εργασία στις μεταλλευτικές εργασίες. Και προφανώς υπήρχε και ζήτημα στο κομμάτι του ωραρίου.
0: Μάλιστα.
1: Το ωράριο γιατί ήταν ζητούμενο? Διότι οι άνθρωποι ξεκινούσαν να δουλεύουν 6 το πρωί μέχρι, ας το πούμε, να δύσει ο ήλιος. Εν συνεχεία σκεφτείτε ότι ήθελαν ένα τρίωρο έξτρα, μια μισή ώρα κατά μέσο όρο πριν να πάνε στη δουλειά τους, άρα 4,5 τα ξημερώματα, και μια μισή ώρα αφού σχολάσουν για να επιστρέψουν στις οικίες τους. Άρα οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν 16-17 ώρες μαζί με τη μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις, και τους έμεινε το υπόλοιπο για τον ύπνο και τις υπόλοιπες δουλειές τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν δημιούργησε την ανάγκη να υπάρξει 8 ώρο, ούτως ώστε να μπορούν και 11 ώρες στο σύνολο να έχουν μετακινηθεί από και προς τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και βέβαια να έχουν προλάβει και να εργαστούν. Και γι' αυτό εξέσπασε αυτή η εξέγερση που την κορύφωσή της τη ζήσαμε στις 21 Αυγούστου του 1916. Τότε ήρθε ένας αναρχοσυνδικαλιστής, ο Κωνσταντίνος Πέρας, ο οποίος είχε καταγωγή από τη Σέριφο, είχε σπουδάσει στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και επέστρεψε στη Σέριφο προκειμένου να οργανώσει το σωματείο, δηλαδή συνδικαλιστικά, το σωματείο των λατόμων, μεταλλευτών λατόμων και οικοδόμων, έτσι το ονόμασαν, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η εξέγερση όπως πρέπει και να επιτύχουν το στόχο τους. Και έτσι και έγινε. Στις 21 Αυγούστου του 1916, αφού είχαν προηγηθεί διάφορες απεργίες που δεν είχαν επιτύχει τα προηγούμενα χρόνια, έγινε μια στάση εργασίας, πάλι μια απεργία με αιτήματα βασικά το 8ωρο, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφαλείας, αυξημένο ημερομίσθιο κλπ. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει σε ρήξη η διοίκηση της εταιρείας της μεταλλευτικής με τους εργάτες και να φτάσουμε και στην ένοπλη σύγκρουση.
0: Μάλιστα.
1: Σκεφτείτε ότι τότε προσήλθε απόσπασμα της χωροφυλακής με επικεφαλής τον Χρυσάνθου, ο οποίος καφιόταν κιόλας και δήλωνε ότι εγώ έχω βάλει σε τάξη τη Μάνη, δεν θα προσαβάλω τη Σέριφο. Τελικά δεν την έβαλε τη Σέριφο και έχασε και τη ζωή του, γιατί είχαν συγκεντρωθεί στο πλάτωμα εκεί στο μεγάλο λιβάδιο που ήταν η Σκάλαφορτο εκφόρτωσης, και εκεί προσπάθησε ο κόσμος σταματώντας να φορτώνει μετάλλευμα τα πλοία για περίπου 20 μέρες να πιέσει τη διοίκηση να δεχτεί τα αίτη. Ο Χρυσάνθος πήγε λοιπόν εκεί, τους απείλησε λέγοντας ότι έχουν 5 λεπτά να εξαφανιστούν και να συνεχίσουν τη φόρμα και αλλιώς θα ανοίξει πυρ. Άνοιξε πυρ και μετά από σύγκρουση και σύραξη που υπήρξε μεταξύ μεταλλευτών και χωροφυλακής αλλά και των γυναικών εργατών, οι οποίοι λιθοβόλησαν και όλα στη χωροφυλακή, υπήρξε η επίτευξη του στόχου της απεργίας. Βέβαια υπήρξαν και πεσόντες. 4 συν 1 και μάλιστα λέγεται ότι η γυναίκα που λιθοβόλησε και σκότωσε με τη δική της πέτρα τον, τον Χρυσάνθο, ότι με φυλακίστηκε μετά, αυτό το είναι γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Και γέννησε μέσα στη φυλακή έναν έγκυο.
0: Κύριε Δήμαρχε, όλα αυτά είναι η ιστορία, ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του νησιού. Τα μεταλλεία, όπως μας είπατε,
1: και
0: έχουν...
1: του εργατικού κινήματος
0: έτσι.
1: Γενικά στην Ελλάδα, να ξέρετε.
0: Και
1: είναι
0: του...
1: η πρώτη
0: ακριβώς.
1: Για 8 ώρο με πεσόντες. Mm-hmm.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σήμερα προφανώς δεν λειτουργούν τα μεταλλεία, μας το είπατε ήδη. Είναι χώρος επισκέψιμος, έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε κάποιο τμήμα τέλος πάντων των μεταλλείων να μπορεί κανείς να το επισκεφθεί?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν μπορεί να επισκεφτεί ο κόσμος τις εγκαταστάσεις, διότι είναι στην Ήπεθρο ανοιχτές. Δεν έχουν γίνει διαδικασίες ανάδειξης ενός επίπεδο έργου. Εμείς αρχή σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μελέτη προκειμένου να αναδείξουμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αποκαταστήσουμε σημαίνοντα κτίρια και εγκαταστάσεις της μεταλλευτικής περιοχής, της ευρύτερης μεταλλευτικής περιοχής, που είναι επί το πλήστο στην Νοτιοδυτική Σέριχο. Αυτό έχει προχωρήσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Ταυτόχρονα αναμένουμε εκεί στην ουσία την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία δεν έχει δοθεί ακόμα εδώ και 2 χρόνια, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει προβληματίσει ιδιαιτέρως. Παρόλα αυτά, προσφάτως έγινε και μία μελέτη από το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο και Παγκόσμιο Ταμείο Μνημείων, τη χρηματοδότηση εννοώ, για την αποκατάσταση της σκάλας, της γέφυρας δηλαδή φορτοεκπόρτωσης, η οποία έχει και εγκριθεί και τώρα είμαστε στη διαδικασία εξέβρεσης χρηματοδοτήσεως προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τα σωστικά μέτρα για να διασωθεί η σκάλα, η οποία είναι ένα τοπόσημο, ένα σημαίνον κατασκεύασμα της εποχής για το Μέγα Λιβάδι, για τη Σέριφο, αλλά και πανελλαδικά. Είναι ένα μοναδικό μνημείο κατά εμάς, το οποίο όμως δεν έχει κηρυχθεί μνημείο από την Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή επικοινωνία, γιατί στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου συμπυκνώσατε, θα έλεγε κανείς, όλη την μεταλλευτική ιστορία της Σερίφου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και καλό 15 Αύγουστο.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο Δήμαρχος Σερίφου, ο κύριος Κωνσταντίνος Ρεβίνθης.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο Μουσείο του Λούβρου με τα εξής. Μιλήσαμε για την περίοδο του Ναπολέοντα. Πάμε στα νεότερα χρόνια. Η συλλογή του Λούβρου εμπλουτίστηκε σημαντικά το 1863 με την απόκτηση της συλλογής του Μαρκισίου Τζιάν Πέτρο Καμπάνα, που έφερε από τη Ρώμη χιλιάδες αντικείμενα τέχνης, ανάμεσά τους 646 έργα ζωγραφικής, αρχαία ελληνικά αγγεία, ετρουσκικές τερακότες, γλυπτά και άλλα. Λίγο αργότερα, το 1869, το Λούβρο αποκτά την συλλογή του Λουί Λακάζ, τμήμα της οποίας ήταν και η Βισθαβέ με το γράμμα του Δαβίδ του Ρέμπραντ. Πολλά έργα προσθέθηκαν μεταξύ 1852 και 1870, με αποτέλεσμα το Λούβρο να βρεθεί στα τέλη του αιώνα αυτού με 20.000 νέα αποκτήματα στις διάφορες συλλογές του. Κάποια έργα προήλθαν και από δωρεές ιδιωτών, όπως η Πιετά. Το 1863 μια εκστρατεία απέφερε στους Γάλλους τη νίκη της Αμοθράκης. Αν και το έργο αυτό είχε καταστραφεί σημαντικά, θεωρήθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα αποκτήματα και τέθηκε σε περίοπτη θέση από το 1884. Το μουσείο απέκτησε επίσης χιλιάδες έργα, παίρνοντας τις συλλογές Ντιράν, Σάλτ και Ντροβέρτη. Το 1870, με την ανακήρυξη της Τρίτης Δημοκρατίας, το Λούβρο έγινε κρατική περιουσία και ονομάστηκε Εθνικό Μουσείο του Λούβρου. Το 1888 προσθέθηκαν τα ευρήματα του Γάλλου αρχαιολόγου Μαρσέλ Ντιελαφουά από τα Σούσα του Ιράν. Το 1914, λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το μουσείο έκλεισε προσωρινά για να ξανανοίξει σταδιακά μετά το 1918. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η επέκταση του μουσείου επιβραδύνθηκε σημαντικά με εξαίρεση τη δωρεά του Ρότσιλντ. Το 1922 άρχισε να λειτουργεί η πτέρυγα, στην οποία εκτίθενται αντικείμενα ισλαμικής τέχνης. Στο μεταξύ, αποφασίστηκε το μουσείο να μην φιλοξενεί εκθέματα που είχαν φιλοτεχνηθεί μετά το 1848. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, στο Λούβρο άδειασε για άλλη μία φορά και έμειναν εκεί μόνο έργα που ήταν δευτερεύουσας αξίας ή ήταν αδύνατο να μετακινηθούν. Η Τζοκόντα λέγεται πως πέρασε 4 χρόνια μέσα σε ένα φορτηγό το οποίο μετακινείται διαρκώς. Γενικά, όλα τα πολύτιμα εκθέματα πακεταρίστηκαν πυρετοδός μέσα σε 2 ημέρες και φορτώθηκαν σε εκατοντάδες φορτηγά που ξεκίνησαν προς πολλούς διαφορετικούς και μυστικούς προορισμούς, ώστε τα έργα να μην καταστραφούν από βομβαρδισμούς, αλλά και γενικά το μουσείο να μην απογυμνωθεί από λαιλασίες. Τα περισσότερα εκθέματα μεταφέρθηκαν κυρίως σε φρούρια της περιοχής του Λίγηρα. Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, άρχισε και η επάνωδος των έργων στο Λούβρο. Σε όλο αυτό το διάστημα συνεχιζόταν και ο εμπλουτισμός του μουσείου με αξιολογότερο απόκτημα, την συλλογή Walter Guillaume το 1966, που περιλάμβανε 145 έργα των Henri Matisse, Πικάσο, Αμεντέο Μοντιλιάνι, Ουτριλό και άλλων. Το 1961 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα απομακρύνει οριστικά από τους χώρους του Λούβρου το Υπουργείο Οικονομικών, επεκτείνοντας έτσι τους χώρους του μουσείου. Το 1964, με εντολή του τότε Υπουργού Πολιτισμού Αντρέ Μαλρό, εξκάπτεται μια ξηρή τάφρος γύρω από το μουσείο. Η οριστική αποχώρηση του Υπουργείου, ωστόσο, γίνεται το 1981, με εντολή του Προέδρου Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος παρουσιάζει και το μεγάλο σχέδιο ανασυγκρότησης του ολοκληρωτικά πλέον, ανασυγκρότησής του ολοκληρωτικά πλέον ως μουσείου. Η επιμέλεια ανανέωσής του ανατίθεται στον Συνοαμερικανό αρχιτέκτονα Πέι, στον οποίο ανήκει και η σχεδίαση της γυάλινης πυραμίδας που κοσμεί σήμερα την είσοδο στο μουσείο. Η συλλογή του επαυξάνεται συνεχώς και το 1986 εμφανίζεται κρίση χώρου. Για την αντιμετώπιση της, πολλά εκθέματα μεταφέρονται από το Λούβρο στο νεοδημιουργηθέν μουσείο Ορσέ. Το 1997 ξεκινάει η δεύτερη φάση αναδιοργάνωσης του μουσείου με άνοιγμα νέων χώρων.

Το Μουσείο του Λούβρου σήμερα έχει κατηγοριοποιήσει τα έργα του σε διάφορα τμήματα και τα κομμάτια εκτίθενται σε πολλές και διαφορετικές αίθουσες. Οι συλλογές του αυτές είναι οι εξής: Τμήμα Ανατολικών Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αιγυπτιακής Τέχνης, Τμήμα Αρχαιοτήτων Ελληνικών, Ετρουσκικών και Ρωμαϊκών, Τμήμα Γλυπτικής, Τμήμα Ισλαμικής Τέχνης, Τμήμα Καλλιτεχνικών Αντικειμένων και Τμήμα Πινάκων Ζωγραφικής. Να δούμε λίγο το Τμήμα Αρχαιοτήτων Ελληνικών, Ετρουσκικών και Ρωμαϊκών. Το τμήμα αυτό είναι μετά τους ζωγραφικούς πίνακες το αρχαιότερο τμήμα του Λούβρου. Μεταξύ των εκθεμάτων ήταν και ο Λαοκόνου που πεστράφει όμως το 1814 στην Ιταλία από όπου το είχε πάρει ο Ναπολέον. Επεκτάθηκε ξανά το μουσείο με την απόκτηση της συλλογής των Μποργκέζε και του Καμπάνα. Όταν ο Καμπάνα χρεοκόπησε, αγόρασε τη συλλογή του Ναπολέον ο Τρίτος και απέκτησε έτσι πάνω από 300 αρχαία αγάλματα ελληνικά και ρωμαϊκά. Ανάμεσα στα εκθέματα που ξεχωρίζουν είναι η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Αμοθράκης, το κεφάλι γυναικείου ειδωλίου από τις Κυκλάδες 2700 με 2300 π.Χ. Ο Υπέας του Ραμπέν, ανδρικός κορμός από τη Μίλητο, ο Ηρακλής και ο Ταύρος της Κρήτης από τη δυτική μετόπη του Ναού του Δία στην Ολυμπία, οι Εργαστίνες, τμήμα της Ζωφόρου του Παρθενώνα, και Ταυρομαχία, κομμάτι από τη μετόπη του Παρθενώνα, το κεφάλι του Κεντάβρου εξαφανίστηκε και το δεξί του χέρι βρίσκεται στο Μουσείο της Ακρόπολης, ο Αγασίας ο Εφέσιος, Παλαιστής, η Αφροδίτη της Κνίδου που είναι ρωμαϊκό αντίγραφο ελληνικού έργου του Πραξιτέλη, εκθέματα από το ναό της Αρτέμιδας στη Μαγνησία, αρχαιότητες από τη Σάμο, αρχαιότητες από τάφους της Θανάγρας και τη Μύρινα, κεφάλι Αττικού Αλόγου του 6ου αιώνα, 25 επιγραφές που καλύπτουν χρονολογικά το διάστημα περίπου από το 400 π.Χ. μέχρι το 250 μετά Χριστόν και δείχνουν την εξέλιξη της ελληνικής γραφής αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γραφιόταν και μιλιόταν η ελληνική γλώσσα σε διάφορες περιοχές, κορμί κορών και κούρων και μικρά χάλκινα αγαλματίδια. Επίσης στην αίθουσα της Ολυμπίας υπάρχει μακέτα του αρχαίου ναού του Ολυμπίου Διός με ανεπαράσταση του αγάλματος του Δία, κομμάτια από την αρχαιολογική αποστολή των Οζέ και Ντομέ το 1863, όπως οι κόρες με το λουλούδι, ο Απόλλων και οι νύμφες, τα γλυπτά των μαγεμένων της Θεσσαλονίκης, Ερμής Αγοραίος και νύμφες, μαρμάρινος κορμός άνδρα του 480 π.Χ., κεφαλή Ήριδος, μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς. Στην αίθουσα των Καριάτιδων εκτίθεται 59 έργα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, και στην 18η αίθουσα του Λούβρου εκτίθεται 159 έργα αρχαϊκής εποχής, κούρι, ανάγλυφα, αμφορείς και άλλα.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

αγαπητοί ακροατές. Στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Εκκλησία και Έσχατα». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο «Εκκλησία και Εσχατολογία», εκδόσεις Καστανιώτη, 2001.

Η Εκκλησία δεν είναι μόνον θεσμός, είναι και τρόπος υπάρξεως. Το εσχατολογικό μήνυμα της Εκκλησίας μεταφράζεται σε ήθος, σε τρόπο ζωής. Πώς μπορεί να αποδειχθεί η Εκκλησία κοινωνία εσχάτων στον τρόπο ζωής των μελών της? Ορισμένες μόνον ενδεικτικές παρατηρήσεις θα κάνουμε ως προς αυτό το εξαιρετικά λεπτό ζήτημα. Υπάρχουν δύο ειδών εσχατολογίες. Η μία θεωρεί το μέλλον, τα έσχατα, ως συνέπεια και κατάληξη του παρελθόντος. Στην περίπτωση αυτή, το μέλλον μπορεί να προγραμματιστεί και να αποτελέσει αιτιατό ενός αιτίου που βρίσκεται στο παρελθόν. Αυτό μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους. Στην αρχαία ελληνική σκέψη, όπως αυτή εκφράζεται κυρίως με την τραγωδία, ό,τι συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου είναι προκαθορισμένο από τους θεούς. Στη νεότερη δυτική σκέψη, στην οποία επικρατεί ο ουμανισμός, ο άνθρωπος με την πράξη του μπορεί να δημιουργήσει το μέλλον του. Στην χριστιανική σκέψη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το μέλλον δεν εξαρτάται από το παρελθόν, δεν είναι αιτιατό του παρελθόντος. Τα έσχατα είναι αυτά που δίνουν οντότητα στα πρώτα. Η θέση αυτή φαίνεται εκ πρώτης όψεως παράλογη. Είναι σαν να ταξιδεύει κανείς αντίστροφα προς τη φορά του χρόνου. Κι όμως, αυτή η φυσική επιστήμη αρχίζει σήμερα να κάνει λόγο για αντίστροφη φορά από το μέλλον προς το παρελθόν του χρόνου. Ο Άγιος Μάξιμος γράφει κατ' επανάληψη ότι το μέλλον είναι το αίτιο, όχι το αιτιατό του παρελθόντος, αφού ο λόγος για τον οποίο έγινε ο κόσμος είναι ο εσχατολογικός Χριστός ως ένωση κτιστού και ακτίστου στα έσχατα. Η Εκκλησία το βιώνει αυτό κατά τον Άγιο Μάξιμο στη Θεία Ευχαριστία. Εκεί αυτό που θα γίνει στα έσχατα γίνεται τώρα πραγματικότητα. Το μέλλον γίνεται αίτιο του παρόντος. Στη Θεία Ευχαριστία ταξιδεύουμε αντίστροφα στο χρόνο, από το μέλλον προς το παρόν και το παρελθόν. Έτσι η Εκκλησία είναι όχι αυτό που είναι ή που ήταν, αλλά αυτό που θα είναι.

Στην αρχαία ελληνική τραγωδία, ο άνθρωπος είναι δέσμιος του παρελθόντος. Το ίδιο ισχύει και στην δυτική φιλοσοφία με την έννοια του γεγονότος. Ό,τι έγινε είναι πραγματικότητα και τίποτε δεν μπορεί να το κάνει ανύπαρκτο. Αντίθετα, ό,τι θα γίνει δεν είναι πραγματικότητα παρά μόνον αφού γίνει, δηλαδή αφού καταστεί παρελθόν. Στην προς Εβραίους επιστολή ανατρέπεται η λογική αυτή. Εκεί ορίζεται η πίστης ως ελπιζομένων υπόστασης, δηλαδή τα έσχατα ως πραγματικότητα. Οι ηθικές συνέπειες αυτής της λογικής είναι συγκλονιστικές. Η Βασιλεία του Θεού είναι άρρηκτα δεμένη με την άφεση των αμαρτιών, τόσο από μέρους του Θεού προς τους ανθρώπους, όσο και από μέρους των ανθρώπων προς τους συνανθρώπους τους. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Ζητούμε στην κατεξοχήν αυτή εσχατολογική και ευχαριστιακή προσευχή. Αλλά η άφεση μπορεί να εκλειφθεί είτε απλώς ως μη τιμωρία, είτε ως εξάλειψη της αμαρτίας. Αν θεωρήσουμε το παρελθόν ως ανεξάλειπτη πραγματικότητα, τότε ο Θεός συγχωρεί χωρίς να εξαλείφει τις αμαρτίες μας, είναι δηλαδή και ο ίδιος δέσμιος των γεγονότων. Το ίδιο και εμείς, συγχωρούμε αλλά δεν λησμονούμε. Όταν όμως ο Θεός λέγει «και των αμαρτιών αυτών ου μη μνηστώ έτη», εκφέρει μια οντολογική και όχι απλώς μια δικανική απόφανση. Ό,τι ο Θεός δεν θυμάται, πάβει να υπάρχει. Το γεγονός μιας αμαρτίας πάβει να έχει υπόσταση. Ο αμαρτωλός δεν καθορίζεται οντολογικά από αυτό που ήταν, αλλά από αυτό που θα είναι.

Αν η άφεση των αμαρτιών θεωρηθεί οντολογικά και όχι δικανικά, δηλαδή ως εξάλληψη του ίδιου του γεγονότος της αμαρτίας και όχι απλώς των συνεπειών του, τότε πρόκειται για μία οντολογία εσχατολογική. Στην ηθική πράξη αυτό σημαίνει ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι αυτό που είναι, αλλά αυτό που θα είναι εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος, για παράδειγμα, διέπραξε φόνο στις 8 το πρωί σήμερα, σύμφωνα με την πρωτολογική οντολογία, η πράξη αυτή είναι ένα γεγονός που δεν εξαλείφεται με τίποτε και αυτός που το διέπραξε είναι φωνιάς. Σύμφωνα όμως με την εσχατολογική οντολογία, η οποία καθορίζει το είναι μας όχι από το παρελθόν αλλά από το μέλλον, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι φωνιάς αλλά άγιος, αν τελικά μετανοήσει και συγχωρεθεί. Δεδομένου ότι το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού, αυτό σημαίνει ότι καμία κρίση μας για τον αδερφό μας δεν πρέπει να έχει οντολογικό χαρακτήρα. Όλοι είναι δυνάμοι Άγιοι. Η μετάνοια και η άφεση που παρέχει η Εκκλησία είναι αδιανόητες χωρίς εσχατολογική οντολογία. Χωρίς δηλαδή να επιτρέπει στο μέλλον, στα έσχατα, να απελευθερώσουν τον άνθρωπο από το παρελθόν.

Η εκοσμίκευση της Εκκλησίας δεν περιλαμβάνει μόνο θεσμικά ζητήματα, αλλά και θέματα ηθικής. Μια εκοσμικευμένη Εκκλησία αντιγράφει την κοινωνία ή ακόμα και το κοσμικό δίκαιο στην μεταχείριση του αμαρτωλού. Όταν, για παράδειγμα, η Εκκλησία απαιτεί την ποινικοποίηση της αμαρτίας, τι άλλο κάνει παρά να λησμονεί ότι ο αμαρτωλός μπορεί να μετανοήσει και να γίνει άγιος? Όταν η Εκκλησία συγχωρεί, πώς μπορεί συγχρόνως να απαιτεί την ποινικοποίηση των αμαρτωλών? Η Εκκλησία δεν μπορεί να υιοθετεί στάσεις της κοινωνίας σε θέματα ηθικής, αλλά να διαχέει μέσα στην κοινωνία το πνεύμα της συγνώμης και της αγάπης που αφήνει το μέλλον να απελευθερώσει τον άνθρωπο από το παρελθόν. Μια μνησικακούσα εκκλησία είναι εκοσμικευμένη εκκλησία, διότι η μνησικακία είναι χαρακτηριστικό του κόσμου τούτου και της κοσμικής ηθικής.

αν εφαρμόσει η Εκκλησία μέσα στην ιστορία την επί του όρους ομιλία του Χριστού, κινδυνεύει να σταυρωθεί όπως εκείνος. Ποιος θα γυρίσει την άλλη πλευρά του σε εκείνον που τον χτυπάει, χωρίς τον κίνδυνο να χάσει τη ζωή του? Αν η Εκκλησία θέλει να νιώθει ασφαλής μέσα στην ιστορία, δεν μπορεί παρά να ξεχάσει την εσχατολογική της υπόσταση. Έτσι, για να νιώθει ασφαλής η Εκκλησία μέσα στον κόσμο, υιοθετεί συχνά την νοοτροπία του κόσμου, άλλοτε πλήρως και άλλοτε μερικώς. Είναι βαρύ το τίμημα της εσχατολογίας και η Εκκλησία δεν έχει πάντοτε την γενναιότητα να το πληρώσει.

Φοβάμαι ότι σας κούρασα και ίσως σας προβλημάτισα. Δεν φταίω εγώ. Φταίει η φύση του θέματος που μου δόθηκε. Στην ταπεινή προσπάθειά μου να το επεξεργαστώ και να σας το παρουσιάσω, ξεκίνησα με το ερώτημα για την ταυτότητα της Εκκλησίας, γιατί εκεί βρίσκεται η καρδιά του θέματος. Αν η Εκκλησία είναι εν το κόσμο, αλλά όχι εκ του κόσμου, αν ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, τότε η ταυτότητα της Εκκλησίας, η υπόστασή της, η οντολογία της είναι εσχατολογική. Το είναι της βρίσκεται στη μέλουσα βασιλεία του Θεού. Οι ρίζες της στα έσχατα και μόνον τα κλονάρια και τα φύλλα του δέντρου της βρίσκονται στο παρελθόν και στο παρόν της ιστορίας. Αυτό το ζει πλήρως μόνον μέσα στην ευχαριστία, σε αυτή την εικόνα των εσχάτων. Και γι' αυτό όλες οι άλλες πράξεις της εσχατολογικοποιούνται, δηλαδή γίνονται εκκλησία όταν ενσωματώνονται σε αυτήν, σαρκωμένοι, όπως ο Κυριός της, εν τόπο και χρόνο, παίρνει η Εκκλησία επάνω της και κάνει δική της σάρκα τους καημούς και τους πόνους και τα προβλήματα του λαού της. Δεν αποστρέφει το πρόσωπό της στην πείνα, την αρρώστια, την αγωνία των ανθρώπων, ακόμα και στους αγώνες τους, τους ενίοτε αιματηρούς για την ελευθερία τους. Στην προσπάθειά της να διακονήσει τις ανάγκες αυτές και να μεταφέρει την ελπίδα και την προσδοκία των εσχάτων, συχνά συσχηματίζεται με τον κόσμο και αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο να αλωτριώσει την ταυτότητά της.

Η θεολογία είναι υποχρεωμένη να κρούει τον κόδωνα ο Σάκης παρατηρείται ο κίνδυνος αυτός. Ο κίνδυνος της εκοσμίκευσης εμφανίζεται κάθε φορά που η Εκκλησία απολυτοποιεί τα ιστορικά ή κοσμικά μορφώματα. Ζώντας μέσα στον κόσμο η Εκκλησία δεν μπορεί παρά να χρησιμοποιεί τα του κόσμου και να ενδιαφέρεται για την ιστορία μέχρι του σημείου μάλιστα να την επηρεάζει. Αλλά για να μην εκοσμικευθεί κάνοντας αυτό, πρέπει να διατηρεί ανόθευτα από την εκοσμίκευση τα στοιχεία εκείνα που είναι από τη φύση τους φορείς των εσχάτων. Ως τέτοια, μνημονεύουμε εδώ κυρίως το μοναχισμό, τη Θεία Λειτουργία και το συγχωρητικό ήθος. Αν τα νοθεύσει και αυτά με κοσμικές μεθόδους, όπως συνέβη στον δυτικό χριστιανισμό, τότε ο κίνδυνος να χάσει την ταυτότητά της είναι βέβαιος. Εν το κόσμο, αλλά όχι εκ του κόσμου. Ας μην το λησμονεί αυτό ποτέ η Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Εκκλησία και Έσχατα». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο «Εκκλησία και Εσχατολογία», εκδόσεις Καστανιώτη 2001.

0: Η θεία ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια εκκλησία, ήτι τη θεία ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η θεία ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αντιμετώπισης παιδικού τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στον Εσπερινό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης Πιερής. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε τη χαρά να αναφερθούμε στο μικρό και στο μεγάλο εσπερινό της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα συνομιλήσουμε με τον πατέρα Χρυσοβαλάντη Θεοδόρου, διδάκτορα λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πατέρα Χρυσοβαλάντη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Μάλιστα. Για να κατανοήσει κάποιος το πώς η Εκκλησία καθιερώνει μια εορτή, πώς τιμά ένα γεγονός, θα πρέπει να ξέρει, κύριε Παπά και αγαπητοί μας ακροατές, τουλάχιστον το βασικό, το κεντρικό ιστορικό πλαίσιο. Αν σκεφτεί κανείς το πόσο ήσυχη ζωή, σιωπηλή ζωή έζησε η Παναγία επί γης, τότε θα καταλάβει το πόσο η Εκκλησία φωναχτά, το αντίθετο δηλαδή, προβάλλει τη δική της σιωπή μέσα στον κόσμο. Ακριβώς αυτό το ταπεινό της Παναγίας, εκείνο το πρόσωπο το οποίο επιλέχθηκε μέσα στους αιώνες για να γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού, αυτό ακριβώς δείχνει και αποδεικνύει και αποδεικνύουν οι αγώνες που έκαναν οι Άγιοι Πατέρες για την προστασία της τιμής και του προσώπου της, ξεκινώντας κατόπιν των αιρέσεων που εμφανίστηκαν, κυρίως με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Τι έχουμε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο? 431, θυμίζω, στην Έφεσο συμμετέχει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, εδραιώνεται η τιμή, το δόγμα προς το πρόσωπο της Παναγίας. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως μετά θα λέγαμε οι εορτολογικές εξελίξεις, αφού πλέον έχουμε βεβαιωμένη την πίστη μας προς το πρόσωπό της, και μέσω τότε του αυτοκράτορα Μαρκιανού, στα μέσα δηλαδή του 5ου αιώνα, τι έχουμε? Τον πρώτο ναό που κτίζεται προς τιμή της Παναγίας στη Γεσθημανή. Βλέπετε, πρόσωπα, αιώνες, τόποι συνδέονται, πάντοτε συνδέονταν στη λατρεία της Εκκλησίας μας για να προβληθεί και να επικοινωνηθεί ένα τέτοιο γεγονός. Μάλιστα, λίγα χρόνια μετά, το καταλαβαίνετε ότι έχει σχέση και με τη Γεσθημανή αυτό, έχουμε τον επίσημο εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκεκριμένο, το τονίζω αυτό, ναό, στις 15 Αυγούστου. Αργότερα, ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος, ένα αιώνα περίπου μετά, στα μέσα δηλαδή του 6ου αιώνα, καθορίζει με διάταγμα την επιτέλεση της εορτής στις 15 Αυγούστου. Και για να κάνω ένα βήμα και να κλείσω αυτή τη μικρή, έτσι, ιστορική αναφορά, στο 14ο αιώνα, προχωρώ αρκετά μετά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε ένα λόγο του, την ονομάζει την κοίμηση παγκόσμιο πανήγυρη. Δηλαδή, ήδη στον 14ο αιώνα υπάρχει μια εξάπλωση πανταχού της οικουμένης στις ορθόδοξους τόπους της τιμής αυτής της εορτής. Δείτε λοιπόν, από ένα μικρό γεγονός χτίζεται ένας ναός στη Γεσθημανή και πώς απλώνεται μέχρι σε εμάς σήμερα.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την υμνολογία αυτών των ημερών, να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στον μικρό και στον μεγάλο εσπερινό της εορτής.
1: Κάνατε μια πολύ σημαντική παρατήρηση και μιλήσατε για μικρό και μεγάλο. Mm-hmm. Αυτό γιατί συμβαίνει καταρχάς, ναι, και πότε συμβαίνει. Mm-hmm. Κάποιες εορτές πολύ μεγάλες, πολύ σημαντικές, θα προσπαθήσω να μιλήσω με απλό λόγο, με απλά στοιχεία, για να γίνουμε κατανοητοί από όλους όσους μας ακούν, έχουν, εορτάζονται με αγρυπνία. Αυτό τι σημαίνει? ότι οι εορτές αυτές έχουν και μικρό εσπερινό και μεγάλο εσπερινό. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό λοιπόν των ημερών με αγρυπνία είναι εκείνες που κανείς ανοίγοντας το μηναίο, συγκεκριμένα στις 15 Αυγούστου, θα δει ότι έχει ακολουθία και μικρού και μεγάλου εσπερινού. Δεν θα επεκταθώ να εξηγήσω τώρα τι είναι ο μικρός και τι είναι ο μεγάλος, γιατί θα αλλάξουμε το θέμα μας. Τι βλέπουμε σε αυτές τις ακολουθίες? Τη συγκέντρωση της λαχτάρας της Εκκλησίας να τιμήσει με μόνο 22 τροπάρια, τα μέτρησα, 22 τροπάρια έχει ο μικρός και ο μεγάλος εσπερινός, να τιμήσει μέσα από αυτά το πρόσωπο της Παναγίας. Ο μικρός εσπερινός, όπως όλοι οι εσπερινοί, έχουν τα στοιχειρά και το δοξαστικό, δηλαδή στο πρώτο μέρος του, και τα απόστοιχα μαζί με το δοξαστικό στο δεύτερο μέρος του. Θα ήταν όμως, νομίζω, επειδή είναι πιο αντιληπτό στους ακροατές μας, να επιμείνουμε, αν συμφωνείτε και εσείς κύριε Παπά, να επιμείνουμε λίγο στον μεγάλο εσπερινό και να τα δούμε λίγο με τη σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Και έτσι να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να δούμε γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ημέρα. Ξέρετε, η Εκκλησία ένα γεγονός το διακονεί με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, το διακονεί με την ποίηση και την ημινολογία. Το διακονεί με τον λόγο, τον λόγο δηλαδή των Αγίων Πατέρων, τις ομιλίες που έχουν γράψει σε κάθε εορτή. Τον διακονεί με την αγιογραφία και βεβαίως τον διακονεί και με την μουσική με την οποία έχει επενδύσει αυτούς τους ύμνους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, ότι όλες αυτές οι εκκλησιαστικές διακονίες, η εκκλησιαστική από όλες αυτές τις πλευρές προβολή ενός γεγονότος δίνει την ευκαιρία στον οποιονδήποτε, ανάλογα με το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει μεγαλώσει και τη δική του προσωπική αντιληπτικότητα, ακόμα και αν από μια πλευρά δεν κερδίσει κάτι, να το κερδίσει από την άλλη πλευρά. Βλέπει η Εκκλησία λοιπόν συνολικά τον άνθρωπο, προσεγγίζοντας τα σπουδαία αυτά γεγονότα μέσα από όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, έχοντας ως, να μ' αρέσει να το υπογραμμίζω πάντοτε, έχοντας πάντοτε ως κορονίδα, ως αιχμή του δώρατος, την εξαιρετική ελληνική γλώσσα, η οποία προβάλλει με θαυμαστό, θα λέγαμε, τρόπο το κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα. Ο μεγάλος λοιπόν εσπερινός, κύριε Παπά, έχει στο πρώτο του μέρος, πιο θεωρούμε πρώτο μέρος, αυτό μέχρι την είσοδο του εσπερινού, έτσι, εκεί που βγαίνουμε και ψάλλουμε ιερείς με την είσοδο και ψάλλουμε το φως Ιλαρών. Στο πρώτο μέρος λοιπόν έχουμε τα αυτόμελα, τα τρία αυτόμελα, τα οποία λέγονται δύο φορές το κάθε ένα από αυτά και μάλιστα σε ήχο πρώτο. Αυτά τα στοιχεία που αναφέρω δεν είναι τυχαία. Καταρχάς, τι σημαίνει αυτόμελο? Σημαίνει εκείνο το οποίο έχει ίδιον μέλος, δικό του μέλος, και βάσει αυτού ψάλλονται παρόμοια τροπάρια, τα οποία ονομάζονται προσώμια, γιατί προσωμιάζουν με το αυτόμελο. Έχει λοιπόν την τιμητική της κοίμηση της Θεοτόκου η εορτή αυτή, αφού η ύμνη αυτή είναι αυτόμελα τροπάρια, από τα οποία δανείζονται δεκάδες, εκατοντάδες άλλα για να ψαλούν κατά τον ίδιο τρόπο. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αυτά τα αυτόμελα, παρακαλώ, είδατε τι είπαμε, ψάλλονται δύο φορές το καθένα. Και θα πει κάποιος, μα δεν υπάρχουν άλλοι ύμνοι. Προφανώς υπάρχουν. Μα γιατί να το ψάλλουμε δύο φορές το καθένα? η επανάληψη στη λατρεία της Εκκλησίας μας θα το δείτε ότι είναι βασικό χαρακτηριστικό της. Γιατί? Διότι θέλει μέσω της επανάληψης τυχόν νοήματα καταρχάς που δεν προλάβαμε να τα απορροφήσουμε την ώρα που λέγονται, στη δεύτερη ευκαιρία που μας δίνεται να επανέλθουμε και σε αυτά και να εντρυφήσουμε σε αυτά. Ξέρετε, ακόμα και οι ίδιοι οι ψάλτες που τα ψάλουν οι ίδιοι πολλές φορές, ενώ θα έπρεπε να τα πούνε και να κατανοούν και οι ίδιοι μέσα από την αγωνία τους, την φυσιολογική αγωνία τους, να ψάλουν σωστά ένα ύμνο μέσα από την μουσική μας, πολλές φορές δεν προσέχουν ακριβώς. Οπότε στη δεύτερη φορά και για τον ψάλλοντα και για τον ακροατή είναι πολύ πολύ δυνατή η ευκαιρία να κατανοήσουμε όσα λέγονται. Λέει το πρώτο τροπάριο, λέει «Ο του παραδόξου θαύματος». Είναι η πρώτη φράση που ακούγεται στην εορτή της Παναγίας. Άρα γιατί μιλάμε? Είναι σαν την επικεφαλίδα, έτσι, την επικεφαλίδα ενός θέματος. Το παράδοξο θαύμα. Ένα θαύμα παράδοξο. Ποιο είναι αυτό το παράδοξο θαύμα? Το λέει αμέσως μετά. Η πηγή της ζωής, αυτή που έγινε πηγή για τη ζωή, εν μνημείο τίθεται να μπει μέσα σε τάφο. Και ο τάφος τι να γίνει, λέει αμέσως μετά, κλίμακα σκαλά προς τον ουρανό. Ακολουθούν και άλλα δύο αυτόμελα τροπάρια και στο τρίτο, και εδώ θα ήθελα να σταθώ άλλη μία φορά, λέει εκεί αυτό το τροπάριο ότι την συν κοίμησιν δοξάζουσι, τη δική σου κοίμηση δοξάζουν εξουσίε, θρόνη, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Δείχνει αυτό το τροπάριο, αγαπητοί μας ακροατές, την παγκόσμιο, όχι μόνο επιγής αλλά και εν ουρανής τιμή και απόδοση σεβασμού προς το πρόσωπο αυτό της Παναγίας. Στην εορτή αυτή συμμετέχουν και οι επίγειοι, οι άνθρωποι και οι ουράνιες δυνάμεις. Είναι ένα γεγονός το οποίο έλκει την προσοχή του σύμπαντος κόσμου. Αυτά τα τρία λοιπόν, όπως είπαμε, αυτόμελα, σε ήχο πρώτο θα ψαλούν ακριβώς εδώ στην αρχή του Εσπερινού. Μετά από αυτά τα τρία αυτόμελα ακολουθεί ένα δοξαστικό. Τι σημαίνει δοξαστικό? Σημαίνει εκείνον τον ύμνο που μπροστά του τοποθετείται η φράση «Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι». Όταν από οποιοδήποτε τροπάριο τοποθετηθεί, ακούμε αυτή τη φράση, το τροπάριο αυτό ονομάζεται δοξαστικό. Αυτό λοιπόν το τροπάριο έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Ο μοναδικό στη σύγχρονη πρακτική, όχι στη χειρόγραφη παράδοση των αιώνων. Δηλαδή ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό που εμείς μια φορά το χρόνο το ακούμε? Είναι ότι ψάλεται η κάθε φράση αυτού του ύμνου και σε έναν ήχο της εκκλησιαστικής μας μουσικής, της οκτωηχίας. Δηλαδή και στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο, στον τέταρτο, στον πλάγιο του πρώτου, στον πλάγιο του δευτέρου, στον βαρύ και στον πλάγιο του τετάρτου. Αυτό το δοξαστικό λοιπόν, το υπέροχο, το οκταϊχό επίσης, έχει και άλλη μια ιδιαιτερότητα, ψάλεται δίχορο. Το δι με γιώτα. Τι σημαίνει δίχορο? Από τους δύο χορούς, και από τον δεξιό χορό και από τον αριστερό χορό. Είναι αυτό λοιπόν το δοξαστικό, το υπέροχο, το νομίζω πασίγνωστο, που αρχίζει με την φράση «Θεαρχείο Νεύματι». Κύριε Παπά, αγαπητοί μας ακροατές, μέσα σε αυτά τα λόγια του δοξαστικού, η Εκκλησία, και χρησιμοποιώντας κάποιες λέξεις, ας το πούμε έτσι, κλειδιά, περιγράφει το γεγονός αυτό της κοιμήσεως και από την ιστορική του πλευρά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω πόσοι έχετε μπροστά σας τα λόγια αυτά. Αν μου επιτρέπετε να διαβάσω λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Λέει: «Θεαρχείο νεύματι, πάντοθεν η Θεοφόρη Απόστολη υπονεφών μεταρσίως ερώμενη».
0: Ναι.
1: Τι λέει εδώ? Περιγράφει το γεγονός. Οι Απόστολοι, θυμηθείτε παρακαλώ, μετά την ανάληψη του Χριστού έχουν αρχίσει και μετακινούνται ο καθένας στον τόπο όπου θα διακονήσει τον λόγο με μικρό γάμα, το κήρυγμα, για να μεταδώσει την αλήθεια της πίστεως του Χριστού, και η Παναγία πλέον στη Γεστημανή, έχοντας μείνει πίσω θα λέγαμε μόνη, φεύγει από αυτήν την ζωή, μεθύσταται στους ουρανούς, κοιμάται και μεθύσταται στους ουρανούς. Οι Απόστολοι πρέπει να επιστρέψουν. Το πρέπει αυτό θα το εξηγήσουμε λίγα αργότερα σε ένα άλλο ύμνο. Γιατί πρέπει? Τι σκέφτεται, χρησιμοποιώ μια ανθρώπινη έκφραση, ο Θεός να κάνει τι? Να χρησιμοποιήσει τα σύννεφα για να μεταφέρουν σαν ένα είδος ουράνιου αυτοκινήτου τους Αποστόλους, να τους μεταφέρουν στον τόπο της κοιμήσεως της Παναγίας, και εκεί αυτοί μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις να ψάλουν τους ανάλογους ύμνους. Δείτε και πόσο σημαντικό είναι αυτό, η κοίμηση της Παναγίας μας και η παρουσία των Αγίων Αποστόλων δείχνουν την σημασία των ύμνων σε έναν και κοιμημένο άνθρωπο και την τιμή του σώματος, και γι' αυτό τα σώματα δεν τα πετάμε ούτε κάνουμε κάτι άλλο, αλλά τα τιμούμε, και γι' αυτό λέγεται κηδεία, κίδομαι, φροντίζω. Σε αυτό το δοξαστικό, το οποίο όπως σας είπα η κάθε φράση του ψάλλεται και σε έναν διαφορετικό ήχο, έχουμε μερικές εξαιρετικές λέξεις, όπως αυτή παραδείγματος χάρη του που ψάλλεται στον τέταρτο ήχο και λέει αυτή η φράση: «Ταύτης γάρ το υπερβάλλον, το υπερβάλλον υπερέχει πάσαν έννοιαν». Ποιο είναι αυτό το υπερβάλλον? Είναι το αποκορύφωμα, το ακρότατο σημείο. Είναι μια ουσιαστικοποιημένη μετοχή με την έννοια της αποκορύφωσης. Δηλαδή ποια είναι η αποκορύφωση? Είναι η αγιότητα της Θεοτόκου, η οποία υπερβαίνει κάθε απλή λογική σκέψη.
0: Ναι.
1: Αυτό το δοξαστικό έχει κι άλλο ένα χαρακτηριστικό. Δεν μας, τουλάχιστον στα μηνέα, ας αφήσουμε την επιστημονική έρευνα, δεν διασώζει τον ύμνογράφο του. Ποιος το έγραψε αυτό το υπέροχο ύμνο? Αυτό βέβαια έχει δύο διαστάσεις. Απ' τη μία ότι δεν πέρασε για κάποιον λόγο στην τυπογραφία, διότι δεν είμαστε σίγουροι αν είναι αυτός ή ο άλλος, αλλά πολλές φορές πίσω από ένα τέτοιο φαινομενικά κενό, ξέρετε, κρύβεται ένας ανώνυμος. Ένας ανώνυμος ο οποίος δεν θέλει καν να παρουσιάσει τον εαυτό του ως συγγραφέα, θέλοντας να προβληθεί μόνο το πρόσωπο. Έχει τέτοια ταπείνωση ο ποιητής που κρύβεται πίσω από την ανωνυμία του για να φανερωθούν μόνο οι έννοιες της τιμής του προσώπου του οποίου θέλει να προβάλλει κάθε φορά μέσα από την ημνολογική του γραφίδα και την ποίηση. Με αυτά λοιπόν τα τρία προπάρεια και αυτό το δοξαστικό, το οποίο βεβαίως μπορούμε να λέμε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή μια όσο το δυνατόν γενικότερη περιγραφή, τονίζοντας κάποια από τα σημεία που πρέπει. Ακολουθεί η είσοδος, όπως σας είπα πριν, και η ψαλμόδηση του Φως Ηλαρών. Το Φως Ηλαρών, έτσι να θυμίσω, ότι είναι ένας από τους αρχαιότερους ύμνους της Εκκλησίας μας, εκείνο που το σύμβολο, εκείνο που δείχνει την κίνηση από την ημέρα προς τη νύχτα. Και αφού ψαλεί και το προκείμενο, όπως ονομάζεται ένας μικρός στίχος από το ψαλτήρι που ανήκει σε κάθε ημέρα, η Εκκλησία τοποθετεί σε αυτή τη στιγμή τρία αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτά τα τρία αναγνώσματα επίσης μπορούμε να τα δούμε από δύο πλευρές. Πρώτον, ότι ανήκουν σε έναν τέτοιο πανηγυρικό εσπερινό, σε έναν εσπερινό ο οποίος τιμάται διαγρυπνίας. Άρα επίσης καταλαβαίνουμε ότι όταν βλέπουμε αναγνώσματα, αυτή η ημέρα έχει, μπορεί να γίνει, δηλαδή αυτό σημαίνει μπορεί να γίνει αγρυπνία. Αυτά τα τρία αναγνώσματα είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί? Διότι μέσα από αυτά η Εκκλησία έχει επιλέξει, οι πατέρες έχουν επιλέξει κάποιους στίχους από κάποιο κεφάλαιο σχετικού βιβλίου από την Παλαιά Διαθήκη, στα οποία αυτά βιβλία προφητεύονται τα γεγονότα, είτε τα δεσποτικά είτε τα θεομητορικά, είτε τα πρόσωπα για τα οποία κάθε φορά έχει γίνει αυτή η επιλογή. Τα τρία αναγνώσματα, τα παλαιοδιαθηκικά, της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το πρώτο προέρχεται από το 28ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, του πρώτου βιβλίου έτσι της Παλαιάς Διαθήκης. Η δεύτερη προφητεία είναι από το 43ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Ιεζεκιήλ, και το τρίτο αναγνώσμα είναι από το βιβλίο των Παροιμιών, από το ένατο κεφάλαιο από τις παροιμίες του σοφού Σολομώντος, τα οποία αυτά τρία παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα προσπαθούν, η Εκκλησία μάλλον τα τοποθετεί, για να προσεγγίσουμε και με αυτόν τον τρόπο και να κατανοήσουμε το πώς αιώνες πριν έχει προφητευθεί το πρόσωπο αυτό της Παναγίας, και εισάγονται στον εσπερινό ως μία εισαγωγή στην κυριώνυμο ημέρα, στην οποία θα καταλήξουμε έτσι με το αποστολικό στη Θεία Λειτουργία, με το αποστολικό ανάγνωσμα και με το ανάγνωσμα του Ευαγγελίου, το ευαγγελικό ανάγνωσμα.
0: Στο σημείο αυτό, πατέρα Χρυσοβαλάντη, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική, με τον τρόπο αυτό να φτάσουμε μέχρι το και μισή την ώρα και το σήμα του σταθμού, και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτές τις αναφορές μας, να συνεχίσουμε να ακούμε όλα αυτά τα σημαντικά που με απλό τρόπο μας μεταφέρεται μέσα από το ραδιοφωνικό αέρα του 89,5, όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τον εσπερινό της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Σχόλια στον Εσπερινό της κοιμήσεως της Θεοτόκου». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον πατέρα Χρυσοβαλάντη Θεοδόρου, ο οποίος είναι διδάκτορ λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Αναφέρεται στους ύμνους και τα τροπάρια αυτών των ημερών και μέσα από τις πιο συγκεκριμένες αναφορές που πραγματοποιεί ο πατέρας Χρυσοβαλάντης, μπορούμε κι εμείς να προσεγγίσουμε καλύτερα όλες αυτές τις μεγάλες θεολογικές αλήθειες που βρίσκονται και μεταφέρονται μέσα από την υμνολογία της Εκκλησίας μας για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό, λοιπόν, περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τις απορίες σας για όλα τα θέματα που συζητάμε στις εκπομπές του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πατέρα Χρυσοβαλάντη, ο λόγος πάλι σε εσάς, να συνεχίσουμε.
1: Μετά λοιπόν τα αναγνώσματα, ακολουθεί ένα τμήμα του Εσπερινού που ονομάζεται Λυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ να προβάλλω εκείνα τα αδικημένα τμήματα των ακολουθιών και τα ονομάζω αδικημένα, γιατί πολλές φορές χωρίς να κρίνω και να κατακρίνω τα προσπερνούμε έτσι λίγο πρόχειρα, χωρίς να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή σε αυτά. Αυτό το τμήμα λοιπόν εδώ είναι η Λυτή, και μάλιστα η ίδια η ύπαρξη της Λυτής μας δείχνει τη σημασία της. Γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό και αυτό της σπουδαιότητας του Εσπερινού, του Πανηγυρικού, της Αγρυπνίας, αλλά και μόνο αν κανείς μετρήσει τα τροπάρια του θα δει ότι είναι περισσότερα και από το πρώτο μέρος και από το δεύτερο μέρος. 4 τροπάρια έχει το πρώτο μέρος, 4 τροπάρια έχει το δεύτερο μέρος, τα απόστοιχα 6 τροπάρια έχει η Λυτή. Στο πρώτο τροπάριο θα ήθελα και στο δοξαστικό λίγο εδώ να επιμείνουμε. Έκανα ένα σχόλιο πριν και είπα θα εξηγήσουμε γιατί έπρεπε να πάνε οι Απόστολοι στην κοιμήση της Παναγίας, και εδώ το ερμηνεύει. Γι' αυτό πρέπει να ψάλουμε όλα τα τροπάρια σε κάθε ακολουθία, όχι επιλογή λόγω της βιασύνης μας. Τι λέει αυτό? Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω και θα το πω και στα νέα ελληνικά. Έπρεπε, με αυτό το τη λέξη αρχίζει, έπρεπε τις αυτόπτες του λόγου και υπηρέτες και τις κατά σάρκα μητρός αυτού την κίνηση εποπτεύσε τελευταίων ούσαν επ' αυτή μυστήριον, ή να μη μόνον την απογής του σωτήρος ανάβασιν θεάσονται, αλλά και τις τεκούσεις αυτών τη μεταθέσει μαρτυρήσωση. Και λέει λίγα ακόμα να μην συνεχίσω τώρα. Τι σημαίνει αυτό το έπρεπε? Έχει, αν το δούμε έτσι λίγο με πιο ευρύτητα πνεύματος, έχει δύο έννοιες. Το έπρεπε που λέμε σήμερα εμείς ήταν αναγκαίο, έπρεπε να γίνει κάτι, αλλά και το πρέπει σημαίνει αξίζω, άξιζε. Σε αυτούς που ήταν αυτόπτες του Χριστού και διάκονοί του, να δουν από κοντά την κίνηση, την κατασάρκα κίνηση της μητέρας του, η οποία αυτή κίνηση τι είναι, λέει, το τελευταίο μυστήριο επηγής της δικής της ζωής, μυστήριο η κίνηση της Παναγίας, ούτως ώστε ή να μην, ούτως ώστε να μην έχουν δει μόνο την ανάβαση του σωτήρος τους στους ουρανούς, δηλαδή την ανάληψή του, αλλά για να γίνουν και μάρτυρες, να εδώ αυτό είναι η λέξη κλειδί, να γίνουν μάρτυρες, να βάλουν την υπογραφή τους, να μας μεταφέρουν και σε εμάς δηλαδή την μετάθεση εκείνης που γέννησε τον Υιό και Λόγο του Θεού, την μετάθεση της στους ουρανούς, αφού η Παναγία, και το ξαναλέμε, δεν θα γιορτάσουμε μόνο την κοίμησή της αλλά και την μετάθεσή της στους ουρανούς. Να το πω ακόμα πιο απλά, μην φανεί υπερβολική η λέξη, έτσι είναι η αλήθεια, την Ανάστασή της. Και στο δοξαστικό που ακολουθεί, το οποίο επιτρέψτε μου να του έχω μία δυναμία, είναι ίσως από τα καλύτερα τροπάρια, τους καλύτερους ύμνους όλου του έτους, καλεί τον κάθε έναν από εμάς σε αυτή τη γιορτή. Μας στέλνει πρόσκληση, κύριε Παπά, η Εκκλησία μέσα από την υμνολογία. Τι λέει? Δεύτε φίλε όρτον το σύστημα, δεύτε και χωρίαν στη σώμεθα, δεύτε καταστέψομεν άσμαση την Εκκλησίαν, την καταπάυση της Ιβωτού του Θεού. Ελάτε όλοι εμείς που είμαστε φιλέορτοι, ελάτε να χτίσουμε, να στήσουμε ένα πανηγύρι, ένα χορό. Θα το πω και για αυτό το χορό σε λιγάκι. Δεύτε καταστέψουμε, ελάτε να στολίσουμε με τι, με ύμνους, με άσματα την Εκκλησία, λόγω της καταπαύσεως του θανάτου, της τελειώσεως με την έννοια της ολοκληρώσεως της Κιβωτού του Θεού. Και περιγράφει και άλλα, καταλήγοντας σε μια συγκλονιστική φράση: συγγενούς οικειότητος, μη επιλάθη δέσποινα των πιστός εορταζόντων την Παναγίαν σου κοίμησιν. Σε εκείνους, Παναγία, που τιμούν με πίστη εορτάζουν την Παναγία σου κοίμηση, μην τους ξεχάσεις, γιατί έχουμε συγγένεια, έχουμε οικειότητα. Μας καταλαβαίνεις και σε καταλαβαίνουμε, γιατί είμαστε και είσαι άνθρωπος. Πιάνει αυτό το σφιγμό, την καρδιά της σκέψης, θα έλεγα έτσι, της Παναγίας, και της παρακαλάει, αφού και αυτή είναι άνθρωπος, να μην ξεχάσει και την δική μας αδυναμία, ειδικά την ημέρα αυτή. Αφού ολοκληρωθεί, με συγχωρείτε αν συγκινήθηκα, διότι πάντοτε αυτό το τροπάριο έτσι κάτι λέει περισσότερο στην ψυχή μου. Αφού ολοκληρωθεί το σπουδαίο αυτό μέρος της λιτής με όλα αυτά τα τροπάρια, τα έξι που σας είπα, ακολουθεί το δεύτερο κυρίως μέρος της ακολουθίας του Μεγάλου Εσπερινού, το οποίο είναι τα απόστοιχα με το δοξαστικό που έπεται και ολοκληρώνει την ακολουθία αυτή. Τα τροπάρια αυτά, τα απόστοιχα, είναι στοιχειρά και ψάλλονται στον τέταρτο ήχο και ακολουθεί ένα αρκετά μεγάλο δοξαστικό. Το δοξαστικό αυτό περιγράφει με άλλα λόγια, με άλλους τρόπους, τα γεγονότα, το γεγονός μάλλον, της κηδείας της Παναγίας. Mm-hmm. Και λέει, ότε εξεδίμησας, όταν έφυγες από αυτόν τον κόσμο, Θεωτό και Παρθένε, περιγράφει ότι οι Απόστολοι έχουν μαζευτεί γύρω σου και ψάλλουν. Και ακούμε, θέλω να, έτσι, να σχολιάσουμε δύο-τρεις λεξούλες μαζί, γιατί οι λέξεις δίνουν τον δικό τους νόημα, τη δική τους ένταση μέσα σε όλα αυτά την υμνογραφική παραγωγή. Τι λέει στην τρίτη-τέταρτη σειρά? Μιλάει για τους λόγους, για το τι λέγανε οι Απόστολοι εκείνη τις ώρες. Mm-hmm. Παρακαλώ, ας μεταφερθούμε λίγο όλοι νοερά, mm-hmm, στη Γεστημανή. Ας βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των Αποστόλων, μπροστά να έχουμε και κοιμημένοι επάνω σε ένα φέρετρο, σε ένα κρεβάτι νεκρική, σε μια νεκρική κλίνη, το σώμα, το φυσικό σώμα της Παναγίας, της ανωτέρας αγγέλων και ανθρώπων. τι θα λέγαμε εκείνη την ώρα, πόσα στεκόμασταν. Όπως στεκόμαστε και περιγράφουν αυτοί οι ύμνοι, θα ρω και για μένα και για τους κληρικούς και για τους λαϊκούς, κάπως έτσι θα πρέπει να στεκόμαστε και εκείνη την ημέρα στους ναούς όταν πηγαίνουμε και προσκυνούμε το ιερό της εικόνης μας. Τι λέει αυτή η φράση, μια λέξη έτσι που μου άρεσε εδώ, εκφαντορικές θεολογίες. Τι είναι αυτό το εκφαντορικές? Βγαίνει από το ρήμα εκφαίνω, δηλαδή αυτός που εκφαίνει, δηλαδή αυτός που εξαγγέλει, είναι πολύ εκφραστικός, ο εμφαντικός, έτσι. Ποιες είναι αυτές οι εκφαντορικές, οι λόγοι, οι θεολογικοί λόγοι, εκφαντορικές θεολογίες? Είναι οι εγκομιαστικοί λόγοι, τα τιμητικά λόγια που βγαίνουν από το στόμα του σύμνους των Αποστόλων που έχουν συγκεντρωθεί στη Γεσθημανή. Και τι κάνουν εκεί, δείτε παρακαλώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Είναι η τρέλα, συγγνώμη για τη λέξη, είναι η τρέλα που προβάλλει η Εκκλησία. Ποια τρέλα? Σε μια κηδεία τι κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς? Πάμε και κλαίμε. Κλαίμε. Και πολλές φορές ακούμε, λέμε, είναι απαρηγόρητος ή διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Και εδώ οι Απόστολοι γύρω από το σώμα της Παναγίας τι μας λέει ακριβώς μετά? Είναι φοβερή αυτή η φράση επίσης. Το ζωαρχικόν και θεοδόχων σου σώμα κυδεύσαντες, αυτό που έδωσε τη ζωή, έτσι, σε μας μέσα από το Χριστό, εκείνο που δέχθηκε το Θεό μέσα του, το κυδεύουν πως έχερον πανίμνητε. Είχαν χαρά οι Απόστολοι κυδεύοντας την Παναγία. Το πρώτο μέρος του δοξαστικού αυτού επιμένει στην επηγής κηδεία. Στο δεύτερο μέρος μιλάει για τη μετάσταση, για την υποδοχή της ψυχής, του σώματος και της ψυχής της Παναγίας στους ουρανούς. Και εκεί τι λέει αυτό το τροπάρι, ότι οι δυνάμεις των αγγέλων βλέποντας αυτό το θαύμα εκπλήττονταν. Το θαύμα, λέει, εκπλητόμενε. Τι έκαναν, φανταστείτε, οι Απόστολοι, δείτε την αντίθετη εικόνα. Οι Απόστολοι όρθιοι με σεβασμό ψάλουν ύμνους και στον ουρανό οι δυνάμεις, οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι και κηφιείε αλλήλες έλεγον. Και κηφιείε, τι είναι αυτό το κηφιείε? Είναι ο θηλυκός τύπος της μετοχής του παρακειμένου, του ρήματος κύπτο, σκύβο. Τι σημαίνει σκύβο εδώ? Έσκυβαν μεταξύ τους από σεβασμό, από θαυμασμό, από απορία. Ρωτούσαν το ένα, ο ένας τον άλλον. Αλλήλες έλεγον μεταξύ τους. Ποια είναι αυτή που αναβαίνει στον ουρανό? Και αφού αντιλαμβάνονται, βέβαια καταλαβαίνετε ότι χρησιμοποιεί, είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις, και αντιλαμβάνονται πλέον το γεγονός αυτό που ανεβαίνει η Παναγία στους ουρανούς, τι λέει? Άρατε ημών τα σπήλας, ανοίξτε τις πόρτες και υποδέξαστε και υποδεχθείτε την τεκούσαν αυτή που γέννησε τον ποιητή.

0: τι λέει, καταλήγει και μεταφέρει την ευθύνη, θα λέγαμε, και τη δική μας συμμετοχή των πιστών, των ακροατών, των συμμετεχόντων. Τι λέει εκεί? Διόπερ και εμείς τη μνήμη σου εορτάζοντες. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, εορτάζοντας τη μνήμη σου, εκβοόμεν σι πανίμνητε, σου φωνάζουμε Παναγία μας. Χριστιανών το κέρας ύψωσον και σώσον τας ψυχάς ημών. Η σωτηρία των, την σωτηρία των ψυχών μας ζητάμε και παρακαλούμε μέσα από τις δικές σου πρεσβείες, μέσα από την δική σου, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, εσύ που έχεις τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, αμέσως μετά από την Αγία Τριάδα, είσαι εκείνο το πρόσωπο που τιμάται υπερβαλλόντος από την Εκκλησία και από τον κάθε πιστό. Τη σωτηρία των ψυχών μας ζητάμε και στην ημέρα εκείνη που γονατίζουμε μπροστά στο ιερό σου εικόνισμα, έχοντας κλειστό το στόμα σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τους ύμνους και την τιμή προς το πρόσωπό σου.
1: Επιτρέψτε μας, πατέρα Χρυσοβαλάντη, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη τελευταία διακοπή για μουσική και να επιστρέψουμε για τον επίλογο της σημερινής μας επικοινωνίας.

Ακούτε κυρίες και κύριοι το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή σχόλια στον Εσπερινό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε λοιπόν την δυνατότητα και τη χαρά να συνομιλούμε με τον πατέρα Χρυσοβαλάντη Θεοδόρου, ο οποίος είναι διδάκτορ λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε την δυνατότητα μέσα από όσα τονίζει ο πατέρας Χρυσοβαλάντης για την υμνολογία των ημερών να προσεγγίσουμε έτσι και εμείς καλύτερα και να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτής της υμνολογίας μέχρι την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έχουμε ακόμη λιγότερο από 5 λεπτά στη διάθεσή μας, πατέρα Χρυσοβαλάντη, για ένα επιλογικό δικό σας σχόλιο στα όσα αναφέρονται

0: συζητήσαμε μέχρι τώρα ή ότι άλλο θα θέλατε εσείς να προσθέσετε.
1: Σε αυτό το οργανικό, το μουσικό που ακούσαμε τώρα, μας είχε βάλει εκεί ο ηχολήπτης σας. Νομίζω ότι μας έδωσε μια ωραία μουσική πάσα για το απολυτίκιο της εορτής, το οποίο, όπως και το οργανικό που ακούσαμε, έτσι και το απολυτίκιο είναι στον πρώτο ήχο. Και ταυτόχρονα είχα λίγο χρόνο να κάνω μια, και εγώ μια εικόνα για το πώς θα πρέπει να κλείσω, και θα χρησιμοποιήσω 2-3 φρασούλες μέσα από όλα αυτά. Τι λέει αυτό το απολυτίκιο? Εν τη κινήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Δεν, όπως μάλλον δεν μας εγκατέλειψε ο Χριστός φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, έτσι ούτε εσύ Παναγία δεν μας εγκατέλειψες, και επειδή νιώθουμε έντονη την παρουσία σου, ερχόμαστε και εμείς να τιμήσουμε αυτό το γεγονός. Και τι σου ζητάμε, θα το ξαναπώ δεύτερη φορά, με τις πρεσβείες σου, για να αναφερθώ στο πολιτικό της εορτής, με τις πρεσβείες σου να μας σώζεις από τον θάνατο της ψυχής, δηλαδή που προκαλούν τα πάθη και η αμαρτία. Μου ήρθε μια εικόνα, κύριε Παπά, θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Μ' αρέσει πολλές φορές να χρησιμοποιώ και ιστορικά γεγονότα. Ξέρετε, εκτός από την πασίγνωστη σύνδεση της εορτής του Ευαγγελισμού με την Επανάσταση, με την Ελληνική Επανάσταση, έχουμε κι άλλο ένα παρόμοιο γεγονός που έχει σχέση με τις 15 Αυγούστου. Στις 15 Αυγούστου του 1261, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο 8ος, ο Παλαιολόγος, μπαίνει θριαμβευτικά στην απελευθερωμένη από τους Φράγκους Κωνσταντινούπολη, κρατώντας και έχοντας μπροστά να προπορεύεται μια εικόνα της Παναγίας. 15 Αυγούστου 1261. Και κάτι ακόμα, και νομίζω, αν μου επιτρέπετε να κλείσω με αυτό το, με αυτόν τον τρόπο, σκέφτηκα ότι πολλοί από μας έχουμε χάσει δικούς μας ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, γονείς, αδέλφια. Νιώθουμε, και αν είναι κοντά σε αυτό, σε αυτές τις ημέρες ο θάνατός τους ή έχουν σχέση με αυτές τις ημερομηνίες, νιώθουμε μια λύπη, έτσι μια κάποιες φορές ανθρώπινη έτσι σκυθροπότητα. Η Εκκλησία σήμερα και τις επόμενες μέρες και την εορτή της Παναγίας μας δίνει, και κάθε φορά μας δίνει, ένα ωραίο λουκούμι. Ένα λουκούμι που καταργεί τον θάνατο. Στο τροπάριο που θα ακούσουμε στον όρθρο, στην τέταρτη οδή, στον κανόνα, στην τέταρτη οδή της εορτής, λέει ότι ο θάνατος για την Παναγία έγινε διαβατήριο. Διαβατήριο προς τα πού? Προς την όντως ζωή. Αυτό το διαβατήριο, νομίζω, που έλαβε η Παναγία, μπορεί να λάβει και ο κάθε ένας από εμάς, είτε προσωπικά είτε και για τους δικούς μας ανθρώπους, έχοντας την βεβαιότητα ότι φτάνει σε έναν σταθμό που έχει ασφάλεια, σε έναν σταθμό που λέγεται Παράδεισος, σε έναν σταθμάρχη που λέγεται Χριστός, και μας περιμένει να μας αγκαλιάσει και να μας υποδεχθεί στην αληθινή και θεία όντως ζωή.
0: Πατέρα Χρυσοβαλάντη, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε και στους αγαπητούς ακροατές και στις αγαπητές ακροάτριες ότι σήμερα συνομιλούμε με τον πατέρα Χρυσοβαλάντη Θεοδόρου, ο οποίος είναι διδάκτορ λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά θερμά για το χρόνο που βρήκατε, που διαθέσατε, ώστε να πραγματοποιηθεί η σημερινή επικοινωνία, αλλά και όλο αυτό το υλικό που μας παρουσιάσατε για την υμνολογία των ημερών και τα σχόλια που πραγματοποιήσαμε στον εσπερινό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

Ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στον Εσπερινό» της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρύθμισε ο Βασίλης Πιερής. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στον Κουβαρά Αττικής στο Δήμο Σαρονικού μετά από μια μισή ώρα εντατικών προσπαθειών των πυροσβεστικών δυνάμεων. Φαίνεται να απομακρύνεται ο κίνδυνος για τον οικισμό Άγιος Τηλιανός, με τη φόρα της φωτιάς να κινείται προς το βουνό. Εστάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς τα καλύβια Θωρικού, ενώ η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καεί μία αποθήκη, ενώ ζημιές έχει υποστεί και μία πτηνοτροφική μονάδα. Φωτιά όμως ξέσπασε και σε δασική έκταση στη θέση Κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στην κατάσβεση, μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στους Δήμους για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι Ε1, Ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Άνοιξε για το σύνολο των ΑΦΜΗ η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Παραδίνεται σήμερα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος, που εκτείνεται από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Και ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος, οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα γύρω ορεινά και τη θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Χορός Τσακώνικος από τη μουσική παράδοση του Μοριά για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιένα. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Χορός Τσακώνικος με το Χαράλαμπο Γιαννόπουλο στη Φλογέρα και να συνεχίσουμε μένοντας στο Μοριά. Το τραγούδι των Κολοκοτρωνέων «Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά» και «Ο ήλιος στα λαγκάδια, έτσι λάμπει και η κλεφτουριά οι Κολοκοτρωναίοι». Από τη συλλογή του τραγουδιστή Χρήστου Πανούτσου που γεννήθηκε το 1922 και έφυγε το 1995 και ήταν εκτός των άλλων και δραστήριος συλλέκτης λαογραφικού υλικού σχετικού με τη μουσική. Το τραγούδι ανήκει στα λεγόμενα Κολοκοτρωναίικα, σε εκείνα δηλαδή που αναφέρονται σε επεισόδια από τη ζωή και τη δράση των Κολοκοτρωναίων ως αρματολών και κλεφτών κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο. Οι έγκλοι τους και οι θρύλοι γύρω από τα κατορθώματά τους βρήκαν μεγάλη απήχηση στο λαϊκό ποιητή. Πάνω από 20 τύποι δημοτικών τραγουδιών που αναφέρονται στους Κολοκοτρωναίους έχουν διασωθεί. Χρήστος Πανούτσος λοιπόν και το τραγούδι των Κολοκοτρωναίων «Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά».

στο ρυθμό του Τσάμικου, ένα από τα ηρωικά τραγούδια του κύκλου των Κολοκοτρωνέων. Καβάλα πάνε στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα παίρναν δίδωρο από του παπά το χέρι, πετούν φλωριά στην Παναγιά. Ήταν ο Χρήστος Πανούτσος, αείμνηστος, από τους σημαντικότερους θεματοφύλακες της μουσικής παράδοσης του Μοριά, στο κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης και στο βιολί, εξαιρετικός όλο, με αυτό έκλεισε το κομμάτι, ο Γιώργος Φλώρος, και αυτός έφυγε από τους παλιούς καλούς βιολάτορες. Να συνεχίσουμε από το Μοριά, θα περάσουμε στην περιοχή του Ξηρόμερου, στην Αιτωλοκαρνανία. Θα ακούσουμε το σκοπόλια Σκοβίκη. Είναι ένας σκοπός που προέρχεται από την Ήπειρο, αλλά έχει περάσει και νοτιότερα με παραλλαγές στη μελωδία σαν αυτή που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ανδρικός μεγαλοπρεπής χορός, το Λιασκοβίκη μαζί με τη Φράσια, το Αρβανίτικο, τον Αλάμπεϊ και την Παπαδιά ανήκουν σε μια κατηγορία αργών σκοπών που είναι δείγματα υψηλής τεχνικής και οι οποίοι θέτουν πολλές δυσκολίες στους μουσικούς που θέλουν να τους εκτελέσουν με συνέπεια. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε την ξηρομερίτικη εκδοχή του κομματιού, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Βασίλη Σούκα που το ερμηνεύει. Άλλη μια από τις ηχογραφήσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας που ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή, με την επιμέλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

η σπουδαία τέχνη στο κλαρίνο του Βασίλη Σούκα και ο χορός Λιασκοβίκη στην ξηρομερίτικη εκδοχή του. Να συνεχίσουμε τώρα αφήνοντας το Ξηρόμερο και την Ετωλοκαρνανία, θα ανηφορήσουμε στην Ήπειρο, σταθμός μας επόμενος στο Μέτσοβο. Θα ακούσουμε το τραγούδι της Βασιλαρχόντισσας. Γνωστό σήμερα στην Ήπειρο αλλά παλαιότερα σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα, η Βασιλαρχόντισσα, το τραγούδι αυτό αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Όπως γράφει ο Δημήτριος Πετρόπουλος το 1957, αναφέρεται στην απαγωγή μιας πλούσιας κόρης από το Μέτσοβο. Οι παλαιότεροι κάτοικοι διατηρούσαν ακόμα στη μνήμη τους λεπτομέρειες από το επεισόδιο. Τον Ιούλιο του 1884, ένας νέος από το Μέτσοβο περνούσε μπροστά από την εκκλησία του χωριού, όπου ήταν καθισμένοι οι άρχοντες και οι προεστοί. Ένας από αυτούς, ο Νικόλαος Αβέροφ, θεώρησε ότι ο νέος διέπραξε θρασίτατη πράξη, περνώντας από μπροστά τους, αφού κατά την επικρατούσα συνήθεια έπρεπε να λοξοδρομήσει. Γι' αυτό σηκώθηκε και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Πολύ θυμωμένος και προσβεβλημένος τότε, ο νέος αναζήτησε τη συμμορία του λίσταρχου Θύμιου Γάκη και μαζί οργάνωσαν και πέτυχαν την απαγωγή της θυγατέρας του Νικολάου Αβέροφ, της Ευδοκίας, η οποία αργότερα ελευθερώθηκε μετά από την πληρωμή λύτρων. Η Ευδοκία λοιπόν έγινε στο τραγούδι Βασίλο, γιατί σύμφωνα με εκείνους που αφηγήθηκαν το περιστατικό, το όνομα αυτό εξυπηρετούσε καλύτερα το μέτρο του στίχου. Πληροφορίες για το γεγονός αυτό δημοσίευσε και ο Ηλίας Βενέζης στην εφημερίδα Το Βήμα το Σεπτέμβριο του 1959. Η Βασιλαρχόντισσα τραγουδιέται ακόμη στην Ήπειρο σε ένα σκοπό και ρυθμό ιδιότυπο, πεντάσιμο, που καταλήγει στον εξάσιμο του τσάμικου χορού. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι της Βασιλαρχόντισσας με τον Λάμπρο Χαλκιά στο τραγούδι και τον Πέτρο Χαλκιά, τον Πετρολούκα, στο κλαρίνο.

Ο σκοπός της Βασιλαρχόντισσας από το Μέτσοβο με τον Λάμπρο Χαλκιά τραγούδι και τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο. Να αφήσουμε την Ήπειρο και επόμενος σταθμός μας ο Πόντος. Το παλαιότατο ακριτικό βυζαντινό τραγούδι του Γιάννε του Μονόγιανε με συνοδεία από την Ποντιακή Λύρα των Κεμεντζέ που παίζει και τραγουδά ο Νίκος Παπαβραμίδης. Στο ρυθμό του Ποντιακού χορού ο Μαλ. Από το ομαλόν, την παιδιάδα, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

σκοπός γκάιντα από τη μουσική παράδοση της Δυτικής Μακεδονίας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Ο Κυριάκος Κοστούλας με το κλαρίνο του να μιμείται το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος της Γκάιντας στον ομώνυμο σκοπό από τη Δυτική Μακεδονία. Άλλη μια ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας με την επιμέλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Σήμερα ακούμε ηχογραφήσεις από τρεις δισκογραφικές εκδόσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας: Ελληνισμός σε στεριά και θάλασσα, όργανα και οργανοπαίχτες και χοροί. Να συνεχίσουμε από την Δυτική Μακεδονία στη Θράκη, από τα παλαιότατα τραγούδια ιστορικά που αναφέρονται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Τρία καράβια φεύγουν από μέσα από την πόλη, το να φορτώνει το Σταυρό και το άλλο το Βαγγέλιο. Το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας, μη μας την πάρουν οι άπιστοι και μας τη μαγαρίσουν. Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης.

Χρόνης Αϊδονίδης και από τους Λαϊκούς Θρήνους για την άλωση της πόλης, ένα τραγούδι από την Ανατολική Θράκη, και εμείς να συνεχίσουμε από την Ανατολική Θράκη στην Κωνσταντινούπολη. Ένα εξαιρετικό δείγμα της τέχνης του σπουδαίου δεξιοτέχνη στο Σαντούρι, του Αριστίδη Μόσχου. Αντικριστός χορός πολίτικος, ηχογραφημένος το 1983 στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την επιμέλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

Από το Σαντούρι θα περάσουμε σε ένα άλλο λαϊκό όργανο, ιδιαίτερα αγαπητό στην αστική λαϊκή μουσική παράδοση, το ακορντεόν, και έναν από τους σημαντικότερους παλιούς δεξιοτέχνες του, τον Λάζαρο Κουλαξίζη.

άλλος ένας από τους σπουδαίους δεξιοτέχνες της λαϊκής μουσικής μας παράδοσης, ο Λάζαρος Κουλαξίζης με το ακορντεόν του, που τον ακούσαμε σε έναν αντικριστό χορό Καρσιλαμά από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Και να αφήσουμε την Ιωνία για να ανοιχτούμε στο Αιγαίο. Μαζί με το Μανόλαρο και το Τσούρμο του, ένα τραγούδι από τη Σκύρο με την παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη.

Μανόλαρε, μανόλαρε, πυροβοριάς και μόλαρε, ώρα καλή σου Μανολιό και Παναγιά κοντά σου, μέλι και γάλα να γεννεί η θάλασσα μπροστά σου. Μανόλαρε, βρε Μανολιό, πρίμα τον έχεις τον καιρό. Ορτσάρισε, ορτσάρισε, έλα γυαλό φουντάρισε. Ναυτικά προστάγματα μέσα από το τραγούδι αυτό από τη Σκύρο και εμείς να ταξιδεύουμε. Να ταξιδεύουμε στο Αιγαίο με το αλάτι της γης και την παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και θα καταλήξουμε από τη Σκύρο στις Κυκλάδες. Χανιώτικος λέγεται ο συρτός χορός που θα ακούσουμε, ο οποίος παρά τη συγκεκριμένη ονομασία του ανήκει στη χορογραφία των Κυκλάδων. Το όνομα αυτό το πήρε είτε γιατί προέρχεται από την Κρήτη, ο ίδιος αυτός χορός ή κάποια παλαιότερη μελωδική του παραλλαγή, είτε γιατί παρομοιάζεται με τον Χανιώτικο συρτό. Συρτός Χανιώτικος λοιπόν, με τον Νίκο Χατζόπουλο στο βιολί.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Εν τη γεννήσει λοιπόν την Παρθενία νεφύλαξας. Ο στίχος αυτός εκφράζει με θαυμαστή πυκνότητα τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας για την Αϊπαρθενία της Παναγίας. Η φράση δεν αναφέρεται μόνο σε ένα θαυμαστό γεγονός. Αποκαλύπτει ίσως τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός εισέρχεται μέσα στην ιστορία. Έτσι, το «Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας» δεν είναι μόνο εγκόμιο προς την Θεοτόκο. Είναι ομολογία πίστεως στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, στη δυνατότητα της κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό και στην αλήθεια για αυτόν τον διάλογο που άνοιξε μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Για τα θέματα αυτά, μεταξύ των άλλων, θα έχουμε σήμερα την εξαιρετική χαρά και τιμή να συζητήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριο Χρυσόστομο. Σεβασμιότατε, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε, κύριε Παπά. Ευχαριστώ για την δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας που μου δίνεται με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και διαμέσου αυτού με τους ακροατές. Και επίσης ευχαριστώ το ότι με επιλέξατε να συζητήσουμε μαζί σήμερα ένα τόσο σημαντικό θεολογικό ζήτημα που έχει και τις δικές του προεκτάσεις μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας και στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσουμε μια ειδική σας εισαγωγή στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, μόνο σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού και με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, μπορεί να συσχετιστεί. Πολλές φορές κάνουμε ένα πολύ μεγάλο μεθοδολογικό λάθος. Θεωρούμε ότι αυτά τα οποία αποδίδουμε και αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι κάποια κεκτημένα δικαιώματα τα οποία ανήκουν στη Θεοτόκο και τα οποία η Θεοτόκος θα έχει για το δικό της εαυτό. Ή για να επισημανθεί η σπουδαιότητα του έργου της. Όμως ό,τι κατέχει, το ότι είναι ειδικό και είναι αναφορικό και όχι ειδικό, υπεραγία Θεοτόκος, είναι γιατί ακριβώς το πρόσωπό της συσχετίζεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και με το έργο της οικονομίας, της Θείας Οικονομίας. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος όντως είναι παρθένος, αποδίδεται το αϊπάρθενο, η αϊπαρθενία στο πρόσωπο της Θεοτόκου και αυτό τονίζεται όχι μόνο ως θεωρία στα κείμενα των πατέρων της των πρώτων αιώνων, των τριών πρώτων αιώνων, αλλά έρχεται το ίδιο το σύμβολο της πίστεως να επισημάνει ακριβώς αυτή τη σχέση της παρθενίας της Θεοτόκου, αλλά με τι? Με το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός γεννάται εκ Παρθένου και εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτό το εκ Πνεύματος Αγίου είναι που προσδιορίζει το περιεχόμενό του από το εκ της Παρθένου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η γέννηση του Χριστού από την Παρθένο Μαρία αποτελεί ένα διαφορετικό τρόπο γέννησης από το λοιπό τρόπο των ανθρώπων και δεν αποτελεί μια εκπλήρωση ή ένα γεγονός που έχει να κάνει με τους φυσικούς νόμους της αναπαραγωγής, της βιολογικής αναπαραγωγής μας. Αλλά ο τρόπος αυτός είναι ξένος, είναι διάφορος προς τον τρόπο με τον οποίο γεννώνται οι λοιποί άνθρωποι. Αυτό επισημαίνεται πολύ χαρακτηριστικά με την έκφραση «εκ Πνεύματος Αγίου». Γι' αυτό είπα ότι η εκ Παρθένου γέννηση του Χριστού είναι μια εικόνα, μια περιγραφή, η οποία όμως νομιματοδοτείται από τον όρο Ευπνεύματος Αγίου. Διότι ό,τι γίνεται πλέον στη ζωή μας και στη ζωή της ανθρωπότητος και προέρχεται εκ Πνεύματος Αγίου, είναι διαφοροποιημένο πλήρως από αυτό που ονομάζεται κοσμική διάσταση ακόμα και της ίδιας της ζωής μας. Mm-hmm. Γι' αυτό και τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία πραγματοποιούνται εν Χριστώ και εκ Πνεύματος Αγίου, της χάρης του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουν να κάνουν με την βιολογική, κοσμική, φυσική κατάστασή μας, αλλά είναι η μεταβολή, η μετατροπή, η μετάλλαξη αυτής όλης της ζωής μας εκ Πνεύματος Αγίου, λαμβάνοντας ένα προσανατολισμό πλέον που έχει να κάνει με τον ίδιο το Θεό και τη διαφοροποίηση αυτών των γεγονότων από κάθε τι έννοια κοσμικότητα. Έτσι ακόμα λοιπόν και η γέννηση του Χριστού στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου έρχεται να μας υποδείξει ότι η Θεοτόκος συμβάλλει με τη δική της παρουσία και τη φορά το να πραγματοποιηθεί, να πραγματοθεί το έργο της Θείας Οικονομίας. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό το έργο της Θείας Οικονομίας? Η σάρκωση του Θεού Λόγου, η φανέρωση ως ανθρώπου του Διού του Θεού, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, ο οποίος σταυρώθηκε, θυσιάστηκε, αναστήθηκε, αναλύθηκε και έδωσε τη δυνατότητα επίσης στον άνθρωπο, εφόσον προσοικειωθεί όλη αυτή την πορεία της ζωής του Χριστού, η οποία καταλήγει και κορυφούται στην θυσία του Σταυρού, μπορεί να οδηγηθεί στην κατάσταση της σωτηρίας και της Βασιλείας του Θεού.
0: Mm-hmm. Σεβασμιότατε,
1: η προφητεία...
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως μέσα από μια κοσμική διάσταση, εκεί πιθανότατα θα βρεθούμε μπροστά στο δίπολο φυσικό και υπερφυσικό για εκείνον που αγνοεί το κτιστό και άκτιστο, συνδέοντας το κτιστό με τη φύση και το άκτιστο με το υπερφυσικό. Μπορεί να γίνει ένας τέτοιος συγκερασμός μέσα στην θεολογία της Εκκλησίας?
1: Καταρχήν στην διδασκαλία της Ορθόδοξης Θεολογίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν υπάρχει διάκριση φυσικού και υπερφυσικού. Mm-hmm. Υπάρχει διάκριση κτιστού και ακτίστου. Ο άκτιστος Θεός εισέρχεται μέσα στην ιστορία, σαρκούται, εγκαθίσταται μέσα στη σωτηρία και δίνει τη δυνατότητα μέσα από μία σχέση του κτιστού να οδηγηθεί στην κατάσταση της θεώσεως. Το υπερφυσικό σημαίνει ότι γίνεται κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τη φύση, mm-hmm. ακόμα και την ανθρώπινη, την κτιστή φύση, ενώ με την σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, ο Θεός εισέρχεται μέσα στον κόσμο και τη φύση την ανθρώπινη, προκειμένου να τη θεώσει και να την οδηγήσει στην κατάσταση της άκτιστης φύσεως, mm-hmm. κατά χάρη. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε για φυσικό και υπερφυσικό. Αυτό είναι μια φιλοσοφική, ή θα έλεγα μια μεταρρυθμιστική του διαφωτισμού αντίληψη διάκρισης του κόσμου σε φυσικού και υπερφυσικού. Εδώ μιλάμε για τη διάσταση και τη σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Και αυτή η σχέση, προσέξτε, έχει αποτελέσματα θετικά όταν το κτιστό με το άκτιστο την αλήφεται, mm-hmm. όταν σχετίζεται, όταν το κτιστό με το άκτιστο βρίσκονται σε μια διαλεκτική σχέση, mm-hmm. όχι σε μια απομονωμένη κατάσταση, όπως φαίνεται το φυσικό με το υπερφυσικό. Άρα λοιπόν, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία δεν είναι να τονίσουμε μια φυσιοκρατική mm-hmm. θεώρηση του γεγονότος της ενανθρωπίσεως και της σαρκώσεως του και Λόγου του Θεού, αλλά μια θεολογική θεώρηση όπου ο μεν Θεός, ο άκτιστος Θεός, ταρκούται και εισέρχεται στον κόσμο και ο κόσμος λαμβάνει τις προϋποθέσεις ώστε μέσα από μια σχέση διαλεκτική, μια σχέση εμπειρική, μια σχέση βουλητική, και αν θέλετε θα το εξηγήσουμε αυτό, mm-hmm. το κτιστό κοινωνεί του ακτίστου.
0: Ποια είναι αυτή η βουλητική σχέση?
1: Τώρα, εδώ λοιπόν εισέρχεται το ποια είναι η θέση του κτιστού έναντι του ακτίστου. Mm-hmm. Το άκτιστο ανερούμενο στον κόσμο, τι αποκαλύπτει. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός, αποκαλύπτει τη βούληση του Θεού Πατέρα, που δεν είναι άλλη από το να οδηγήσει το ανθρώπινο γένος σωτηρία. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να κάνει ο Αδάμ και διέσπασε την κοινωνία του με το Θεό εξαιτίας όλων αυτών των αμαρτητικών διαθέσεών του, ας το πούμε έτσι απλά για να γίνει κατανοητό, έρχεται ο Χριστός, ο οποίος προσπαθεί να ξαναδώσει τη δυνατότητα αποκαταστάσεως και ολοκληρώσεως αυτής της σχέσεως του ανθρώπου με τον Δημιουργό Θεό του. Ο άνθρωπος δημιουργεί, ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Δημιουργό Θεό του, το δημιούργημα δηλαδή σχετίζεται με τον Δημιουργό του, πότε πλέον, όταν μπορεί να διορθώσει την ίδια τη βούλησή του. Mm-hmm. Αυτό που έφταιγε και δεν ολοκληρώθηκε η κοινωνία ήταν η διαφορετική βούληση που είχε ο άνθρωπος από τον Δημιουργό του. Ήθελε να γίνει Θεός. Εδώ τι γίνεται? Εδώ ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει κατά χάρη Θεός. Άρα ο άνθρωπος πρέπει να οικειοποιηθεί, να αποδεχθεί, να πραγματώσει αυτή τη βουλητική θέληση του Θεού και να πραγματώσει στη ζωή του αυτό το οποίο δεν πραγμάτωσε εξαιτίας της πτώσεως, που ήταν ακριβώς η ολοκλήρωση της σχέσης του Δημιουργού Θεού, του δημιουργήματος με τον Δημιουργό Θεό. Άρα λοιπόν κάθε φορά που ο άνθρωπος αγωνίζεται να ταυτίσει τη βούλησή του με τη βούληση του Θεού Δημιουργού εν προσώπω Ιησού Χριστού όπως αποκαλύφθηκε, τόσο καταξιώνεται σε αυτή τη σχέση κτιστού και απτίστου.
0: Αν θέλουμε, σεβασμιότατε, τώρα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τη Θεοτόκο, θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά, έχουμε και κάποια άλλα ερωτήματα που θέλουμε να σας θέσουμε. Η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται από τους πατέρες ως εργαστήριο της ενώσεως, όπου ο άκτιστος Θεός ενώνεται ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος με την κτιστή ανθρώπινη φύση. Μπορούμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο αυτούς τους όρους που σε πολλούς ανθρώπους που μας ακούνε μπορεί να μην λένε πολλά πράγματα.
1: Ακούστε, οι όροι αυτοί εισήχθησαν από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Χαλκιδόνα. Για να ερμηνεύσουν, προσέξτε, για να αποδώσουν ερμηνευτικά και γλωσσικά το μυστήριο της ενώσεως, της θείας και της ανθρώπινης φύσης διά της Θεοτόκου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του σαρκοθέντος λόγου. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνει ότι οι φύσεις δεν χάνουν την αυτονομία τους. Σημαίνουν ότι οι φύσεις αυτές, οι δύο φύσεις αυτές είναι αυτόνομες, αλλά η μία βρίσκεται σε σχέση με την άλλη. Mm-hmm. Αχώριστα και αδιαίρετα. Άτρεπτα και αναλύωτα. Mm-hmm. Διότι η ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε ο Χριστός, και εδώ είναι το μεγάλο, το κλειδί της ερμηνείας, της ερμηνευτικής προσέγγισης αυτών των όρων, δεν ήταν η διασπασμένη μερική φύση την οποία έχουν οι άνθρωποι εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο γεννώνται και που είναι ο χρόνος. Αλλά ο Χριστός πήρε μια φύση αιώνια, αίδια, ανθρώπινη, φύση η οποία για άλλους πατέρες χαρακτηρίζεται μη πτωτική, για άλλους λέγεται προπτωτική. Το ίδιο πράγμα λένε οι πατέρες, ότι η φύση αυτή είναι ολόκληρη, δεν είναι μερική και δεν υπόκειται στη φθορά του χρόνου. Αυτή τη φύση πήρε ο Χριστός. Τη φύση εκείνη η οποία δεν είχε υποστεί τη φθορά της πτώσης. Είτε λοιπόν πούμε μη πτωτική, είτε πούμε προπτωτική, mm-hmm. λέμε το ίδιο πράγμα. Αυτή λοιπόν τη φύση πήρε ο Χριστός. Και εξαιτίας αυτής της προσλήψεως της φύσεως της ανθρωπίνης, της ολοκλήρου φύσεως, η φύση αυτή είναι άτρεπτη. Γιατί είναι άτρεπτη? Γιατί δεν υπόκειται στη φθορά του χρόνου και δεν υπόκειται στην τροπή, δηλαδή στην αλλαγή την οποία υποκείμεθα εμείς εξαιτίας της χρονικής περίοδου και των χρονικών σταθμών που διερχόμεθα στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει ότι υποκείμεθα στη φθορά του χρόνου. Και δεύτερον, είναι μια φύση η οποία δεν αλλάζει. Ναι. Γι' αυτό είναι και αδιαίρετη και αχώριστη και άτρεπτη και αδιαίρετη. Βρίσκεται σε μια συνεχή σχέση στο πρόσωπο του Χριστού πάντα, προσέξτε, όχι αυτονομημένα, mm-hmm. αλλά στο πρόσωπο του Χριστού βρίσκεται και εκπληρούνται αυτές οι τρεις περιγραφές των επιρρημάτων που χρησιμοποιεί η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, η Σύνοδος, για να μας περιγράψει τον τρόπο ενώσεως, υποστατικής ενώσεως, επαναλαμβάνω, υποστατικής ενώσεως της θείας και της ανθρωπίνης φύσης. Και αυτό που σαρκούται, αυτό που γίνεται σάρκα και γίνεται άνθρωπος, δεν είναι ένας άνθρωπος της ιστορίας, είναι ο Χριστός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι η υπόσταση του Χριστού που σαρκούται. Χωρίς μέσα από αυτή τη σάρκωση να υπάρχει ταύτιση, προσέξτε, της υποστάσεως με την ενανθρώπιση. Αξί. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές γίνεται αυτό το λάθος.
0: Σεβασμιότατε, σημείωσα δύο φορές χρησιμοποιήσατε τη λέξη, τους όρους μάλλον αυτονομημένες αναφορές που έχουμε στην εποχή μας για το πρόσωπο της Θεοτόκου, χωρίς αναφορά και σχέση με το Χριστό. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ανάπτυξη η οποία προέρχεται από τη Δυτική Θεολογία. Mm-hmm. Η Δυτική Θεολογία αναπτύχθηκε μια μαριολογία. Ναι. Δηλαδή μια θεολογία περί του προσώπου της Θεοτόκου, που την προσέγγισαν ως ένα πρόσωπο ιστορικό, που παράλληλα προς αυτή την ιστορικότητα του προσώπου είχε και μια δική της συμβολή σε αυτό το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Mm-hmm. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι η συμβολή της Θεοτόκου στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δεν ήταν μια ηθική συμβολή. Mm-hmm. Δεν ήταν γιατί ήταν καλή γυναίκα. Mm-hmm. Ή ένας καλός άνθρωπος. Υπήρχαν και άλλοι καλοί άνθρωποι και καλές γυναίκες την εποχή εκείνη. Αλλά γιατί η ίδια, προσέξτε, η ίδια με τη δική της συγκατάθεση και συγκατάβαση δέχθηκε να γίνει δοκίο του Αγίου Πνεύματος, ώστε να σκηνώσει εν αυτή και να συμβάλλει με τον τρόπο αυτό την ενσαρκή φανέρωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Δεν ήταν απλά μια ηθική καλή γυναίκα, αλλά ήταν το πρόσωπο εκείνο το οποίο στελιματικά, βουλητικά δέχτηκε να προσφέρει τον εαυτό της, κινούμενη από αγάπη και σεβόμενη τον άνθρωπο κάθε εποχής, ώστε να συμβάλλει σε αυτό το μυστήριο της εχριστώ αναγέννησής μας. Mm-hmm. Γι' αυτό η Παναγία κοσμείται εξαιτίας αυτού του έργου της. Στη μαριολογική θεώρηση του προσώπου της Θεοτόκου που έρχεται από τη Δύση, ανεπτύχθη πάρα πολύ στον χώρο του Ρωμαιοκαθολικισμού, mm-hmm. αλλά και στην Προτεσταντισμό έχουμε μια αντίστοιχη, θα έλεγα, πιετιστική, ευσεβιστική θεώρηση του έργου της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος προβάλλεται ως αυτονομημένη προσωπικότητα. Γι' αυτό και δημιουργήθηκαν επίσης τα αντίστοιχα δόγματα περί της ασπήλου συλλήψεως, διότι δεν μπορούσαν πλέον να κατανοήσουν τη Θεοτόκο πως σχετίζεται με το πρόσωπο του Χριστού, επειδή είχε μπει μια λογικοκρατία στην όλη θεώρηση του μυστηρίου της σαρκώσεως, και έβλεπαν τη Θεοτόκο ως μια αυτονομημένη προσωπικότητα η οποία αυτονομημένη προσωπικότητα είχε και μία σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Να. Γι' αυτό υπάρχει και το αντιθετικό δόγμα περί της σκέψεως της Θεοτόκου και την εγκαθίδρυσή της στο χώρο της Αγίας Τριάδος. Mm-hmm. Η αναμάρτητη, η Ιμακουλάτα, όπως λέγεται. Mm-hmm.
0: Γιατί...
1: Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε μια αυτονομημένη θεώρηση. Ναι. Ευτυχώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας στην Ανατολική παράδοση, mm-hmm. και στην Ανατολή και κυρίως στην Ορθόδοξη θεολογία, δεν υιοθέτησαν ποτέ τέτοιου είδους προσεγγίσεις του έργου και της προσωπικότητας της Υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι λόγο...
1: μια ιστορική.
0: Ναι. Ναι. Για ποιο λόγο, σεβασμιότατε, αυτή η ελεύθερη βούληση της Θεοτόκου έχει τόσο μεγάλη σημασία θεολογικά?
1: Διότι ακριβώς επιβεβαιώνει ότι στον άνθρωπο είναι δυνατό να υπάρξει η ταύτιση της βούλησης του ανθρώπου με τη βούληση του Θεού. Mm-hmm. Η Θεοτόκος, όταν βουλητικά αποδέχεται να συμβάλλει σε αυτό το έργο της σωτηρίας, επιβεβαιώνει ότι η βούλησή της είναι ταυτισμένη και η θέλησή της με τη βούληση του Θεού Πατέρα. Να σωθεί ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν υπήρχε άλλη βούληση για το Θεό Πατέρα στο έργο της οικονομίας που πραγμάτωσε και πανέρωσε. Εάν δεν δούμε το πρόσωπο της Θεοτόκου κάτω από αυτή την προοπτική, τότε δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει ότι πρέπει να ταυτίζουμε την βούλησή μας, να αγωνιστούμε για να ταυτίσουμε την βούλησή μας με τη βούληση του Θεού Πατέρα. Που το έκανε ο Χριστός, ο οποίος είπε όχι όπως εγώ θέλω Πάτερ, αλλά όπως θέλεις εσύ.
0: Να βάλουμε στη συζήτησή μας και μία φράση του Μεγάλου Αθανασίου. Αυτός γάρ ενυνθρώπισεν, είναι ημείς θεοποιηθόμεν. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Μα νομίζω ότι είναι το καταστάλαγμα μέχρι το 4ο αιώνα της όλης θεολογίας της Εκκλησίας και των Πατέρων, mm-hmm. της δασκαλίας των Πατέρων, όσον αφορά προς το σκοπό της Θείας Ενανθρωπίσεως. Ο σκοπός της Θείας Ενανθρωπίσεως δεν ήταν να γίνει απλά ο Χριστός άνθρωπος, αλλά ήταν ακριβώς να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει κατά χάριν Θεός. Τι σημαίνει αυτό το κατά χάριν Θεός? Να αγωνιστεί ώστε να αποκτήσει τη δωρεά και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του και να μεταμορφωθεί, να μεταλλαγεί σε άνθρωπο της χάριτος, ως εν Χριστώ αναγεννημένος. Τι γίνεται με το βάπτισμα, για παράδειγμα? Είναι μια μαγική ενέργεια και δράση το βάπτισμα στη ζωή της Εκκλησίας. Το βάπτισμα είναι το στάδιο εκείνο που η Εκκλησία μας παίρνει και μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει η πορεία μας για αυτή την εν Χριστώ μεταμόρφωσή μας, τη μεταλλαγή μας. Γι' αυτό έχω πει και άλλες φορές ότι υπάρχει μια τελετουργική και λειτουργική κίνηση της μεταστροφής μας από τη Δύση στην Ανατολή, της απόταξης του Σατανά και της υιοθέτησης και της σύνταξης με τον Χριστό. Υπάρχει το μυστήριο του βαπτίσματος, όπου εισερχόμεθα και εξερχόμεθα λευκοί, καθαροί. Γιατί ακριβώς μέσα από το βάπτισμα αναγεννόμεθα εν Χριστώ. Ξαναγεννόμεθα. Λαμβάνουμε μια νέα προοπτική. Λαμβάνουμε μια νέα πορεία. Που η ολοκλήρωση αυτής της πορείας δεν είναι μια μαγική δράση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, αλλά είναι η απαρχή μιας πορείας που θα μας οδηγήσει, εφόσον το θέλουμε, στην κατάσταση της σωτηρίας. Δεν σημαίνει ότι μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας η μετάλλαξη της φύσεώς μας, των λειτουργιών της φύσεώς μας, όχι της φύσης μας οντολογικά, αλλά των λειτουργιών της, γίνεται με ένα μαγικό τρόπο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα της ελευθερίας και της συγκατάθεσης της πολιτικής του ανθρώπου. Αυτό δηλαδή που έκανε η Θεοτόκος. Έτσι λοιπόν γινόμαστε θεοί, ο Θεός γίνεται άνθρωπος και οι άνθρωποι γίνονται θεοί. Αυτό λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Αυτό είναι το καταστάλαγμα μια σκέψης του 4ου αιώνα. Μετά τα αυτά μπήκαν ερμηνευτικά προβλήματα που αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο κοινωνούσαν οι δύο φύσεις, ο τρόπος με τον οποίο υπήρχε η έννοια της χάριτος και της ελευθερίας, η έννοια των θελήσεων, αν υπήρχαν δύο ή μία θέληση, ή ακόμα και το γεγονός της θεώσεως 14ο αιώνα, οι συγχαστικές σύνοδοι. Τι σημαίνει αυτή η θέωση? Τι σημαίνει αυτή η περιγραφική χρήση του όρου Θεός? Τι σημαίνει ότι γινόμαστε θεόπτες? Όλα αυτά ήταν προβλήματα τα οποία αναφύονται κατά καιρούς μέσα στη ζωή της Εκκλησίας εξαιτίας κάποιων ερμηνευτικών απορριών που ετίθεται κάθε φορά έναντι του δόγματος. Γι' αυτό και το δόγμα στην Εκκλησία δεν είναι μια στατική κατάσταση. Έχει μια δυναμικότητα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και κυρίως έχει μια δυναμικότητα στη ζωή των πιστών. Γι' αυτό και η σχέση δόγματος και ζωής είναι μια αδιάστατη και αναπόσπαστη σχέση. Άλλως το δόγμα θα περιορίζεται σε μια λογικοκρατική ή σε μια ψυχολογική ή σε μια συναισθηματική θεώρησή του, που ο καθένας θα το κατανοούσε όπως εκείνος ήθελε, με τις δικές του λογικές, ψυχικές ή φιλοσοφικές δυνατότητες ή συναισθηματικές δυνατότητες, και δεν θα έχει να κάνει με τη ζωή ως τρόπο ζωής και ως τρόπο φανερώσεως του περιεχομένου του μέσα στη ζωή των ανθρώπων και στη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί κατά χάρη. Τι σημαίνει αυτό το κατά χάρη? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Βέβαια.
1: ότι δεν μπορεί κανείς έξω από το σώμα της Εκκλησίας, που είναι ο χώρος δράσεως του Παναγίου Πνεύματος, είτε ως δωρεά είτε ως χάρις μέσω των μυστηρίων, να σωθεί. Mm-hmm. Γιατί το σώμα της Εκκλησίας είναι αυτό που είναι σώμα Χριστού, με κεφαλή το πρόσωπο του Χριστού, και μέσα σε αυτό το σώμα η ενότητα και η κοινωνία με το Θεό και τον Χριστό γίνεται πνεύματι Αγίο. Η χάρις δεν είναι κάτι το εκτός της Εκκλησίας γεγονός. Δεν είναι μια δυναμική πλατωνική αντίληψη μαγικού τύπου που έρχεται να μεταλλάξει τον άνθρωπο. Υπάρχει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ενεργοποιείται δια των μυστηρίων, φανερώνεται και δίδεται δια των μυστηρίων στον πιστό, και ο πιστός, αποδεχόμενος αυτή τη χάρη που προσφέρει ο Θεός δια των μυστηρίων, η Εκκλησία δια των μυστηρίων, μεταλλάσσεται και οδηγείται σε αυτήν την κατάσταση της σωτηρίας.
0: Σεβασμιότατε, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική, με τον τρόπο αυτό να πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού, και επιστρέφουμε αμέσως μετά σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή επικοινωνία.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε κυρίες και κύριοι την εκπομπή «Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας». Έχουμε τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να συζητάμε θέματα που η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα να τα προσεγγίσουμε όσοι δεν έχουμε και την κατάλληλη θεολογική παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να συζητάμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο για το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, για την ελεύθερη βούληση της Θεοτόκου που διατυπώνεται με το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου», γι' αυτό τον βαθύτερο και ανοιχτό διάλογο μεταξύ κτιστού και ακτίστου, στο οποίο θέλουμε να επανέλθουμε και να το επαναφέρουμε στη συζήτησή μας, βάζοντας και κάποια άλλα ερωτήματα, Σεβασμιότατε. Είναι να μπορεί πραγματικά κανείς και να θέτει το ερώτημα από εκεί και πέρα, πώς είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται αυτή η ισορροπία, ώστε το κτιστό να μην απορροφάται από το άκτιστο και το άκτιστο να μην περιορίζεται από το κτιστό.
3: Καταρχήν, το πρώτο σημείο είναι ότι έχουμε μια διαφορά οντολογική ως προς τη φύση. Mm-hmm. Η άκτιστη φύση βρίσκεται εκτός των ορίων της χρονικότητος, δεν υπόκειται δηλαδή σε καμία φθορά και διάρρηξη χρόνου. Το κτιστό υπόκειται σε μια φθορά χρόνου. Το κτιστό αυτοστοποιείται, εισέρχεται στην κατάσταση της αυταρσίας, όταν ενωθεί με το άκτιστο. Όταν βρίσκεται σε μια διαλεκτική σχέση με το άκτιστο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλάζει η συνάλληφη των σχέσεων, των φύσεων, συγγνώμη. Αυτό έγινε με τη Θεοτόκο. Η Θεοτόκος, εξαιτίας του ότι εσκήνωσε αυτή το Πνεύμα το Άγιο και προήρθε εξ αυτής ο Υιός και Λόγος του Θεού, σαρκώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού, εκοιμήθη. Δεν υπέστη διαφθορά. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για θάνατο της Θεοτόκου. Μιλάμε για κοίμηση της Θεοτόκου. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν μιλάμε για μετάσταση με την έννοια την οποία θεωρούν οι Ρωμαιοκαθολικοί, ότι κάθεται το σώμα της. Όχι. Όπως δεν μιλάμε για μετάβαση και μετάσταση στον Ιωάννη τον Θεολόγο. Αλλά μιλάμε για έναν τρόπο όπου η Θεοτόκος εκοιμήθη, αλλά δεν υπέστη τη διαφθορά του θανάτου. Δεν διαλύθη το σώμα της. Όπως δεν διαλύθη το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή του. Μετά την Τριήμερο Ανάσταση. Αλλά διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της ανθρωπότητος η Θεοτόκος, υφίσταται όπως υφίσταται μετά την Ανάσταση ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή αναμένει επίσης την κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Όπως και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Διότι αν η Θεοτόκος είχε αναστηθεί πριν τον Χριστό, πριν τη δυνατότητα που ο Χριστός έδωσε με την Ανάστασή του, τότε θα ήταν εκείνη η αιτία και η αφορμή Αναστάσεως του ανθρωπίνου γένους. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να ξέρουμε, ότι η διάκριση μεταξύ Χριστού και Ακτίστου είναι μια διάκριση ως προς το χρόνο. Δεν έχουμε κανένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να προσδιορίσουμε την άκτιστη από την κτιστή ουσία. Ο χρόνος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος νοηματοδοτεί μια διάκριση. Η παραμονή και των λειτουργιών της κάθε μιας φύσεως, χωρίς να συγχαίονται, χωρίς να έχουν συναλυφεί, αλλά να βρίσκονται διακεκριμένοι, δίνει ακριβώς τη δυνατότητα να υπάρξει μια σχέση μέσα σε ελευθερία. Γιατί η σχέση μιας ελευθερίας, στα πλαίσια της ελευθερίας, δεν είναι μια σχέση κοινωνιολογικού τύπου αποδέχομαι αυτό ή απορρίπτω το άλλο. Mm-hmm. Αυτή είναι μια ελευθερία η οποία έχει να κάνει με τον κάθε έναν άνθρωπο. Η ελευθερία ως στοιχείο της φύσεως, είτε του Χριστού είτε του Ακτίστου, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αποδέχονται την ύπαρξή τους μέσα σε μια διαφορετικότητα και συγχρόνως μέσα σε μια διαλεκτική. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Μέγας Αθανάσιος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Τον ρωτήσανε πώς είναι δυνατόν στο πρόσωπο του Χριστού μετά την ενανθρώπιση να υπάρχει θεία και η ανθρώπινη φύση, mm-hmm. χωρίς να συγχαίονται μεταξύ τους. Και εκείνος είπε το εξής: πάρτε το σίδηρο, το πυρακτωμένο σίδηρο, και πάρτε και το χρυσό. Μπορούν αυτά τα δύο να ενωθούν, χωρίς όμως το καθένα να χαλάσει, να χάσει την αξία του και τη διακριτότητά του, τη διαφορετικότητά του. Αυτό γίνεται ακριβώς, για να χρησιμοποιήσω ένα απλό παράδειγμα. Και ο σίδηρος πυρακτωμένος κρατάει τη δική του ιδιοσυστασία, και ο χρυσός ως μια άλλη μορφή πολυτίμου αντικειμένου μετάλλου κρατάει τα δικά του συστατικά. Η ένωσή τους δεν αλλοιώνει κανένα εκ των δύο, αλλά μπορούν να κάνουν ένα ενιαίο ομοιογενές αντικείμενο. Mm-hmm. Αυτό γίνεται παραστατικά, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, όχι κατά κυριολεξία, και στο πρόσωπο του Χριστού η συνάντηση Κτιστού και Ακτίστου.
2: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το άκτιστο δεν φθείρει και δεν αλλοιώνει το κτιστό, ωστόσο το μεταμορφώνει.
3: Ναι, ναι, το μεταμορφώνει όχι κατά τη φύση, mm-hmm. αλλά κατά τις λειτουργίες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί μια σχέση κτιστού και ακτίστου να επιτρέπει στο κτιστό να βουλεύεται το κακό ή να λειτουργεί υπό την προοπτική του κακού. Καταλάβατε? Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση κτιστού και ακτίστου οδηγεί την κατάσταση της θεώσεως του κτιστού προς το άκτιστο. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι ανήκει στο Χριστό, είναι βαπτισμένος, αλλά η ζωή του όλη να είναι μια προσωποποίηση της κακότητος. Δεν μπορεί, έστω και βαπτισμένος να είναι, δεν μπορεί να οδηγηθεί στην κατάσταση της σωτηρίας. Mm-hmm. Είναι πολύ απλό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορεί κανείς να λέει ότι είναι με τον Χριστό και να βουλεύεται το κακό στη ζωή. Mm-hmm. Αυτό είναι μια παρυφθαρμένη λειτουργικότητα του κτιστού έναντι του ακτίστου.
2: Η οποία οφείλεται, σεβασμιότατα?
3: Η οποία οφείλεται στην πτώση. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε, για να αποκαταστήσει αυτό το οποίο δεν έγινε με την πτώση. Mm-hmm. Ο άνθρωπος λοιπόν πτωτικός, εντάσσεται στη ζωή της Εκκλησίας μέσα από το βάπτισμα και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και εκεί πρέπει να αγωνιστεί ώστε να διαφοροποιηθεί, να αποβάλει αυτή την πιστή πτωτική λειτουργικότητα και να αποκτήσει μια λειτουργικότητα που είναι αντίστοιχη και ανάλογη προς τη φύση του και η οποία είναι συμβατή προς την άκτιστη λειτουργικότητα που ο Θεός την προσφέρει εν προσκόπου Ιησού Χριστού. Αλλιώς δεν έχει κανένα λόγο το βάπτισμα, ούτε ο γάμος, ούτε το ευχέλαιο, ούτε τίποτα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αν δεν συμβάλλουν ώστε ο πιστός να πετύχει αυτή την αλλαγή του, mm-hmm. την αλλαγή των λειτουργιών του.
2: Και μπορούμε να πούμε ότι μετά την ενανθρώπιση έχουμε αυτά τα απαραίτητα, τα αναγκαία μέσα για να το επιτύχουμε αυτό που δεν το είχαμε πιο πριν την ενανθρώπιση.
3: Μας τα δίνει, ακριβώς αυτό, μας τα δίνει η Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα Χριστού, mm-hmm. μέσω των μυστηρίων της. Αυτό μας διαφεύγει πολλές φορές. Έχοντας μια κοσμικευμένη αντίληψη λειτουργικότητος και χρήσεως των μυστηρίων μέσα της Εκκλησίας, λειτουργεί από προσανατολιστικά το να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι μας έχει δοθεί μέσα από την Εκκλησία και με τα μυστήρια της Εκκλησίας σε κάθε χρονική στιγμή στον άνθρωπο για να μπορεί να πετύχει αυτή την εχριστό αναγέννησή του. Εμείς παρερχόμεθα όλα αυτά τα οποία γίνονται στο βάπτισμα και θεωρούμε ότι ανεξαρτητοποιημένοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μπορούμε να κινηθούμε προς τη θέωση. σαν μία, πώς να το πω, σαν μία, ένα ατομικό άθλημα. Δεν είναι ατομικό το άθλημά μας. Δεν κάνω γυμναστική για να φτιάξω μυς και δεν με ενδιαφέρει ο διπλανός μου αν μπορεί να πάει ή αν μπορεί και εκείνος να κάνει αντίστοιχο μυς. Είναι ένα συλλογικό άθλημα στο αποτέλεσμα που μας δίνει και παίρνουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Πολλές φορές περνούν απαρατήρητα αυτά τα οποία κάνουν στο βάπτισμα ή στο χρίσμα ή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί είναι το κατεξοχήν μυστήριο και η καρδιά της ζωής της Εκκλησίας, όπου ο κάθε πιστός καλείται να κοινωνήσει με το άκτιστο. Θα αντιπαρερχόμεθα αυτά ως κάτι τελετές, τέλος πάντων τυπικές θα έλεγα, αλλά χάνουμε την ουσία και το σκοπό για τον οποίο η Εκκλησία υπάρχει μέσα στον κόσμο. Η Εκκλησία υπάρχει μέσα στον κόσμο για να μεταμορφώσει τα του κόσμου πράγματα σε Βασιλεία του Θεού, η οποία Βασιλεία του Θεού θα έρθει όταν έρθει, αλλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μια πορεία για να ενταχθούμε. Και αυτή η πορεία είναι μεταμορφωτική μέσα στη ζωή της Εκκλησίας για τους πιστούς. Αλλιώς δεν έχει λόγο ύπαρξη η Εκκλησία μέσα στον κόσμο, αν δεν λειτουργεί μεταμορφωτικά. Δεν είναι μια δημόσια υπηρεσία η οποία έρχεται να εκπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις ή κάποια δικαιώματα ή κάποιες απαιτήσεις των πιστών. Είναι να προσωποποιεί και να φανερώνει το μυστήριο της αρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού μέσα στην ιστορία, σε κάθε εποχή και για κάθε άνθρωπο. Και να του δίνει τη δυνατότητα εντάξεώς του σε αυτό το μυστήριο της αρκώσεως.
2: Να θέσουμε πάλι το μέγεθος του χρόνου που πολύ όμορφα αναφερθήκατε σε αυτό πιο πριν, όταν μιλούσαμε για το κτιστό και το άκτιστο, γιατί το γεγονός της ενανθρωπίσεως συμβαίνει μέσα στον ιστορικό χρόνο που γίνεται παρελθόν βεβαίως, όσο περνάει αυτός ο χρόνος που μετράμε. Παρόλα αυτά, το ίδιο το γεγονός παραμένει διαχρονικό για εμάς.
3: Ακριβώς. Υπάρχει διαχρονικό το γεγονός γιατί μέσα στον ίδιο τον ιστορικό χρόνο για την Εκκλησία υπάρχει ένας παράγοντας που λέγεται λειτουργικός χρόνος. Τι κάνει αυτός ο λειτουργικός χρόνος? Παίρνει τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας, τα οποία, προσέξτε, έχουν τη δική τους διαχρονία, δεν είναι μια απλή ανάμνηση για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά είναι μια πορεία που τα κάνει παρόντα και από τα παρόντα τους δίνει τη δυνατότητα των μελλόντων. Δεν γινούμεθα απλά έχοντας κατά νου μία ανάμνηση, αλλά κινούμεθα επικαιροποιώντας τα μυστήρια, μέσα των μυστηρίων επικαιροποιούμε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και συγχρόνως παίρνουμε μία προοπτική προς το μέλλον, προς τα έσχατα. Γιατί στεφανώνουμε τις νεόνυμφες με κορώνες? Για να τους δείξουμε ακριβώς ποια είναι η προοπτική της τα έσχατα, ότι θα γίνουν πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Γιατί δίνουμε τον νεοφώτιστο μη λευκά? Για να δείξουμε την αγνότητά του, την ηθική? Μα αυτή είναι πρόσπερη. Αύριο θα βγει στην κοινωνία και θα αμαρτήσει. Για να του δείξουμε ακριβώς την καθαρότητα της ζωής που απαιτείται να αποκτήσει για να φτάσει στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Δεύτερον, είπατε χρόνο. Για να δείτε πώς λειτουργεί ο χρόνος διασπαστικά μέσα στο κτιστό. Εξαιτίας ακριβώς αυτής της χρονικότητας υπάρχει ο θάνατος. Εννοώ βιολογικός και φυσικός θάνατος, έτσι. Ναι. Στο Θεό, όπου είναι τριαδικός, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι αΐπατηρ, αΐος, αΐ Άγιο Πνεύμα. Αυτή η αίδια ύπαρξη των προσώπων έχει να κάνει διότι υπάρχει μια ίδια σχέση κοινωνίας. Ο Μέγας Αθανάσιος το λέει. Όταν λέμε πατέρα, εννοούμε Υιό. Αμέσως σκεπτόμαστε τον Υιό. Και όταν λέμε Υιό, σκεπτόμαστε πατέρα. Υπάρχει Υιός, λέει, χωρίς πατέρα. Υπάρχει πατέρας χωρίς Υιός. Αλλά αυτή η σχέση και η ύπαρξη είναι αίδια, είναι αιώνια. Στους ανθρώπους είναι. Στους ανθρώπους εξαιτίας της παρουσίας της χρονικότητος εισέρχεται

0: Γι' αυτό υπάρχει αυταρχία, γι' αυτό υπάρχει αειδιότητα. Κάτι που στο κτιστό δεν υπάρχει. Μπορεί το κτιστό να καταστεί έτσι όταν βρίσκεται σε σχέση διαλεκτική μεταξύ με το άκτιστο. Συγγνώμη. Αυτή είναι η έννοια του χρόνου.
1: Μάλιστα. Και εδώ βεβαίως μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα. Πιθανότατα κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να αναρωτηθεί πώς στέκεται ένας χριστιανός απέναντι στο χρόνο, τον ιστορικό χρόνο. Ακούγεται συχνά μια άποψη σεβασμιότατε ότι θα πρέπει να απορρίπτουμε τα παρόντα, τα εφήμερα και να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο μόνο στα έσχατα. Πώς τη βλέπετε?
0: Αυτό είναι μια προτεσταντικού τύπου θεώρηση της εσχατολογίας. Η ορθόδοξη εσχατολογία δεν αποκόπτει τα έσχατα από την ιστορικότητα των γεγονότων. Κανείς αγωνίζεται εδώ να μεταμορφωθεί, γιατί βλέπει την προοπτική της βασιλείας, την προοπτική των εσχάτων. Εάν δεν μεταμορφωθεί η λειτουργικότητά του και ο ίδιος μέσα σε μια ιστορικότητα και μια ιστορική πορεία, πώς θα φτάσει στη βασιλεία του Θεού? Πώς θα την κατακτήσει τη βασιλεία του Θεού? Απλά αυτό το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε ήταν ότι ο αγώνας ο δικός μας είναι μέσα στην ιστορικότητα που βρισκόμαστε. Είναι ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε για να αλλάζουμε τη λειτουργικότητα, τη λειτουργία της φύσεώς μας. Και να μην επιτρέπουμε μέσα από μια διαδικασία ασκήσεως, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, να μεταλλάσσεται αυτή η λειτουργικότητα επί τα βελτίω, να διορθώνεται. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Ένα μικρό παιδί, η φύση του τον ορθεί να βάλει το δάχτυλό του στο στόμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα χαλάσει τα δόντια του, θα χαλάσει τη γλώσσα του, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο δάχτυλο διότι θα χάσει την αφή του. Σημαίνει ότι μπορεί να του αλλάξει την όλη συμπεριφορά. Αυτή είναι μια ιστορική πραγματικότητα, λειτουργία. Πρέπει κάποια στιγμή το παιδί αυτό οριμάζοντας, ασκούμενο δηλαδή και οριμάζοντας πραγματικά, να πάψει να βάζει το δάχτυλό του στο στόμα του. Αλλιώς θα έχει όλες αυτές τις συνέπειες, τις αρνητικές, που σημαίνει ότι βάζω το δάχτυλό μου στο στόμα μου. Αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Να αγωνιστεί, ώστε να αλλάξει, να διορθώσει τις λειτουργίες αυτές, οι οποίες αποτελούν για αυτόν εμπόδιο και πρόσκομα, για να φτάσει στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Αυτή είναι η ασκητική μας. Αυτή η ασκητική πορεία μπορεί να έχει πτώσεις, μπορεί να έχει ανατάσεις, μπορεί να έχει αδυναμίες, αλλά και δυνάμεις. Αλλά αυτή είναι η πορεία μας. Ο δοκόν αισθάνε, βλεπέτω μη πέσει. Και αυτός ο οποίος πέφτει, παίρνει δύναμη και ξανασυνεχίζει τον αγώνα. Αυτό λένε οι ασκητικοί πατέρες της θρησκείας μας.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός είναι ο αγώνας του ανθρώπου.
1: Και αυτός είναι ο αγώνας, βεβαίως.
0: Άρα δεν απορρίπτουμε την ιστορικότητά μας. Αλίμονο να απορρίψουμε την ιστορικότητά μας. Σαν να μου λέτε ότι επειδή έζησε κάποτε ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει.
1: Βεβαίως.
0: Ο παππούς σας για εσάς δεν υπάρχει.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή δεν είναι βιολογικά παρόν, λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν απορρίπτει κανέναν και κοιμημένων. Τους συνδυάζει και τους συσχετίζει και με τους ζωντανούς. Και όλους αυτούς τους βλέπει στην προοπτική της Βασιλείας του Θεού. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος. Η Εκκλησία ήταν αυτοί που υπήρξαν, αυτοί που υπάρχουν και αυτοί που θα υπάρχουν, λέει.
1: Και νομίζουμε ότι είναι αυτή, η καλύτερη απάντηση αυτή για το θέμα της ιστορικότητας.
0: Ποιος κάνει αυτή την ενότητα της ιστορίας με τη σχέση της Βασιλείας του Θεού? Ποιος την κάνει? Την κάνει ο Χριστός, ως κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, μέσα στην ιστορία. Και η Εκκλησία κάθε φορά η οποία συνέρχεται εν ευχαριστία αποτελεί την ιστορική φανέρωση και πραγμάτωση της παρουσίας του Χριστού μέσα στη ζωή του πληρώματος, την ιστορική πραγματικότητα. Δεν συγκροτείται η Εκκλησία με πλατωνικές ιδέες και αντιλήψεις, πραγματοποιείται με ένα ιστορικό γεγονός που είναι η τέλεση της ευχαριστίας, όπου τι ενώνεται? Το παρόν με το παρελθόν, αναμνημονισκόμεθα όλες αυτές τις ευεργεσίες που μας έδωσε, με μνημένιουν και εμείς των σωτηρίων αυτού πάθου, του σταυρού, του τάφου, της Αναστάσεως, της εις ουρανούς ανόδους,

0: αλλά συγχρόνως και τι άλλο. Και τη Δευτέρα παρουσία. Το λέμε. Την ευχή τη αναφορά. Έτσι μεταλλάσσεται η πορεία της ιστορίας και γίνεται έσχατα. Όχι με το να την αποκλείσουμε και να την απορρίψουμε, αλλά με το να μεταμορφώσουμε το χρόνο σε αιωνιότητα. Εξαιτίας της σχέσεώς μας μέσα στην Εκκλησία εν προσώπω Ιησού Χριστού.
1: Σεβασμιότατε, φτάνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας επικοινωνίας. Σας δίνουμε το λόγο για ένα επιλογικό σχόλιο.
0: Εγώ ήθελα να πω ότι ο Θεοτόκος είναι το κατεξοχήν ανθρωπολογικό πρότυπο που με τη δική της στάση και ζωή και κυρίως με τον καταφατικό της λόγο «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου» πρέπει να αποτελέσει το πρότυπο της ζωής όλων, ώστε να προσφερόμεθα, να θυσιαζόμεθα για τη σωτηρία των άλλων και όχι μόνο για τη δική μας σωτηρία, και επιπλέον να καταλάβουμε ότι αυτή η πράξη της προσφοράς μας ως μια κίνηση θυσιαστική απαιτεί πρώτα απ' όλα το σεβασμό και την αποδοχή του άλλου ανθρώπου μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας μας. Μόνο τότε όλο αυτό το έργο της του προσώπου της Θεοτόκου, που μην παραθεωρούμε ότι το μυστήριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι η αποκορύφωση του έργου της Θεοτόκου, εν τη γεννήσει την παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων που κατέλειπε Θεοτόκη. Δεν χάνεται η Θεοτόκος, συνεχίζει να είναι πρότυπο ανθρωπολογικό για μας, που όμως μας δίνει συγχρόνως και τη δυναμικότητα για να κατακτήσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά. Ο Θεός και ο σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού για των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου να δίνει σε όλους σας υγεία, δύναμη και κάθε καλό στη ζωή μας.
1: Αμήν. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, που μας έκανε την τιμή να αποδεχθεί τη σημερινή μας πρόσκληση. Θέλουμε και εμείς από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά, Σεβασμιότατε.
0: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Εν τη γεννήσι την Παρθενία νεφύλαξας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Έλα, πάμε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς στον Κουβαρά Αττικής. Μήνυμα του 112 για εκένωση. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Τουρισμός για όλους. Αιτήσεις το πρόγραμμα από σήμερα για όλα τα ΑΦΜΗ. Ανασφάλιστα γιοταχή. Από κόσκινο τεχνητής νοημοσύνης θα περνούν οι ενστάσεις. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας. Επισημαίνει κρίσιμες ελλείψεις αίματος και απευθύνει έκκληση για άμεση αιμοδοσία. Στην κυκλοφορία και πάλι νέα γέφυρα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λέει όχι στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Δασική πυρκαγιά μένεται ανεξέλεγκτη από την Παρασκευή στον Καναδά. Ρεκόρ ζέστη στη Δυτική Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη περιοχή στην Ήπειρο. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, με τις καιρικές συνθήκες να ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες που φτάνουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους και την έντονη ξηρασία, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο, θέτοντας σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού την περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, τις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, την περιφέρεια Κρήτης, τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβίας, συμπεριλαμβανομένης της Κύρου στην περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας, τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την περιφερειακή ενότητα Αχαΐας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Νωρίς το πρωί, αγαπητοί ακροατές, ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα του 112 για την εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη και πλέον οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις αντιμετωπίζουν τα καπνογόνα σημεία εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας και ένα όχημα κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Στην επιχείρηση συνολικά συμμετείχαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 46 πυροσβεστών με 8 οχήματα από τις χώρες της Γαλλίας και της Ρουμανίας που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Σαρονικού. Την παρέμβαση τώρα του εισαγγελέα της Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου το απόγευμα της Παρασκευής με επιβάτες τουρίστες. Ο εισαγγελέας Σύρου διέταξε αυτεπάγγελτη προκαταρτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε σημείο όπου βρίσκονταν λουόμενοι και επισκέπτες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τουρίστες αποβιβάστηκαν από το ελικόπτερο και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για να κολυμπήσουν. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο ελικόπτερο και αναχώρησαν από το σημείο. Η προσγείωση και η αποβίβαση καταγράφηκαν σε βίντεο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από επιχειρηματία προκαλώντας αντιδράσεις και ερωτήματα για την νομιμότητα της προσγείωσης και τις συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τους εμπλεκόμενους. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία διερευνά την υπόθεση από την πλευρά των δικών της αρμοδιοτήτων. ανοιχτή προς όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημίτους, είναι από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η πρώτη φάση των αιτήσεων ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τους κωδικούς TAXISNET και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα για τους έγκαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανατέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Ενώ οι κληροθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανατέκνο. Η δεύτερη φάση, να πούμε, υλοποιείται έως 31 Δεκεμβρίου του 2027. Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας. Με ένα πιο αυστηρό αλλά ταχύτερο και πιο ψηφιοποιημένο μοντέλο διαχείρισης των προστήμων για τα ανασφάλιστα οχήματα μεταβαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων, αλλά για πρώτη φορά και ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την εξέταση των ενστάσεων. Η νέα διαδικασία στόχο έχει να καλύψει τον αυξημένο όγκο πράξεων που παράγουν οι διασταυρωτικοί ελεγχοί, αλλά και να επιταχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων. Συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, συστήνονται από ένα ειδικό γραφείο διοικητικών ελέγχων στις μονάδες ειδικών οικονομικών ελέγχων Αττικής και Μακεδονίας, τα οποία θα αναλάβουν να εξετάζουν τις ενστάσεις για τα ανασφάλιστα γιοταχή πιο οργανωμένα και με ενιαία ροή. Τα γραφεία αυτά θα ελέγχουν την πληρότητα και την ομιμότητα των ενστάσεων, θα εισηγούνται για κάθε υπόθεση και θα καταχωρίζουν τις αποφάσεις στο πληροφοριακό σύστημα διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, χωρίς να προσμετράτε το χρονικό διάστημα από 1η έως 31 Αυγούστου. Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω εφαρμογής, ενώ μπορούν να λάβουν σχετική ενημέρωση και μέσω SMS στο κινητό τους ή σε mail. Σημειώστε πως τον τελευταίο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων, τον Ιούνιο απεστάλησαν 32.200 πράξεις επιβολής προστήμων για οχήματα που ήταν ανασφάλιστα κατά την 10η Μαρτίου του 2026. Και δεν ήταν μόνον αυτά. Πριν τον συγκεκριμένο έλεγχο είχαν αποσταλεί ήδη και άλλες 297.500 πράξεις επιβολής προστήμων και οφειλών για μη ασφάλιση και καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2025. Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, καθώς οι σοβαρές ελλείψεις αίματος των τελευταίων ημερών οδηγούν σε αναβολές προγραμματισμένων μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερης ποσότητας αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με αναφορές, στη μονάδα Μεσογειακής Ανεμίας και δρεπανοκυταρικής νόσου του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας, περίπου 15 ασθενείς έχουν λάβει αναβολή της μετάγγισής τους εδώ και μία εβδομάδα, ενώ περίπου 19 ασθενείς στο Λαϊκό Νοσοκομείο και άλλοι 20 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου δεν έχουν μεταγγιστεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο θεραπευτικό τους προγραμματισμό. Αναβολές καταγράφονται επίσης στις μονάδες της Ρόδου και της Μυτιλίνης, ενώ στις μονάδες του νοσοκομείου Πέδων η Αγία Σοφία, που εξυπηρετεί περίπου 800 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, χορηγείται η πρώτη μονάδα αίματος, ενώ οι ασθενείς καλούνται να εξασφαλίσουν αιμοδότη προκειμένου να λάβουν και τη δεύτερη μονάδα που προβλέπεται από το θεραπευτικό σχήμα. Είναι γνωστό, αγαπητοί ακροατές, πως κατά τη θερινή περίοδο η προσέλευση των αιμοδοτών περιορίζεται, ενώ οι ανάγκες για αίμα συνεχίζονται. Όταν τα διαθέσιμα αποθέματα μειώνονται, οι συνέπειες αποτυπώνονται τόσο στις αναβολές των προγραμματισμένων μεταγγίσεων, όσο και στη χορήγηση μικρότερης ποσότητας αίματος, τονίζεται στην ανακοίνωση. Η Ομοσπονδία απευθύνει έκκληση σε όσους μπορούν να αιμοδοτήσουν, να προσφέρουν αίμα αυτή την περίοδο σε υπηρεσία αιμοδοσίας νοσοκομείου ή σε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία. Όσοι προγραμματίζουν τις θερινές διακοπές τους μπορούν να εντάξουν σε αυτόν τον προγραμματισμό και την αιμοδοσία, προσφέροντας αίμα πριν από την αναχώρησή τους ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, μετά την επιστροφή τους. Μία αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει έως και 3 συνανθρώπους μας. Αυτές τις ημέρες κάθε αιμοδοσία είναι πολύτιμη, καταλήγει η ανακοίνωση. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη νέα γέφυρα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος και ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία σήμερα, βάζοντας τέλος σε μία ταλαιπωρία ενός περίπου έτους. Η γέφυρα που εκτείνεται από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής, καθώς αντικαθιστά την παλαιότερη κατασκευή που δημιουργούσε προβλήματα στη ροή των υδάτων του Ηλισσού. Ο Δήμος Καλλιθέας λοιπόν ενημερώνει τους δημότες και τους οδηγούς πως με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας, έρονται πλήρως οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τίθεται σε πλήρη λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση της παλαιάς παραλιακής στο ύψος του Ηλισσού. Θέλω να είμαι σαφής, το Ισραήλ δεν αποδέχεται το έγγραφο των 15 σημείων, διεμήνυε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου χθες Κυριακή. Επικαλούμενος μάλιστα ένα κύμα φημών σχετικά με την υποχωρητικότητα του Ισραήλ, χρειάστηκε να το επαναλάβει με έμφαση υπό τον κίνδυνο παρερμηνιών, όπως είπε. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε «Δεν το είπες, οπότε το επαναλαμβάνω εδώ». Το Ισραήλ δεν αποδέχεται το έγγραφο των 15 σημείων. Βασικός αποδέχτης των ασυνήθιστων δηλώσεων του Ισραηλινού ηγέτη είναι προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ με τις επιθέσεις σε Γάζα, Λίβανο και εσχάτως κατά του Ιράν θέτει σοβαρά προσκόμματα στις φιλοδοξίες του Αμερικανού Προέδρου να προβάλλει ως ειρηνοποιός στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη, ο Νετανιάχου, ο οποίος ετοιμάζεται για τις δύσκολες εκλογές του Οκτωβρίου, υπό την ασφικτική πίεση των σκληροπυρηνικών της ίδιας του της κυβέρνησης, φαίνεται έτοιμος να δοκιμάσει δημοσίως τη σχέση του με τον πρόεδρο Τραμπ, προκειμένου να ενισχύσει το πατριωτικό προφίλ του εσωτερικά και εσωκομματικά. Το Ισραήλ, να πούμε, πως είχε ήδη διαμηνήσει πως θα απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο. Ωστόσο, η απόρριψη της Κυριακής διαστόματος Νετανιάχου ήταν έντονη, άμεση και αιχμηρή και κυρίως με άμεσο αποδέκτη. Σε αντίθεση με όλους εκείνους που μας κάνουν κατήχηση, εμείς κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει για την ασφάλεια του Ισραήλ και μπορούμε και ξέρουμε πώς να υπερασπιστούμε τη θέση μας όταν ακόμη μάλλον και απέναντι στους καλύτερους φίλους μας όταν είναι απαραίτητο, δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ. Το σχέδιο για τη Γάζα ήταν η τελευταία προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου, που εδώ και εβδομάδες βλέπει τις διπλωματικές διεργασίες για το Ιράν να ναυαγούν. Παρουσιάστηκε στις 30 Ιουλίου από το Συμβούλιο Ειρήνης, έδωσε σε Χαμάς και Ισραήλ προθεσμία 2 εβδομάδων για να συμφωνήσουν σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία για την εφαρμογή του αφοπλισμού της Χαμάς και της απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Οι δύο πλευρές διαφωνούν ως προς το ποιο από τα δύο πρέπει να προηγηθεί. Η Χαμάς υποστηρίζει πως το Ισραήλ πρέπει να τερματίσει τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα ως πρώτο βήμα, ενώ το Ισραήλ έχει ζητήσει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την απομάκρυνση των όπλων από τη Γάζα ως προϋπόθεση για την απόσυρσή του. Ο Τραμπ, σε μια μεσοβέζικη μάλλον περιγραφή της συμφωνίας, έκανε λόγο για σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και σύν το χρόνο απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων και αντικατάστασή τους από μια διεθνή δύναμη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στον Δυτικό Καναδά και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας μιας ταχύτατα εξαπλούμενης δασικής πυρκαγιάς που διπλασίασε την έκτασή της από την Παρασκευή. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την πυρκαγιά, η οποία καίει σε έκταση 136 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή του Σάμερλαντ, καθώς και σε άλλες περιοχές της Βρετανικής Κολομβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δασικών Πυρκαγιών. Εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρο τον Καναδά αυτό το καλοκαίρι. Σχεδόν 200 πυρκαγιές έκαιγαν στο Οντάριο τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο να βρεθεί για κάποιες ημέρες μεταξύ των χειρότερων στον κόσμο. Ο καπνός από τις καναδικές πυρκαγιές μεταφέρθηκε σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ άλλων στη Μινεσότα και τη Νέα Υόρκη, γεγονός που οδήγησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να απειλήσει με την επιβολή νέων δασμών στον βόρειο γείτονα της χώρας. Η Δυτική Ευρώπη έζησε την αρχή του πιο θερμού καλοκαιριού στα χρονικά, με νέο ρεκόρ να καταγράφεται την περίοδο Ιουνίου και Ιουλίου, καθώς δοκιμάστηκε από αλλεπάλληλα κύματα ζέστης, γενικευμένης ξηρασίας και δραματικών πυρκαγιών, φαινόμενα που επέτειναν οι κλιματικές αλλαγές. Παράλληλα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη σημειώθηκαν τον Ιούλιο του 2026 επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον τέτοιο μήνα, τονίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής στο μηνιαίο δελτίο του. «Δεν είχαμε γνωρίσει ποτέ τέτοιο κλίμα κατά τη διάρκεια της ζωής μας και πιθανώς από την έναρξη του πολιτισμού», προειδοποίησε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους ο Κάρλο Μπουεντόμπο, επικεφαλής της υπηρεσίας του Κοπέρνικου για την κλιματική αλλαγή. Σε παγκόσμια κλίμακα, ο Ιούλιος του 2026 έγινε, ισοφαρίζοντας τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, πίσω μόνο από τον Ιούλιο του 2023. Σημαντικό και αυτό, η Δυτική Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη. Η μέση θερμοκρασία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, συνδυαστικά στην περιοχή αυτή, ανήλθε σε 21 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 22 και αντανακλώντας την εξαιρετική επιμονή της ζέστης αυτό το καλοκαίρι, σημειώνει ο Κοπέρνικος. Από τον Μάιο, η Δυτική Ευρώπη υπέστη 4 επεισόδια ακραία ζέστης, τα 2 τον Ιούλιο. Τα κύματα ζέστης χειροτέρεψε η ξηρασία, σχεδόν γενικευμένη, από τη Γαλλία στην Ισπανία, το μισό της Γερμανίας και ακόμη και της Βρετανίας. Ο Κοπέρνικος υπογραμμίζει πως τον Ιούλιο το επίπεδο υγρασίας στα εδάφη στη Δυτική Ευρώπη ήταν καθαρά κατώτερο από εκείνο του Ιουλίου του 2022, του τελευταίου που είχε σημαδευτεί από σοβαρή ξηρασία στη συγκεκριμένη περιοχή. Πρόκειται για ξεκάθαρο παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή εντείνει την ακραία ζέστη, που αλληλοτροφοδοτείται με την ξηρασία και ενισχύονται αμοιβαία. Άμεσες συνέπειες. Τα επίπεδα των υδάτων στα ποτάμια είναι εξαιρετικά χαμηλά, ειδικά στο Σικουάνα, στο Ρήνο και στον Δούναβη, που αυξάνουν την πίεση ως προς τον εφοδιασμό με νερό, την άρδευση, τα οικοσυστήματα των ποταμών αυτών, των ποτάμιων μεταφορών και ακόμη την παραγωγή ενέργειας στα κράτη που διαρρέουν. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν εξαιρετική δραστηριότητα ως προς τις δασικές πυρκαγιές στην περιοχή αυτή, τόσο σε όρους επιφάνειας που κάηκε, όσο και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τον οργανισμό. Στη Γαλλία, περίπου 420.000 στρέμματα επλήγησαν από γιγαντιαία πυρκαγιά στη Ζιρόντ, ενώ στην Ισπανία 440.000 στρέμματα απανθρακώθηκαν στην επαρχία της Άβυλα. Στο μεταξύ, τον Ιούλιο οι ωκεανοί του πλανήτη γνώρισαν θερμοκρασίες ρεκόρ για δεύτερο συνεχή μήνα. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην επιφάνεια των θαλασσών έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που αναγόταν στο 2023. Η ωκεάνια ζέστη έφτασε σε επίπεδα εξαιρετικά υψηλά, σε μεγάλο μέρος του τροπικού Ειρηνικού, περιοχή όπου οι τρέχουσες συνθήκες του φυσικού κυκλικού κλιματικού φαινομένου Ελνίνιο που τίνει να θερμαίνει τα νερά και να ανεβάζει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες προκαλώντας ακραία φαινόμενα όπως οι ξηρασίες ή οι πλημμύρες, αναμένεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο στη διάρκεια των επόμενων μηνών. Είμαστε αντιμέτωποι με πολύ μεγάλο Ελνίνιο, η ένταση του οποίου μπορεί να είναι άνευ προηγουμένου, σημείωσε ο επικεφαλής του οργανισμού, εκτιμώντας πως μπορεί να προκαλέσει νέο ρεκόρ παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας ως το τέλος της χρονιάς ή στις αρχές του 2027. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, καλή εβδομάδα και καλή Παναγιά. Λοιπόν, ζέστη σήμερα είναι το χαρακτηριστικό της ημέρας, γενικά έφυγος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7. Εκτός από την περιοχή του Καφιρέα που οι άνεμοι είναι βόρειοι 7 με 8 μποφόρ και στην περιοχή των Κυθύρων που οι άνεμοι είναι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί πάλι 7 με 8 μποφόρ. Τώρα η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά 37 με 38. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς που έχουμε στην Κύθνο και 27 στη Μήλο, στην Μύκονο, στη Σιτία, στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης, καθώς και εδώ στην Αττική στο Λαύριο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμούς Πρέβεζα, Κέρκυρα, Ανδραβίδα, Αγρίνιο, Ελαφωνήσι στα Χανιά. 37 Σπάρτη, Αμφιλοχία, Ιθάκη και 38 Καλαμάτα, Σκάλα Μεσσηνίας, Μελιγαλά, Ζαχάρο και Γήθιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, Έθριο καιρό. Με πρόσκαιρες νεφώσεις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου κυρίως στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Σερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Σερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στη Θεσσαλία, όπου κυρίως στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Βόρεια Κρήτη μέχρι και το απόγευμα. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός Με το Καστελόριζο να έχει 34 βαθμούς θερμοκρασία, όμως λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, η οποία είναι στο 65%, η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο πολύ υψηλότερη. Έχει μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά του Καστελορίζου είναι βόρειο-δυτική και γρήγορα θα γίνουν δυτική-βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Τώρα, η Αττική γενικά έθριο καιρό με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 27 βαθμούς στο Λαύριο μέχρι 34 στα Μέγαρα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. 32 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι τους 35 γύρω στις 4 με 5 το απόγευμα. Με γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ και το απόγευμα ως συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση. Τώρα για αύριο Τρίτη, 11 του μηνός. Στα γενικά χαρακτηριστικά είναι ο έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια τμήματα είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνείς 3-5 μποφόρ στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 36 και στα υπηρωτικά και πάλι 37 με 38. Η Μακεδονία και η Θράκη πιο αναλυτικά, έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι, στην κεντρική όμως Μακεδονία 37 με 38. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου. 23 βαθμοί το πρωί, 37 με 38 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία, θερμοκρασία στους 20 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι, θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Νησιά Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα. 22 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, στην Ανατολική όμως Πελοπόννησο και πάλι 37 με 38. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 20 με 21 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 32 με 33. Η Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, 23 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι, στη νότια όμως Κρήτη και πάλι 35 με 36. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, 25 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο αύριο θα έχουμε και πάλι δυτικούς ανέμους, δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική έθριος ο καιρός, με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7, 25 βαθμοί το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι και στα ανατολικά. Η μεγίστη θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 με 34, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, 24 βαθμοί το πρωί και μέχρι 36 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως σε ηλικία 87 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με το δεύτερο μέρος του βιβλίου του Τοβίτ, το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον από θεολογικής, ηθικής, ιστορικής και λογοτεχνικής υπόψεως. Ο γιος του Τοβίτ Τοβία, συνοδευόμενος από τον Άγγελο Ραφαήλ στο πρόσωπο του Αζαρία, φτάνουν στον προορισμό τους και τότε ο Άγγελος είπε στο νέο: «Αδελφέ, απόψε θα διανυκτερεύσουμε στο σπίτι του Ραγουήλ. Αυτός είναι συγγενής σου και έχει μία μονάκριβη κόρη που ονομάζεται Σάρα. Θα μιλήσω ώστε να σου τη δώσουν ως γυναίκα, διότι είσαι ο πλησιέστερος συγγενής της και σε σένα ανήκει το δικαίωμα να την παντρευτείς και να κληρονομήσεις την περιουσία του πατέρα της». Ο Τοβίας όμως είπε στον Αζαρία: «Αδελφέ μου, έχω ακούσει ότι το κορίτσι έχει παντρευτεί άλλους 7 άνδρες και ότι όλοι τους πέθαναν στο νηφικό δωμάτιο. Εμένα όμως ο πατέρας μου με έχει μονάκριβο και φοβάμαι μήπως όταν μπω και εγώ εκεί πεθάνω όπως και οι προηγούμενοι. Λέγεται πως την δοκιμάζει ένα δαιμόνιο και σκοτώνει όποιον την πλησιάζει. Ο άγγελος όμως του υπενθύμησε τα λόγια του πατέρα του Τοβίτ: «Δεν θυμάσαι που σε συμβούλευσε ο πατέρας σου να πάρεις γυναίκα από τη συγγένειά σου? Τώρα λοιπόν άκουσέ με, αδελφέ μου. Αυτή θα γίνει γυναίκα σου και για το δαιμόνιο μη συζητάς καθόλου. Όταν παντρευτείτε, πάρε σταχτωμένο κάρβουνο από το θυμιατήρι και βάλε πάνω τους ένα κομμάτι από την καρδιά και το σηκώτι του ψαριού και άφησέ τα να βγάλουν καπνό. Όταν θα τα μυρίσει το δαιμόνιο θα φύγει και δεν θα ξαναγυρίσει πια». Όταν τα άκουσε αυτά ο Τοβίας αγάπησε την κοπέλα και αφοσιώθηκε ολόψυχα σε αυτήν. Όταν έφτασαν στο σπίτι του Ραγουήλ, ο Ραγουήλ είπε στη γυναίκα του: «Κοίτα πόσο μοιάζει αυτός ο νέος με τον ανιψιό μου τον Τοβίτ». Μετά ρώτησε την καταγωγή τους και εκείνοι του απήντησαν ότι είναι απόγονοι του Νεφθαλήμ που είναι αιχμάλωτη στην Ινεβή. «Γνωρίζετε τον Τοβίτ, το συγγενή μας?» τους ρώτησε και εκείνοι του απήντησαν πως τον γνωρίζουν. «Είναι καλά?» «Ζει και είναι καλά», απάντησαν. Και ο Τοβίας είπε: «Ο Τοβίτ είναι πατέρας μου». Ο Ραγουήλ τότε, έντονα συγκινημένος, έκλαψε και τον ευλόγησε με αυτά τα λόγια: «Είσαι λοιπόν γιος του εξαίρετου εκείνου ανθρώπου», και όταν άκουσε ότι ο Τοβίτ είχε χάσει το φως του, λυπήθηκε και έκλαψε. Η γυναίκα του η Εύνα και η κόρη του η Σάρα έκλαψαν και εκείνες και τους προσέφεραν πρόθυμη φιλοξενία. Έσφαξαν ένα κρυάρι από τα πρόβατά τους και τους ετοίμασαν πλούσιο τραπέζι. Ο Τοβίας τότε είπε στο Ραφαήλ: «Αδελφέ μου Αζαρία, μίλησε στους ανθρώπους για εκείνα που μου έλεγε στο δρόμο και ας γίνουν όπως είπες». Ο Αζαρίας ανακοίνωσε το θέμα στο Ραγουήλ και ο Ραγουήλ είπε στον Τοβία: «Ευχαριστήσου, γιατί εσύ έχεις το δικαίωμα να πάρεις την κόρη μου, αλλά θα σου φανερώσω όλη την αλήθεια. Πάντρεψα την κόρη μου με 7 άνδρες και εκείνη την ίδια νύχτα πέθαιναν». Ο Τοβίας είπε: «Δεν θα φάγω τίποτε από εδώ έως ότου κλείσετε τη συμφωνία μαζί μου». Ο Ραγουήλ συμφώνησε και είπε: «Αφού εσύ είσαι συγγενής της, σου ανήκει και ο ευσπλαχνικός Θεός θα σας βοηθήσει να προκόψετε με το παραπάνω». Είναι ενδιαφέρουσα η διδασκαλία του βιβλίου σχετικά με τον Ιουδαϊκό γάμο. Αυτός θεωρείται ως ιερά ένωση που στηρίζεται στην αγνή αγάπη και αρχίζει με την προσευχή. Ο γάμος τελείται με την ευλογία του Θεού, ο οποίος τον θεσμοθέτησε ορίζοντας κατά τη δημιουργία της την γυναίκα ως βοηθό του άνδρα και ως ανδρόγυνο πλέον οι δύο σύζυγοι, ενωμένοι σωματικά και πνευματικά, διαιωνίζουν το ανθρώπινο είδος. Στη συνέχεια ο Ραγουήλ κάλεσε τη γυναίκα του και της είπε: «Ετοίμασε το άλλο δωμάτιο και οδήγησε την κόρη μας εκεί». Η
κοπέλα όμως άρχισε να κλαίει και η Εύνα, η μητέρα της, κατάλαβε το λόγο. «Θάρρος, παιδί μου», της είπε, «μακάρι ο Κύριος του ουρανού και της γης να σου δώσει χαρά σε αυτή σου τη λύπη. Θάρρος, παιδί μου». Όταν τελείωσαν το φαγητό, οδήγησαν τον Τοβία στη Σάρα. Αυτός, όταν μπήκε στο δωμάτιο, θυμήθηκε τα λόγια του Ραφαήλ και πραγματοποίησε τις συμβουλές του. Ο Τοβίας, όταν μπήκε στο δωμάτιο, παρότρινε τη Σάρα να προσευχηθούν μαζί ώστε να τους ελεήσει ο Κύριος, και άρχισε τότε να λέει: «Δοξασμένος είσαι, Θεέ των προγόνων, και δοξασμένο το Άγιο και τιμημένο το όνομά σου για πάντα. Ας σε δοξάζουν οι ουρανοί και όλα τα δημιουργήματά σου. Εσύ δημιούργησες τον Αδάμ και του έδωσες βοηθό και στήριγμα τη γυναίκα του, την Εύα, και από αυτούς προήλθε το ανθρώπινο γένος. Εσύ είπες ότι δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος του, και ας δημιουργήσουμε ένα σύντροφο όμοιον με αυτό. Γνωρίζεις τώρα, Κύριε, ότι παίρνω τη συγγενή μου ως πραγματική μου γυναίκα. Δείξε μου το έλεος σου και δώσω να γεράσω μαζί της». Εκείνη μαζί με τον Τοβία απάντησε αμήν. Στο μεταξύ ο Ραγουήλ σηκώθηκε και από φόβο έσπευσε να ανοίξει έναν τάφο, γιατί σκέφτηκε μήπως και ο Τοβίας απέθνησκε το βράδυ του γάμου. Μετά επέστρεψε στο σπίτι του και είπε στη γυναίκα του να στείλει μία από τις υπηρέτριες για να διαπιστώσει αν ζει ο Τοβίας ή όχι, και στη συνέχεια επρόκειτο να τον θάψουν, αλλά κρυφά, ούστος ώστε να μην μαθευτεί τίποτε. Η δούλη, όταν άνοιξε την πόρτα του δωματίου, διεπίστωσε ότι ο Τοβίας ζούσε. Τότε ο Ραγουήλ ευχαρίστησε το Θεό και είπε: «Κύριε, ας δοξολογούν όλοι το όνομά σου με καθαρή και αφοσιωμένη καρδιά. Όλοι οι πιστοί σου και τα δημιουργήματά σου ας σε δοξολογούν. Όλοι οι δούλοι και οι εκλεκτοί σου σε ευλογούν για πάντα. Δοξασμένος να είσαι, διότι δεν μου συνέβη αυτό που φοβόμουν, αλλά μας συμπεριφέρθηκες με αγάπη. Δοξασμένος είσαι, γιατί λυπήθηκες δύο μοναχοπαίδια. Δείξε σε αυτούς, Κύριε, το έλεος σου και κάνε να τελειώσει η ζωή τους με υγεία, χαρά και αγάπη». Ο Ραγουήλ έκανε στα παιδιά του γαμήλιο συμπόσιο που κράτησε 14 ημέρες, και πριν τελειώσουν οι ημέρες της γαμήλιας εορτής, έβαλε τον Τοβία να του υποσχεθεί με όρκο ότι δεν θα έφευγε από κοντά τους πριν τελειώσουν οι 14 ημέρες του γάμου. Μετά από αυτά θα έφευγε παίρνοντας τα μισά από τα υπάρχοντα του Ραγουήλ για να επιστρέψει γερός στην πατρίδα του. Τα υπόλοιπα θα τα έπαιρνε όταν πέθανε αυτός και η γυναίκα του.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Ο Τοβίας στη συνέχεια κάλεσε τον Ραφαήλ και του είπε «Αδελφέ Αζαρία, πάρε μαζί σου ένα δούλο και δύο καμήλες και πήγαινε στους ράγους της Μηδίας στο Γαβαήλ και φέρε τα χρήματα. Φέρε και τον ίδιο στο γάμο, διότι ο Ραγουήλ με όρκησε να μην φύγω. Ο πατέρας μου όμως μετράει τις ημέρες. Αν καθυστερήσω περισσότερο θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ». Πράγματι ο Ραφαήλ πήγε εκεί και έμεινε τη νύχτα στο σπίτι του Γαβαήλ και του έδωσε το γραμμάτιο. Εκείνος έβγαλε σφραγισμένα τα σακιά με τα νομίσματα και του έδωσε τα χρήματα. Νωρίς το πρωί σηκώθηκαν και ήρθαν και οι δύο στο γάμο. Και εκεί ο Τοβίας επαρουσίασε και επένεσε τη γυναίκα του. Στο μεταξύ ο Τοβί, ο πατέρας του Τοβία, μετρούσε τις ημέρες και όταν συμπληρώθηκαν οι απαιτούμενες ημέρες του ταξιδιού και οι ταξιδιώτες δεν γύριζαν, σκέφτηκε μήπως είχε συμβεί κάτι ή μήπως πέθανε ο Γαβαήλ και δεν βρισκόταν κανείς για να δώσει τα χρήματα στον Τοβία. Στεναχωριόταν λοιπόν πάρα πολύ. Η γυναίκα του έλεγε «Χάθηκε το παιδί, γιατί αργεί». Τότε άρχισε να κλαίει και έλεγε ότι στεναχωριόταν διότι είχε επιτρέψει στο παιδί της να φύγει. Ο Τοβίτο όμως την καθησύχαζε και έλεγε ότι να είναι βεβαία ότι ο Τοβίας θα επιστρέψει. Ο Τοβίας, απευθυνόμενος στον Ραγουήλ, ζήτησε να του επιτρέψει να φύγει, διότι ο πατέρας του και η μητέρα του θα είχαν χάσει πλέον κάθε ελπίδα να τον ξαναδούν. Ο πεθερός του όμως του είπε «Μείνε κοντά μου και εγώ θα στείλω ανθρώπους στον πατέρα σου και θα τον πληροφορήσουν για σένα». Ο Τοβίας όμως επέμενε και έλεγε στον Ραγουήλ «Άφησέ με να επιστρέψω στον πατέρα μου». Τότε ο Ραγουήλ σηκώθηκε και του έδωσε τη γυναίκα του τη Σάρα μαζί με τη μισή του περιουσία, δούλους, ζώα και χρήματα. Ύστερα τους ευλόγησε και τους επέτρεψε να φύγουν λέγοντας «Παιδιά μου, ο Θεός του ουρανού να σας κάνει ευτυχισμένους προτού πεθάνω». Και στην κόρη του είπε «Να σέβεσαι τα πεθερικά σου, αυτή είναι η γονή σου πλέον. Μακάρι πάντα να ακούω καλά λόγια για σένα». Και στη συνέχεια τη φίλησε. Η Έδνα είπε στον Τοβίτ «Αγαπητό μου παιδί, ο Κύριος του ουρανού να σε οδηγεί πίσω στο σπίτι σου με ασφάλεια και να με αξιώσει και μένα να δω τα παιδιά σου από τη Σάρα την κόρη μου για να χαρώ ενώπιον του Κυρίου».

περιμένοντας την επιστροφή του παιδιού της. Όταν τον είδε να έρχεται, είπε στον πατέρα του: «Να ο γιος σου, έρχεται μαζί με το σύνοδό του». Ο Ραφαήλ είπε στον Τοβία: «Εγώ ξέρω καλά ότι θα ανοίξουν τα μάτια του πατέρα σου. Άλυψε εσύ τη χολή του ψαριού στα μάτια του και όταν ερεθιστούν θα τα τρύψει και έτσι θα φύγουν τα λευκά στίγματα και θα σε δει». Η Άννα έτρεξε να προϋπαντήσει το παιδί της και στη συνέχεια ο Τοβίτ, βγαίνοντας από την πόρτα, σκόνταψε και ο γιος του έτρεξε να τον σηκώσει. Τον έπιασε και του άλυψε τη χολή επάνω στα μάτια του και του είπε: «Θάρρος πατέρα, όταν ερεθίστηκαν τα μάτια του Τοβίτ, εκείνος τα έτριψε και έτσι έφυγαν τα λευκά στίγματα». Όταν είδε το γιο του, έπεσε στο λαιμό του κλαίγοντας και είπε: «Δοξασμένος να είσαι Κύριε, δοξασμένο το όνομά σου και δοξασμένοι όλοι οι Άγιοι σου. Με ταλαιπώρησες αλλά με λυπήθηκες και έκανες να ξαναδώ τον γιο μου τον Τοβία». Ο Τοβίας μπήκε στο σπίτι με χαρά και ανήγγειλε στον πατέρα του τα θαυμάσια γεγονότα, όσα είχαν δηλαδή συμβεί στη Μηδία. Τότε ο Τοβίτ βγήκε να προϋπαντήσει την ύφη του στην πύλη της Νινεβή και δοξολογούσε τον Κύριο. Όσοι τον έβλεπαν να βαδίζει μόνος του απορούσαν και έλεγαν πως ο Τοβίτ διακήρυτε ότι τον είχε βοηθήσει ο Θεός. Όταν ο Τοβίτ πλησίασε τη Σάρα την ύφη του, της ευχήθηκε και της είπε: «Καλωσόρισες παιδί μου, ας είναι δοξασμένος ο Θεός που σε έφερε κοντά μας και να είναι ευτυχισμένοι ο πατέρας σου και η μητέρα σου». Έπειτα ο Τοβίτ κάλεσε το γιο του τον Τοβία και του είπε: «Φρόντισε να μου δώσεις τον μισθό μου, το μισθό του ανθρώπου ο οποίος σε συνόδευσε». Εκείνος του απάντησε: «Πατέρα, θα μπορώ να του δώσω ακόμη και τα μισά από όσα έφερα μαζί μου, γιατί με οδήγησε σε σένα σώ και αυλαβή. Θεράπευσε τη γυναίκα μου, βρήκε τα χρήματά μου και θεράπευσε και εσένα». Ο γέροντας τότε απήντησε: «Του ανήκουν περισσότερα». Και έτσι ο Τοβίας κάλεσε και τον άγγελο, προσφέροντας τα χρήματα που είχαν αρχικώς υποσχεθεί να δώσουν. Ο άγγελος τότε παρουσιάστηκε και αποκάλυψε ποιος πραγματικά ήταν και τους είπε: «Αξίζει να δοξάζετε το Θεό και να διακηρύτετε το όνομά Του, να φανερώνετε τα έργα Του και ποτέ μην πάβετε να Τον ευχαριστείτε. Τα μυστικά του Βασιλιά είναι καλό να κρατιούνται μυστικά, αλλά τα έργα του Θεού πρέπει να φανερώνονται με κάθε επισημότητα. Να κάνετε το καλό και κακό δεν θα σας βρει. Καλύτερα να συνοδεύετε η προσευχή με νηστεία, ελεημοσύνη και δικαιοσύνη. Καλύτερα να αποκτάς λίγα με τιμιότητα παρά πολλά με αδικίες. Είναι προτιμότερο να κάνεις ελεημοσύνη παρά να συγκεντρώνεις θησαυρούς. Η ελεημοσύνη σώζει από τον πρόωρο θάνατο και καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτοί που κάνουν ελεημοσύνες και δίκαιες πράξεις θα ζήσουν πολλά και ευχάριστα χρόνια. Εκείνοι όμως που αμαρτάνουν λιγοστεύουν τη ζωή τους. Δεν θα σας αποκρύψω τίποτε. Είπα ότι είναι καλό τα μυστικά του Βασιλιά να κρατιούνται κρυφά και τα έργα του Θεού να φανερώνονται με κάθε επισημότητα. Και τώρα, όταν προσευχόσουν εσύ το Βίτ και η νύφη σου η Σάρα, εγώ έφερνα την προσευχή σας στον Άγιο Θεό για να τη θυμηθεί. Και όταν εσύ το Βίτ έθαβες τους νεκρούς, πάλι εγώ σου παραστεκόμουν. Όταν άφηνες το φαγητό σου και σηκωνόσουν για να πας να φροντίσεις την ταφή εκείνου του νεκρού και έκανες τον καλό, δεν ξέφυγες από την προσοχή μου. Ήμουν εκεί μαζί σου. Και όταν με έστειλε ο Θεός να θεραπεύσω εσένα και την ύφη σου τη Σάρα, εγώ είμαι ο Ραφαήλ, ένας από τους 7 Αγίους Αγγέλους που παρουσιάζονται μπροστά στη δόξα του Αγίου Θεού, φέρνοντας αυτόν τις προσευχές των Αγίων». Τότε ταράχτηκαν και οι δύο.

και έπεσαν με το πρόσωπο στη γη, γιατί φοβήθηκαν. Ο άγγελος όμως του Θεού της είπε: «Μη φοβάστε, να πάτε στο καλό και πάντα να δοξάζετε το Θεό. Εγώ εδώ δεν ήρθα με τη δική μου θέληση, αλλά επειδή το θέλησε ο Θεός, γι' αυτό πάντα εκείνον να δοξάζετε. Όλο τον καιρό που σας παρουσιαζόμουν δεν έτρωγα τίποτε, ούτε έπινα, αλλά εσείς με βλέπατε σαν σε όραμα. Τώρα λοιπόν πρέπει να ευχαριστήσετε το Θεό, γιατί εγώ αναβαίνω σε εκείνον που με έστειλε και όλα όσα έγιναν να τα γράψετε σε ένα βιβλίο». Όταν σηκώθηκαν από το έδαφος δεν είδαν πια τον Ραφαήλ και διηγούνταν τα μεγάλα και θαυμαστά έργα του Θεού και πώς παρουσιάστηκε σε αυτούς ο άγγελος του Κυρίου. Ο Τοβίτ πράγματι έγραψε ευχαριστήρια προσευχή και είπε: «Δοξασμένος να είναι ο Θεός που ζει αιώνια και δοξασμένη η βασιλεία του. Αυτός τιμωρεί, μα και ευσπλαχνίζεται. Κατεβαίνει στον Άδη και ανεβάζει και δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί από τη δύναμή του να ξεφύγει. Ευχαριστήστε τον Ισραηλίτες ενώπιον των εθνών, γιατί αυτός μας διασκόρπισε σε αυτά. Εκεί το μεγαλείο του να φανερώσετε. Δοξάστε τον μπροστά στους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο Κύριος και Θεός μας, αυτός είναι ο Πατέρας μας ο αιώνιος». Όταν ο Τοβίτ τελείωσε την ευχαριστία του προς τον Κύριο, ήταν περίπου 50 ετών όταν έχασε το φως του και μετά από 8 χρόνια το ξαναβρήκε. Συνέχισε να πραγματοποιεί ελεημοσύνες και να σέβεται τον Θεό και να τον ευχαριστεί για όλα. Όταν γέρασε πάρα πολύ, κάλεσε τον Τοβία μαζί με τους γιους του και τους είπε: «Παιδί μου, εγώ γέρασα πλέον και φεύγω γρήγορα από τη ζωή. Πάρε λοιπόν τους γιους σου και πήγαινε στη Μηδία, γιατί έχω την πεποίθηση με όσα είπε ο προφήτης Ιωνάς για την Νινεβή, ότι η πόλη αυτή θα καταστραφεί. Στην Μηδία όμως θα υπάρχει ειρήνη για έναν ορισμένο χρόνο. Οι ομοθυμείς μας θα διασκορπιστούν από την ευλογημένη χώρα σε όλη τη γη και η Ιερουσαλήμ θα ερημωθεί. Ο ναός του Θεού που είναι εκεί θα μείνει έρημος για ορισμένο χρόνο. Ο Θεός όμως και πάλι θα τους λυπηθεί και θα τους επαναφέρει στη χώρα τους. Θα χτίσουν το ναό, όχι όμως όπως ήταν ο προηγούμενος και πάντως όχι πριν συμπληρωθεί ο ορισμένος χρόνος. Μετά από αυτά οι Ισραηλίτες θα επιστρέψουν από την αιχμαλωσία, θα χτίσουν την Ιερουσαλήμ όπως της αρμόζει. Ο ναός του Θεού θα χτιστεί πάνω σε αυτήν μεγαλόπρεπος για ατέλειωτες γενναίες στο μέλλον, όπως άλλωστε έχουν πει για αυτήν οι προφήτες. Όλα τα έθνη θα επιστρέψουν εκεί για να προσφέρουν λατρεία στον Κύριο, στον αληθινό Θεό και τα είδωλά τους θα τα θάψουν στη γη. Όλα τα έθνη θα δοξάζουν τον Κύριο. Ο λαός του Κυρίου θα ευχαριστεί το Θεό και εκείνος θα δοξάσει το λαό του. Θα χαρούν ακόμη και όσοι αγαπούν πραγματικά τον Κύριο το Θεό, πράττοντας το σωστό και δείχνοντας την αγάπη στους ομοεθνείς μας. Τώρα όμως, παιδί μου, πρέπει να φύγεις από την Νινεβή, γιατί εξάπαντος θα γίνουν όλα όσα προφήτευσε ο προφήτης Ιωνάς». Ενώ έλεγε αυτά, ξεψύχησε στο κρεβάτι του σε ηλικία 158 ετών και τον έθαψαν με πολλές τιμές. Όταν πέθανε και η μητέρα του Άννα, ο Τοβίας την έθαψε μαζί με τον πατέρα του. Μετά από αυτά τα γεγονότα, αναχώρησε με τη γυναίκα του και τους γιους του και πήγε στα εκβάτανα στον πεθερό του Ραγουήλ. Εκεί γέρασε τιμημένος, έθαψε τα πεθερικά του με τιμές και κληρονόμησε την περιουσία τους μαζί με την περιουσία του πατέρα του Τοβίτ. Ο Τοβίας πέθανε σε ηλικία 127 ετών στα εκβάτανα της Μηδίας. Πριν πεθάνει έμαθε για την καταστροφή της Νινεβή όταν την κατέλαβε ο Ναβουχοδονόσορ και η Ασσύρη. Έτσι πέθανε ευτυχισμένος και που πρόφθασε να δει την τιμωρία της Νινεβή. Το βιβλίο του Τοβίτ διακρίνεται για τη διδασκαλία του περί αγγέλων, αγγελολογία, και σε αυτό προβάλλεται κυρίως η πίστη στη σταθερή μέρημνα του Θεού για το λαό του, η οποία εκδηλώνεται μέσω των αγγέλων ως οργάνων του Θεού.
Η πίστη στην ύπαρξη πνευματικών όντων που ασκούσαν καλά ή κακά έργα αδιακρίτως σε σχέση με τους ανθρώπους ήταν γνωστή ήδη από τους πρώιμους Ισραηλιτικούς χρόνους. Μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, από την οποία προέρχεται το βιβλίο, αποκτούν ηθικό χαρακτήρα και ανάλογο με την αποστολή τους διακρίνονται σε αγαθά και πονηρά πνεύματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως τους αγγέλους και τους δαίμονες. Από την εποχή αυτή τονίζεται περισσότερο ο μεσολαβητικός ρόλος των αγγέλων λόγω της έμφασης που δίδεται στην υπερβατικότητα του Θεού. Στη διήγηση του βιβλίου του Τοβίτ είναι ευδιάκριτη αυτή η δράση, όπου ο άγγελος του Θεού όχι μόνο συνοδεύει τον Τοβία στο ταξίδι του, αλλά τον βοηθά να βρει φάρμακο για να θεραπευθεί ο τυφλός πατέρας του. Αυτό που επισημαίνεται στη βιβλική διήγηση είναι ότι η θεραπεία του Τοβίτ προέρχεται από τα όργανα του ψαριού, αλλά δεν προέρχεται από τα όργανα του ψαριού, αλλά από τον ίδιο το Σύνοδο Άγγελο, ο οποίος ως φορέας της υπερφυσικής δυνάμεως του Θεού είναι και το φάρμακο της θεραπείας. Αυτό άλλωστε σημαίνει και το όνομα του Αγγέλου Ραφαήλ, δηλαδή ο Θεός θεραπεύει. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα συν Θεώ.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, με την σπογγαλία στην Ελλάδα θα ασχοληθούμε και με το επάγγελμα αυτό που έχει να κάνει με την σπογγαλία, αν και γίνεται αναφορά στο σφουγγάρι από τους αρχαίους χρόνους και ως προς τη βιολογική του σύνθεση και ως προς τη χρήση του, άγνωστος παραμένει μέχρι σήμερα ο κύκλος της ζωής του, όπως άγνωστο παραμένει μέχρι τώρα το βάθος χρόνου ενασχόλησης των καλύμνιων με την αλληλεία των σφουγγαριών. Το σφουγγάρι από τις απλούστερες και αρχαιότερες μορφές πολυκύτταρου ζώου παραμένει απλό εκατομμύρια χρόνια, επιτυγχάνοντας όλες του τις λειτουργίες όπως διατροφή, αναπνοή, κίνηση, αναπαραγωγή με τα κύτταρά του μόνο. Η κάλυμνος και οι καλύμνοι αιώνες τώρα στήριξαν τις τύχες τους και πέτυχαν τα πάντα χάρη στο σφουγγάρι και χάρη στην ενασχόλησή τους με τη θάλασσα. Η κοινωνική και πολιτιστική πορεία του νησιού, άρρηκτα δεμένη με την οικονομική του άνθηση, παρουσιάζει πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων του νησιού εμφανή πρόοδο και πάντως σημαντικότερη αυτής των άλλων νησιών. Η ενασχόληση του καλύμνου με τη θάλασσα αλλά και κυρίως με τη σπογγαλία κράτησε τον πληθυσμό του νησιού σε επίπεδο ικανοποιητικό συγκριτικά με άλλα νησιά που συνεχώς ερήμωναν. Ο συνδυασμός της άγονης καλύμνικης γης με τη θάλασσα και το πανέμορφο μεσογειακό βυθό διαμόρφωσαν το χαρακτήρα των καλυμνίων. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο σπογγαλιαίων καλύμνου, τον κύριο Παντελή Γιοργαντή. Χαίρετε κύριε Γιοργαντή, είναι ιδιαίτερη η χαρά να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γιαννακόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα σπογγαλίας η Κάλυμνος κύριε Γιοργαντή. Ένα νησί με μεγάλη ναυτική παράδοση και όταν λέμε Κάλυμνος μας έχετε στο μυαλό η σπογγαλία, μας έχετε ο σπόγκος. Έτσι είναι, δεν είναι βέβαια μόνο η σπογγαλία, είναι και η αλληλεία γενικότερα. Βγάζει πολύ ωραίο και καλό ψάρι. Μάλιστα πληροφορήθηκα ότι είναι μοναδικές οι τσιπούρες, λέει, των ημείων.
1: Βέβαια.
0: Πολύ γευστικές, λέει, οι τσιπούρες των ημείων.
1: Σωστά σας ενημέρωσε, ναι, όσο αφορά και την τσιπούρα, αλλά όσο και για το σφουγγάρι, είναι η ταυτότητα της Καλύμνου. Αν την Ηφίλιο δηλαδή, όπου θα δουν σφουγγάρι, ξέρουν ότι είναι αλλιευμένο περισσότερο από Καλύμνους δίτες.
0: Θα θέλατε κύριε Γιοργαντή να μας περιγράψετε το επάγγελμα του σφουγγαρά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το επάγγελμα του σφουγγαρά είναι ένα επάγγελμα που είναι από τα παλαιά χρόνια μέχρι και σήμερα. Έχουμε μείνει βέβαια λίγοι λόγω της αρρώστιας που έχει προκύψει στα σφουγγάρια από το 1986 και εδώ. Αλλά εμείς δυστυχώς ακόμα επιμένουμε. Είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έχει προκύψει, είπατε, κάποια αρρώστια από το 1986. Η αρρώστια αυτή, μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή την αρρώστια?
1: Κοιτάξτε,
0: τι συμβαίνει?
1: Η αρρώστια αυτή έχει πεθάνει, στο πούμε έτσι, τα σφουγγάρια. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Πάνω που πάνε να ξαναζωντανέψουν, ξαναπεθαίνουν. Δεν ξέρουμε κι εμείς ακριβώς από τι έχει προέλθει αυτό. Ίσως από τους σεισμούς τότε που είχαν γίνει, ίσως από την άνοδο της θερμοκρασίας, ίσως από το Τσέρνομπιλ. Δεν είναι δηλαδή τίποτε το διασταυρωμένο, ας πούμε, για να πούμε τεκμηριωμένα και ότι από εκεί έχει προέλθει. Οπότε και εμείς είμαστε, ας πούμε, στο ψάξιμο ακόμα.
0: Για το τι συμβαίνει δηλαδή?
1: Για το τι συμβαίνει και χαλάνε τα σφουγγάρια.
0: Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τον βυθό?
1: Τίποτα ακόμα. Μέχρι σήμερα, όπως σας είχα προαναφέρει, ότι
0: η έρευνα είναι σε πειραματικό στάδιο.
1: Πειραματικά πάντα, ναι. Πάντα πειραματικά, αλλά τίποτα δεν έχει βρεθεί, ας πούμε, το συγκεκριμένο για να πούμε ότι από εκεί προήλθε.
0: Και κύριε Γιοργαντή, από το 1986 και μετά, το επάγγελμα του σφουγγαρά άρχισε να παίρνει την κατιούσα?
1: Σίγουρα, γιατί είπαμε ότι τότε ήταν πολλά σκάφη, γιατί υπήρχε σπογγαλία Και ο κόσμος, ας πούμε, δούσε από εκεί άνετα τώρα. Είναι πολύ ελάχιστα και άλλοι αλλάξανε, ας πούμε, τρόπο αλήψης, όπως παράδειγμα οι περισσότεροι σπογγαλείς γίνανε ξηφιάδης, ας το πούμε, γύρω από την αλληλεία του ξηφία ή στα δίξια παραγάδια. Εμείς οι υπόλοιποι όσοι μείναμε, εντάξει, το παλεύουμε εκεί πέρα, πότε με την οστρακαλία, πότε με τη σπογγαλία. Ίσως κάποια μέρα, ας πούμε, επανέλθουμε πάλι και βρούμε, ας πούμε, τα καλά μας που λέμε.
0: Πόσοι είσαστε, κύριε Γιωργαντή, οι άνθρωποι που ασχολείστε με την σπογγαλία?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ενεργά μέλη είμαστε γύρω στα 110 άτομα, αλλά δεν είμαστε όλοι στη σπογγαλή, είμαστε όλοι δίτες βέβαια. Άλλοι έχουν βρεθεί εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη Μηχανιώνα συγκεκριμένα για όστρακα, άλλοι έχουν πάει στη Μυτιλίνη και οι άλλοι που έχουμε μείνει στην Κάλυμνο. Στη σπογγαλία συγκεκριμένα, δηλαδή εναλλάξει το χρόνο γύρω στους 40 με 50 απασχολούνται συστηματικά δηλαδή με τη σπογγαλία.
0: Τα σφουγγάρια, ναι, σας ακούμε κύριε Γιωργαντή.
1: Τα σκάφη έχουν μείνει δηλαδή εκεί που ήταν 100, 150 και 200 σκάφη ξεκινούσαν πριν το 86, έχουμε μείνει 15 μονάχα.
0: 15 μονάχα.
1: 15 μονάχα, ναι, δυστυχώς.
0: Και είσαστε όλοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας? Ενώ πάνω από νέοι άνθρωποι ασχολούνται με το επάγγελμα της σπογγαλίας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάποια ηλικία όλοι, έχουμε και ένα-δύο μικρούς, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, σπογγαλία, είναι και το θέμα ότι έχουμε πρόβλημα με μία και μοναδική σχολή διτών που υπάρχει στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν λειτουργεί, οπότε δεν μπορούν, ας πούμε, να βγουν νέοι στο επάγγελμα, καταλάβατε. Και είναι διπλό το κακό. Μία ότι δεν έχει σπουγγάρια και μία ότι δεν λειτουργεί η σχολή για να βγάλει καινούριους δίδες, ας πούμε, που θέλουν να ασχοληθούν με τη σπογγαλία.
0: Υπολειτουργεί η συγκεκριμένη σχολή ή έχει
1: τίποτα,
0: κλείσει?
1: Τίποτα, είναι κλειστή εδώ τα τελευταία 6-7 χρόνια, έχει κλείσει και είναι η μοναδική σε όλη την Ελλάδα. Η μοναδική σχολή διτών σε όλη την Ελλάδα.
0: Η μοναδική σχολή διτών σε όλη την Ελλάδα, η οποία έδρευε...
1: Στην Κάλυμνο.
0: Α, στην Κάλυμνο ήταν.
1: Στην Κάλυμνο είναι, ναι, στην Κάλυμνο. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο σχολή διτών. Μία είναι, δυστυχώς, είναι κλειστή, δεν μπορούμε να βγάλουμε καινούριους δίτες και όχι μόνο, και επιτηρητές, το κυριότερο, οι επιτηρητές, γιατί, εντάξει, μπορεί, ας πούμε, από μια ερασιτεχνική σχολή να πάρεις ένα πτυχίο, να πας μαθητευόμενος για 2 χρόνια, να πάρεις την άδεια του δίτη. Βέβαια είναι μεγάλη η διαδικασία, αλλά εντάξει, μπορεί να την παλέψεις έτσι, ας το πούμε έτσι, να βρεις κάποιον δίτη. Αλλά για επιτηρητή σε καμία κατάσταση, σε καμία σχολή, συγγνώμη, δεν βγαίνει εκτός από τη σχολή διτών Καλύμνου και είναι απαραίτητο το πτυχίο για την σύνθεση του σκάφους και τη σπογγαλία. Αυτά δυστυχώς.
0: Πώς γίνεται, αλήθεια κύριε Γιωργαντή, η αλίευση των σπόγκων? Είναι λίγο δύσκολο να μας το πείτε, μιας και είμαστε και ραδιόφωνο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλίευση των σπόγκων από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα, εντάξει, έχουν, ας πούμε, αλλάξει 2-3 μέθοδοι, αλλά στην ουσία, ας πούμε, πάντα με κατάδυση. Καταργήσαμε, ας πούμε, το σκάφανδρο, καταργήσαμε το φερνές, γιατί ήταν λίγο πιο επικίνδυνα για τον δίτη. Τώρα λίγο πολύ έχουμε φτάσει, ας πούμε, στον ρυθμιστή που λέμε, είναι ο πιο ασφαλές τρόπος. Τα βυθόμετρα, τα ρολόγια, τους χρόνους δηλαδή, τους κρατάει ο ίδιος ο δίτης, δεν εξαρτάται πλέον όπως ήταν παλαιότερα από τον επιτηρητή, τον κολαουσιέρι, όπως λέγαμε προηγουμένως. Είναι κάπως πιο ασφαλή, ας το πούμε έτσι, τα σημερινά μέσα. Βέβαια δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι έχει μπει σε κάποιο άλλο κόσμο και παραμονεύουν πάρα πολύ κινδύνοι.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Πάρα πολύ. Αλλά πάντα με κατάδυση. Τουλάχιστον εμείς οι Καλύμνοι πάντα με την κατάδυση κάναμε την αλίευση των σπόγκων.
0: Σε πόσα μέτρα βάθος βουτάτε, κύριε Γιωργαντή?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Και παλαιότερα και σήμερα δηλαδή, σφουγγάρια μπορεί να βρεις από 10 πόντους νερά, το πούμε έτσι, μέχρι και 70-80 μέτρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πάμε τώρα και να ψάξουμε αν στα 80 μέτρα, αλλά ενδιάμεσα εκεί, δηλαδή στα 40, στα 50, στα 30, στα 60, εντάξει, τα ψάχνουμε. Τα ψάχνουμε. Σε μεγάλα βάθη βέβαια, η κίνδυνη είναι μεγάλη, αλλά είπαμε τι να κάνουμε.
0: Παίζει ρόλο το βάθος για την ποιότητα των σπόγκων, των σφουγγαριών?
1: Όχι, όχι, δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί καλό σφουγγάρι να βρεις και στα ρηχά, καλό σφουγγάρι μπορεί να βρεις και στα βαθιά. Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
0: Δεν είναι καθοριστικός παράγοντας βάθος των νερών?
1: Όχι, απλά δηλαδή σε ορισμένα μέρη, όπως λένε ας πούμε τώρα εκεί στις, ένα παράδειγμα τώρα, στις Βόρειες Ποράδες, υπάρχει ας πούμε ένα είδους σφουγγαριού, το μανταπά που λέμε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο στο εμπόριο, ας το πούμε έτσι, η τιμή του ικανοποιητική, αλλά υπάρχει και ο μανταπάς ας πούμε που βγαίνει σε εμάς εδώ κάτω, όσο κατεβαίνουμε προς νότια, όπως Κάσο Κάρπαθο ή και στην Αστυπάλαια, ακόμα, που είναι πολύ καλής ποιότητος. Είναι καλός σφουγγάρι, το πούμε. Εφανίσιμο, εμπορεύσιμο, να το πούμε έτσι. Αλλά τα στα βάθη είναι τα ίδια δηλαδή. Ριχά θα βρεις το ένα, ριχά θα βρεις και το άλλο.
0: Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε? Για παράδειγμα, τι είναι η καγκάβα και το καμάκι και τι ρόλο διαδραματίζουν στην αλίευση του σφουγγαριού?
1: Η καγκάβα είναι ένα σκάφος που σέρει πίσω της ένα δίχτυ, ας το πούμε έτσι, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ένα δίχτυ και προχωράει. Δεν έχει καθόλου σχέση με την κατάδυση. Και ό,τι
0: πιάνει στο διάβα της, ό,τι αρπάζει.
1: Ό,τι περάσει ας πούμε και μπορεί και το αυτό, μπαίνει και μέσα στα δίχτυα και το βγάζει. Το καμάκι, όπως και η καγκάβα, είναι κάποιοι παλιοί μέθοδοι. Το καμάκι είναι, ας πούμε, πώς έχουν τώρα στα ψαροτούχεκα πάνω, ας πούμε, το καμάκι εκεί μπροστά, αλλά το είχαν πάνω σε ένα μεγάλο μακρύ ξύλο, ας το πούμε, σε ένα κοτάρι, με το γυαλί από πάνω από τη βάρκα, από το σκάφος που λένε, βλέπανε το βυθό της θαλάσσης, όπου βλέπανε το σφουγγάρι με το καμάκι, το καρφώνανε και το βγάζανε, ας το πούμε έτσι. Δεν κάνανε κατάδυση. Και πολλές φορές κάνανε βέβαια κατάδυση, αλλά το καμάκι ας πούμε γι' αυτό το χρησιμοποιούσανε. Καρφώνανε το σφουγγάρι από πάνω από τη βάρκα, το στρίβανε και το βγάζανε. Από εκεί και έπειτα, όπως σας προανέφερα,
0: το σκάφανδρο μου είπατε.
1: Το σκάφανδρο, ναι, είναι από τις μεθόδους που κατάδυσης. Ξεκινήσανε δηλαδή από ρεβέρα που λέμε, η ελεύθερη κατάδυση με τη σκανταλόμετρα. Βλέπανε ας πούμε, όπως σας είπα, με το γυαλί από πάνω το σφουγγάρι, έπαιρνε ο δίτης μια πέτρα μαζί του και πήγαινε πιο γρήγορα στο βυθό, έβγαζε το σφουγγάρι, ανέβαινε. Μετά σιγά σιγά βρήκανε ας πούμε τη μέθοδο να κάνουν κάποια κίνηση, να δίνουν αέρα στο δίτη που είναι κάτω, όπως είναι ας πούμε η πρώτη μέθοδο στο σκάφαντρο. Από εκεί και μετά ας πούμε βγήκε ο Φερνές, γιατί και το σκάφαντρο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο λόγω βάρους, δεν μπορούσες να κινηθείς ελεύθερα κάτω, ό,τι και να συνέβαινε ας πούμε έπρεπε οι από πάνω να σε κάνουν ανάδυση, δεν μπορούσες αυτόνομα να κινηθείς, ήσουν καταδικασμένος, υπήρχαν περισσότερες επικινδυνότητες, ας το πούμε έτσι. Μετά καταργήσανε το σκάφανδρο, είχαν βέβαια τα βατραχοπέδιλα αυτά που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα, όπως και τη στολή της σημερινή κατάδυσης, αλλά ήταν μια μέθοδο, μόνο η μάσκα άλλαζε. Η μάσκα άλλαζε, η οποία έπαιρνε δηλαδή από τον κινητήρα του σκάφους, το κομπρεσέρ έδινε αέρα στον δίτη, αλλά ήταν επικίνδυνη γιατί αυτή σε περίπτωση που κοβότανε ο αέρας, δηλαδή μια βλάβη μηχανής ή οτιδήποτε, έκανε αναρρόφηση στα μάτια του δίτη και ήταν επικίνδυνο γι' αυτό. Το κατεργήσαμε και φτάσαμε σήμερα να βουτάμε με ναργιλέ, με το ρυθμιστή που προανέφερα ο προηγουμένος.
0: Και τους επιτηρητές, κύριε Γιωργαντή, αυτό εννοείται, που βρίσκονται.
1: Οι επιτηρητές πάντα υπάρχουν στο σκάφος.
0: Πάντα υπάρχουν στο σκάφος.
1: Πάντα υπάρχουν, ό,τι έχει σχέση με κατάντηση, επιτηρητής είναι επιτηρητής. Δεν μπορεί ένα σκάφος. Γιατί εμείς περπατάμε, δηλαδή περπατάμε, φεύγουμε. Μπορεί να διασχίσουμε 150, 200, 300 μέτρα πορεία. Και να λιεύουμε να πηγαίνουμε. Πάντα υπάρχει ο επιτηρητής από πάνω και προσέχει τη μηχανή, τα λάστιχα, το σκάφος γενικότερα.
0: Από όλες αυτές τις μεθόδους αλίευσης σφουγγαριών, ποια ήταν, πιστεύετε, η καλύτερη?
1: Η καλύτερη είναι αυτή που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα.
0: Ο ναργιλές δηλαδή.
1: Ο ναργιλές, ναι, είναι πιο ασφαλής. Είμαστε με ρυθμιστή, ό,τι βλάβει και να συμβεί στο σκάφος απάνω, δηλαδή και ο κινητήρας να σβήσει και ό,τι είναι αυτό, έχω την βουκάλα που έχουμε, την αποθήκη αέρος, ας το πούμε έτσι, έχω για να κάνω αποσυμπίεση μισή ώρα. Δεν έχω πρόβλημα δηλαδή ούτε από την νόσο, δεν κινδυνεύω ούτε από την νόσο ούτε και να πνιγώ.
0: Και πιο αποδοτική όσον αφορά στην απόδοση.
1: Έτσι, έτσι, και πιο αποδοτικό είναι. Ναι,
0: αλίευσης.
1: Πιο αποδοτικό, ναι, βεβαίως. Γιατί έχουμε ελευθερία κινήσεων. Είμαστε δηλαδή αυτονομικοί που θέλουμε πάμε κάτω πιο γρήγορα. Τους χρόνους δηλαδή με τα ρολόγια που έχουμε στα χέρια τους κρατάμε εμείς, τα βάθη, όλα. Είναι η καλύτερη μέθοδος δηλαδή αυτή που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Να σας ξεκουράσουμε κύριε Γιωργαντή για λίγο ακούγοντας μουσική.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Και
1: θέλετε,
0: συνεχίζουμε.
1: Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.

0: Κύριε Γιωργαντή, από τη δεκαετία του 1970 αντικαταστάθηκαν όλες οι παλαιότερες μέθοδοι κατάδυσης από το σύγχρονο σύστημα του ναργιλέ που μας είπατε. Ο δίτης φοράει πλέον στολή βατραχανθρώπου και ένας αεροσυμπιεστής του παρέχει αέρα από το σκάφος, έτσι είναι?
1: Έτσι. Με λάστιχα και γίνεται η κατάδυση.
0: Και ο χρόνος ανάδυσης είναι πλέον προγραμματισμένος και έτσι τα ατυχήματα από λάθη της διαδικασίας έχουν πρακτικά εκλείψει.
1: Ναι, σίγουρα έχουν εκλείψει, δηλαδή στο 95%. Γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, όλα τα εργαλεία, ας πούμε, τα έχει μαζί το δίτης, το ρολόι, το βυθόμετρο, και βλέπει τους χρόνους του, τα βάθη, και κανονίζει για την αποσυμπίεση. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι είμαστε καλά τώρα. Παρόλο που εγώ βέβαια χρησιμοποιούσα τον τελευταίο τρόπο που συζητάμε ότι είναι ο ασφαλέστερος, αλλά από λάθος του επιτηρητή είμαι και εγώ χτυπημένος από τη νόσα των δικών. Αλλά πάλι δεν
0: το... Είστε κι εσείς, αντιμετωπίζετε το πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, έχω κι εγώ πρόβλημα. Το 2000 τυπικά.
0: Θα μιλήσουμε στη συνέχεια, κύριε Γιωργαντή, και για την νόσο αυτή, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Να μείνουμε λίγο στα σφουγγάρια, τα οποία αναπτύσσονται και εξαρτώνται, αλλά και επιβιώνουν από το περιβάλλον στο οποίο ζουν.
1: Ναι,
0: φαίνεται ότι εκεί στην Κάλυμνο το περιβάλλον είναι το πιο κατάλληλο. Γι' αυτό τα συναντάμε στην Κάλυμνο και στη Μηχανιώνα, όπως μας είπατε. Και εσείς. Είναι και σε άλλα νησιά, και στη Σίμη, για παράδειγμα, και στην Κάσο έχουμε σφουγγάρια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι είναι μόνο στην Κάλυμνο το έδαφος, σε όλο το Αιγαίο και γενικότερα σε όλη τη Μεσόγειο υπάρχουν σφουγγάρια. Απλά οι καλύμνοι τα αλλιεύουν, τα αλλιεύανε και τα αλλιεύουν μέχρι και σήμερα. Παλαιότερα βέβαια υπήρχαν και στη Σίμη πάρα πολλοί δίτες. Απλά αυτοί τα καταργήσανε, ασχοληθήκανε με οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον Γκάλιέα, ας το πούμε έτσι, εκτός από την Κάλυμνο.
0: Έχουμε και μεγάλη ποικιλομορφία σφουγγαριών. Για παράδειγμα η τσιμούχα ή δερματώδης πόγκος.
1: Είναι πολλά τα είδη. Είναι το καπάδικο που λέμε, είναι το πιο ακριβό αυτή τη στιγμή. Μεσογειακό σφουγγάρι που όταν, ας πούμε, είναι όσο νότια στο Αιγαίο και προς Λιβύη μεριά, δηλαδή το νότιο Αιγαίο και προς Λιβύη μεριά, βγαίνουν τα καλύτερα σφουγγάρια. Δεν υπάρχει καλύτερη ποιότητα σε καπάδικο από το κρητικό και από τις Λιβύης.
0: Κρητικό πέλαγος και το πέλαγος...
1: Στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, γύρω από την περιοχή, στη Λιβύη και στο Νότιο Αιγαίο.
1: Ναι, Νότιο Αιγαίο. Όσο πιο κάτω, τόσο καλύτερο το καπάδικο. Δηλαδή, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, εκεί βγαίνει το καλύτερο.
0: Το καλύτερο σουγκάρι.
1: Το καλύτερο σουγκάρι σε καπάδικο. Και ο Μανταπάς. Και το Μανταπά, όπως σας είπα προηγουμένως, βγαίνει ο καλύτερος πάλι στο Νότιο Αιγαίο. Από Αστυπάλαια και κάτω, δηλαδή Κάσο, Κάρπαθο και αυτά, βγάζει τον καλύτερο Μανταπά. Αντίθετα με το Βόρειο Αιγαίο, που όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι και τόσο εμφανής και εμπορεύσιμος. Μετά είναι η Λαφίνα που βγαίνει σε μεγάλα βάθη, είναι η Τσιμούχα όπως είπατε, είναι πολλά τα είδη των σφουγγαριών. Αλλά το καλύτερο σε ποιότητα, ας το πούμε έτσι, είναι το καπάδικο αυτή τη στιγμή.
0: Κατάδικο είπατε.
1: Καπάδικο.
0: Καπάδικο, μάλιστα. Και γιατί ονομάζεται έτσι, γνωρίζουμε, υπάρχει κάποια εξήγηση? Καπάδικο.
1: Οι ονομασίες υπάρχουν, κανένας δεν είπε, ας πούμε, ότι αυτό είναι γιατί έτσι πρέπει να είναι. Καπάδικο. Τώρα ο φινομανταπάς, ας το πούμε έτσι, υπάρχει μία λογική, γιατί είναι από το μανταπά, δηλαδή είναι ένα είδος από μανταπά, αλλά έχει και κάτι ενδιάμεσο από λαφίνα, ας το πούμε έτσι, και είναι σαν διασταύρωση, να το πούμε, και λέγεται φίνο μανταπάς. Ενώ υπάρχει, ας πούμε, σκέτο μανταπάς ή σκέτο φίνο, υπάρχει και τον διάμεσο φίνο μανταπάς.
0: Φίνο μανταπάς.
1: Μάλιστα. Η Λαφίνα, η Σκέτη, όπως σας είπα, που εντάξει, βρίσκεται σε μεγάλα βάθη όπως και στην Ιταλία, όπως πηγαίνανε παλαιότερα οι δικοί μας. Και μέχρι πριν 3 χρόνια πήγε σκάφος δικό μας. Έφερε. Αλλά η καλύτερη ποιότητα, στο πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή είναι το καπάδικο.
0: Και η ποικιλότητα των μορφών είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων, κύριε Γιωργαντή, όπως η θερμοκρασία, ο φωτισμός, η ύπαρξη ή όχι ρευμάτων στην περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Ο κυματισμός, το βάθος.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Όσο πιο καθαρό είναι το νερό, τόσο καλύτερη ποιότητα βγαίνει το σφουγγάρι. Και στην ανάπτυξή του και σε όλα.
0: Και τα διακρίνουμε και σε άγρια και σε ήμερα, ε?
1: Βέβαια. Το άγριο, εντάξει, εμείς βέβαια, αφού είναι η δουλειά μας αυτή, το γνωρίζουμε. Από το νερό από μέσα, δηλαδή από την κατάδυση που κάνουμε, εμείς διαλέγουμε αυτά που βγάζουμε, δηλαδή αυτά που ασπρίζουν, γιατί το άγριο δεν ασπρίζει, όσο και να θες δεν ασπρίζει, μένει μαύρο. Εμείς δηλαδή από την πύρα που έχουμε, όταν θα δούμε τα σφουγγάρια που είναι μαύρα όλα κάτω στο βυθό, ξέρουμε ποιο σφουγγάρι είναι που πρέπει να βγάλουμε για να ασπρίσει και ποιο όχι, ποιο είναι το άγριο, ας το πούμε.
0: Εσείς μαζεύετε τα ήμερα?
1: Τα ήμερα, ναι, αυτά που ασπρίζουν.
0: Αυτά που ασπρίζουν.
1: Ναι, αυτά που ασπρίζουν, αυτά μας λέγονται. Τα άλλα δεν ασπρίζουν, δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά.

0: Όχι γύρω, έχει 160 ευρώ το κιλό. Στεγνό βέβαια. Στεγνό. Δηλαδή, όταν λέμε στεγνό, να το βγάλουμε από το νερό, να το πατήσουμε να σπρίσει. Όταν θα πάμε στην κάλυμνο να το αφήσουμε 2-3 μέρες τουλάχιστον στον ήλιο και στον αέρα. Και από εκεί και ύστερα να σφυγιστεί το σφουγγάρι για να πούμε ότι βάλουμε τα 150 ευρώ.
1: 150 ευρώ.
0: 150-160 εκεί. Όχι κάτω από 150 ευρώ.
1: Στο είδος αυτό ανήκει στο καπάδικο και ο δροσίτης?
0: Όχι, όχι, όχι. Ο δροσίτης δεν... Καμία σχέση, όχι. Τα... Όχι, άλλη.
1: Είναι κάποια άλλη κατηγορία.
0: Και ναι, δεν πολύ ασπρίζουν αυτά. Δεν είναι σφουγγάρια που... που τα αλλιεύουμε συνήθως. Αλλιεύουμε, όπως σας είπα, τα καπάδικα, το μανταπά, τη λαφίνα. Αυτά είναι τα σφουγγάρια που αλλιεύουμε. Τα άλλα δεν ασπρίζουν και εύκολα. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση σε αυτό το είδος.
1: Και σε ποιο βάθος μπορούμε να συναντήσουμε καπάδικα?
0: Το καπάδικο είναι, όπως σας είπα, από 10 πόντους νερό, δηλαδή θα είσαι που να το σκεπάζει, μέχρι και 60-65 μέτρα βάθος.
1: Και τα αλλιευτικά πεδία, όπως είπατε και εσείς, κύριε Γιουργαντή, βρίσκονται στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα.
0: Όλο το Αιγαίο και όχι μόνο. Όλο το Αιγαίο και όχι μόνο. Και η Μεσόγειος όλη γενικότερα. Υπάρχουν καπάδικα, απλά όπως είπαμε, οι περιοχές, ας πούμε, αλλού το βγάζει καλύτερο, αλλού χειρότερο.
1: Κύριε Γιουργαντή, ναι.
0: Πείτε μου.
1: Ποιο από αυτά χρησιμοποιούμε περισσότερο για το μπάνιο μας, για τον καθαρισμό?
0: Κοιτάξτε,
1: του σώματος.
0: Συνήθως το καπάδικο το μικρό χρησιμοποιούμε, αλλά και το μανταπά, όπως λένε, και το μανταπά όταν είναι έτσι πανομερίδικος. Κάνει, το μανταπάς και το καπάδικο. Αυτά τα δύο, γιατί όταν θα πάμε στο ψηλό που είναι ωραίο, ας το πούμε, το ύφασμα του, η ποιότητά του, αλλά είναι και φανίσιμο πολύ και δεν το βλέπεις δηλαδή έτσι για να το καταστρέψεις. Το θέλεις περισσότερο για στολίδι.
1: Και η φύτου έτσι βελούδινη.
0: Έτσι, άμπραβο, άμπραβο. Είναι πολύ, πολύ εφανισφουγγάρι το ψηλάκι που λέμε.
1: Να ακούσουμε, κύριε Γιουργαντή, την ώρα και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας.
0: Βέβαια.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συνομιλούμε με τον πρόεδρο Σπογγαλιαίων Καλύμνου, τον κύριο Παντελή Γιουργαντή, για το επάγγελμα αυτό, το πολύ σημαντικό επάγγελμα που τα τελευταία χρόνια περνάει κρίση. Να συνεχίσουμε με τα είδη των σφουγγαριών. Είπαμε για τον ματαπά. Υπάρχει και η μελάθη.
0: Όλα τα είδη υπάρχουν.
1: Η λεπτός σπόγκος, λέει, της Ηρίας.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι όλη η Μεσόγειος έχει σφουγγάρια. Όλη η Μεσόγειος και σχεδόν οι ποιότητες είναι περίπου ίδιες. Αλλά εμείς από παλιά μέχρι και σήμερα αλλιεύουμε, ας πούμε, 4-5 είδη, όπως σας προανάφερα, γιατί σε αυτά υπάρχει ζήτηση. Αλλά από σφουγγάρι υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Δηλαδή όταν κάτσουμε και πούμε τώρα ότι, ξέρω εγώ, από τα αγριοσφούγγαρα που λέμε εμείς, που δεν αλλιεύουμε, είναι το κόκκινο, είναι το μαύρο, είναι κάποια άλλα μπες, είναι σε πολλές διάφορους χρωματισμούς και ποιότητες, τα οποία δεν τα αλλιεύουμε. Αλλά από σφουγγάρι υπάρχουν πάρα πολλά. Απλούστατα εμείς αλλιεύουμε αυτά που υπάρχουν, που θέλουν οι εμπόροι, ας το πούμε έτσι, γιατί γίνονται εξαγωγές αυτά τα πράγματα και ανάλογα την παραγγελία που έχει ο κάθε σπογγέμπορος, ας το πούμε, από την Κάλυμνο, ανάλογα και εμείς αλλιεύουμε, αλλά περισσότερο, όπως σας είπα, είναι τα 4-5 είδη. Αυτά είναι στη ζήτηση στην αγορά και αυτά αλλιεύουμε.
1: Κύριε Γιώργο.

0: Αντί θα επανέλθω στην ασθένεια των σπόγκων, η οποία έχει χτυπήσει την Σπογγαλή από το 1986, και θα ήθελα να ρωτήσω αν συνεχίζεται ή έχει μείνει στάσιμη η ασθένεια αυτή, αν το πρόβλημα παραμένει στάσιμο.
1: Όχι, η ασθένεια δουλεύει ακόμα.
0: Α, δουλεύει. Δηλαδή συνεχίζεται η καταστροφή.
1: Συνεχίζεται, ναι, ναι. Πάνω εκεί που βλέπεις ότι σε κάποια σημεία ότι πάει να αναπτυχθεί το σφουγγάρι, το βλέπεις δηλαδή σαν ένα ρεβιθάκι. Αυτό δίπλα έχει κάποιο άλλο που είναι σάπιο. Περνάς μετά από λίγο καιρό, μπορεί να βρεις κάποιο άλλο πάλι που να αρχίζει να βγαίνει και να είναι το άλλο καμένο. Δεν. Ότι δουλεύει, δουλεύει. Δουλεύει ακόμα η αρρώστια.
0: Υπάρχει κινητικότητα από τους επιστήμονες, σας ξαναρωτάω, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει έτσι κάποιο όχι. ενδιαφέρον από τους αρβιολόγους?
1: Όχι, όχι, όχι. Κάνανε κανένα δύο έρευνες, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα, ούτε και μας έχουν πει, δηλαδή ότι ξέρετε από εκεί προέρχεται, και από εκεί και ύστερα έχει μείνει η στάση της ιστορία. Δεν έχουν ξανασχοληθεί. Δεν έχει γίνει κάποια καινούργια έρευνα, ας πούμε, για να δούμε από τι είναι, τι μπορεί να γίνει και τέτοια.
0: Πότε αρχίζει, κύριε Γιωργαντή, η επεξεργασία του σφουγγαριού?
1: Το σφουγγάρι αρχίζει επεξεργασία από τη στιγμή που θα τα αλλιεύσουμε εμείς, θα μπει πάνω στο καΐκι, θα αρχίσουμε να το πατήσουμε. Αφού θα το πατήσουμε καλά, να φύγει μια ουσία που είναι σαν γάλα. Σαν γάλα θα φύγει αυτό από μέσα από το σφουγγάρι, μετά θα το βάλουμε στην απόχη, θα το ρίξουμε στη θάλασσα όλη νύχτα και θα φύγει από πάνω αυτό η μαύρη νευράνη που έχει.
0: Και τα διάφορα ξένα σώματα, όπως άμμος, πέτρες.
1: Αυτά φεύγουν, ναι, αυτά φεύγουν συνήθως στο κοπάνισμα. Αφού θα τα ρίξουμε λοιπόν στη θάλασσα και θα φύγει αυτή η μαύρη νευράνη, αν μείνει λιγάκι, μετά έχουμε ένα κόπανο ειδικό. Δεν είναι ειδικό, τέλος πάντων, από τα βάγια που έχουμε. Αυτά κόβουμε ένα κορμό λίγο πιο βαρύ, θα το βρέξουμε, θα το κοπανίσουμε για να φύγουν, ας πούμε, τα πετράδια, όπως είπατε, η άμμος, οι ξένοι αυτοί. Θα το βρέξουμε καλά-καλά. Αυτό είναι η πρώτη επεξεργασία που γίνεται πάνω στο σκάφος. Και τέλος μέχρι εδώ. Από εκεί και ύστερα τα άλλα όλα γίνονται στις αποθήκες. Τα αναλαμβάνουν δηλαδή οι έμποροι. Αυτοί μετά από εκεί, σύμφωνα με τις παραγγελίες που έχουν, κάνουν και την απαραίτητη, ας το πούμε έτσι, επεξεργασία στα σφουγγάρια.
0: Παραμένουν και κάποιο χρονικό διάστημα εκτός από την θάλασσα, κύριε Γιωργαντή, και στον ήλιο?
1: Ναι.
0: Είναι απαραίτητος ο ήλιος?
1: Η ζέστη, ναι. Γι' αυτό ήθελα να σας πω προηγουμένως πάνω στην ασθένεια ότι μπορεί και να είναι, όχι μπορεί, επηρεάζει και η θερμοκρασία της θάλασσας. Γιατί για να στρίσει το σφουγγάρι πρέπει να φάει λίγο ζεστασιά, δηλαδή να είναι σε ζεστό μέρος για να στρίσει. Αστρίζει πιο εύκολα. Αστρίζει πιο εύκολα. Γι' αυτό το χειμώνα, δηλαδή, που είναι πιο κρύα η ατμόσφαιρα, αφού θα βγάλουμε τα σφουγγάρια, θα τα πατήσουμε, μπορεί και να τα σκεπάσουμε με ένα τσουβάλι, δηλαδή, για να την επόμενη μέρα να τα ρίξουν στη θάλασσα. Να ψοφίζουν καλά-καλά για να μπορούν να σπρίσουν. Θερμοκρασία, βέβαια, παίζει και αυτή το ρόλο της.
0: Υπάρχει κάποιος διαχωρισμός ποιότητας των σφουγγαριών? Γίνεται από εσάς αυτό? Εσείς επιλέγετε ποιο είναι πρώτης ποιότητος, δεύτερης ποιότητος, τρίτης ποιότητος κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας?
1: Βέβαια, και εμείς ξέρουμε ότι αυτό το σφουγγάρι, ας πούμε, πάει στα εκεί, το άλλο πάει εκεί, το άλλο πάει εκεί. Τα ξέρουμε περίπου, δηλαδή, εμπειρικά, αλλά είναι και φαίνεται με το μάτι, δηλαδή. Τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, ξέρουμε ότι αυτό το σφουγγάρι, ξέρω εγώ, δεν πάει, όπως λένε, το βάζουμε στα έβδομα, δηλαδή στα πιο σκάρτα σφουγγάρια, το πούμε έτσι, μικρά και σκάρτα σφουγγάρια. Μετά αρχίζει, όσο μεγαλώνει, ας πούμε, το σφουγγάρι και είναι πιο εφανίσιμο, ανεβαίνει και η ποιότητά του και η τιμή.
0: Όσο πιο εμφανίσιμο, τόσο...
1: Βέβαια, τόσο καλύτερη τιμή παίρνει.
0: Ποιες είναι οι κυριότερες αγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κύριε Γιωργαντή, σφουγγαριών?
1: Κοιτάξτε, στο εξωτερικό συνήθως αυτό ήταν παλαιότερα, ήταν η Γερμανία, η Ιαπωνία, οι Ιάπωνες παίρνανε πάρα πολλά, η Γαλλία, η Αγγλία, η Αμερική, σε όλο τον κόσμο στέλνανε. Τώρα στην Ελλάδα, εντάξει, παίρνανε κάποια μαγαζιά τουριστικά ή κάποια φαρμακεία. Δεν ήταν και πολύ μεγάλη ζήτηση, ας πούμε, στον εσωτερικό χώρο. Περισσότερο ήταν Ευρώπη. Ευρώπη, Ιαπωνία και Αμερική. Περισσότερο η Ευρώπη. Τώρα βέβαια είναι λίγα, αλλά στην Αμερική αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Στην Αμερική είπατε,
1: Ναι, ναι.
0: Κυρίως στην περιοχή της Φλόριδας, κύριε Γιουργαντή.
1: Κοιτάξτε, στη Φλόριδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει καλή μισκογκαλής.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιες απικίες εκεί πέρα.
1: Βέβαια, στο Τάρπον είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, είναι δεύτερη καλύμνος.
0: Δεύτερη καλύμνος.
1: Στο Τάρπος πριν είναι δεύτερη καλύμνος. Έχει καΐκια, έχει δίδες καλύμνιους. Ασχολούνται κανονικά με τη σφουγγαλία, να μην σας πω ότι ασχολούνται και περισσότερο από ό,τι ασχολούμαστε εδώ, γιατί εκεί έχει σφουγγαριά, έχει ζωή.
0: Και το διεθνές σπόγκο εμπόριο με το γεγονός αυτό πήρε μια νέα διάσταση, με πολύ μεγάλες ποσότητες σφουγγαριών.
1: Τώρα, από τη στιγμή δηλαδή πριν το 86 που εμφανίστηκε η αρρώστια αυτή, ήταν η αγορά ανοιχτή, δηλαδή σε όλο τον κόσμο ήταν, τι να σας πω. Αλλά τώρα που συζητάμε υπάρχει περιορισμός και δεν είναι, ας πούμε, και ικανοποιητική ζήτηση, αφού δεν έχει αυτά τα σουκάρια. Είναι και αυτοί δηλαδή, εντάξει, τι ψάχνουν να παλνώ.
0: Υποβάλλονται σε κάποια χημική επεξεργασία τα σφουγγάρια, κύριε Γιουργαντή, όταν τα παραλαμβάνουν οι έμποροι?
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Γι' αυτό σας είπα ότι εξαρτάται από τη ζήτηση που θα γίνει, από ποια χώρα γίνεται η ζήτηση και πώς θα θέλει, και ανάλογα μετά εκεί ο σφουγγέμπορας μπορεί να του το στείλει μόνο από το πρώτο στάδιο, δηλαδή που το ασπρίζουμε εμείς, αλλά μπορεί να το περάσει και από 2-3 χέρια χημικά για να το πάει σε άλλο στάδιο εμφάνισης του σφουγγαριού. Υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει και άλλη μέθοδος.
0: Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Η σπογγαλία εξασκείτο με σκάφη τα οποία ήταν προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε μιας από τις εφαρμοζόμενες σπογγαλιευτικές μεθόδους. Έτσι είναι, κύριε Γιωργαντή?
1: Έτσι είναι. Ο κάθε μέθοδος είχε τη δική της, το δικό της, ας πούμε, σκάφος. Όπως η καγκάβα ήταν ένα σκάφος διαφορετικό από τα τριχαρτήρια, ας πούμε, ή από τον αχταρμά που λέμε εμείς.
0: Ο αχταρμάς πώς ήταν?
1: Ο αχταρμάς ήταν ένα σκάφος. Μπορεί να είναι, ας πούμε, το τριχαντήρι που λέμε σήμερα, η τελευταία ονομασία, ας πούμε, που το έχουμε δώσει. Αλλά ο αχταρμάς είχε ψηλή πλώρη για να μπορεί να ταξιδεύει στις μεγάλες θάλασσες. Ήταν δηλαδή πολύ πιο ψηλό σκάφος, ας το πούμε έτσι, ειδικά στην πλώρη, από ό,τι τα σημερινά. Ένα δεκάμετρο σκάφος, για παράδειγμα, σημερινό, μπορεί να έχει ύψος η πλώρη του, για παράδειγμα, 1,30, ας το πούμε έτσι. Ο αχταρμάς είχε 1,5. Καταλάβατε, ήταν πολύ ψηλό κέφαλο το σκάφος για να μπορεί να ταξιδεύει. Επειδή βάζανε πολλά πράγματα μέσα, γιατί γινόταν μεγάλα ταξίδια, και προσπαθούσαν, ας πούμε, να του δώσουν ύψος.
0: Μεγάλα ταξίδια, κύριε Γιωργαντή, πόσες μέρες λείπατε από το σπίτι και την οικογένεια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, παλαιότερα φεύγανε μετά την Πρωτομαγιά, δηλαδή 5-6 του Μάη αρχίζανε και φεύγανε και γυρνούσαν εκεί τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη και μέση του Οκτώβρη, σε ρί κορδόνι. Και το χειμώνα πάλι ενδιάμεσα γινόταν κάποια μικρά ταξίδια, τα στεροτάξιδα που λέμε, 10 μέρες, 15 μέρες, ανάλογα. Αλλά το μεγάλο ταξίδι ξεκινούσε από το αρχές Μάη και τέλειωνε εκεί μέχρι 10 του Οκτώβρη.
0: Τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Η καγκάβα ήταν ένα άλλο σκάφος, διαφορετικό από τον αχταρμά.
1: Η καγκάβα, είπαμε, μπορεί να ήταν και το σκάφος το ίδιο, σαν σκάφος μπορεί να ήταν το ίδιο, ήταν άλλος τρόπος αλίευσης. Αλλά συνήθως η καγκάβα είχε ένα δικό της στυλ, ας το πούμε έτσι, σκάφους. Δεν είχε καμιά σχέση με τους αχταρμάδες. Ήταν ένα άλλο είδους σκάφους. Αυτά δηλαδή που έχουμε φτάσει εμείς στην Κάλυμνο. Τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, σε άλλα μέρη του, στον κόσμο, ας πούμε, αν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Εμάς πάντως τα δικά μας ήταν διαφορετικά. Και ο τρόπος αλίευσης, αλλά και το σκάφος ήταν διαφορετικό.
0: Σήμερα, κύριε Γιωργαντή?
1: Σήμερα η καγκάβα δεν υπάρχει. Πια έχει ένας συνάδελφος εκεί στην Κάλυμνο, το οποίο έχει, μάλλον, όχι μάλλον, έχουν αποσυρθεί και οι άδειες αυτές. Και εντάξει, υπάρχει και πάει και κάνει εμπόριο, δηλαδή σφουγγάρια. Παίρνει σφουγγάρια από εμάς και πάει εκεί στα νησάκια και πουλάει, ας πούμε, στους τουρίστες.
0: Για τουριστικούς λόγους.
1: Για τουριστικούς λόγους, ναι. Αφού δεν υπάρχουν σφουγγάρια, δεν μπορεί να αλλιεύσει
0: η καγκάβα.
1: Η καγκάβα, καταλάβατε. Οπότε υποχρεωτικά έχει πάει αλλού κι αυτός.
0: Ποια χρησιμοποιούμε σήμερα εμείς σκάφη? Ποια είναι τα πιο κατάλληλα και τα πιο...
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα τριχαντήρια. Τα τριχαντήρια από ανέκαθεν μέχρι και σήμερα είμαστε στα τριχαντήρια που λένε. Αλλά σιγά σιγά τώρα, επειδή και τα πλαστικά, σαν πιο άνηση, ας το πούμε, σαν επιβίωση πάνω στο νερό είναι καλύτερα, αρχίσαμε σιγά σιγά και πάμε προς τα εκεί. Γιατί το ξυλίτικο, το τριχαντήρι που λέμε, θέλει περισσότερο συντήρηση. Εντάξει, το ξύλο είναι ξύλο, σε μια θάλασσα μπορεί να φάει καμιά που λέμε στα ναυτικά και να αρχίσει να κάνει νερά. Πολλά. Και έτσι

0: Στην κατασκευή όχι. Στην κατασκευή όχι. Είναι πολύ πιο ακριβό, αλλά είπαμε ότι εγώ μπορεί να είμαι στη θάλασσα 2 χρόνια με το πολυεστερικό, ενώ το ξυλίτικο οπωσδήποτε τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο πρέπει να βγει στο καρινάκι και να του κάνει τη συντήρηση. Από αυτή την έννοια, σε μια φουρτούνα ταξιδεύουμε καλύτερα, γιατί δεν φοβόμαστε, όπως σας είπα, να χτυπήσει το σκάφος, να απέξουν τα μαδέρια που λέμε στην ναυτική γλώσσα και να έχουμε πρόβλημα να έχει εισρωή υδάτων. Το πλαστικό αντίθετα αντέχει πολύ περισσότερο, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Είναι, θα λέγαμε, η εξέλιξη,
0: έτσι,
1: το πολυεστερικό.
0: Μπράβο, έτσι. Πάμε προς την εξέλιξη, έτσι, ναι.
1: Οι καλύμνοι συνάδελφοι ακολουθούν την εξέλιξη ή την βρίσκουν ακριβή?
0: Βεβαίως ακολουθούν, γιατί εντάξει, εμείς με το να γυρνάμε χειμώνα καλοκαίρι, γιατί δεν σταματάμε να πεις ότι πάμε εποχιακά, χειμώνα καλοκαίρι είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, το να μπεις τώρα μέσα σε ένα σκάφος που έχει, ξέρω εγώ, το κρεβατάκι του πιο άνετο, έχει την τουαλέτα του μέσα, έχει το τραπεζάκι του να κάτσει να φάσει, έχει την κουζίνα του να κάνει το καφεδάκι. Εντάξει. Όλα αυτά σιγά σιγά, γιατί το χειμώνα, είπαμε, είναι δύσκολη.
1: Είναι πολύ καλές οι συνθήκες σε ένα τέτοιο σκάφος.
0: Βέβαια. Αντίθετα με τα ξύλινα που πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, ας πούμε, σε ένα σκάφος 10 μέτρα που έχω τώρα εγώ, 10-30. Τις χώρες που έχω, σε ένα τρεθαντήρι έπρεπε να είναι 15 μέτρα και δεν θα τους είχε. Δεν θα έχει τις ευκολίες που έχω εγώ.
1: Εχθρός των σφουγγαριών, κύριε Γιωργαντή, είναι τα συνθετικά σφουγγάρια. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα στην Σπογγαλία.
0: Κοιτάξτε να δείτε, τα συνθετικά σφουγγάρια έχουν μια...
1: Έχουν κατακλείσει την αγορά.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει το φυσικό σφουγγάρι, το πούμε, μετά την αρρώστια, και εντάξει, είναι φθηνότερο, αλλά σε ποιότητα καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή, ένα σφουγγάρι που θα πάρει φυσικό για να κάνει είναι για τον μπάνιο. Στο μέγεθο, τα σφουγγάρια, ας πούμε, μιλάνε για μπάνιο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Ένα φυσικό για ένα συνθετικό, το φυσικό θα κρατήσει με εγγύηση 100%, για να μην σα πω 200%, τουλάχιστον 3 χρόνια, ενώ το συνθετικό, το πολύ σε 3-4 μήνες, έχει χαλάσει. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο σαν ποιότητα, απλά αφού δεν υπάρχει, ας πούμε, για να αλλιευθεί και να κυκλοφορήσει στην αγορά, επιβιώνουν τα συνθετικά.
1: Και μετά από τόσα χρόνια εργασίας, μετά από τέτοιο αγώνα που κάνετε μέσα στην θάλασσα, πολλοί, κύριε Γιωργαντή, συνάδελφοί σας έχουν χτυπηθεί από την ασθένεια των δυτών.
0: Ναι, είναι η νόσος των δυτών. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Αυτό σε παραμονεύει σε κάθε βουτιά, που λέμε.
1: Μπορείτε να μας μιλήσετε για την νόσο των δυτών?
0: Να σας πω.
1: Πώς ξεκινάει, ποιος είναι ο λόγος?
0: Η νόσος των δυτών ξεκινάει, ας πούμε, από την ώρα που θα κάνει την κατάδυση, με το όσο πιο βαθιά πηγαίνει, ας το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
1: Για να καταλάβουν οι ακροατές μας.
0: Μπράβο. Δέχεσαι και άλλες πιέσεις. Εδώ με τη φάνη, ας πούμε, στη γη που απάνω που ζούμε, έχουμε μία ατμόσφαιρα. Δεχόμαστε μία ατμόσφαιρα πίεση. Μέχρι και τα 10 μέτρα της κατάδυσης έχουμε μία ατμόσφαιρα πίεση. Από εκεί και μετά μέχρι τα 20 έχουμε 2, στα 33. Αυτά όλα, λοιπόν, με τον ατμοσφαιρικό αέρα που παίρνουμε, που ξέρουμε ότι έχει διάφορα αερία μέσα, όπου το είναι δηλαδή μόνο το οξυγόνο, είναι τα άζωτο και άλλα 2, 3, 4, τέλος πάντων πόσα έχει, για να μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά ο κύριος κίνδυνος για την νόσο των δυτών είναι το άζωτο. Όταν, λοιπόν, γίνεται η κατάδυση και σε μεγάλο βάθος, ο οργανισμός δεν το αποβάλλει ή το άδωτο όπως πάνω στην επιφάνεια. Το υγροποιεί και το αποθηκεύει μέσα στον οργανισμό μας. Αυτό, λοιπόν, για να το αποβάλλει με το ο οργανισμός, όταν θα τελειώσουμε την κατάδυση που θα κάνουμε μισή ώρα, στο πούμε έτσι, πρέπει να αρχίσουμε μετά σιγά σιγά, σταδιακά, από τα 15 μέτρα μέχρι και την επιφάνεια, να ανεβαίνουμε πολύ σιγά. Πολύ σιγά, για να μπορέσει ο οργανισμός να αποβάλει το άζωτο, να μην

0: μείνει και δημιουργήσει αυτή η φυσαλίδα, ας πούμε, μέσα στο αίμα και δεν κάνει καλή κυκλοφορία. Εκεί λοιπόν φρακάρει την κυκλοφορία του αίματος αυτή η φυσαλίδα και συνήθως στα κάτω άκρα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
1: Δηλαδή αρχίζουν και παραλύουν τα πόδια, κύριε Γιουργαντή.
0: Παραλύουν τα πόδια, ναι. Μουδιάζουν και παραλύουν τα πόδια. Το μόνο φάρμακο βέβαια για αυτή την ιστορία, όπως σας είπα, είναι η αποσυντίεση που γίνεται στο νερό.
1: Η οποία πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό. Όσο
0: αργό
1: γίνεται
0: ρυθμό.
1: Πιο αργά η επάνωδος στο νερό, βεβαίως. Η επάνωδος στην επιφάνεια του.
0: Η επάνωδος 9 μέτρα ανά λεπτό, αλλά εξαρτάται βέβαια και το βάθος. Και το
1: 9
0: βάθος,
1: μέτρα.
0: Ναι, ανά λεπτό. Αλλά εξαρτάται βέβαια τώρα και από το χρόνο που έχεις κάνει και το βάθος. Κανονίζεις βέβαια, υπάρχει πίνακας, καλά εμείς βέβαια δεν το τηρούμε, αυτό είναι το άλλο. Υπάρχει, ξέρω εγώ τι, στα 40 μέτρα μισή ώρα κατάδυση, στα βαθιά που λένε. Για να έρθεις στην επιφάνεια από τα 40 μετά, αφού θα αρχίσει την πρώτη στάση, στα 15. Θα κάνεις 5 λεπτά, θα πας στα 12 μέτρα την άλλη στάση. Η επόμενη είναι στα 9. Από τα 9 μετά πας στα 6. Στα 6 ο περισσότερος χρόνος αποσυμπίεσης. Μετά σταματάς και στα 3. Στα 3 που είναι, ας πούμε, ίσον ότι έχεις κάνει ήδη την ανάδυση και από εκεί ανεβαίνεις. Αλλά όλα αυτά βέβαια, εάν σε περίπτωση συμβεί οτιδήποτε ατύχημα, το πούμε, και δεν μπορείς να κάνεις αποσυμπίεση στο νερό και στο σκάφος, υπάρχει και ο θάλαμος αποσυμπίεσης που είναι στα νοσοκομεία, όπως είναι το νοσοκομείο Δισκαλίμηνο που έχει θάλαμο αποσυμπίεσης. Υπάρχει το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών που επίσης είναι πολύ πιο εξυγχρονισμένο και εξειδικευμένο γενικότερα σαν γιατροί και προσωπικό εκεί. Στη Σούδα, στα Χανιά, και εκεί είναι του πολεμικού ναυτικού, και νομίζω ένα στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ένα θάλαμο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εντάξει, μέχρι και σήμερα δυστυχώς
1: πολλοί συνάδελφοι,
0: πάρα πολύ, και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως σας είπα, το 2000 χτυπήθηκα ακριβώς εδώ από το σημείο που σας μιλάω. Γιατί είμαι σε ταξίδι.
1: Είσαστε μέσα στο πέλαγος, να το πούμε αυτό, κύριε Γιουργαντή. Και μας μιλάτε από το κινητό τηλέφωνο.
0: Βεβαίως, από το κινητό.
1: Και σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά.
0: Έχω σβήσει τη μηχανή του σκάφου για να έχουμε καλύτερη ακρόαση οι ακροατές σας. Είμαι και εγώ χτυπημένος από την όσα του γειτόνα. Από λάθος βέβαια, όχι δικό μου, του επιτηρητή που λένε. Γιατί όταν είχα φτάσει στο πρώτο στάδιο της αποσυντίεσης, ενώ είχα κάνει μια βαθιά κατάδυση, ας το πούμε έτσι, μεγάλους χρόνους, δεν είχε δει ότι εγώ είχα πιάσει, ας πούμε, είχα έρθει στα νερά της αποσυμπίεσης. Έκανε μπρος στο σκάφος, έβαλε και στροφές νομίζοντας ότι έπρεπε να ξανάρθει κοντά μου, και εκεί μου έκανε γρήγορη ανάδυση και την έπαθα.
1: Ναι.
0: Τα πήγα βέβαια στο νοσοκομείο, έκατσα εκεί 3,5 μήνες, γλίτωσα, τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία.
1: Πολύ λεπτές ισορροπίες, κύριε Γιουργαντή.
0: Βέβαια είναι.
1: Και θέμα δευτερολέπτων.
0: Βεβαίως.
1: Για να γίνει το κακό.
0: Κλάσματα δευτερολέπτων.
1: Σε κλάσματα δευτερολέπτων.
0: Γίνει το ατύχημα.
1: Μπορεί εγώ να γίνει.
0: Βεβαίως. Εγώ έχω χάσει τον αδερφό μου. 2 χρόνια πριν χτυπηθώ εγώ από την νόσο των Δυτών. Έχασα τον αδερφό μου ότι. Αυτή 45 χρονών με 4 παιδιά.
1: Και πέθανε μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό.
0: Νερό, ναι, στη θάλασσα.
1: Από την
0: 98.
1: Είναι
0: δυστυχώς, αλλά επιμένουμε.
1: Οι δυσκολίες του επαγγέλματος.
0: Βέβαια, αυτές είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος και επικινδυνότητες, γιατί είπαμε ότι ανά πάσα στιγμή είσαι σε άλλο κόσμο. Δεν είσαι εκεί που σε έφτιαξε ο καλός Θεούλης που λέμε για να ζήσεις. Εμείς αρχίσαμε και παραβιάζουμε, ας το πούμε έτσι, τη φύση. Οπότε η κίνδυνη είναι πάρα πολύ. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο μπορεί να πνιγείς. Εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο, δεν το συζητάμε, δεν έχει συμβεί και πολλές φορές. Αλλά οι νόσες των Δυτών, κάθε βουτιά είναι κοντά σου. κάθε κατάδυση είναι κοντά στην όση των δυτών και θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Καιροφυλαχτή θα λέγαμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κάθε κατάδυση είναι κοντά σου. Στο πλάι σου, σε όλη την κατάδυση είναι κοντά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πεις ότι αυτά απλά θέλει μάτια 10 στην αποσυμπίεση.
1: Πόσα άτομα πλήρωμα είσαστε τώρα, κύριε Γιωργάτη?
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε τρεις.
1: Τρεις είσαστε.
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε τρεις, ναι.
1: Και βουτάνε και οι τρεις.
0: Βουτάνε δύο. Πολλές φορές και οι τρεις, αλλά οι δύο. Συνήθως ο κυβερνήτης, εντάξει, είναι απάνω, κάνει και τον επιτηρητή. Αλλά πολλές φορές και οι τρεις.
1: Εσείς συνεχίζετε να βουτάτε?
0: Βουτάω, ναι, δυστυχώς. Όχι δυστυχώς, ευτυχώς βουτάω. Μπορώ και βουτάω, γιατί εμένα μπορεί να με έχει αφήσει ανάπηρο, αλλά είναι και η μεγάλη μου αγάπη, στο πούμε έτσι, η κατάδυση.
1: Η ζωή σας ολόκληρη. Κάποια από τα παιδιά ασχολείται με το επάγγελμα?
0: Όχι,
1: από την οικογένεια.
0: Όχι. Ο μεγάλος μου γιος, και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι εδώ, είναι μαζί μου στο σκάφος. Όχι, μόνο τα καλοκαίρια, όσο πήγαινε γυμνάσιο και λύκειο, με βοηθούσε. Αλλά τώρα είναι στη σχολή μηχανικών, είναι εκεί στη Μηχανιώνα. Δεν θα ακολουθήσει το επάγγελμα, γιατί δεν υπάρχουν, όχι θέμα δηλαδή, ότι επειδή έχω πάθει εγώ τα ατυχήματα και τέτοια, αλλά δεν έχει μέλλον η σπογγαλία, και έτσι τι να το κάνω τώρα το παιδί, να το κρεμάσω, ας πούμε, σε αυτό το επάγγελμα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιωργαντή.
0: Να είστε καλά.
1: Να ευχηθώ καλά ταξίδια και καλή δύναμη να έχετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εσείς να είστε καλά.
1: Καλά ταξίδια, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια.
1: Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλεία και τους αλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως. Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι 4.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. 30 χρόνια μετά τις δολοφονίες του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού, σε μια έντονα συγκινησιακή εκδήλωση στο Παραλίμνη στην Κύπρο, η οικογένεια, η πολιτεία, η πολιτική ηγεσία και εκατοντάδες πολίτες τίμησαν τη μνήμη των δύο νέων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το αίτημα για δικαιοσύνη και ελευθερία. Τη θλίψη του για το θάνατο του συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου εκφράζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλιας με ανακοίνωσή του. Την πρόσληψη 420 νέων στελεχών του λιμενικού σώματος και την αναβάθμισή του με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα προανήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Όλο ένα και περισσότερο εκτεθειμένη σε γεωπολιτικά υποκινούμενες κυβερνοαπειλές βρίσκεται η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Αύξηση στις διελεύσεις δεξαμενοπλοίων από τη διόρυγα του Σουέζ προκαλεί η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά πλοίων που συνδέονται με σαουδαραβικά συμφέροντα, καθώς και μεγαλύτερο μέρος των πετρελαϊκών ροών μετατοπίζεται προς την Νότια Αφρική. Φωτιά τώρα στη Γαστούνη της Ηλίας. Ο καιρός γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

0: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
1: Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας. Από την 1η Αυγούστου αρχίζουν στις εκκλησίες μας κάθε απόγευμα οι παρακλήσεις, ο μικρός δηλαδή και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, και η Εκκλησία μας προετοιμάζει για τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, την κοίμηση της Υπεραγίας του Ετόκου. Η Παναγία είναι η μητέρα της Ορθοδοξίας, θα μας πει ο μακάριος και αείμνηστος εκείνος αγιογράφος, ο Φώτης ο Κόντογλος. Από το πνευματικό μύρο της ευωδιάζει όχι μονάχα η Εκκλησία μας, αλλά και ολόκληρη η ζωή μας. Για μας τους Έλληνες είναι το γλυκί καταφύγιο. Ο καθένας μας κοντά της γίνεται σαν παιδί, σε αυτή τη μητέρα βρίσκουμε παρηγοριά, αγάπη και προστασία, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροντες, άντρες και γυναίκες. Νιώθοντας την για μητέρα μας, γινόμαστε αληθινά αδέλφια με τον Χριστό, που είναι Υιός της, κατά σάρκα, και τέκνα του Πατρός του. Πόσα ακατάληπτα μυστήρια έγιναν και γίνονται με την Παναγία, που είναι το στόλισμα του γένους μας. Τώρα το 15 Αύγουστο μας κοβολά όλη η χώρα μας από τη μυστική ευωδία της Θεοτόκου. Επισύχερη και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένα ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγονε. Ο αγέρας, τα βουνά, οι θάλασσες, τα χωριά, οι πολιτείες γεμίζουν ευωδία από το χρυσόν θυμιατήριον, από την μαναδόχων στάμνων που έχει μέσα μύρον το ακένοτο. Οι γυναίκες μας είναι στολισμένες με το όνομά της. Τα χωριά μας, τα βουνά, οι κάμποι, τα νησιά, οι ακροθαλασσιές, οι κάβοι είναι αγιασμένα από τα ερημοκλήσια της, από τα μοναστήρια της. Τα καΐκια και τα καράβια μας έχουν γραμμένο πάνω στη μάσκα της, στην πρίμη, το γλυκό το όνομά της. Και ο Φώτης Κόντογλου τελειώνει το κείμενό του με τούτα τα λόγια. Όποιος ταξιδεύει στα ελληνικά νερά, σε όποιο μέρος και αν βρεθεί τη μέρα της Παναγίας, την ώρα που γλυκοχαράζει, θα ακούσει από ανοιχτά τις καμπάνες να ψέλουν με τη γλυκιά φωνή τους και η ψαλμωδία τους να γεμίζει τον αέρα επάνω από το πέλαγος. Άλλες ακούγονται από το Άγιον Όρος, που το λένε περιβόλι της Παναγίας, άλλες από την Τίνο, που γιορτάζει μεγαλόχαρη, άλλες από τη Μυτιλίνη, από την Παναγιά της Αγιάσος και της Πέτρας, άλλες από τη Σκιάθο, από την Άξο, από την Πάρο, από τη Σύφνο, από τη Φανερωμένη της Αλαμίνας, από τη Χιό, από την Κρήτη, από τις Τροφάδες, από την Κέρκυρα, από τα Δωδεκάνησα, από την Κύπρο, που έχει το ξακουσμένο μοναστήρι του Κύκου, από κάθε κάβο, από κάθε νησί, από κάθε στεριά της αγιασμένης της Ελλάδας. Αυτά έγραφε ο Φώτης Κόντογλου στα 1952. Είναι καιρός όμως να περάσουμε στο μουσικό μέρος της εκπομπής. Θα ακούσουμε το στοιχειρό αυτόμελο «Ο του παραδόξου θαύματος» σε ήχο πρώτο και στο μέλος του Γερμανού Αρχιερέως Νέων Πατρών.
0: Πρόκειται για ένα έξοχο δείγμα της μελουργικής δεξιότητας του Γερμανού και το μέλος αυτό ανήκει στο ερμολογικό γένος και εύκολα ανακαλούμε στη μνήμη μας το μέλος των αργών ομόηχων καταβασιών, σημειώνει στο ένθετο του δίσκου Γερμανός Νέων Πατρών ο καθηγητής Γρηγόριος Τάθης. Η εξήγηση αυτού του τροπαρίου εδώ είναι του Νικολάου Δοχιαρίτου. Ψάλλει ο χορός ψαλτών Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με διευθυντή τον Γρηγόριο Στάθη.

0: Ακούσαμε το στοιχειρό αυτό μέλο ο του παραδόξου θαύματος στο μέλος του Γερμανού νέων πατρών. Έψαλε ο χορός ψαλτών, μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, υπό τη διεύθυνση του Γρηγορίου Στάθη.
1: Το ίδιο στοιχειρό αυτό μέλο ας ακούσουμε τώρα σε αργό ημνολογικό μέλος, όπως έχει καταγραφεί από τον Ιάκωβο, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας την τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνος. Ψάλλει ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο.

0: Η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον Λυκούργο Αγγελόπουλο έψαλε το στοιχειρό αυτό μέλο «Ο του παραδόξου θαύματος» σε αργό ερμολογικό μέλος. Ο ήχος ήταν πρώτος.
1: Άλλη μια ερμηνεία του ιδίου στοιχειρού αυτό μέλου στη ρουμανική γλώσσα τώρα. Η προσαρμογή του αργού ερμολογικού μέλους είναι του Δημήτρη Σουτσεβεάνου. Η ηχογράφηση που ακούμε είναι ζωντανή και πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 8 Σεπτεμβρίου του 2005 από τη χοροδία του Ιεσίου Βυζάντιον υπό τη διεύθυνση του Αντριάν Σαρβού.

0: Ακούσαμε το στοιχειρό αυτόμελο «Ο του παραδόξου θαύματος» στη ρουμανική γλώσσα από συναυλία που δόθηκε στο Λουξεμβούργο στις 8 Σεπτεμβρίου του 2005 από τη βυζαντινή χοροδία του Ιασίου Βυζάντιον υπό τη διεύθυνση του Αντριάν Σαρμπού. Ένα μέλος με ιδιαίτερη δομή είναι το οκτάηχο δοξαστικό του Εσπερινού της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ένα μέλος μοναδικό στο στοιχειραρικό είδος, καθώς ψάλλεται και στους 8 ήχους. Το κείμενό του διαιρείται σε 9 μέρη που αντιστοιχούν στους 8 ήχους, ενώ το τελευταίο μέρος επανέρχεται στον πρώτο ήχο. Η σειρά των ήχων είναι πρώτος πλάγιος του πρώτου, δεύτερος πλάγιος του δευτέρου και ούτω καθεξής. Μετά τον πλάγιο του τετάρτου, η τελευταία φράση του δοξαστικού «Εις τους αιώνας αγλαοφανώς σε μακαρίζομεν» είναι στον πρώτο ήχο. Το δοξαστικό αυτό είναι τονισμένο στο παλιό στοιχειράρι και από τους νεοβυζαντινούς μελοποιούς το τόνισαν ο Χρυσάφης ο Νέος, ο Γερμανός Νέων Πατρών, ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, ο Πέτρος Λαμπαδάριος και ο Ιωάννης Πρωτοψάλτης. Τα μέλη των τελευταίων μελοποιών είναι εξηχημένα στη μέθοδο των τριών διδασκάλων σε σύντομο στοιχειραρικό μέλος.
1: Εδώ θα τα ακούσουμε στο μέλος του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Είναι από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που δόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2005 στο Λουξεμβούργο από τη χοροδία του Ιασίου Βυζάντιον με διευθυντή τον Αντριάν Σαρμπού και με τη συμμετοχή του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Το στοιχειρό ιδιόμελο των αποστήχων «Δεύτε ανημνήσωμεν λαοί» θα ακούσουμε από το χορό των αποφύτων του ιεροδιδασκαλίου Βελάς υπό τη χοραρχία του Χαριλάου Καρά.

0: ένας τυχερός ιδιόμελο του εσπερινού της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου σε ήχο τέταρτο, Άγια, στιχηραρικό, ακούσαμε από το χορό των αποφύτων του ιεροδιδασκαλίου Βελάς με χωράρχη τον Χαρίλαο Καρά.
1: Από τον ίδιο χορό θα ακούσουμε και το απολυτίκιο της εορτής.

0: Το απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου ακούσαμε από το χορό αποφύτων του Ιεροδιδασκαλίου Βελάς με χωράρχη τον Χαρίλαο Καρά.
1: Ο πρώτος κανόνας στον όρθρο της γιορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ποίημα του Αγίου Κοσμά, επισκόπου Μαϊωμά, του μεγάλου ποιητή του 8ου αιώνα. Ο κανόνας του Κοσμά είναι σε ήχο πρώτο και περιλαμβάνει 18 τροπάρια χωρίς τους σειρμούς. Ο κανόνας του Αγίου Κοσμά έχει στην πρώτη οδή δύο ήρμους. Ο ένας αρχίζει με τις λέξεις που επικυλμένει τη Θεία Δόξη και αναφέρεται θεματικά στη Θεοτόκο. Ο ήρμος αυτός θεωρείται σήμερα ως ο ήρμος της πρώτης οδής, γιατί είναι ο μόνος που υπάρχει τόσο στα εκκλησιαστικά βιβλία όσο και στα μουσικά, στο ήρμολόγιο δηλαδή του Πέτρου Λαμπαδαρίου και φυσικά στο καλοπισμένο μεταγενέστερα και ψαλόμενο σήμερα ήρμολόγιο του Ιωάννη, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας τον 19ο αιώνα. Ο άλλος ήρμος που αναφέρεται θεματικά στη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, όπως όλοι οι ηρμοί των πρώτων οδών των κανόνων, σώζεται στα χειρόγραφα από όπου τον δημοσίευσε και ο Χέγκ στη σειρά των Monumenta Musicae Byzantinae στο Ιρμολόγιουμ Άτουμ στα 1938, ενώ νωρίτερα ο Μητροπολίτης πρώην Λεοντουπόλεως ο Φρόνιος Εστρατιάδης τον περιλαμβάνει στο Ιρμολόγιό του, όπου δημοσιεύει τα κείμενα των ηρμών. Υπάρχει και μια μόνο ένδειξη στον Παρισινό κώδικα Κουέλλαν 220 πως ο ηρμός αυτός είναι ποίημα Ιωάννου Μοναχού, πιθανώς του Δαμασκηνού. Σας διαβάζω τον ηρμό αυτό. «Παγιωθήσα ρευστή ουσία, θαλασσοβάμωνα λαών πεζών διέσωσεν. Άφθης δε σειρεύσασα θείο προστάγματι πληθύν, ο πιστόπουν το τυράννο συγκατέκλυσεν άρδιν, διό άσομεν το θαυμαστό σωτήρι ότι δε δόξαστε». Ας ακούσουμε όμως εδώ μερικούς ηρμούς από τον κανόνα του Αγίου Κοσμά. Ψάλλει ο αείδημος άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλος Θανίτσας.

0: Από τον αείδημο πρωτοψάλτη της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο στα Νίτσα ακούσαμε ιρμούς του κανόνος της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Ο ιρμός και τα τροπάρια της ενάτης οδής τώρα κατά την παράδοση των κολυβάδων από το βιβλίο Μελωδήματα Σκιάθου του αειδήμου ιερέως Γεωργίου Ρήγα. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Αγιοπολίτης και διευθύνει ο Ιωάννης Αρβανίτης.

0: Ο Ιωάννης Αρβανίτης διεύθυνε τον Βυζαντινό χορό Αγιοπολίτης στον ιρμό της ανάτης οδής του κανόνος της κοιμήσεως της Σφαιραγίας Θεοτόκου κατά την κολυβάδικη παράδοση.
1: Από τον ίδιο χορό θα ακούσουμε και την πρώτη και τρίτη οδή του μεγάλου παρακλητικού κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι σε ήχο πλάγιο του τετάρτου τρίφωνο.

0: Ο Βυζαντινός χορός Αγιοπολίτης με διευθυντή τον Ιωάννη Αρβανίτη έψαλε την πρώτη και τρίτη οδή του μεγάλου παρακλητικού κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο σε ήχο πλάγιου του τετάρτου τρίφωνο.
1: Διάφοροι μελοποιοί τόνισαν τροπάρια του παρακλητικού κανόνα σε πιο μελισματικό μέλος, δηλαδή στο είδος εκείνο της μελοποιίας που ονομάζεται καλοφωνικός σειρμός. Ο καλοφωνικός σειρμός είναι μια μελισματική σύνθεση που ακολουθεί κατά κανόνα το μελωδικό σκελετό ενός σειρμού, δίνοντας όμως μια πολύ πιο ελεύθερη και φυσικά πολύ πιο έντεχνη ανάπτυξη στη μελωδία, γι' αυτό και ο καλοφωνικός σειρμός ψάλλεται από ένα μόνο ψάλτη και όχι από χορό, όπως άλλωστε διδάσκουν και οι παλιοί μουσικοί. Το είδος του καλοφωνικού σειρμού καλλιεργείται έντονα το 17ο αιώνα από κορυφαίους μελοποιούς όπως ο Αρσένιος ο Μικρός, ο Μπαλάσιος Ιερέας, ο Μητροπολίτης Νέων Πατρών Γερμανός, ο Πέτρος Μπερικέτης και αρκετοί άλλοι. Σήμερα θα ακούσουμε τον καλοφωνικό σειρμό του Πέτρου Μπερικέτη, κυρίως Θεοτόκων, σε ομολογούμεν σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Το κείμενο του καλοφωνικού αυτού σειρμού έχει ληφθεί από τον σειρμό της 9ης οδής του μικρού παρακλητικού κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο και είναι τούτο. Κυρίως Θεοτόκων σε ομολογούμεν η διασούς εσωσμένη παρθένε αγνή συνασωμά τις χωρίες σε μεγαλύνοντες. Ο σειρμός του κανόνα, ο ύμνος αυτός ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του τετάρτου τρίφωνου που έχει δηλαδή τη βάση του, το ίσον του, τρεις φωνές επάνω από τη βάση του πλαγίου του τετάρτου. Ενώ ο καλοφωνικός σειρμός ψάλλεται από τη φυσική βάση του πλαγίου του τετάρτου. Η φράση «νεάγιε» που θα ακούσετε να ψάλλεται πριν αρχίσει το μέλος λέγεται απήχημα ή ενήχημα και προτάσσεται στο μέλος ως εισαγωγή στον ήχο δίνοντάς μας βασικούς φθόγκους του ήχου αυτού. Αξίζει να σας διαβάσω τι γράφει ο ιερομόναχος Γαβρίλ, ένας θεωρητικός της μουσικής του 14ου με 15ου αιώνα για τον καλοφωνικό σειρμό και την εκτέλεσή του. Πρέπει, γράφει ο Γαβρίλ, όταν ψάλλεις καλοφωνικό σειρμό να έχεις μαζί σου ένα ή το πολύ δύο βοηθούς, ποτέ δε περισσότερους, γιατί τότε δεν θα γίνει καλοφωνία, αλλά αυτό που λέμε από χορού. Αυτό όμως, το να πάρεις ένα ή δύο βοηθούς, πρέπει να γίνεται αν οι φωνές είναι κατάλληλες, ταιριαστές δηλαδή και καλές. Και οφείλουν οι ψάλλοντες να γνωρίζουν και να μελετάνε από πριν μαζί ο ένας το μέλος του άλλου, ώστε να συμφωνούν και έτσι να φανεί πιο ευχάριστη και γλυκιά η ψαλτική. Τον καλοφωνικό σειρμό που θα ακούσουμε ψάλλει ο πρωτοψάλτης Λεωνίδας Κιαδάς.

0: πρωτοψάλτης Λεωνίδας Κιαδάς έψαλε τον καλοφωνικό ιρμό του Πέτρου Μπερεκέτη κυρίως Θεοτόκων σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.
1: Το τελευταίο μέλος της σημερινής εκπομπής είναι ένα μικρό μέρος από ένα μεγάλο μάθημα που έχει ως κείμενο το απολυτίκιο της εορτής. Το μάθημα έχει τονίσει ο Ιωάσαφ, ιερομόναχος Διονυσιάτης, ο οποίος έζησε το 19ο αιώνα και υπήρξε μαθητής του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, από τους πρώτους αγιορείτες βαθύς γνώστες της παλαιάς βυζαντινής σημειογραφίας με πολύπλευρο έργο ερμηνευτικό και συνθετικό. Το μάθημα αυτό του Ιωάσαφ που ψάλεται στη Λυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κόσμημα ψαλτικής τέχνης, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης στο ένθετο του ψηφιακού δίσκου «Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος», που έρχεται να προσθεθεί στα θεομετρικά μέλη τα αναφερόμενα στην υπεραγία Θεοτόκο και μάλιστα τα αργά, τα μελισματικά, που ψάλλονταν άλλοτε ή ψάλλονται ακόμη και σήμερα σε ορισμένες ιερές μονές και ιερούς ναούς εδώ στον κόσμο. Ο διδάσκαλος Ιωάσαφ, συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης, διατήρησε τον ήχο του ποίηματος και μάλιστα από το φθόγκο Πα του έσω πρώτου ήχου και όχι το φθόγκο Και, παλαιά βάση του πρώτου ήχου, όπου ψάλλονταν συνήθως παρόμοιες συνθέσεις για να αναπτύξει το γνωστό μας απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως Θεοτόκου.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτό το καλοκαίρι ασχολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
7: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
12: Ο αριθμός της γραμμής είναι
11: 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
12: Η ώρα είναι 5.

0: Η κοίμηση της Θεοτόκου μέσα από τα κείμενα του Νικολάου Καβάσιλα με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας μέσα από τα κείμενά του τον Νικόλαο Καβάσιλα, που συνέχεια γίνεται αναφορά σε αυτόν σε πάρα πολλές εκπομπές για πάρα πολλά θέματα. Κοντά μας λοιπόν ο πλέον επαείο να μας μιλήσει ο κύριος Σταύρος Γιαγκάζογλου, αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος τον έχει μελετήσει όσο κανείς άλλος, και βέβαια λόγω των ημερών θα ασχοληθούμε με το τι μας λέει σχετικά με την Παναγία και την κοίμηση της Θεοτόκου. Κύριε καθηγητά, κύριε Γιαγκάζογλου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, δύο λόγια για τον Νικόλαο Καβάσιλα, να τον ξαναθυμηθούμε.
1: Ο Νικόλαος Καβάσιλας έζησε τον 14ο αιώνα. Υπήρξε γέννημα και θρέμα Θεσσαλονικέας, έζησε σε μια εποχή μετάβασης για το Βυζάντιο, δηλαδή το Βυζάντιο πέρασε την άλωση, την πρώτη άλωση από την τέταρτη σταυροφορία, και ήδη αυτή την εποχή είναι σε μια κατάσταση που θα λέγαμε ότι είναι ο ίσκιος του, διότι μόνο μερικές νησίδες είναι η αυτοκρατορία, όπως είναι τα δεσποτάτα που δημιουργήθηκαν, η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Να φανταστεί κανείς ότι την περίοδο αυτή οι Τούρκοι έχουν φτάσει και έχουν κάνει πρωτεύουσά τους στην Ανδριανούπολη, δηλαδή έχουν εισέλθει στην Ευρώπη, στον ευρωπαϊκό χώρο, έχουν εγκατασταθεί, έχουν ακόμη προχωρήσει και έχουν κάνει δική τους την Καλλίπολη, και πιέζουν από πολλές πλευρές ό,τι απέμεινε από το Βυζάντιο. Την ίδια ακριβώς εποχή οι Σέρβοι, οι οποίοι εποφθαλμιούσαν να κατέβουν προς το Αιγαίο, έχουν κάνει αρκετές επιδρομές στην Θεσσαλία, έχουν πλησιάσει τη Θεσσαλονίκη, έχουν αρπάξει αρκετές περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη, έχουν μάλιστα κάνει δική τους την πόλη των Σερών και έχουν εγκατασταθεί εκεί, και ο ηγέτης τους, ο ηγεμόνας τους, ο Στέφανος Δουσάν, καλοβλέπει τη Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα αυτού του νέου σερβικού κράτους. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος ο 14ος αιώνας για το Βυζάντιο, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη μεταξύ των Ρωμιών, δηλαδή έχουμε εμφύλιους πολέμους οι οποίοι ξεσπούν στα μέσα, στις αρχές αλλά και στα μέσα του 14ου αιώνα, είτε γιατί έχουμε την έρηδα των δύο Ανδρονίκων, του εγγονού και του παππού, για το ποιος θα είναι αυτοκράτορας, και στη συνέχεια έχουμε μια άλλη έρηδα σε έναν άλλον παλαιολόγο, ο οποίος είναι νεαρό παιδί και δεν μπορεί να κυβερνήσει και κυβερνά μια επιτροπία, και έτσι την εξουσία την παίρνει ο μεγάλος στρατηγός, ο Καντακουζινός, και εκείνη την περίοδο στη Θεσσαλονίκη ξεσπάει μία πρωτόγνωρη επανάσταση, η οποία είναι γνωστή με την επωνυμία «Η Επανάσταση των Ζηλωτών». Ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο όπου για περίπου μια δεκαετία παρακάτω η Θεσσαλονίκη γίνεται έρμεο μιας αποστασίας, μιας τάξεως ανθρώπων που σίγουρα ανήκουν στους πολλούς φτωχούς ή σε ανθρώπους που λόγω όλων αυτών των κοινωνικών, οικονομικών και άλλων συνθήκων που ζει η αυτοκρατορία με την εισβολή διαφόρων έχουν χάσει το βιός τους, έχουν χάσει τις περιουσίες τους και συνοθούνται στα τείχη της Θεσσαλονίκης. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, που δανείζονται, που πιέζονται από τους πλούσιους κτλ, συνασπίζονται, κάνουν μια επανάσταση η οποία αφενός μεν είναι εναντίον των αριστοκρατών και των πλουσίων, από την άλλη όμως είναι υπέρ της νόμιμης εξουσίας στα χέρια των παλαιολόγων και κατά του κατακουζινού. Και έτσι λοιπόν αυτό είναι περίπου το σκηνικό του 14ου αιώνα στο οποίο θα ζήσει ο Νικόλαος Καβάσιλας, θα γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Και ίσως ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει οπωσδήποτε να το πλαισιώσουμε είναι ότι εκτός από αυτούς τους κινδύνους υπάρχει πάντοτε και ο κίνδυνος των Δυτικών, των Νορμανδών και άλλων, κυρίως Γάλλων, οι οποίοι κατά καιρούς φιλοδοξούν να πάρουν τη Θεσσαλονίκη όπως και άλλες πόλεις, όπως κατήχαν παλιότερα την Καστοριά κτλ. Άρα λοιπόν σε μια τέτοια εποχή όπου το Βυζάντιο θα λέγαμε είναι προς τη δύση του, γεννιέται ένας απόγονος αυτής της γενιάς των Καβασιλέων, των Καβασιλών, που είναι μια ας πούμε οικογένεια της Θεσσαλονίκης και ο οποίος θα μείνει στην ιστορία αφενός μεν ως ένας άνθρωπος που είχε ένα πολύ σύντομο, μια σύντομη καριέρα στα πολιτικά πράγματα, γιατί πολύ γρήγορα σχεδόν σε ηλικία 40 ετών θα πει ότι δεν ξανασχολείται με την πολιτική και θα μας χαρίσει σπουδαία έργα ανάμεσα στα οποία είναι το περίφημο έργο του «Ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία», «Περί της εν Χριστώ ζωής λόγοι 7» και αρκετοί λόγοι, ανάμεσα στους οποίους είναι θα λέγαμε και κάποιοι λόγοι αφιερωμένοι στην Θεοτόκο, οι θεομητορικές ομιλίες του, οι θεομητορικοί του λόγοι, και αυτά τα λίγα έργα μαζί με κάποια άλλα είναι περίπου η γραμματεία που μας άφησε, που μας κληροδότησε ο λόγιος αυτός, ο Νικόλαος Καβάσιλας, ο οποίος το 1984 θα αγιοκαταταχθεί ως Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
0: Τον εορτάζουμε 20 Ιουνίου, έτσι να το πω για τους ακροατές.
1: Ακριβώς. Αν είναι ενδιαφέρον. Και ήταν μια προσπάθεια που έκανε εκείνη την περίοδο η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης να δει την παράδοσή της, το παρελθόν της, να δει τους λόγιους και τους μεγάλους θεολόγους που διέπρεψαν σε αυτήν την πόλη η οποία δεν σταμάτησε ποτέ. Πρέπει να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη πάντοτε ήταν η συμβασιλεύουσα. Ό,τι γινόταν στην αυτοκρατορία φαινόταν και σε αυτήν την πόλη, σε μια πόλη η οποία έχει μεγάλη ιστορία που χάνεται πίσω ας πούμε η ακμή της στα χρόνια του Φιλίππου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μια διαρκής ας πούμε παρουσία. Και ο Νικόλαος Καβάσλας μας ενδιαφέρει, γιατί ενώ συρρυκνώνεται η αυτοκρατορία οικονομικά, στρατιωτικά, πολιτικά, γεωγραφικά, συμβαίνει ένα παράδοξο φαινόμενο, αναπτύσσεται και θα λέγαμε λάμπει κατά κάποιο τρόπο ο πολιτισμός, δηλαδή τα γράμματα και οι τέχνες που έχουν αποτυπωθεί στην ιστορία με αυτό που ονομάζουμε παλαιολόγια περίοδος, παλαιολόγια αναγέννηση. Ο Στίβεν Ράσιμαν έγραψε ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό μελέτημα, βιβλίο, και ονομάζει αυτή την περίοδο τελευταία βυζαντινή αναγέννηση, και θα έλεγε κανείς ότι το Βυζάντιο κατά κάποιο τρόπο μαζεύει τις δυνάμεις του και μας παραδίδει ό,τι πολυτιμότερο είχε όλη αυτή την χιλιόχρονική πορεία του. Αφενός μεν μας παραδίδει μια πλούσια θεολογία, δύο πρόσωπα και πολλά άλλα βέβαια, αλλά βασικά δύο πολύ γνωστά πρόσωπα κυριαρχούν. Εκτός από τον Νικόλαο Καβάσιλα είναι και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι το ισχαστικό ρεύμα, είναι η ισχαστική θεολογία, αλλά εκτός από τη θεολογία τα γράμματα, οι τέχνες ανθούν, διότι όσο συρρυκνώνεται το Βυζάντιο τόσο περισσότερο φανερώνεται η ελληνική του, ας πούμε, ο ελληνικός του προσανατολισμός, διότι είναι μια περίοδος που οι λόγοι στρέφονται πάρα πολύ στην αρχαία ελληνική κλασική γραμματεία και την μελετούν στο πρόγραμμα των σπουδών τους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κωνσταντινούπολη, στις μεγάλες σχολές, στο πανδιδακτήριο της Κωνσταντινούπολης και σε πολλές άλλες ιδιωτικές σχολές. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, αλλά και εν γέννη η αρχαία ελληνική γραμματεία με τους τραγωδούς και τα λοιπά, είναι ένα ας πούμε πλαίσιο σπουδής για όλους τους νέους, και αυτό δείχνει ακριβώς ότι το Βυζάντιο σε όλη αυτή τη μακρά πορεία του καλλιέργησε τα γράμματα. Αν τώρα όλο αυτό το δέσουμε και με αυτήν την έκρηξη που έχει η τέχνη στην περίοδο των παλαιολόγων, και μια μεγάλη μαρτυρία της τέχνης είναι ακριβώς μια μεγάλη συστάδα ναών, αρχιτεκτονημάτων και εικονογραφικών αποτυπώσεων που έχουμε σε αυτούς τους ναούς, που αν ξεκινήσουμε δηλαδή είτε από ανατολικά είτε από δυτικά την οδό Εγνατία και είτε πάνω από την Εγνατία προς την Κασάνδρου και την Αγίου Δημητρίου, είτε κάτω από την Εγνατία, θα δούμε ένα σύμπλεγμα πάρα πολλών ναών που γίνονται ακριβώς σε αυτή την περίοδο και μας δείχνουν αυτήν την σπουδαία τέχνη, η οποία βεβαίως άνθησε και σε άλλες περιοχές, άνθησε στη Βέρεια, άνθησε στην Καστοριά, άνθησε στο Άγιον Όρο, στο Πρωτάτο, με τις περίφημες τοιχογραφίες του Πανσέλινου, του λεγόμενου Πανσέλινου, αλλά και σε όλο το βραχείο, ας πούμε, της Βαλκανικής ενδοχώρας, με τα μοναστήρια που σήμερα, ας πούμε, ανήκουν στο Πατριαρχείο της Σερβίας. Όλα αυτά μαρτυρούν μια σπουδαία έκφραση που αναπτύσσει ο Βυζαντινός κόσμος και πολιτισμός, που συντίθεται ακριβώς αυτήν την νέα σύνθεση που έχουμε ανάμεσα στην μεγάλη θεολογική παράδοση και στα ελληνικά γράμματα.
0: Να έρθουμε στον Νικόλαο Καβάσιλα, αν θέλετε, κύριε καθηγητά, και να μας πείτε ποια είναι η σχέση του με την Παναγία.
1: Ακριβώς τώρα με τον Καβάσιλα. Ο Καβάσιλας είναι, θα λέγαμε, η προσωποποίηση αυτής της σύνθεσης. Όταν ήταν νεαρός ακόμα στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε μια παράδοση να γίνονται κάποιοι αγώνες, ρητορικοί αγώνες, και να γράφονται, ας πούμε, λόγοι για τον Άγιο Δημήτριο, τον πολιούχο της πόλης, και τότε σε ένα τέτοιο λόγο που είχε γράψει ο Καβάσιλες, είχε υποστηρίξει ότι ακόμα και ένας Άγιος δεν μπορεί να είναι τόσο Άγιος εάν δεν είχε καλλιεργήσει τα γράμματα. Δηλαδή βάραινε μέσα του πάρα πολύ η δυνατότητα, το προνόμιο που έχει ο άνθρωπος να αναπτύξει και να αναπτύξει τον εαυτό του με τα γράμματα. Άρα λοιπόν ένα εργαλείο, ας πούμε, για την ανάπτυξη του ανθρώπου ήταν τα ελληνικά γράμματα. Αυτό βέβαια στη συνέχεια θα διορθωθεί, θα αναδομηθεί, αλλά ουδέποτε ο Καβάσιλες δεν θα θέσει υπό το μόδιον τη σπουδαιότητα που έχουν τα γράμματα, και θα βρει την ευκαιρία, χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτή τη μεγάλη αρματοσιά που πήρε από την ελληνική, ας πούμε, γραμματεία, να το δείξει με τον τρόπο με τον οποίο θεολόγησε. Τώρα, στην καρδιά της θεολογίας του Νικολάου Καβάσιλα είναι μία θεώρηση που έχει απέναντι στην Θεοτόκο Μαρία, διότι πρέπει να πούμε ότι όλο το Βυζάντιο υπήρξε κατά κάποιο τρόπο ένας θεομητορικός πολιτισμός, δηλαδή ένας θεανθρώπινος πολιτισμός. Δηλαδή από τη μια πλευρά υπήρχε η τόλμη και η εμπιστοσύνη στις ικανότητες που έχει ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος νους, όπου αυτό ήταν, θα λέγαμε, η έκφραση της ελληνικής παράδοσης, και από την άλλη υπήρχε ακριβώς αυτή η βιβλική εκκλησιαστική παράδοση, ότι ο Θεός θεωρεί τον άνθρωπο απαραίτητη ύπαρξη στην εκδίπλωση του σχεδίου, του θείου σχεδίου για τη σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Άρα λοιπόν το μυστήριο της ενανθρωπίσεως περιλαμβάνει και τη συνεργασία, τη συνεργία, τη συμβολή του ανθρώπου. Αυτά τα δύο στον Καβάσιλα φτάνουν σε μια εκπληκτική σύνθεση, γιατί στις θεομητορικές ομιλίες που μας έχει κληροδοτήσει, εκεί φαίνεται ακριβώς ότι αποδίδει στην Θεοτόκο Μαρία έναν ιδιάζοντα ρόλο, έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο μυστήριο της σωτηρίας. Λέει λοιπόν εκεί σε αυτές τις ομιλίες ότι η Θεοτόκος Μαρία εξέφρασε το ναι της ανθρωπότητας, το ναι του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Αν λοιπόν όλη η παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται για να καταλήξει σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα συνεργαστεί με το Θεό στο σχέδιο αυτό της θείας οικονομίας, όπως λέμε στη θεολογία, αυτό το ναι το σαρκώνει με το γεννητόμι κατά το ρήμα σου η Θεοτόκος η Μαρία. Και εκεί ο Καβάσιλας βρίσκει έναν τρόπο να θίξει το ζήτημα της συμμετοχής του ανθρώπου, της ελευθερίας του ανθρώπου στο μυστήριο της σωτηρίας. Δηλαδή δεν είναι απλώς η δύναμη της θεότητας, δεν είναι η βούληση του Θεού, δεν είναι ο παντοκράτορας Θεός που όλα τα μπορεί, αλλά η σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη, τη συνεργασία του ανθρώπου να είναι και αυτή ελεύθερη. Και αυτό το μυστήριο της συνεργασίας αλλά και της ελευθερίας του ανθρώπου το διασφαλίζει ακριβώς η συμβολή της Θεοτόκου στο μυστήριο της σωτηρίας.
0: Είναι, από ό,τι θυμάμαι, κύριε καθηγητά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο Καβάσιλας είχε εκφωνήσει, είχε γράψει 3 ομιλίες για την Θεοτόκο.
1: Σώζονται 3 ναι. ομιλίες για τη Θεοτόκο, τον Ευαγγελισμό, στην Κοίμηση κτλ. Και πολλοί άλλοι βέβαια, όπως και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι γράφανε. Ο Καβάσιλας όμως γράφει, όπως σας είπα, το 14ο αιώνα με όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Και ίσως είναι μία απάντηση όλα όσα λέει όλα αυτά τα ανθρωπολογικά στοιχεία που συμπυκνώνει ακριβώς στην περίπτωση της Παναγίας, της Θεοτόκου, για να δώσει μία απάντηση σε ένα είδος αυτονομημένου ανθρωπισμού. Δηλαδή πολλοί λόγοι σε αυτόν τον αιώνα, στα τέλη του Βυζαντίου, άρχισαν να έχουν αυτή τη στροφή προς τα ελληνικά γράμματα, προς την ελληνική σοφία, αγνοώντας ή υποτιμώντας τη μεγάλη παράδοση τη θεολογική του Βυζαντίου. Και ξέρετε, αυτό το πράγμα θα το δούμε σε διάφορους λογίους, είτε ακόμα στον 10ο αιώνα, αλλά και λίγο μετά τον Καβάφυλλα, στον περίφημο Γεώργιο Πλήθωνα Γεμιστό, ο οποίος θα γίνει ένας πλατωνικός φιλόσοφος και θα θελήσει να απορρίψει όλη αυτή τη μακρά παράδοση του χριστιανισμού στο Βυζάντιο. Ο Καβάφυλλας λοιπόν, ο Νικόλαος Καβάφυλλας, είναι αυτός ο οποίος απαντά σε αυτό το ρεύμα του αυτονομημένου ανθρωπισμού και λέει ότι το πρότυπο δεν είναι ο άνθρωπος απλώς, αλλά το πρότυπο είναι ο θεάνθρωπος. Και ο θεάνθρωπος δεν είναι απλώς ο Θεός που κάνει ό,τι κάνει, αλλά ο Θεός κάνει ό,τι κάνει με μια θαυμαστή συνεργασία με τον άνθρωπο, και αυτόν τον όρο της ανθρώπινης συνεργίας, συνεργασίας, τον πληρεί ακριβώς η Θεοτόκος Μαρία. Άρα λοιπόν σε αυτές τις ομιλίες έχουμε, θα λέγαμε, ένα είδος ανθρωπολογικού μαξιμαλισμού, όπου δηλαδή η θεολογία δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συμβολή και του ανθρώπου στο μυστήριο της σωτηρίας. Ακόμα και σήμερα, ξέρετε, δεν το ακούμε αυτό τόσο καθαρά. Ακόμα δηλαδή και τα εγκόμια, όλες αυτές ας πούμε οι θεολογικές προσεγγίσεις που ζούμε και μέσα στη λατρεία για τη Θεοτόκο και τα λοιπά, καμιά φορά δεν μας δίνουν ξεκάθαρα ότι ναι, εδώ η Θεοτόκος εκπροσωπεί τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα. Δεν είναι απλώς ένα άτομο, μία παιδίσκη η οποία έχει μεγάλη ευσέβεια και κάνει ό,τι κάνει, αλλά αυτό που κάνει και αυτό που λέει και αυτό που γίνεται εκπροσωπεί όλους εμάς. Εκπροσωπεί δηλαδή πρώτα απ' όλα όλη την ανθρωπότητα από την αρχή, αλλά εκπροσωπεί και όλη την ανθρωπότητα και μετά την ενανθρώπιση. Άρα λοιπόν είναι το μυστήριο της συνεργασίας του ανθρώπου στο μυστήριο της σωτηρίας. Αυτό είναι το μυστήριο της Θεοτόκου. Δεν είναι δηλαδή μια παραξενιά, μια παραδοξότητα της ευσέβειας των Βυζαντινών που υπερβάλλουν σε πολλά, άρα υπερβάλλουν και στους λόγους που έχουμε για τη Θεοτόκο. Και είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι δηλαδή η Θεοτόκος εκπροσωπεί τον ανθρώπινο παράγοντα, που σημαίνει δηλαδή ότι ο ίδιος ο Θεός σέβεται την ανθρωπότητα. Για αυτήν την ελευθερία της ανθρωπότητας αναμένει τον άνθρωπο. Ο Θεός ο ίδιος, θα λέγαμε, αυτό που σχεδίασε δεν έγινε όπως το σχεδίασε, διότι η ελευθερία του ανθρώπου το ανέτρεψε. Άρα λοιπόν έπρεπε πάλι ο άνθρωπος να βρεθεί ένας τρόπος να συνεργαστεί ελεύθερα. Και αυτός ο τρόπος, ας πούμε, είναι ο τρόπος της ενανθρώπισης. Και σε αυτόν τον τρόπο της ενανθρώπισης δεν ενεργεί ο Θεός μόνος με τη δύναμή του, αλλά συνεργεί και ο άνθρωπος. Αυτό όμως δεν κατανοείται έτσι λογικά. Πρέπει να μπει κανείς ακριβώς μέσα στην ατμόσφαιρα του μυστηρίου της ενανθρώπισης, στο οποίο όμως ένα σημαντικό, θα λέγαμε, σκέλος είναι η συμβολή της Θεοτόκου Μαρίας.
0: Και πάνω σε αυτό μιλάει και το αναδεικνύει ο Καβάφυλλας, έτσι κύριε Καθηγητά?
1: Βεβαίως. Ο Καβάφυλλας λοιπόν αφενός μεν θεωρεί ότι όλο αυτό δεν είναι στιγμιαίο, δεν γίνεται εκείνη τη στιγμή, είναι μια μακρά προετοιμασία του ανθρώπου. Όλοι οι δίκαιοι, όλοι οι άνθρωποι του Θεού, όλοι αυτοί που δρούν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όλοι αυτοί που σαρκώνουν το θέλημα του Θεού, οι προφήτες, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι, οι μάρτυρες της πίστεως πριν από την ενανθρώπιση του Θεού και Λόγου, όλα αυτά που ήταν σκιώδη συμβολικά, όλα αυτά προετοιμάζουν τη Θεοτόκο, προετοιμάζουν δηλαδή έναν εκπρόσωπο του ανθρωπίνου γένους να πει το γεννητόμι κατά το ρήμα σου.
0: Τον καλύτερο εκπρόσωπο του ανθρωπίνου γένους.
1: Άρα αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος και μετά την πτώση, όπως διδάσκει η Ορθόδοξη Θεολογία, δεν έχει χάσει πρώτα απ' όλα την ιδιότητα να εικονίζει το Θεό και να μπορεί να ξαναμπεί ξανά προς αυτή την κατεύθυνση της θεώσεως, του καθομοίωσιν, αλλά είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει και πάλι να σαρκώσει αυτήν την ένωση κτιστού και ακτίστου. Και αυτό λοιπόν που ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού γίνεται πράξη έτσι με τη Θεοτόκο. Γι' αυτό η Εκκλησία την τιμά, την ανεβάζει τόσο ψηλά. Θεωρεί ακριβώς ότι η Θεοτόκος είναι η σάρκα. Η σάρκα του Θεού, η σάρκα της Εκκλησίας. Είναι αυτή που ουράνωσε και θέωσε την ανθρωπότητα. Γι' αυτόν τον λόγο όλη η ποιητική, ας πούμε, της βυζαντινής λατρείας τέχνης, θα λέγαμε, κορυφώνεται στην περίπτωση της Θεοτόκου. Γι' αυτόν τον λόγο και οι καθολικοί βεβαίως έχουν μια μεγάλη ευσέβεια, η οποία πολλές φορές φτάνει και στα άκρα και με απίθανα δόγματα και ονομάζονται μαριολογία όλο αυτό το πράγμα, αλλά στη δική μας περίπτωση νομίζω ότι υπάρχει μια ισορροπία, με την έννοια ότι η Θεοτόκος ήταν από το γένος του Αδάμ και ήταν εκείνη η οποία σάρκωσε σταδιακά αυτή τη συνεργασία. Δεν ήταν λοιπόν μία ύπαρξη η οποία βγήκε από τον κανόνα της θωράς και του θανάτου που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μετά την πτώση. Δεν συνελήφθη, ας πούμε, με έναν διαφορετικό υπερβατικό τρόπο κτλ. Ήταν κανονικά άνθρωπος, πλήρως άνθρωπος. Ήταν απόγονος του Αδάμ και ως απόγονος του Αδάμ είπε το ναι, και ως απόγονος του Αδάμ ήταν αυτή που έδωσε σάρκα και οστά, έδωσε δηλαδή την ανθρώπινη φύση στον ίδιο το Θεό, ο οποίος εισήλθε ακριβώς δια της Θεοτόκου στην ιστορία. Άρα εδώ ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος και, θα λέγαμε, δίνει την ανθρώπινη φύση στο Θεό, προκειμένου ο άνθρωπος να ενωθεί με τη θεότητα. Άρα λοιπόν η συμβολή του ανθρώπου είναι απαραίτητη οπωσδήποτε στο μυστήριο της σωτηρίας. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας μεγάλος θεολόγος.
0: Κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη, θα κάνουμε μια διακοπή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Γιαγκάζογλου, θα μας λέγατε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την Παναγία, εκεί σας διέκοψα.
1: Έλεγε λοιπόν, λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής.
0: Ο Άγιος Μάξιμος, συγγνώμη, ναι.
1: Ότι το μυστήριο της σωτηρίας είναι το μυστήριο του ελεύθερου ανθρώπου. Δεν υπάρχει τυραννία δηλαδή. Όλο το γεγονός της ενανθρώπισης κινείται ακριβώς σε αυτόν τον άξονα της ελευθερίας. Ελευθερία του Θεού να σαρκωθεί, διότι όπως λέγεται στην προς Φιλιππησίους επιστολή, εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, ουχ αρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεόν, δηλαδή αδειάζει κατά κάποιο τρόπο που δεν αδειάζει από τη θεότητά του, δηλαδή θέλει να δείξει ότι γίνεται άνθρωπος ενώ είναι Θεός, και αυτό το μας το λέει ο Απόστολος με αυτό το σχήμα «εαυτόν εκένωσε», άρα γίνεται αληθινός άνθρωπος, και από την άλλη έπρεπε και ο άνθρωπος ελεύθερα να συνεργαστεί, έπρεπε να είναι εκεί, έπρεπε να συμμετάσχει, και αυτό είναι το παράδοξο μυστήριο της σωτηρίας, το οποίο προκύπτει ακριβώς από την ενανθρώπιση. Και ακόμα η σύλληψη, ας πούμε, κατά άνθρωπον του Χριστού γίνεται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Δεν γίνεται δηλαδή πρώτα απ' όλα με έναν υπερβατικό τρόπο, αλλά γίνεται εξ αιμάτων, έτσι, και σαρκός. Απ' την άλλη όμως δεν γίνεται με τον τρόπο που γεννάται κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος που γεννάται όπως γεννάται εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο. Άρα ένας παράγοντας ελευθερίας, όπως είναι το Άγιο Πνεύμα, έρχεται και ικανώνει τον άνθρωπο ακριβώς αυτή την ένωση με τον άκτιστο Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς και όλοι οι χριστιανοί στο σύμβολο της πίστεως, στο σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντίνου Πόλεως, λέμε ακριβώς ότι η ενανθρώπιση έγινε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε τον παράγοντα Θεός και τον παράγοντα άνθρωπος να συναντώνται εν ελευθερία. Αυτή λοιπόν η οικονομία της σωτηρίας που γίνεται μέσα από αυτό το παράδοξο μυστήριο που είναι τρελό για τη λογική μας, αυτός ο όρος της απάντησης στην πρωτοβουλία του Θεού, η ελευθερία δηλαδή του ανθρώπου, ελεύθερα δηλαδή ο άνθρωπος να πει το ναι, αυτό εκπληρώνεται στο πρόσωπο της Θεοτόκου Μαρίας, και αυτό σημαδεύει το γεγονός της ενσάρκωσης του Θεανθρώπου, αλλά και κατ' επέκταση την πορεία και τη ζωή κάθε ανθρώπου που εντάσσεται σε αυτό το σώμα που ορίζει η πίστη, η ιατρία και η δασκαλία της Εκκλησίας ως σώμα Χριστού, δηλαδή η ίδια η Εκκλησία γίνεται το σώμα του Χριστού. Άρα λοιπόν αυτή η συνεργία εξαρτάται από την πορεία της Παναγίας, η οποία και ως πρόσωπο είχε φτάσει, θα λέγαμε, στον αγιασμό με την καθαρότητα της ζωής της, με τη συγκατάνευσή της, με την ταύτισή της με το Θείο Θέλημα, αλλά και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που καθιστά κατά κάποιο τρόπο δυνατό αυτό που είναι αδύνατο, δηλαδή την ένωση κτιστού και ακτίστου. Αυτός λοιπόν ο λόγος, θα λέγαμε, του μυστηρίου να ανοίξει η κτιστή ύπαρξη του ανθρώπου, να ενωθεί με το Θεό, αυτή είναι μια ασύμμετρη κατάσταση, όπως λέμε, που ενώνει την ανθρώπινη συνεργία με τον θεϊκό παράγοντα του Αγίου Πνεύματος. Και λέμε ασύμμετρη για πολλούς λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει το ασύμμετρο εδώ δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχει, ίσα ίσα συμμετέχει, και αυτό είναι το θαύμα, ότι δηλαδή η γέννηση και η σύσταση του ενανθρωπίσαντος Θεού έπρεπε να ήταν αποτέλεσμα ελευθερίας, να μην εμπλακεί δηλαδή με τις βιολογικές συνθήκες της γέννησης των κτιστών όντων. Όλα τα όντα μετά την πτώση πεθαίνουν, γεννιόνται και πεθαίνουν, γεννιόνται, υπάρχουν και φέρουν μέσα τους ακριβώς το σπέρμα του θανάτου. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα, βασιλεύει η αναγκαιότητα, και η πρώτη ύπαρξη που γεννιέται χωρίς να έχει αυτή τη σφραγίδα της φθοράς και του θανάτου είναι ο Χριστός, πρωτότοκος των νεκρών εγένετο. Άρα λοιπόν βλέπουμε την Παναγία να είναι αυτή η οποία ανοίγει το δρόμο κυριολεκτικά στην υπέρβαση της θωράς και του θανάτου, διότι η συνένεσή της και η συνεργασία της είναι αυτή η οποία δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορεί μέσα σε αυτή την κίνηση του Θεού για την ενσάρκωση να σπάσει τα δεσμά της πεπτοκίας φύσης, όπως λέμε, και να συνδεθεί και πάλι με το Θεό. Μην ξεχνάμε ότι η Θεοτόκος γεννά τον Χριστό. Χριστός είναι ο κεχρισμένος, αυτός ο οποίος έχει χριστεί από το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Είναι ο Μεσσίας. Αυτόν περιμένει ο Ισραήλ σε όλη του την πορεία, σε όλη του την ιστορία. Και βεβαίως, κατά ένα παράδοξο τρόπο, όταν έρχεται δεν τον αναγνωρίζει ως τέτοιον, έτσι. Άρα λοιπόν θα σας έλεγα ότι το μυστήριο της Θεοτόκου το πλησιάζουμε με μια συστολή, γιατί έχει ένα βάθος, μια μυστηριακότητα, μια παραδοξότητα που δεν μπορεί, ας πούμε, να ερμηνευθεί κατά λόγων, λογικά, απλώς λογικά. Είναι κάτι που υπερβαίνει τη λογική μας.
0: Και όσον αφορά τώρα την κίνηση της Θεοτόκου, ο Καβάλσιλας τι μας λέει, κύριε καθηγητά?
1: Ο Καβάσιλας επαναλαμβάνει και αυτός ακριβώς την πίστη που έχει η Εκκλησία, ότι δηλαδή η Παρθένος Μαρία όταν πεθαίνει, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, θα λέγαμε, το σώμα της αναλύφεται, με την έννοια ότι αυτό το σώμα δεν είναι ένα οποιοδήποτε σώμα, αλλά είναι αυτό το σώμα το οποίο έφερε στην ύπαρξη το γεγονός του Χριστού. Άρα λοιπόν είναι τέτοια η ευσέβεια των Βυζαντινών που θεωρεί ακριβώς ότι δεν μπορεί η γη να λάβει, ας πούμε, αυτό το σώμα, αλλά αυτό το σώμα μετέστη, έτσι, στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι η πίστη της Εκκλησίας, η παράδοση της Εκκλησίας για τη Θεοτόκο, διότι δεν υπήρξε απλώς ένας άνθρωπος, αλλά υπήρξε εκείνος ο οποίος σάρκωσε τον ίδιο το Θεό. Έχει λοιπόν ο Καβάσιλας αυτές τις αναφορές στα τρία αυτά, όπως τα ονομάζει ο Παναγιώτης Νέλλας, θεομητορικά δοκίμια, δηλαδή στον λόγο του προς την γέννηση, και επίσης στον Ευαγγελισμό, και βεβαίως στον τρίτο λόγο του που είναι εις την κίνηση, και εδώ θα λέγαμε ανασυνθέτει ο Καβάσιλας όλη αυτή την θεανθρώπινη, θα λέγαμε, σύνθεσή του, που είναι και μία απάντηση στους δύσκολους καιρούς, είναι ένα προμήνυμα, ας πούμε, της αναγέννησης που έρχεται, είτε στη Δύση είτε ήδη στην Ανατολή, από τα ρεύματα αυτών των αυτονομημένων λογίων και ανθρωπιστών που δίνουν απλώς βαρύτητα μονάχα στον άνθρωπο και στις ικανότητές του, και έτσι οι λόγοι αυτοί προς την Παρθένο Μαρία, προς την Θεοτόκο, όπου υμνώντας την και παρουσιάζοντάς την σε αυτό το έργο της σωτηρίας, με τη συμβολή της δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ανασυνθέτει τη θέση του ανθρώπου, την εξαιρετική θέση, την κομβική θέση στο μυστήριο της δημιουργίας και της σωτηρίας της δημιουργίας.
0: Με ποιο τρόπο αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, με όλους τους τρόπους. Θα μπορούσα δηλαδή να σταθώ και να σας αναλύσω τμήματα των λόγων του, αλλά για να μην είμαι σχολαστικός θα σας έλεγα ακριβώς ότι σε αυτόν τον λόγο υμνεί τη Θεοτόκο ως τον κάλλιστο καρπό των κτισμάτων. Δηλαδή όλη η δημιουργία, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο καταλήγει στη Θεοτόκο. Την ονομάζει το σκοπιμότατον τέλος της δημιουργίας. Έτσι, σε αυτή την ομιλία ή στην κίνηση. Δηλαδή, όλη η δημιουργία, και αυτό είναι μια μεγάλη θεολογική παράδοση στην Ορθόδοξη θεολογία, εξ αρχής ο Θεός δημιουργώντας τον κόσμο, τον δημιουργεί αποβλέποντας προς το τέλος, προς την ολοκλήρωσή του. Η Θεοτόκος είναι ακριβώς το σκοπιμότατον τέλος της δημιουργίας. Το μέγα θαύμα της οικουμένης.
0: Και όταν λέει τέλος, με ποια έννοια το λέει, γιατί δεν το λέει με την έννοια τη σημερινή?
1: Το τέλος με την έννοια του τέλους, της τελείωσης. Με την έννοια της πληρότητας. Με την έννοια της ολοκλήρωσης. Με την έννοια της υπέρβασης της θωράς και του θανάτου. Άρα λοιπόν, αυτό το στοιχείο της υπέρβασης της θωράς και του θανάτου έπρεπε να γίνει μέσα στην κτήση. Εκεί όπου απέτυχε λοιπόν ο πρώτος Αδάμ, αυτό θα κατορθώσει ο έσχατος, ο δεύτερος Αδάμ, και γι' αυτό το λόγο η Παναγία ονομάζεται και από τον Καβάσιλα, αλλά και γενικότερα από την Ορθόδοξη ποίηση και υμνογραφία, ως Νέα Εύα. Δηλαδή είναι η νέα γη, η νέα κτήση, η νέα δημιουργία. Είναι αυτή η οποία θα κοινωνήσει το κτιστό με το άκτιστο. Άρα λοιπόν αυτός ο έρος, ας πούμε, του Θεού προς τον άνθρωπο θα απαντηθεί από την Θεοτόκο και από την αγάπη της Θεοτόκου για το Θεό, και έτσι θα γίνει μια ας πούμε πραγματικότητα αυτή η σχέση Θεού και ανθρώπου, που έχει όμως, προσέξτε, κάτι που δεν το λέμε, γιατί περιοριζόμαστε απλώς μόνο στο ανθρωπολογικό πλαίσιο, έχει σημαντικές διαστάσεις. Αφορά τη δημιουργία του Θεού, αφορά τον κόσμο ολόκληρο. Ακόμα και η υμνολογία που μιλάει, ας πούμε, για κενό ουρανό, για καινούρια γη, για, όπως είπα πριν, αυτή που ουράνωσε το γένος και τα λοιπά, όλα αυτά δείχνουν ότι δεν αφορά απλώς τη σωτηρία του ανθρώπου ή, να το πούμε, τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων, αλλά επειδή ο άνθρωπος, και γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος έχει σώμα, είναι σώμα και ψυχή, ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος εκπροσωπεί και όλη την υπόλοιπη δημιουργία. Άλογοι, έλογοι, καταλήγει στον άνθρωπο. Εμείς δια του ανθρώπου δίνουμε, ας πούμε, ύπαρξη και λόγο ύπαρξης, αλλά και ο σκοπός ο δικός μας, αν εμείς δηλαδή οδηγηθούμε στην υπέρβαση της θωράς και του θανάτου, φέρουμε και την υπόλοιπη δημιουργία ακριβώς σε αυτή την υπέρβαση της θωράς και του θανάτου. Άρα λοιπόν η κενή, ας πούμε, κτήση, αυτή που δημιουργείται στην Παρθένο εν Χριστώ, αυτό λοιπόν το στοιχείο πρέπει να το δούμε στις κοσμικές διαστάσεις του, και αυτό είναι κάτι που τονίζεται από τον Καβάσιλα, όπως το γεγονός ότι ο ίδιος ο Θεός δεν σώζει τον άνθρωπο μέσω, ας πούμε, του λόγου του απλώς ή στέλνοντας έναν άγγελο, αλλά δια του ανθρώπου. Γιατί δια του ανθρώπου? Γιατί η σωτηρία αφορά τον κόσμο ολόκληρο και ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος φέρει τον κόσμο, είναι κόσμος, εκπροσωπεί τον κόσμο. Να λοιπόν που δεν είναι απλώς σωτηρία των ψυχών, αλλά σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Η Θεοτόκος λοιπόν είναι αυτή η οποία θα προσφέρει αυτήν την κλίμακα, έτσι, της υπέρβασης, της θωράς και του θανάτου και της ανόδου του ανθρώπου προς το Θεό.
0: Άρα μας παρουσιάζει την κοίμηση σαν ένα χαρμόσυνο γεγονός, έτσι?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, οτιδήποτε σχετίζεται με το Χριστό, οτιδήποτε σχετίζεται με τη Θεοτόκο, έχει ακριβώς αυτό το στοιχείο της υπέρβασης της τοράς και του θανάτου. Αυτό είναι το στοιχείο της χαράς. Δεν είναι δηλαδή μια θρησκευτική ιστορία όπου εμείς ψυχολογικά θα πρέπει να στεναχωρηθούμε ή να χαρούμε. Ας πούμε, έχουμε κάποια γεγονότα και χαιρόμαστε. Έχουμε και κάποια άλλα που φανερώνουν, ας πούμε, ή δείχνουν ότι η Θεοτόκος, ας πούμε, πεθαίνει. Α, εδώ τώρα πρέπει να στεναχωρηθούμε. Με αφορμή την κίνηση της Θεοτόκου, που σημαίνει δηλαδή ότι κλείνει ο επίγειος της, ο ρόλος, το επίγειο έργο της, αυτό δεν γίνεται αφορμή για να στεναχωρηθούμε, διότι ούτως ή άλλως ο σκοπός όλων των ανθρώπων, ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να εισαχθεί

0: τίτλος και τα λέγαμε με όση δύναμη μπορούν να έχουν τα ανθρώπινα λόγια, δεν είναι απλώς ένα μέλος της νέας πολιτείας του Θεού, αλλά είναι η Θεοτόκος που συνέβαλε στο να γίνουν όλα αυτά, ας πούμε, πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα συμβάν ψυχολογικό το οποίο μας λύβει. Ίσα ίσα επευκαιρία ακριβώς της εξόδου της Θεοτόκου από αυτόν τον κόσμο της θωράς και του θανάτου, η υμνολογία κάνει, θα λέγαμε, μία ανατροφοδότηση όλου του σκοπού και όλου του σχεδίου και όλου του ρόλου και της συμβολής της Θεοτόκου στο μυστήριο της σωτηρίας. Και έτσι δεν γίνεται μόνο, ας πούμε, στην περίοδο αυτή που γιορτάζουμε την κίνησή της, αλλά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που συνδέονται με το πρόσωπο του Χριστού, η Εκκλησία συχνά επαναλαμβάνει αυτή την ευσέβεια και αυτή την αφοσίωση και αυτή την τιμή που έχει για τη Θεοτόκο Μαρία. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι η πίστη μας που έχει κέντρο το Χριστό έχει ακριβώς μια ιδιαίτερη θέση, μια διακεκριμένη, όλος εξαιρέτως μια θέση για τη Θεοτόκο Μαρία. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ένας θεολόγος της Τουρκοκρατίας, ο οποίος αγάπησε και μελέτησε πάρα πολύ και τον Νικόλαο Καβάσιλα και τον Γρηγόριο Παλαμά, λέει ότι οι άγγελοι δεν έχουν πρόσβαση στο μυστήριο του Χριστού όπως εμείς οι άνθρωποι. Οι άγγελοι ψάβουσοι, δηλαδή αγγίζουν κάπως το μυστήριο του Χριστού δια της Θεοτόκου. Τι θέλει να πει με αυτά τα παράξενα λόγια? Θέλει να πει ότι οι άγγελοι δεν έχουν σώμα. Ο Χριστός όμως έχει και σώμα. Ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Άρα στο μυστήριο του Χριστού, επειδή δεν έχει σώμα, δεν έχουν άμεση σχέση. Και σαν να τώρα να μεσολαβεί ο άνθρωπος για να έχει ο άγγελος, οι αγγελικές υπάρξεις, πρόσβαση στο μυστήριο του Χριστού. Θα θυμίζω ότι αυτό βασίζεται ακριβώς στη γέννηση, στη δημιουργία δηλαδή του ανθρώπου. Οι άνθρωποι δράστηκαν κατώτεροι από τους αγγέλους, ακριβώς επειδή έχουν σώμα. Αυτό όμως δεν είναι υποτιμητικό, δεν ήταν κατάρα. Ίσα ίσα αυτό είναι όλος τιμητικό για τον άνθρωπο. Και πάλι δια του σώματος γίνεται η σωτηρία, και ο ίδιος ο Θεός που γίνεται άνθρωπος παίρνει σώμα, το σώμα της Θεοτόκου, και άρα έχουμε έναν ανθρωπολογικό μαξιμαλισμό τώρα. Mm. Άρα λοιπόν τώρα οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα, η σωματικότητα, αυτό που είναι ο άνθρωπος ως ύλη, ως χώμα κτλ, αυτό είναι μαζί με το Θεό. Άρα η προοπτική της δημιουργίας, η προοπτική της κτήσεως στα έσχατα, στη Βασιλεία του Θεού, είναι να μετασχηματιστεί σε Βασιλεία του Θεού όλη η δημιουργία του Θεού, που είναι υλική, που είναι σωματική, αυτό που τώρα θνίσκει, που πεθαίνει, αυτό να μεταμορφωθεί και να γίνει μέλος του σώματος του Χριστού. Διότι αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού, η ένωση του Χριστού με το άκτιστο. Και σε αυτό συνέβαλε ο άνθρωπος,
1: η Θεοτόκος.
0: Αυτή την συμβολή την εξέφρασε η Θεοτόκος Μαρία. Αυτό υμνούμε στη Θεοτόκο. Δεν υμνούμε μία σούπερ γούμαν, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, και άρα έχουμε μία Αγία πιο πάνω από τους άλλους τους Αγίους, γιατί ανήκει, ας πούμε, στη μικρή οικογένεια. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια θεώρηση. Η Θεοτόκος εκπροσωπεί το ανθρώπινο γένος. Είναι η μητέρα μας, μητέρα όλων. Εκπροσωπεί την ανθρωπότητα. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να κλείσουμε τη συμβολή της σε μια

0: νομική διάθεση ή σε μια ψυχολογική διάθεση. Είναι φορέας της θελήσεως του ανθρώπου να συνεργαστεί με το Θεό. Αυτό είναι όντως μυκτήριο, διότι βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη να πολλές φορές να αποτυγχάνει ο άνθρωπος, να μην θέλει να σχετιστεί με το Θεό, να φεύγει από το Θεό, να αρνείται το Θεό, και άλλους οι οποίοι παλεύουν να σαρκώσουν αυτή τη θετική σχέση με το Θεό. Όλο αυτό το λίμα, ας πούμε, των δικαίων, των φίλων του Θεού που βλέπουμε σε όλη αυτή την πορεία των μεγάλων προ-Χριστού γεγονότων για τον Χριστό, που δείχνουν και μιλούν και φανερώνουν και προφητεύουν τον ερχόμενο Μεσσία, όλο αυτό καταλήγει στη Θεοτόκο, και η Θεοτόκος είναι ακριβώς αυτή η οποία με άξιο τρόπο εκπροσωπεί το ανθρώπινο γένος και το δανείζει στον ίδιο το Θεό. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα, όταν ο Θεός δημιουργεί αρχικά τον άνθρωπο, τον δημιουργεί ικανό ώστε να ενωθεί μαζί του κατά μίαν υπόσταση, λένε οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Και αυτή την ένωση κατά μίαν υπόσταση της θεότητας με την ανθρωπότητα την καθιστά δυνατή και το θέλημα του ανθρώπου διά της Θεοτόκου. Όχι μόνο δηλαδή το θέλημα του Θεού.
1: Άρα τη Θεοτόκο, Καβάσιλας, μας την ανυψώνει πάνω από κάθε ανθρώπινο και αγγελικό μέτρο. Είναι το τέλειο, έτσι.
0: Ακριβώς. Και να προσθέσω μόνο ότι χρησιμοποιεί εξαιρετική γλώσσα.
1: Και ποιητική. Γλώσσα. Ποιητική από αυτά που
0: ποιητική
1: άκουσα που
0: γλώσσα,
1: μας λέγατε.
0: Είναι, είναι μια άκρος υπαρξιακή και βιωματική η γλώσσα του Καβάσιλα, που έχει και πάρα πολλές αρχαιοπρεπείς της Αττικής διαλέκτου εκφράσεις, πολύ πυκνή θεολογία, και θα λέγαμε ότι είναι ένα προμήνυμα μιας βιωματικής και υπαρξιακής θεολογίας, την οποία εμείς μόλις κάπως θα την αισθανθούμε πια στον 20ο αιώνα. Ο Καβάσιλας ήδη δέχεται τα μεγάλα προμηνύματα των αλλαγών που έρχονται σε μια προαναγεννησιακή περίοδο, όπως ήταν ο 14ος αιώνας, και κατορθώνει σε μια εκπληκτική σύνθεση όλα αυτά να μας τα δώσει. Και αυτή είναι η μεγάλη συμβολή του Νικολάου Καβάσιλα, και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι στον 20ο αιώνα και μάλιστα στο δεύτερο μισό και μέχρι σήμερα έχουν αναθερμανθεί οι μελέτες για τον Νικόλαο Καβάσιλα και γράφονται και εξαιρετικές μελέτες και ιστορικές σπουδές, αλλά ακόμα και μυθιστορίες που εντάσσουν τρόπον τεινά την εποχή αυτή, αλλά και το πρόσωπο και το έργο του Καβάσιλα, με μυθιστορηματικό τρόπο, όπως είναι ένα τελευταίο μυθιστόρημα, ο δικαστής της Θεσσαλονίκης, Le Juge de Thessalonique, που έχει γράψει μια σπουδαία ερευνήτρια και εκδότρια των έργων του Νικολάου Καβάσιλα, η Marie Hélène Concourdeau, η οποία εργαζόταν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Γαλλίας και η οποία έχει συνεργαστεί και για την έκδοση των επιστολών του Καβάσιλα προς τον πατέρα του και κάποιων έργων του, αλλά και κυρίως πολλών σημαντικών μελετημάτων για τη θεολογία του και τη συνεισφορά του στα γράμματα και στη σκέψη της Βυζαντινής θεολογίας σε αυτόν τον αιώνα, τον 14ο αιώνα, λίγες δεκαετίες πριν από το τέλος ενός ολόκληρου χιλιόχρονου κόσμου και πολιτισμού.
1: Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συμβολή σας σήμερα στην εκπομπή και να μάθουμε τόσα πολύ, πολύ ενδιαφέροντα για τον Νικόλαο Καβάσιλα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που μας μίλησε για τον Νικόλαο Καβάσιλα και τη Θεοτόκο. Ακούσατε την εκπομπή «Κοίμηση της Θεοτόκου» μέσα από τα κείμενα του Νικολάου Καβάσιλα, με τη Σμαραγδί Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη στην επιμέλεια του οίκου. Χαίρετε.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ήμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες, εις την γέννηση, εις των Ευαγγελισμών, εις την κοίμηση, του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Φωτιά τώρα στο κοκκινόχωμα Καβάλας. Ισχυρό μελτέμι και ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρα την ώρα καταγράφονται αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο Πέλαγος. Φωτιά έχει εκδηλωθεί και στο νομό Ηλίας στα λεγόμενα Κοτέικα. Αυτοψία σε κομβική σημασία πολιτιστικά έργα της Θράκης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού. Επιθεώρησε τις εργασίες ολοκλήρωση στο Τέμενος Βαγιαζίτ στο Διδημότυχο και σε άλλες περιοχές του νομού. Όχι στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση, δηλώνει η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Μελόνι. Ιταλία και Δανία ζητούν κέντρα επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες. Η συνάντηση του κυρίου Πεζεσκιάν και του κυρίου Χαμενεΐ στο Ιράν διήρκησε 7 ώρες. Ο καιρός είναι γενικά έθριος, οι άνεμοι βορειάδες τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

επί την Ηλίου Δύση. Ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθέριου Μάινα «Τα ποίηματα. Επιλογή. Εκδόσεις Ακρίτας».

Θεολογία. Σάχραντη μήτρα πλάθη με πυλό ανθρώπου ιδανική εικόνα, το πνεύμα του Θεού και τη σφραγίζει. Τα ίχνη του αποτύπωσε στο φως, τους τύπους των ύλων, την αιχμή της λόγχης, και στη δόξα του διαθλάται ο σταυρός.

Εμπιστοσύνη. Ο Ραβί εμπιστεύεται. Το όνομά του στο ψάρι. Το έργο του στη βροντί. Της φωνής του πατέρα. Τη δύναμή του στον άρτο. Τη χαρά του στο κρασί. Μα πώς εμπιστεύτηκε την αγάπη του στην κάλπη ανθρώπου την καρδιά.

Η ανάληψη. Νήπιο στα χέρια της με πήρε η Παναγία. Του αγαπημένου της παιδιού τη δόξα να μου δείξει, καθώς διαβαίνει ανάλαφρος την πύλη του ουρανού. Νικητής εκβοσόρ της αρκός οίκη, με βυσσινή φορεσιά κι οι άγγελοι έντρομοι κλείνουν το γόνι και σιγορωτούν. Τι σε στην ούτως ο κρατεός και δυνατός, και η νατή ερυθρά τα ημάτια αυτού, και εγώ να ξέρω.

Η κερίθρα. Καρπός του ήλιου η κερίθρα στο τραπέζι. Κερί μες του μελιού τις φλέβες και χρυμπάρια γαλιά. Καθώς την πιάνουν τρυφερά τα χέρια εκείνου που έπλασε τον ήλιο. Μα στον δακτύλων του την αγία επαφή, εφνίδια εθάμβωσε αστραποβολή τους μαθητές, που ενεΐδη απορούν σε ποια στιγμή το θαύμα όλο ετελειώθη. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν και κατενόησαν στη βρώση της κερίθρας το πώς θα τρώγουν όλοι αναστημένοι και θα μεθούν στην πανδεσία του φωτός.

Αριστουργήματα. Οι πρωτομάστορες των χρωμάτων την τέχνη κατορθώνουν το θαύμα. Εικονίζουν μορφές της τελείας ομορφιάς που στολίζει το σύμπαν. Αλλά όταν πνεύσει η πνοή του παρακλήτου, φθάνουν το απίθανο. Εχμαλωτίζουν στο χρώμα απ' του Θεού το κάλος, μια λάμψη ακτής του φωτός.

Μουσική δωματίου. Βιρτουόζος το πνεύμα του Θεού. Χαϊδεύοντας πλήκτρα τις καρδιές, τη συμφωνία παίζει της αγάπης στην κατοικία του Πατέρα. Οι απολύτουργοι από την αρμονία βγαίνοντας στους δρόμους του έξω κόσμου, μνήμες μονάχα των ήχων συγκρατούν.

Προσκυνητής. Προσκυνητής στους δρόμους της πατρίδας σου γυρίζω. Αναζητώ στην κάθε πέτρα τα ίχνη από τα βήματά σου. Κρυφοκοιτάζω κάθε πόρτα που ανοίγει. Μήπως και σε δω.

επί την Ηλίου Δύση. Ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διάβασε για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθέριου Μάινα «Τα ποίηματα. Επιλογή. Εκδόσεις Ακρίτας».

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερά Παράκληση στη Θεοτόκου.

0: Όσοι λαρών Αγίας δόξησα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Αγίου Δύσην, ειδώντες φως ασπερινών ημνούμεν Πατέρα Ιώνη και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση και ρησιμίστε φωνές εσύ, εσύ έθεου, ζωήν ο διδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει, εις πέρας προκειμένων. Κύριος εισακούσετε μου εν τω και κραγένε με προς Αυτόν.
1: Κύριος εισακούσετε μου εν τω και κραγένε με προς Αυτόν.
2: Εν το επικαλείστε με εις υπουσάς.

0: pomen pan de sexoiste Christe diania Simoni pomen
1: Kyrie eleison
0: Kyrie patokrator Theos ton pateron imon deomesa sve pakos eleison
1: Kyrie eleison
0: eleison imos Theos ke to mega eleosu deomesa sve pakos eleison
1: Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison
0: eti deomesa hyper to archiepiskopu imon ieronim των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προκατοικούντων και ευρισκομένων εν την πόλη και χώρα τα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τα αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιαστρώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κυρώσομεν τη δέησιν ημών του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις πέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Γνώμη και άφεση των αμαρτιών και των θεμελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τα στιθές ημών.

0: εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετυσσόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Η ελάττωτε τη ζωή σημών, ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Ετυσσόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, Σπίνη Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, σου το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καθώς και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Anaximon, Kyrio Klinomen.
1: Si, Kyrie.
0: Κύριε ο Θεός ημών, ο οποίος είναι συνανούς και κατά βάση εξωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί της δούλους και επί την κληρονομία σου. Σιγάρε το φοβερό και του ανθρώπου κριτή, εσύ η δουλή υπεκρίνεται κεφαλάς, ως δι' αυτόν υπέδωξε να φιένας, ούτε είναι εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σών περιμένοντες έλεος και την συναπεγρεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξαν εν παντή καιρός και την παρούσαν εσπέραν και την προσίουσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάση δικημένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δοξασμένων, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και άγιο και ει του αιώνα των αιώνων.

0: Είδον η οφθαλμή μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποίημαση το χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήρπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγω. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκεσισέ με η μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψο. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλεις ασθησία, έδωκα αν ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσι επί το θυσιαστηριόν σου, Μόσχου.

Ομεθα υπέρ του ευσεβούσιμον έθνος, πας της αρχής και εξουσίας εν αυτό, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλο Χριστού ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε, και κατεβοδός

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και

Ιωτών, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθεία.

τις ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριά, επορεύθη στην Αργύρη με το σπουδής της πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρία.

Κυρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μητρή του Κυρίου μου προς με. Ιδού γαρός εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου. Εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου και μακαρία η πιστέψασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή

Άγιασε το πνεύμα μου επί το Θεό, το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση τη δούλης αυτού. Η δούγαρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ, ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιμής, ύψος ον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατά

προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων και σίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως και της Αγίας ενδόξος ιερομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκημ και Άνης και του Αγίου Μάρτυρος Εύφρου του Διακόνου, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυένε, Κύριε, επάκουσον ημών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών, ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Τι σου

Κύριος, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη ανωδοπή βρισκομένων, των εν θαλάσσιων.

Την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην και χώραν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων.

των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσσεσθε ημάς

0: Εν και αμόμοι των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, τη πόλη και τη ενωρία ταύτη και το γενιπαντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημίς ημών, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων Αυτομαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων Ιερομαρτύρων Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και της Αγίας εν δόξεως ο μάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης και του Αγίου Μάρτυρος Εύκλου του Διακόνου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ακούσαμε, αδελφοί μου, προλίγου να ψάλλεται το τροπάριον της τετάρτης οδής του μικρού παρακλητικού κανόνος τα λόγια που εμπεριέχουν μεγάλο περιεχόμενο, η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράδαντον και κτημένη σε πανίμητε δυσχερίας πάσης σε κλητρούμεθα. Τα λόγια αυτά, τα οποία απευθύναμε προς την Μητέρα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, την Υπεραγία Θεοτόκου, μαζί με τον ημονογράφο της Εκκλησίας μας, δεν εκφράζουν μόνο την πίστη και τα βιώματα του πιστού λαού του Θεού, για την ζωντανή της παρουσία και την αραγή προστασία της σε στιγμές πειρασμών και κινδύνων και θλίψεων, αλλά είναι και μία θερμή ηκεσία η οποία βγαίνει μέσα από τα βάθη της ψυχής όλων μας, όλων των σημερινών ανθρώπων που η πλεονάζουσα κακία με τα οδυνηρά της αποτελέσματα μας απειλεί με το μικρόβιο της απελπισίας και της απογοητεύσεως, αδυναμίες οι οποίες παραλύουν τις δυνάμεις της ψυχής μας και του σώματός μας, εξασθενούν τη βούλησή μας και δείχνουν και διώχνουν το θάρρος και την πηγαία χαρά που διακρίνουν τον πιστό άνθρωπο που αφιερώνει τη ζωή του στην πρόνοια του Θεού και Πατρός ημών. Επίσης, οι παρακλήσεις μας αυτές είναι και μία θερμή ηκεσία και για εκείνους τους αδελφούς μας που στήριξαν την ελπίδα τους για ευτυχία και χαρά στην παντοδυναμία της ύλης και της ανθρωπίνης δυνάμεως, όπως νόμισαν, και όχι στην παντοδυναμία του παντοδυνάμου Θεού Πατρός ημών. Ουδέν ευτελέστερον ταύτης της ελπίδος και γάρα αυτής της αράχνης ευτελεστέρα εστί, μάλλον δε ο καστενής μόνον, αλλά και επισφαλής, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και τούτο επιβεβαιώνεται καθημερινώς από τα θύματα της απελπισίας και της απογνώσεως. Ας απευθυνθούμε λοιπόν, αδελφοί μου, στην Παναγία Μητέρα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, την Μητέρα όλου του κόσμου, στο τέλειο πρόσωπο της προσθεών πίστεως και της ελπίδος και της αγάπης. Και ας αναποθέσουμε τις ελπίδες μας σε κάθε δυσκολία της ζωής μας, συνειδητά δε να τις ομολογήσουμε και να την παρακαλέσουμε με τους λόγους πάλι του Υμνοδού, την πάσαν ελπίδα μου εις εάν ατίθιμη, μήτυρ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπην σου.

έτσι δεν θα διαψευστούμε, διότι δεν είναι μόνον η μητέρα του πόνου και των θλίψεων, αλλά και η μητέρα της ελπίδος και της χαράς. Αμήν.

0: Λάξε πάντα σε εμάς και η Παναγία Μητέρα να είναι το στήριγμα του λαού μας και ενός εκάστου ημών πάσα στα σήμερα στη ζωή μας. Αδελφοί μου, καλό βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερά Παράκληση στη Θεοτόκο.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Υπεγράφει σήμερα από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά η απόφαση για την επάυξη των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών του πυροσβεστικού σώματος. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Η Ρουμανία μπορεί να διατηρήσει σε λειτουργία τον δεύτερο πυρηνικό αντιδραστήρα του σταθμού της Τσερναβόντα για τουλάχιστον 9 ακόμα ημέρες χάρη στην εκτροπή της ροής των υδάτων του Δούναβη, η οποία διασφαλίζει την τροφοδοσία του συστήματος ψήξης του. Η πτώση της στάθμης υδάτων συνεχίζεται στα ποτάμια της Γερμανίας, ο Ρήνος στα κοπή στα 2. Σε σχεδόν το 70% της Γαλλίας έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα. Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες σε μια μεγάλη πυρκαγιά στη νότιο-δυτική Ισπανία. 800 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί. Ρωμαϊκό ναυάγιο ηλικίας 2.100 ετών βρέθηκε στα ανοιχτά της Σικελίας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Παναγία η Δροσιανή της Νάξου. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Θα αναφερθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην Παναγία τη Δροσιανή της Νάξου, ένα ιστορικό μνημείο, ένα ιστορικό μοναστήρι των πρώτων αιώνων, των πρώτων Βυζαντινών αιώνων, ένα από τα αρχαιότερα των Βαλκανίων, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα για αυτό με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Νικόλαος Γκιολές, ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά που είστε κοντά μας για να μιλήσουμε για την Παναγία τη Δροσιανή στην Νάξο. Θα θέλαμε έτσι αρχικά, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη ιστορία, είναι πολύ παλιά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε έτσι ξεκινώντας την συνομιλία μας?
1: Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, είναι οι σημαντικότερες στοιχογραφίες που έχουμε, mm-hmm. και οι προημότερες από την παλαιοχριστιανική περίοδο του 7ου αιώνα. Mm-hmm. Που σώζουν στην Ελλάδα, σε ναό. Και εκτός αυτού, το εικονογραφικό πρόγραμμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι σχετίζεται με την πολιτική και θεολογική κατάσταση εποχής, με τις έρηδες που υπήρχαν τον 7ο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Mm-hmm. Θέλω να πω, η Νάξος, οπωσδήποτε, σώζει πάρα πολλά μνημεία, και πάνω από 300 περίπου εκκλησίες, υπάρχουν εκεί πέρα, που έχουν διάφορες φάσεις από απόψεις τοιχογραφιών και καλύπτουν όλη τη Βυζαντινή περίοδο, από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια μέχρι και την πρώιμη με τη Βυζαντινή περίοδο, και δίνουν κατά κάποιο τρόπο μια σαφή εικόνα της εξέλιξης της χριστιανικής τέχνης από πουσιογραφικής και αρχιτεκτονικής στο Αιγαίο. Mm-hmm. Mm-hmm. Ένα από τα προημότερα μνημεία στην Άξο και του ελλαδικού χώρου, που σε όλες αυτές τις περίφημες στιχογραφίες του 7ου αιώνα, είναι η Παναγία της Δροσιανή. Η εκκλησία αυτή, η Παναγία Δροσιανή, βρίσκεται νότια του χωριού Μονή, που το χωριό πήρε το όνομα Μονή από το μοναστήρι της Δροσιανής, και βρίσκεται στο δρόμο, δεξιά του δρόμου που πάει από το Χαλκί, mm-hmm. προς τη Μονή και παραπέρα. Βρίσκεται στην πηλάδα της Δρυμαλιάς και είναι αφιερωμένη η μονή, σήμερα μόνο εκκλησία σώζεται, δεν σώζεται τίποτα άλλο από το μοναστήρι, mm-hmm. στο γενέσιο της Θεοτόκου, που τιμάται στις 8 Σεπτεμβρίου. Για το όνομα υπάρχει παράδοση ότι οι κάτοικοι ότι ήθελαν να χτίσουν την εκκλησία κάπου αλλού, αλλά η Παναγία, η εικόνα της Παναγίας έφευγε και πήγαινε σε αυτό το σημείο. Είναι συνηθισμένη αυτή η παράδοση που υπάρχει με τις εκκλησίες και τις εικόνες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό χτίσαν την εκκλησία στο σημείο αυτό. Mm-hmm. Η άλλη παράδοση, πώς προήρθε το όνομα Δροσιανή, είναι ότι υπήρχε μια μακρά περίοδος ανοβρίας και ξηρασίας, και τότε οι χριστιανοί της Νάξου έκαναν λιτανία και παράκληση και διάφορα τάματα στην Παναγία, και έγινε βροχή και έτσι δροσίστηκε ο τόπος, και έτσι προήρθε το όνομα Δροσιανή. Το μοναστήρι αυτό, περίοδο της Φραγκοκρατίας, μετά το 1204 δηλαδή, μέχρι και τις αρχές του 16ου αιώνα, ήταν τιμάριο της λατινικής οικογένειας Μπελόνια. Μετά την κατάληψη της Νάξου από τους Τούρκους, ο τελευταίος δούκας της Νάξου και του Αιγαίου Πελάγους, Ιωάννης IV Κρίσπης, εγγράφος το 1555, παραχώρησε το μοναστήρι στην Ορθόδοξη Ελληνική Κοινότητα της Νάξου, και έτσι περίρθη στους Ορθοδόξους το μοναστήρι, ενώ παλιότερα ήταν φράγικο, mm-hmm. είχε χρησιμοποιηθεί. Τώρα, το μνημείο αυτό, μέχρι το 1970, ένα μεγάλο μέρος, ιδίως τα παρεκκλήσια στη βόρεια πλευρά, ήταν χωμένα, γιατί είναι χαμηλά στο έδαφος και το έδαφος είναι ψηλά προς τα πίσω, ήταν χωμένα, και τότε με ανασκαφή αποκαλύφθηκαν. Mm. Φαινόταν μέχρι τότε, πριν από 70, μόνο ο κυρίως ναός, που είναι ένα τρίκοχος, δηλαδή τρίκοχος ναός. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε ένα σταυρικό πυρήνα που έχει τρεις κόγχες. Μία ανατολικά, που είναι για κόγχη της αψίδας, μία στα βόρεια και μία στη νότια πλευρά, στη νότια κέρια της αψίδας. Ενώ στη δυτική, η δυτική πλευρά εκτείνεται σε ένα στενόμακρο διάδρομο που θα χρησιμοποιήσει να έρθει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το τρίκοχο. Και αυτά τα τρίκοχα σε 9 στο Βυζάντιο, ο αρχιτεκτονικός αυτός τύπος που είναι συνήθως εφαρμόζεται σε μικρών διαστάσεων μνημεία, είναι κυρίως κημητηριακά. Και το ότι είναι κημητηριακό το μνημείο αυτό φαίνεται καθαρά και από το εικονογραφικό πρόγραμμα της αψίδας, όπου εικονίζεται η ανάληψη. Mm-hmm. Η ανάληψη έχει εσχατολογικό περιεχόμενο, γιατί είναι η προτύπωση της δευτεράς.
0: Ναι, κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το αναφέρατε λίγο πριν προχωρήσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω ότι υπήρχαν και άλλα μικρά έτσι, παρεκκλήσια.
1: Ναι, τα οποία... αυτά θα πω τώρα, ναι.
0: Ναι. Α, εντάξει.
1: Στη βόρεια πλευρά υπάρχουν τρία μικρά παρεκκλήσια, τα οποία, όπως είπαμε, μέχρι το 1970 ήταν χωμένα.
0: Mm-hmm.
1: Και τότε με ανασκαφή ανακαλύφθηκαν. Αυτά δεν είναι παλαιοχριστιανικά, είναι το μέσο βυζαντινά. Ένα από αυτά που έχει και τοιχογραφίες και υπάρχει επιγραφή και όλα αναφέρουν έναν ζωγράφο Γεώργιο, μα αυτό φαίνεται να ήταν του 11ου αιώνα, κάπου εκεί πέρα, 11ου με 12ου αιώνα, αυτά προσθέθηκαν. Και αυτά ήταν πάλι κημητηριακά. Μην ξεχνάμε άλλωστε εκεί. Η εκκλησία αυτή και το μοναστήρι είναι δίπλα στο νεκροταφείο του χωριού Μονή, που είναι πολύ παλιό, που χρησιμοποιείται ήδη από τον 4ο αιώνα αυτό το νεκροταφείο. Είναι καθαρά κημητηριακό το όλο. Όλο αυτό το συγκρότημα.
0: Οπότε αυτά τα τρία μικρά παρεκκλήσια είχαν χτιστεί αργότερα, έτσι, αρκετά αργότερα από το.
1: Ναι, είναι μεσοβυζαντινά. Mm-hmm. Το ένα από αυτά είναι σαφώς, γιατί έχει και τοιχογραφίες κατά τοιχογραφιών. Είναι του 11ου αιώνα, κάπου εκεί πέρα. Είναι μεταγενέστερα. Mm-hmm. Είναι ταφικά. Ναι. Από κάποιον προύχοντα τη περιοχή, έφτιασε ένα μικρό παρεκκλήσιο για να ταφεί αυτό και η οικογένειά του.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την έννοια. Μάλιστα. Είναι και μητηριακά.
0: Mm-hmm. Ναι. Ξέρουμε τι περιελάμβανε όλο αυτό το συγκρότημα, επειδή έχουμε να κάνουμε με μονή, έτσι, με ένα μοναστήρι. Τι περιελάμβανε.
1: Εκτός από την εκκλησία και αυτά τα παρεκκλήσια, την κυρία εκκλησία και τα παρεκκλήσια, δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα δηλαδή. Ναι. Ότι ήταν μοναστήρι, πρέπει να ήταν μοναστήρι, και γι' αυτό και το χωριό ονομάζεται Μονή.
0: Mm-hmm.
1: Σαφώς ήταν μοναστήρι.
0: Οπότε...
1: Το σημαντικό σε αυτό το μνημείο είναι ο διάκοσμός του.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή με στη δεκαετία του 70 έγιναν καθαρισμοί στο μνημείο και αφαιρέθηκαν τα νεότερα στρώματα που είναι παλαιολόγια, τα οποία τοιχογραφίες παλαιολόγιας περίοδου 13ου-14ου αιώνα που βρίσκονται σήμερα στο μουσείο, και αποκαλύφθηκαν αυτές πολύ σημαντικές τοιχογραφίες παλαιοχριστιανικές του 7ου αιώνα.
0: Mm-hmm.
1: που σώζονται σήμερα στο μνημείο. Βέβαια και σήμερα λίγο έχουν αλλοιωθεί πάλι από άλατα, γιατί υπάρχει πολλή υγρασία στην περιοχή αυτή και δεν έχουν αυτή τη λαμπρότητα και φωτεινότητα που είχαν αυτές τις τοιχογραφίες όταν πρώτο καθαρίστηκε και τις είχα δει τότε παλιά. Mm-hmm. Γύρω στο 80.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έχουν αρχίσει πάλι και έχουν μερικά άλατα και θέλουν κάποιους καθαρισμούς, και φαίνεται κάτι έχει γίνει τελευταία, κάποιοι καθαρισμοί σε μερικά σημεία.
0: Mm-hmm.
1: Οι τοιχογραφίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Κυρίως όμως το εικονογραφικό τους πρόγραμμα είναι ιδιότυπο και σχετίζεται, όπως θα δούμε παρακάτω και θα το πω αναλυτικά.
0: Βεβαίως.
1: Με την πολιτική κατάσταση και τις χριστολογικές έρευνες της εποχής αυτής του 7ου αιώνα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για τον τρίκοχο ναό, το κυρίως ναό, το μεγάλο ναό, το μεγαλύτερο του υπόλοιπου.
1: Ναι.
0: Είπατε ότι αυτή η τεχνική του τρίκοχου ναού χρησιμοποιούνταν κυρίως...
1: Είναι κημητηριακά.
0: Ναι, κημητηριακά και μικρότερα σε διαστάσεις.
1: Μικρό είναι διαστάσιο. Ναι. Μικρό. Ναι, δηλαδή στις κόγχες αυτές είχαν τάφη κάτω.
0: Ναι.
1: Τάφη, με αυτό το θέμα. Α, και ένα άλλο, στην κεντρική κόγχη υπάρχει ένα υποτυπώδες εκφυλισμένο σύνθρονο. Ξέρετε, το σύνθρονο είναι συνηθισμένο στα παλαιοχριστιανικά μια βασιλικές, όπου καθόντουσαν οι ιερείς κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, και υπήρχε και επισκοπικός θρόνος. Και εδώ υπάρχει και ένας επισκοπικός θρόνος, αλλά είναι πολύ μικρές διαστάσεις, όπως και τα έδρανα είναι πολύ μικρά. Το έδρανο πολύ μικρό δεν μπορεί καθίσει να καθίσει εκεί πέρα. Στον επισκοπικό θρόνο ασφαλώς δεν μπορεί καθόλου να καθίσει. Απλώς αυτά στην Άξο συνηθίζονται και αργότερα και έχουν μια συμβολική σημασία. Δεν θα ασχοληθούμε τώρα με αυτό ιδιαίτερα. Mm-hmm. Υπάρχουν σχετικές μελέτες.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε είναι τόσο μικρό και δεν υπήρχε λόγος. Υπάρχει και σε ένα παρεκκλήσιο αυτό που λέμε πρέπει να είναι τον 10ο αιώνα. Υπάρχει πάλι, ενώ είναι τόσο μικρό, υπάρχει ένας υποτυπώδες επισκοπικός θρόνος. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει αυτός, να υπάρχει επισκοπικός θρόνος ούτε να λειτουργεί στο σημείο αυτό επίσκοπος.
0: Ναι. Οπότε είναι περισσότερο συμβολικό ίσως αυτό.
1: Ναι. Κάπως έτσι και αργότερα έχουν διαφορετικοί διάφορες απόψεις. Αυτό. Ναι, το σημαντικό είναι το πρόγραμμα, το ηχογραφικό.
0: Ναι.
1: Οι ηχογραφίες σώζονται στον Τρούλο, στην Ανατολική Κόγχη και στη Βόρεια Κόγχη του μνημείου. Θα κάνουμε πρώτα, ασκήσουμε πρώτα μια περιγραφή αυτών των λίγων και μετά θα κάνουμε διεξοδική ανάλυση του εικονογραφικού προγράμματος που είναι ιδιότυπο. Κάποιες ιδιορυθμίσεις ασυνήθιστα και βοηθά και έχει σχετίζεται με τα γεγονότα. Με τα πολιτικά και θρησκευτικά γεγονότα
0: θα
1: της εποχής
0: θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, σε πολύ λίγο. Πάω εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά.
1: Λένε.
0: Κύριε Γκιολέ, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα στην συνομιλία μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να πούμε περισσότερα.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο ναό της Παναγίας της Δροσιανής στην Άξο και είναι κοντά μας ο ομότιμος καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Νικόλαος Γκιολές, ο οποίος μας ξεναγεί, ουσιαστικά είναι πολύτιμη βοήθειά του, μας ξεναγεί στον ναό αυτό, τον μικρό τρίκοχο ναό. Κύριε καθηγητά, να έρθουμε να δούμε τώρα το εικονογραφικό πρόγραμμα, όπως μας είπατε, που βρίσκουμε στον Τρούλο, στην Ανατολική Κόγχη και στη Βόρεια Κόγχη. Μια πρώτη μικρή αναφορά και αμέσως μετά θα εξηγήσουμε περισσότερα, θα τα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Ναι, σας ακούμε. Για το εικονογραφικό πρόγραμμα. Μια περιγραφή, βέβαια είναι δύσκολο τώρα, χωρίς εικόνα.
0: Όσο μπορούμε, κύριε καθηγητά.
1: Θα προσπαθήσω να περιγράψω όσο το δυνατόν περισσότερο. Τώρα τι υπάρχει, στην κεντρική αψίδα, στην Κόγχη, την Ανατολική δηλαδή, εικονίζεται η ανάληψη του Χριστού. Κάτω οι 12 Απόστολοι σε εναλλάξεις με τοπικές και πλάγιες στάσεις κολλήσουν μεταξύ τους από κλάδους δέντρων, δηλαδή ελιές, όπως είναι το όρος των ελαιών που δηλώνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Η μέση πάνω από το ερησίνο του επισκοπικού θρόνου που είπαμε ότι υπάρχει εδώ, εκφυγισμένος από το επισκοπικό θρόνο, εικονίζεται σε μετάλλιο η Παναγία, πρωτομή της Παναγίας, πλαισιωμένη από δύο ολόσημους αγγέλους σε μικρότερη από τις μαθητές κλίμακα. Και αυτά έγιναν λόγω στενότητας χώρου και η Παναγία έγινε πρωτομή, δεν υπήρχε χώρος περισσότερος για λόγω του αυτού του θρόνου που υπήρχε εκεί πέρα και οι άγγελοι σε μικρότερη κλίμακα. Πάνω στο δεδοσφαίρο της αψίδας εικονίζει τον αλαμβανόμενος Χριστός μέσα σε δόξα και τον πλευσιώνουν 6 άγγελοι, το συνηθισμένο θέμα για τις ανάληψεις.
0: Μάλιστα.
1: Στο εσωράκιο μπροστά από την αψίδα, το θριαβευτικό τόξο, όπως λέμε στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές, δεν υπάρχει ακριβώς εδώ πέρα, εικονίζονται δύο ολόσωμοι άγγελοι. Αυτό είναι συνηθισμένο εικονογραφικό θέμα στα θριαβευτικά τόξα μπροστά στην αψίδα στα παλαιοχριστιανικά μνημεία, όπως η Μονή Σινά, παραδείγματος χάρη. Στη Βόρεια Κόγχη εικονίζεται στο τετραρτοσφαίριο η Βρεφοκρατούσα σε πρωτομή στον τύπο της Νικοποιού. Τι λέμε Παναγία Νικοποιός? Είναι η Παναγία που είναι σε πρωτομή ή μπορεί να είναι και ολόσωμα, όπου κρατά μπροστά στο στήθος της ένα μετάλλιο με τον Χριστό, με πρωτομή του Χριστού. Αυτός είναι ο τύπος της Νικοποιού Παναγίας.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι ένας τύπος.
1: Κατέρωθεν της Παναγίας αυτής εικονίζονται δύο στιθάρια με τους ιαματικούς Αγίους Μα και Δαμιανό, μία από τις συζυγίες. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι από αυτές, γιατί υπάρχουν τρεις συζυγίες Αγίων με το όνομα Κοσμάς και Δαμιανός. Στο νομικής της Κόγχης εικονίζεται η δέηση, στο κάτω μέρος δηλαδή, κάτω από την Παναγία, η νομική της Κόγχης εικονίζεται η δέηση. Τι λέμε δέηση? Δέηση, όταν λέμε στη χριστιανική εικονογραφία, είναι ο Χριστός στη μέση που πλαισιώνεται από την Παναγία και τον πρόδρομο που δέονται σε αυτόν ή για τη σωτηρία των ανθρώπων και έχει και αυτό και σχατολογικό περιεχόμενο. Εδώ πέρα όμως η συνδέηση αυτή, η απλή αυτή δέηση με το τριπρόσωπο είναι επαυξάνεται, διότι αριστερά από την Παναγία δίπλα από την Παναγία εικονίζεται ο Σολομών που είναι προπάτορας του Χριστού και υπογραμμίζεται κατά αυτόν τον τρόπο η ανθρώπινη φύση του Χριστού, και από την άλλη μεριά και η Παναγία εδώ πέρα ονομάζεται από επιγραφή Αγία Μαρία. Αυτό είναι συνηθισμένο στα παλαιοχριστιανικά μνημεία και δεν έχει καμιά ιδιαίτερη θαυματική σημασία. Αγία Μαρία άλλωστε που καλείται Σάντα Μαρία είναι πάνω στη δυτική εικονογραφία, αλλά και στην ελληνική εικονογραφία, στην Παναγία στην Κύπρο, στο Κίτιο, επιγράφει Παναγία Αγία Μαρία. Δεν έχει καμιά σχέση με τις αίρεδες της εποχής, με τον νεστοριανισμό. Την άλλη πλευρά εικονίζεται ο πρόδρομος και δίπλα από τον πρόδρομο και δίπλα από τον Χριστό μία πολυτελώς ντυμένη με στέμα γυναικεία μορφή από τα επιγραφικά κατάλοιπα της οποίας μπορεί, όπως την τάφησε ο μακαρίτης καθηγητής Πάλας, ως νύμφη Χριστού πρέπει να είναι. Αυτή είναι η προσωποποίηση της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που δείχνει και εδώ επιγραμμίζει, τονίζεται το δόγμα της θείας ενσάρκωσης, που συνέπεια της θείας ενσάρκωσης είναι ήδη σε πηγές εκκλησίας. Αυτά είναι στην γκόγχη αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα στον Τρούλο έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Στον Τρούλο, ναι, πάμε στον Τρούλο.
1: Μεγάλα μετάλλια, με πρωτομή του Χριστού στο ένα, που έχει βραχυγένει και κρατά κώδικα, και το άλλο που έχει, είναι στον τύπο της, του Εμμανουήλ, και στο άλλο έχει γενιάδα και κρατάει, είναι στον τύπο του Παντοκράτορα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα δύο αυτά μετάλλια που είναι ασυνήθιστο για τον Τρούλο, που σχετίζονται με την θεία και ανθρώπινη φύση του Χριστού, πλαισιώνονται από τα τέσσερα σύμβολα των Ευαγγελιστών, τα γνωστά σύμβολα των Ευαγγελιστών που προέρχονται από την Αποκάλυψη. Mm-hmm. Και επιγράφονται και υπάρχουν και διάφορες αναθηματικές επιγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, δηλαδή, αυτό το σημαντικό εδώ πέρα είναι τα δύο αυτά μετάλλια.
0: Είπατε ότι είναι, κύριε καθηγητά. Είπατε ότι είναι κάτι
1: του Παντοκράτορας και άλλοι στον τύπο του Εμμανουήλ, που υπογραμμίζει τη θεία και η ανθρώπινη φύση.
0: Κύριε καθηγητά,
1: το πρόγραμμα αυτό στον τύπο είναι
0: με μοναδικό. Ακούτε. Κύριε καθηγητά, μ' ακούτε.
1: Η σύνθεση αυτή η σύνθεση με τα δύο μετάλλια δεν έχει γενικά μια γενική σχέση με τον μονοψυχισμό, με την μονοψυχική έρηδα που υπογράμμιζε για τη μία φύση του Χριστού, τονίζει την ανθεία φύση του Χριστού. Αλλά πιο συγκεκριμένα με τις έρηδες του μονοενεργετισμού και μονοθυλητισμού, δύο ήπιες θεολογικές προεκτάσεις του μονοφυσικισμού που επανήλωνται την εποχή του αυτοκράτουρα Ηρακλείου. Ο Ηρακλείος ήταν αυτοκράτορας το 610 με 641 και αναστάτουσαν την αυτοκρατορία των 7ο αιώνα. Mm-hmm. Ο αυτοκράτορας πρώτου περσικού κοινού Λίνου προσπαθεί να συμφιλιώσει τους μονοφυσικούς πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την εποχή του Ηρακλείου οι Πέρσες έχουν καταλάβει τη Συρία και την Παλαιστίνη, και το 1914 απήγαγαν τον Τίμιο Σταυρό. Και οι πληθυσμοί αυτή της περιοχής, στους οποίους έχει συμμάχους ο αυτοκράτορας στην εκστρατεία του κατά των Περσών, ήταν μονοφυσιτική.
0: Ναι.
1: Ήταν αντίθετη προς την επίσημη πολιτική της Κωνσταντινούπολης που ακολουθούσε το δόγμα της Χαλκιδόνας του 451. Έτσι ο αυτοκράτορας πρώτα αυτού του περσικού κινδύνου και της εκστρατείας που ανέλαβε μετά, έτσι, προσπαθεί να συμφιλιώσει τους Ορθοδόξους με τους μονοφυσίτες και κάνει παραχωρήσεις προς τους μονοφυσίτες. Έτσι, το 633 ο Πλειάρχης Αλεξανδρίας Τύρος επιτυχάνει ένωση με τους μονοφυσίτες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι τον αυτόν ένα Χριστόν και Υιόν ενεργούντα τα θεοτεπή και ανθρώπινα μια θεανδρική ενεργία, ότι ο Χριστός κάνει και τα ανθρώπινα και τα θεία με μια θεϊκή ενέργεια. Επομένως, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο παραφορεί προς τους μονοφυσίτες ότι υπάρχουν δύο φύσεις, αλλά είναι η θεία που κάνει ενεργή ό,τι δείτε.
0: Ναι.
1: Τούτο έγινε επίσημη αφορμή για την εξέσπασμα του μονοενεργητικής έρηδας. Γιατί αντέδρασαν αμέσως και οι μονοφυσίτες και οι Ορθόδοξοι. Γιατί αφισβητούσε τις δύο φύσεις.
0: Ναι.
1: Παραχώρησε για τους Ορθόδοξους, αλλά υπάρχουν δύο φύσεις, αλλά υπάρχει μία θέληση και που γίνεται μία ενέργεια, θα ενεργεί μόνο η θεία φύση, ό,τι ενεργεί. Και αυτό ήταν παραχώρηση προς τους μονοφυσίτες, αλλά δεν ικανοποίησε κανέναν.
0: Μάλιστα. Οπότε ξεσπάει. Κύριε καθηγητά, με ακούτε.
1: Βρήκαν εκφραστή τον απόψεο αυτό στο μοναχό Σοφρόνιο, που μετέπειτα έγινε Πατριάρχης Ιεροσολύμων, είναι ο περίφημος του Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, ο οποίος καταφέρθηκε έντονα κατά του υποστηρικτού της Ένωσης μονοφυσικής καταγωγής Πατριάρχη του Κωνσταντινούπολης Σεργίου, ο οποίος είχε εμπνεύσει στον αυτοκράτορα τη συμβαστική προσυσμονοφυσία της πολιτική. Ο Σέργιος είναι, όπως ξέρετε, ο περίφημος Αγίας Πατριάρχης που το 626 έσωσε, που πολιορκείται η πόλη η Κωνσταντινούπολη από τους Αβάρους, γλιτάνευσε το μαφόριο και την εικόνα της Παναγίας στα τείχη και συνετρίβει ο αβαρικός στρατός και στόλος. Και μετά ψάχθηκε στον νόιο των Βλαχερνών που είναι δίπλα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης ο ακάθιστος ύμνος είναι αυτός, αλλά ήταν μόνο φυσίτης κυριολεκτικά. Αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έτσι έχετε πει πολλά, οπότε βλέπουμε ότι μέσα από αυτή την έρηδα τη μονοενεργητική, όπως είπατε, και τις προσπάθειες του αυτοκράτορα τότε, έχουμε και αυτή την συνδέεται ο εικονογραφικός κύκλος, το πρόγραμμα, έτσι, το εικονογραφικό αυτού του μικρού ναού. Ωραία.
1: Ναι, αλλά αυτό θα δούμε και πώς προήλθε αυτό το πρόγραμμα εκεί πέρα.
0: Ωραία. Να δούμε τώρα πώς προήλθε αυτό το πρόγραμμα, ναι.
1: Ναι. Είπαμε ότι ο Σέργιος ήταν εμπνευστής της πολιτικής του Ηρακλείου. Στην προσπάθεια ανέβρεσης νέας συμβαστικής λύσης, ο Ηράκλειος διατύπωσε την άποψη ότι ο Χριστός έχει μεν δύο ενέργειες, αλλά μία θεοκίνητον θέλησιν. Έτσι φτάσαμε στον μονοθελητισμό. Καταλαβαίνεις, υπάρχουν δύο ενέργειες, αλλά μία η θέληση, η οποία είναι θεία.
0: Ναι.
1: Από τη θεία φύση, δηλαδή η ενέργεια ανθρώπινη απορροφάται από τη θεία. Αυτά και παραχωρήσεις προς τους μονοφυσίτες. Έτσι φτάνουμε στο μονοθελητισμό. Ο αυτοκράτορας το 638 μέσα σε αυτά τα συμβαστικά πλαίσια εκδίδει διάταγμα γνωστό ως έκθεσης, το οποίο απαγόρευε συγκεκριμένα τις συζητήσεις για μία ή δύο ενέργειες του θεανθρώπου αποδεχόμενος μία θέληση Χριστού. Είναι η περίφημη αυτή έκθεση, ένα τέτοιο διάταγμα. Μόνο μία θέληση Χριστός. Δεν υπάρχει καμία λόγο να συζητάμε για δύο ενέργειες. Και επομένως ο Χριστός έχει μόνο μία θέληση. Και αυτή η ενωτική προσπάθεια του αυτοκράτορα μέσω του μονοθελητισμού απέτυχε. Διότι αντέδρασαν έντονα και οι δύο παρατάξεις. Ο νέος αυτοκράτορας Κώνστας ο Δεύτερος, ιδιαίτερα σκληρός αυτοκράτορας, το 641-668 είναι αυτοκράτορας, μη δυνάμενος να εξεύρει ειρηνική λύση στο θεολογικό πρόβλημά του, το πρόβλημα του μονοθελητισμού, κατέφυγε με την έκδοση διατάγματος το 648 γνωστού ως τύπου στο ατελέσφορο μέτρο της ανάκλησης της εκθέσεως και της απαγορεύσεως των συζητήσεων για μία ή δύο ενέργειες. Είναι οι ενέργειες και θελήσεις του Χριστού. Τα απαγορεύει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν έχει μία ή δυο ενέργειες του Χριστός. Τελείως, τα απαγόρευσε. Με αυτό όμως δεν γίνονται τα πράγματα. Στην ενέργεια αυτή, και αυτό εδώ είναι το σημαντικό γεγονός που θα συνδέεται με την Άξο, στην ενέργεια αυτή αντέδρασε έντονο ο Πάπας Μαρτίνος πρώτος της Ρώμης, που ήταν πάτας το 649 με 653 και που συνεργάστηκε με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, που και αυτός ήταν αντίθετος με τις αποφάσεις του αυτοκράτορα.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε καθηγητά, εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε. Πρέπει να πάμε σε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή για την Παναγία την Δροσιανή στην Νάξο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να σας πούμε βεβαίως και να υπενθυμίσουμε για όσους από εσάς άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι σήμερα συζητάμε με τον κύριο Νικόλα Ογκιολέ, ομότιμο καθηγητή της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, να έρθουμε να δούμε τώρα πώς ο μονοθελητισμός συνδέεται εδώ με αυτό το, με την Μονή της Παναγίας εκεί της Ρωσιανής. Για πείτε μου, ναι.
1: Είναι ο Πάπας Μαρτίνος, αυτό έχει σημασία εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ο Πάπας Μαρτίνος μαζί με τον Μάξιμο τον ομολογητή συγκαλεί το 649 στο Λατερανό Σύνοδο. Αυτό ήταν παράνομο, γιατί τη Σύνοδο τη συγκαλούσε πάντα ο Αυτοκράτορας. Όλες τις Σύνοδος. Δεν έχει δικαίωμα οποιοδήποτε επίσκοπος ή πατριάρχης να συγκαλεί Σύνοδο. Αυτό βέβαια εξόργησε τον Αυτοκράτορα, όπως και ο διορισμός του ως Πάπα δεν είχε εγκριθεί ακόμα από τον Αυτοκράτορα. Και ο Κόνστας ο δεύτερος ήταν ιδιαίτερα σκληρός, όπως είπαμε. Η σύνοδο αυτή του Λατερανού του 649 απέριψε τα αυτοκρατορικά τάγματα έκθεση και τύπο και καταδίκασε το μονοεργετισμό και μονοθελητισμό, διακηρύσσοντας το ορθόδοξο δόμα για δύο ενέργειες και δύο θελήσεις του Χριστού αντίστοιχες με τις δύο φύσεις του. Αυτή είναι στο Λατερανό, αυτό με κήρυξε ο Αυτοκράτορας. Ο Αυτοκράτορας αντέδρασε δυναμικά. Διέταξε τον διοικητή της Ιταλίας να συλλάβει τον Πάπα και τον Μάξιμο, τον ομολογητή. Αρχικά τους φυλάκισε στο Λατερανό. Μην ξεχνάμε αυτή την εποχή η Δύση, η Ιταλία και όλοι αυτά όλο ήταν ακόμα υπό την Βυζαντινή κυριαρχία. Και μην ξεχνάμε, τον πάνω λόγο στην Εκκλησία είχε πάντα ο Αυτοκράτορας στο Βυζάντιο. Ο Πατριάρχη, τον Πατριάρχη ήταν τελώς, είχε λίγο πολύ μικρή δύναμη, εκτός από λίγες περιπτώσεις. Ο Αυτοκράτορας όποτε ήθελε ανέβαζε και κατέβαζε τον Πατριάρχη. Και μην ξεχνάμε ότι η Δύση μέχρι και το σχίσμα ήταν περισσότερο η Ρώμη κυρίως είχε διατηρήσει περισσότερο το ορθόδοξο καθολικό δόγμα παρότι στην Ανατολή που επένευαινε πάντα η πολιτική του Αυτοκράτορα, όπως συμβαίνει και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνέλαβε τότε αρχικά τους φυλάκισε στο Λατερανό, μετά τους έφερε στην Κωνσταντινούπολη, βιαίως στην Κωνσταντινούπολη. Για το μένου Μάξιμο τον ομολογητή τον καταδίκασε και μάλιστα του έκοψε τη γλώσσα για να μην μιλάει και το δεξιό χέρι για να μην γράφει και τον έστειλε εξορία στην Λαζική, στα παράλια της σημερινής Γεωργίας, όπου πέθανε μετά από λίγο το 653 ο Άγιος. Ενώ τον Πάπα Μαρτίνο ήταν κάπως δισταπτικός λόγω της υψηλής θέσης που κατήχε, τον έστειλε εξόριστο στην Άξο. Αυτό έχει σημασία εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Μαρτίνος είναι πάνω, είναι το 653, για πάνω από ένα χρόνο μένει στην Άξο, είναι εξόριστο στην Άξο.
0: Μάλιστα.
1: Και ασφαλώς όταν είναι στην Άξο, δεν θα έμενε στην περιοχή αυτή που είναι το μοναστήρι, στην περιοχή της Τραγέας, όπως λέγεται η περιοχή αυτή, που ήταν τότε το διοικητικό κέντρο του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φυσικό οι ορθόδοξες απόψεις του, γιατί ασφαλώς ο άνθρωπος, ο Πάπας δεν θα έκανε κάποιο κήρυγμα, θα μιλούσε, συζητούσε και το καθεξής και επηρέαζε το λαό. Απόψεις του να είχαν απήχηση στους ορθόδοξους του νησιού, που ήταν αντίθετη όπως και όλοι οι ορθόδοξοι της αυτοκρατίας για την αιρετική πολιτική του αυτοκράτορα. Το δογματικό πρόβλημα του μονοεργετισμού, του μονοθελητισμού, γιατί δεν έληξε με τα αυτοκρατορικά διαδάγματα και τις διωγμούς των Ορθοδόξων, αλλά με την έκτη Οικουμενική Σύνοδο του 680-81 που συνεκάλεσε ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος, διάδοχος του Κόνστα, 628-685 στην Κωνσταντινούπολη, όταν πλέον τα πράγματα στη Μέση Ανατολή είχαν αλλάξει, η Μέση Ανατολή είχε περιέλθει οριστικά στους Άραβες.
0: Μάλιστα.
1: Του Ισλάμ και δεν υπήρχε κανείς πλέον λόγος για προσετερισμό των μονοφυσιτικών πληθυσμών. Άρα αλλά και προείχε τώρα αυτή την εποχή η συμφιλίωση με το Βατικανό και τη Δύση. Διότι υπόθηκε τότε στη σύνοδο, την 6η Οικουμενική Σύνοδο, το δόγμα που είχε υποστηρίξει παλαιότερο ο Πάπας Μαρτίνος και ο Μάξιμος Ομολογητής, ότι ο Χριστός με τις δύο φύσεις του, ανθρώπινη και θεία, έχει αντίστοιχα δύο θελήσεις και δύο ενέργειες. Αλλά πάλι κάνει μια παραχώρηση στους μονοφυσίτες που λέει ότι αλλά μία υπόσταση και θεία. Αλλά αυτές οι ενέργειες και αυτές γίνονται μέσω, είναι θεοκίνητες. Πάλι υπογραμμίζει την θεία φύση.
0: Ναι.
1: Επομένως δεν είναι καθαρά ορθόδοξη η απόφαση αυτή του συνόδου. Το δόγμα αυτό πιστεύει. Το δόγμα αυτό της Συνόδου της 8ης, της 6ης, ότι επηρέασε τη μονοδική αυτή σύνθεση στον τρούλο της Αγίας της Δροσιανής, που έχουν τις δύο διαφορετικούς εικονογραφικούς τύπους του Χριστού.
0: Μάλιστα.
1: Που δηλώνουν τις δύο φύσεις, οι οποίες ενεργούν και θέλουν αδιαιρέτως, ατρέπτως, αμερίστως και ασυγχύτως, όπως λέει ο όρος της Συνόδου. Και οι δύο φύσεις, οι δύο μαζί φύσεις υπάγονται στη θεία υπόσταση του λόγου.
0: Mm-hmm.
1: Το
0: Μάλιστα.
1: τελευταίο δηλώνεται και αυτό στην περίπτωση του μνημείου εδώ πέρα στη Δροσιανή, δηλώνεται με το σύμβολο των Ευαγγελιστών, ότι και οι δύο φύσεις είναι ισότιμες, αλλά προεξέχει η θεία φύση, η οποία ενεργεί τα πάντα. Και αυτό υποδηλώνεται με το ότι οι δύο αυτά, οι δύο μετάλλια του Χριστού τοποθετούνται στον τρούλο που συμβολίζει τον απουράνιο χώρο όπου κατοικεί ο Θεός, και επομένως και τα σύμβολα των Ευαγγελιστών που τον περιβάλλουν.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Το διαφυσιτικό ορθόδοξο δόγμα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε καθηγητά. Οπότε όλο αυτό το εικονογραφικό πρόγραμμα είναι του, να υποθέσουμε, του 7ου αιώνα, αμέσως μετά,
1: ναι, βέβαια,
0: εκεί,
1: ναι,
0: την 6η Οικουμενική, ναι, Σύνοδο, όπως, ναι, μας είπατε. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και εκεί κοντά πρέπει να χρονολογηθούν οι τοιχογραφίες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι επηρεασμένες αυτά. Και επηρεάστηκε το εικονογραφικό πρόγραμμα οπωσδήποτε από τα τι συζητούσε,
0: ναι,
1: ο Πάπας Μαρτίνος που έμενε στην περιοχή αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Και τότε πρέπει να έγινε το μνημείο.
0: Μάλιστα.
1: Ή λίγο μετά, ας πούμε, κάπως στα μέσα του 7ου αιώνα, λίγο μετά εκεί πέρα, ή την εποχή του Μαρτίνου, που αυτές τις απόψεις τις ορθόδοξες εξέφραζε, γιατί μετά το Μαρτίνο. Γιατί αυτός ασφαλώς δεν κάθεσε ήσυχος, ας πούμε, έκανε κήρυγμα, μιλούσε, παρακολούθησε επισήμως, συζητούσε με τους ντόπιους, έμεινε πάνω από ένα χρόνο εκεί πέρα. Γιατί μετά τον παίρνει από την Άξο ο Κόνστας και τον στέλνει η εξορία στην Κρυμαία, όπου μετά από λίγο, το 655, από τις αλεπορίες της εξορίας, πεθαίνει ο Πάπας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είναι σημαντικό ότι ο Πάπας, ο Ορθόδοξος Πάπας, επηρέασε το εικονογραφικό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε καθηγητά. Βεβαίως, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα στην συνομιλία μας, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συζήτησή μας, στην συνομιλία μας σήμερα με τον ομότιμο καθηγητή της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ. Συζητάμε για την Παναγία τη Δροσιανή στην Άξο, ένα ιστορικό μνημείο, πάρα πολύ παλιό, παλαιοχριστιανικό, του 7ου αιώνα, με πάρα πολύ παλιές, τις πιο πρώιμες τοιχογραφίες που έχουμε της Βυζαντινής περίοδου στην Ελλάδα, που σώζονται στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Κύριε καθηγητά, μας είπατε για τον Τρούλο, ναι, για το εικονογραφικό πρόγραμμα του Τρούλου, πώς συνδέεται με τις χριστολογικές έρηδες του 7ου αιώνα. Και να έρθουμε τώρα να δούμε, να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα εδώ του...
1: Ναι.
0: Της Δροσιανής, της Παναγίας
1: Δροσιανής.
0: Από τις
1: ίδιες χριστολογικές έρηδες έχει επηρεαστεί και το πρόγραμμα της Βόρειας Κόνχης, όπου εικονίζεται με ιδιαίτερη έμφαση η έξαρση της ανθρώπινης φύσης και εξισώνεται αυτή με τη Θεία, γιατί ήταν αυτή η ανθρώπινη φύση που, ακριβώς την οποία στην οποία αμφισβητεί το ενέργεια και θέληση από τους μονοφυσίτες. Τούτο πώς γίνεται? Πρώτα απ' όλα με την παραβίαση της ιεραρχικής διάταξης των θεμάτων, όπου στο τετραδοσφαίρι της αψίδας της Κόνχης τοποθετείται η βρεφοκρατούσα, δηλαδή πάνω από τον Χριστό, πράγμα που δεν είναι ορθό, πρέπει να είναι ο Χριστός και κάτω η Παναγία.
0: Μάλιστα.
1: Βρεφοκρατούσα. Κατεξυχήν, και η Παναγία, η βρεφοκρατούσα, είναι κατεξυχήν εικόνα της θείας ενσάρκωσης. Και κάτω τοποθετείται, όπως είπαμε, στη μέση του ημικυκλίδρου όρθιος ο Παντοκράτορας. Mm-hmm. Με την πλαισίωση πάλι του τελευταίου, του Παντοκράτορα που είναι στο κάτω μέρος της Κόνχης, από την Παναγία, τον πρόδρομο, τον προφήτη Σολομώντα και την προσωποποίηση της Εκκλησίας, πρόσωπα που όλα σχετίζονται με τον επίγειο βίο του Χριστού και τις συνέπειες του για τον άνθρωπο, δηλαδή η είδηση της Εκκλησίας και της σωτηρίας που επέρχεται μέσω αυτής, υπογραμμίζεται και πάλι η σημασία της ανθρώπινης φύσης του λόγου που δεν είναι υποδιέστερη της Θείας.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή τη διατάραξη της ιεραρχίας που πάνω βαίνει την Παναγία και κάτω βάζει τον Παντοκράτορα και που πλαισιώνεται με τον Παναγία και τον πρόδρομο και τον Σολομώντα και ούτω καθεξής και την προσωπή της Εκκλησίας, υπογραμμίζεται η ανθρώπινη φύση που είναι ισότιμη με τη Θεία. Και αυτή η Θεία Ενσάρκωση είναι αυτή που ίδρυσε, είναι η συνέπεια της Θείας Ενσάρκωσης, είναι η ίδρυση της Εκκλησίας, η οποία απεργάζεται την σωτηρία των πιστών. Αυτό, επομένως, και εδώ πέρα έχουμε πάλι επίδραση αυτή. Ανάλογες επιδράσεις έχει και το πρόγραμμα της Ανατολικής Αψίδας με την απεικόνηση της Ανάληψης του Χριστού, όπου διασαφηνίζεται και εδώ το διοφυσιωτικό δόγμα και οι συνέπειες του για την επίγεια Εκκλησία, που είναι απάβγεσμα της Θείας Σοφίας. Ιδρύθηκε με την ενσάρκωση του Λόγου και απεργάζει σωτηρία του κόσμου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το εικονογραφικό πρόγραμμα της Δροσιανής είναι καρπός των χριστολογικών ερίδων που εντείνονται περί τα μέσα του 7ου αιώνα και τερματίζονται με την 6η Οικουμενική Σύνοδο του 680-81, ενώ η παρουσία του 653 στο νησί ενός υπερμάχου του Ορθοδόξου Δόγματος που διατύπωσε τελικά η Σύνοδος του μάρτυρα Πάπα Μαρτίνου του Πρώτου, πρέπει να έχει ασκήσει επίδραση στην επιλογή του ιδιότυπου εικονογραφικού προγράμματος του ναού, το οποίο επιχειρεί με απτά εικονογραφικά μέσα να διασαφηνίσει το δόγμα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν στο γεγονότα αυτά του δευτέρου μισού του 7ου αιώνα θα πρέπει να χρονολογηθούν οι τοιχογραφίες της Παναγίας της Δροσιανής. Δηλαδή αυτές χρονολογούνται μετά τα μέσα του 5ου αιώνα, κοντά προς τη σύνοδο του 680.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό το είπαμε και προηγουμένως. Καλά κάνετε και το τονίζετε πάλι, κύριε καθηγητά. Είπαμε ότι είναι οι προημότερες τοιχογραφίες που έχουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι αρχαιότερες, ναι, από τα πρώιμα βυζαντινά χρόνια.
1: Ναι.
0: πρωτοβυζαντινά χρόνια. Από αυτές τις τοιχογραφίες έχουμε κάποια έτσι επίδραση ίσως και σε άλλα μνημεία αυτής της περίοδου, ενδεχομένως σε κάποια άλλη περιοχή, ίσως όχι στο Αιγαίο.
1: Δεν υπάρχουν πολλά από αυτήν. Τώρα θα δούμε στην άποψη αυτή για τη χρονολόγηση του μνημείου λίγο μετά τα μέσα του 7ου αιώνα. Συγχωρεί και η τεχνοτροπία. Θα κάνω μια σύντομη ανάλυση σύγκριση με άλλα μνημεία που σώζονται. Συγκρινόμενα τα λίγα αυτά δυστυχώς σωζόμενα έργα ζωγραφικής, με άλλα λίγα, σώζονται πολύ λίγα έργα ζωγραφικής από την εποχή, οι γραφίες αυτές μπορούν να ενταχθούν αφενός κοντά στη κλασικίζουσα ιμπρεσιονιστική τάση. Όταν λέμε κλασικίζουσα, με κάποια φυσιοκρατική διάθεση.
0: Ναι.
1: Και η υπερσιονιστική, ας πούμε, με προσπάθεια αναπόδοσης των συναισθήματος και ούτω καθεξής, τάση με τις ψηλόγυγνες μορφές και τα μικρά και μικρό κεφάλι, το απαλό πλάσιμο και τη σχετική ρευστή ψυχολογία και κίνηση που βρίσκομαι σε έργα του πρώτου μισού του 7ου αιώνα, όπως είναι στα έργα στις πρώιμες τυχογραφίες της Σάντα Μαρία Αντίγκα στη Ρώμη. Γύρω στο που έγιναν οι πρώιμες, αυτές έγιναν το 630 με 650, και αυτές οι τοιχογραφίες της Σάντα Μαρία Αντίγκα είναι έργο προσφύγων, ανατολικών προσφύγων, που είναι αυτό το μνημείο στην αγορά της Ρώμης. Το παραχώρησε ο Πάπας στους ανατολίτες πρόσφυγες που ήρθαν μετά την κατάκτηση της Συρίας και της Παλαιστίνης από τους μουσουλμάνους. Και τους παραχώρησαν. Και αυτά τα μνημεία είναι έργα ανατολιτών ζωγράφων και είναι πολύ εξαιρετικής ποιότητας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι οργανωμένο εικονογραφικό πρόγραμμα, είναι αθυματικά τα περισσότερα. Δηλαδή τάματα, έτσι, μεμονωμένες παραστάσεις και πορτρέτα. Είναι ακριβώς η Σάντα Μαρία Μαρίς της Ρώμη. Αυτά που είπαμε σήμερα είναι καθαρά ανατολίτικες. Οι τοιχογραφίες αυτές της Νάξου έχουν παράλληλο και στην τοιχογραφία, στο μοσαϊκό της Υπαπαντής από το Καλαντέρ Χανέλ Τζαμί στην Κωνσταντινούπολη, που χρονολογείται και αυτό σε αυτή την περίοδο και έχει παρατηρεί την ίδια τάση που βλέπουμε και στην Άξο.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ σημαντική είναι η ομοιότητα των τοιχογραφιών αυτών, κυρίως της βραφοκρατούσας, με την εικόνα της Παναγίας, με τη βραφοκρατούσα και τους αγγέλους και αγίους που έχουμε στο Σινά

0: Πάπα, Ιωάννη τον 7ο, γιατί μην ξεχνάμε, τον 7ο αιώνα, λόγω του μεγάλου προσφυγικού κινήματος που υπάρχει προς την Ιταλία, οι περισσότεροι πάπες αυτή την εποχή είναι Έλληνες στη Σύρη, τον 7ο αιώνα στη Σύρη. Και το πνεύμα της Ανατολής υπησέρχεται εκεί πέρα και το βλέπουμε πολύ καθαρά στα κατάλοιπα των τοιχογραφιών στο μνημείο της Σάντα Μαρία Αντίγκβα στη Ρώμη.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, οι τοιχογραφίες αυτές εντάσσονται μεταξύ αυτών των δύο ρευμάτων, το έντονο κλασικιστικό και το άλλο πιο αυστηρό, πιο σφιχτό πλάσιμο, που είναι στο τέλος του 7ου αιώνα, δηλαδή στο δεύτερο μισό, όπως είπαμε.
1: Μάλιστα.
0: Γύρω στο 670 με 80, κάπου εκεί πέρα περίπου χρονολογούνται.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά είναι τα σημαντικότερα, όπως είπαμε, τοιχογραφίες που έχουμε από τον ελλαδικό χώρο.
1: Μάλιστα. Οι σημαντικότερες
0: και σχέση με τα πολιτικά και θρησκευτικά γεγονότα της εποχής αυτής.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω να είμαι σαφής, είναι λίγο δύσκολα αυτά τα πράγματα, είναι θεολογικά.
1: Και δεν είναι και τόσο εύκολα από το ραδιόφωνο έτσι να τα παρουσιάσει κανείς, αλλά μας κάνατε μια πολύ καλή
0: εικόνα.
1: Περιγραφή μας κάνατε, κύριε καθηγητά, και θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ ήθελα κλείνοντας να σας ρωτήσω, αυτά έχουν μελετηθεί, είστε ένας από αυτούς που τα έχουν μελετήσει, τη συγκεκριμένη τοιχογραφία που έχουν που σώζεται στη Μονή της Ρωσιανής στη Νάξο, της Παναγίας της Ρωσιανής, έχουν μελετηθεί, έχουν αποτελέσει έτσι αντικείμενο μελέτης και από άλλους μελετητές ή ερευνητές αυτά τα αυτές
0: και αυτά είναι η πιο διεξοδική μελέτη όσον προστάζεται το δογματικό περιεχόμενο, είναι αυτή ένα δικό μου άρθρο στο Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Τα άλλα έχουν κατά καιρούς αναφέρονται συνέχεια αυτά τα πράγματα, αλλά αυτή η μελέτη μου που τη συσχετίζει τη τοιχογραφία με τα πολιτικά και θεολογικά γεγονότα του 7ου αιώνα είναι αυτή η δική μου μελέτη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε έτσι για αυτή την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας για την Παναγία τη Δροσιανή της Νάξου. Δεν ξέρω αν κάτι ενδεχομένως παραλείψαμε ή κάτι λυσμονήσαμε, αν θα θέλετε κάτι
0: δεν
1: να
0: ξέρω,
1: προσθέσετε.
0: Εσείς, και όχι, αξίζει τον κόπο, δηλαδή αν πάει κανείς στην Νάξου να επισκεφθεί το μνημείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαμε είναι από τα σημαντικότερα τοιχογραφικά σύνολα που έχουμε από την παλαιοχριστιανική περίοδο. Και μάλιστα αυτή τη δύσκολη περίοδο του λεγόμενου σκοτεινού αιώνα, γιατί ο 7ος και ο 8ος αιώνα θεωρούνται, παλιότερα θεωρούνται ότι ήταν σκοτεινοί αιώνα, γιατί δεν σώζονται πολλά μνημεία και είναι μια δύσκολη περίοδο. Έχουμε όλες τις αραβικές επιδρομές και ούτω καθεξής εκεί πέρα και διάφορα. Και
1: έχουμε και λίγες πληροφορίες που μας έχουν σωθεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ίσως λίγο. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αποκαλυφθεί περισσότερα πράγματα, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Και επομένως οι τοιχογραφίες της Κολονίας είναι ιδιαίτερα μεγάλες, πολύ ιδιαίτερα σημαντικές για τη γνώση της εξέλιξης της Βυζαντινής ζωγραφικής στο Αιγαίο. Και έχουν εξαιρετική ποιότητα. Άμα συγκριθούν οι τοιχογραφίες αυτές της Δροσιανής με τα ψηφιδωτά που έγιναν στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης λίγο νωρίτερα, που είναι πολύ κακότεχνα και ακολουθούν μια αφηρημένη γύρω τεχνοτροπία, εδώ πέρα επιβιώνει ακόμα το ελληνιστικό πνεύμα, που έχουμε εκφραστικές μορφές με κάποια πλαστικότητα, με κάποια ρηστότητα στην ψυχολογία και το καθεξής.
1: Έχουμε χρώματα συγκεκριμένα, ίσως και ιδιαίτερα, που χρησιμοποιούνται.
0: Τα χρώματα υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Τα χρώματα, τα συνηθισμένα χρώματα υπάρχουν, αλλά το κόκκινο, το πορφυρό, το καθεξής, διάφορα τέτοια χρώματα. Τώρα είναι πολύ λίγο, έχουν πάλι μαζευτεί άλλα και ξαναγίνουν κάποιοι καθαρισμοί, γιατί υπάρχει μεγάλη υγρασία σε αυτό το σημείο.
1: Μάλιστα. Αυτό είπατε. Αυτό
0: είναι
1: και στην
0: πολύ αρχή. Χαμηλά στο έδαφος και γύρω-γύρω το έδαφος είναι υψηλά και τραβάει υγρασία το μνημείο πολύ. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Χρειάζεται λοιπόν έτσι συντήρηση και καθαρισμός.
0: Η συντήρηση και γίνεται όλο και κάτι γίνεται. Αλλά ξέρεις, είναι δύσκολο. Συντήρηση, στο τέλος θα διαλυθούν άμα πάμε έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό με την υγρασία.
1: Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, και εγώ χάρηκα.
1: Να είστε καλά. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Νικόλαο Γκιολέο, ομότιμο καθηγητή της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την Παναγία την Δροσιανή.

0: στην Άξο για το ιδιαίτερο ξεχωριστό, έτσι πολύ παλιό εικονογραφικό, ιστορικό εικονογραφικό πρόγραμμα αυτού του μικρού τρίκονχου ναού, ενός κημητριακού, έτσι, ένα κημητριακό μνημείο, όπως τόνισε και ο κύριος καθηγητής στην συνομιλία που είχαμε, μεταξύ άλλων, που περιλαμβάνει όμως έτσι πολύ σημαντική εικονογραφία που σχετίζεται με τις πολιτικές εξελίξεις και τις χριστολογικές έρηδες, όπως ο μονοθελτισμός που είχαμε εκείνη την περίοδο, τον 7ο αιώνα. Μας είπε έτσι πολλά και σημαντικά ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Νικόλαος Γκιολές, για αυτό το μνημείο, το ναό που έχει σωθεί από το μοναστήρι της Παναγίας της Ρωσιανής στην Νάξο, με τις εικονογραφίες που έχουμε στον Τρούλο, την Ανατολική και την Βόρεια Κόχη, και βεβαίως και με τα συνέδεσε αυτή την εικονογραφία και την τεχνοτροπία με αντίστοιχες που έχουμε σε άλλες εκκλησίες εκείνης της περίοδου, πάλι του 7ου αιώνα, είτε των αρχών είτε του τέλους, από την μέση του 7ου αιώνα, από τα μέσα του 7ου αιώνα και μετά. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η αναφορά μας στην Παναγία την Δροσιανή της Νάξου. Συνομιλήσαμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, με τον κύριο Νικόλα Ογκιαλό, εμότιμο καθηγητή της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμων ο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εις κοινόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης πάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γένεων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμενε επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' εαυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς σου φιλανθρώπου Θεούμητηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δεσπινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεζητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου, Μάξιμος, εκδόσεις Αρμός.

Ο Μάξιμος, για να γράφει, χρειαζόταν ένα τραπέζι. Στο κελί του δεν υπήρχε τραπέζι. Σκέφτηκε να καθίσει στο σκαμνί και να κουμπίσει τον πάπυρο σε ένα πλατή ξύλο που είχε βρει πεταμένο και το ξύλο στα γόνατά του. Του φαινόταν η λύση αυτή πολύ βολική. Ο Αναστάσιος πρότεινε να πάρει ευλογία από τον οικούμενο να του φτιάξει εκείνος, ο Αναστάσιος, ένα τραπέζι από ξύλα που εύκολα θα έβρισκε στο δάσος ή στην πόλη. Ο Μάξιμος αρνήθηκε. Δεν ήθελε να ζητήσει ιδιαίτερα προνόμια για τον εαυτό του, να σκανδαλίσει τους άλλους μοναχούς. Για λίγο καιρό έγραφε έτσι, πάνω στα γόνατά του, ακουμπώντας την πλάτη του στον τοίχο. Η πλάτη του πάγωνε, τα πόδια του και η μέση του πονούσαν, αλλά δεν παραπονιόταν στον Αναστάσιο, γιατί θα επέμενε να του βρει λύση, η οποία κατά τον Μάξιμο θα ήταν έξω από το ασκητικό μέτρο. Όμως συχνά τα γεγονότα βρίσκουν την πληρότητά τους από δυνάμεις που δεν εξαντλούνται στα ανθρώπινα μέτρα. Μια μέρα ο ηγούμενος επισκέφτηκε το Μάξιμο στο κελί του για να ζητήσει συμβουλή πάνω σε θεολογικό ζήτημα. Τον είδε να γράφει ακουμπισμένος παράξενα πάνω στα γόνατά του. «Γιατί, αδελφέ, προκαλείς τον εαυτό σου τόσο κόπο και δεν ζητάς να σου φέρουν ένα τραπέζι?» Ο Μάξιμος δεν απάντησε αμέσως. Ύστερα, με κατεβασμένο κεφάλι, αποκρίθηκε χαμηλόφωνα. «Δεν ήθελα, Άγιε Ηγούμενε, να ζητήσω χάρη για τον εαυτό μου. Έπειτα, καθώς ξέρεις, ο κόπος δεν μας κάνει κακό». «Σωστά τα λες, ο κόπος δεν μας κάνει κακό, αλλά η αίτηση για την απόκτηση πράγματος που το έχουμε ανάγκη είναι πράξη που προάγει στην ταπείνωση». «Συγχώρεσέ με, ήθελα να παραιτηθώ από το δύναστε για να μην σκανδαλίσω». «Πολλές φορές είναι προτιμότερος ένας σκανδαλισμός από έναν άλλον». «Χρειάζεται διάκριση», τον διέκοψε ο ηγούμενος. «Ναι», συμφώνησε ο Μάξιμος, «χρειάζεται διάκριση». Ο ηγούμενος κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. Κάτι τον βασάνιζε. Είχε έρθει λοιπόν να ρωτήσει τον Μάξιμο, γιατί αυτόν εμπιστευόταν. «Πες μου, αδελφέ, πώς γίνεται και αφού ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο καλό λίαν, πώς γίνεται, λέω, να βλέπουμε το κακό στα δημιουργήματα?» Ο Μάξιμος άφησε το ξύλο που ακουμπούσε κάτω στο πάτωμα και τον πάπυρο που έγραφε στην άκρη του κρεβατιού του. Μίλησε στο γέροντα ήσυχα, σαν να του έλεγε κάτι πολύ απλό και συνηθισμένο, κοιτάζοντάς τον στο πρόσωπο. «Κάθε νοερή και αισθητή ουσία που πήρε ζωή από τον Θεό, πήρε μαζί και τις δυνάμεις οι οποίες βοηθούν να κατανοήσει τα όντα. Η νοερή ουσία αντιλαμβάνεται τις νοήσεις, ενώ η αισθητή τις αισθήσεις. Η αιώνια, η μη ύπαρξη της λογικής και νοερής ουσίας, εξαρτάται από τη θέληση του Θεού που δημιούργησε τα πάντα καλά. Εξαρτάται όμως από τη θέληση των δημιουργημάτων, αν αυτά θα είναι καλά ή κακά. Εξαρτάται από την προαίρεσή τους. Το κακό δεν υπάρχει στην ουσία των δημιουργημάτων. Γεννιέται από την εσφαλμένη και ασυλλόγιστη ενέργεια αυτών. Η ψυχή ενεργεί σωστά όταν το επιθυμητικό της έχει ασκηθεί με την εγκράτεια. Το θυμικό είναι γεμάτο αγάπη και μίσος δεν υπάρχει σε αυτό. Και το λογιστικό της είναι κοντά στον Θεό με την αδιάλειπτη προσευχή. Τότε θα κατανοήσει και τους λόγους των όντων». Ο ηγούμενος σηκώθηκε. Στάθηκε για κλάσμα χρόνου δίπλα στο Μάξιμο και ύστερα τράβηξε κατά την πόρτα. Πριν βγει, γύρισε και τον κοίταξε σοβαρός. «Σε ευχαριστώ, αδελφέ, δάσκαλε. Να είσαι ευλογημένος». Την επομένη,
Όταν ο Μάξιμος γύρισε από τον Εσπερινό, βρήκε στο κελί του ένα τραπέζι. Ευχαρίστησε το Θεό και τον ηγούμενο. Τακτοποίησε τα υλιτάρια επάνω του, τη μελάνη και τα χινόφτερα, έβαλε το σκαμνί μπροστά και κάθισε να το δοκιμάσει. Στήριξε τα χέρια του πάνω στο τραπέζι. Ήταν πολύ βολική αυτή η στάση. Η πλάτη του θα ανακουφιζόταν και δεν θα πονούσε πια. Με τις καινούργιες συνθήκες μπορούσε να γράφει και να μελετάει περισσότερες ώρες. Το είπε χαρούμενο στο μαθητή του. «Βλέπεις, Αναστάση, ο Θεός όλα θα τα οικονομήσει, αρκεί να έχουμε υπομονή. Γιατί υπάρχει ο σωστός χρόνος που θα γίνει το κάθε τι».

Εκείνη την εποχή, δηλαδή τον πρώτο καιρό της άφηξής του στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, γνώρισε τον Ιωάννη Κουβικουλάριο. Ήταν ο επίσκοπος της Κιζίκου. Με τον Ιωάννη συναντήθηκαν κάποιες φορές. Συζήτησαν θεολογικά θέματα και αντάλλαξαν πολλές επιστολές. Όσο ο Μάξιμος ζούσε εκεί στην Κίζικο, στο μοναστήρι, αλλά και όταν πια είχε φύγει σε μακρινούς τόπους. Και όταν τον θέρμενε η επιθυμία του γυρισμού και ο νόστος γινόταν όνειρο ζωής, πάλι έγραφε στον Ιωάννη, ώσπου ο χρόνος αλλά και τα γεγονότα που καταιγιστικά ακολούθησαν έσβησαν αυτές τις επιθυμίες και τις έκαναν να μοιάζουν ουτοπικές και ξεπερασμένες. Ο Ιωάννης τον αγαπούσε και τον σεβόταν. Δεν τον αμφισβήτησε ποτέ. Ρωτούσε και έπαιρνε απαντήσεις από τον Μάξιμο, τις οποίες αποδεχόταν, όπως αποδεχόταν και τον ίδιο, γιατί τον θεωρούσε αυθεντία. Ο Μάξιμος του έστελνε τις απαντητικές επιστολές του με τον Αναστάσιο ή με τον μοναχό που ήταν επιφορτισμένος με το διακόνημα του ταχυδρόμου. Ο Αναστάσιος τις διάβαζε όλες αυτές τις επιστολές. Είχε ζητήσει άδεια γι' αυτό. Άλλες τις κατανοούσε, άλλες όχι. Καθώς όμως τα χρόνια περνούσαν, αποκτούσε δίπλα στο δάσκαλό του καλλιέργεια πνευματική, η οποία λέπτυνε το πνεύμα του και άνοιγε τα μάτια της ψυχής του και μάθαινε. Μάθαινε και ρωτούσε. Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού. Ο Μάξιμος πάντα του έλυνε τις απορίες. Η ελευθερία, Αναστάσιε, μας έχει δοθεί για να επιλέγουμε ό,τι βοηθάει τη φύση μας να εξελιχθεί. Εμείς συχνά κάνουμε λάθος επιλογές, κινούμενοι σε πράξεις που νομίζουμε ότι βοηθούν τη φύση μας, ενώ στην πραγματικότητα τη φθείρουν. Αυτό που πραγματικά βοηθάει τη φύση μας είναι η κοινωνία της με τον Θεό. Αυτός είναι η πηγή της ύπαρξής της, το αρχέτυπό της και ο λογικός της προσανατολισμός. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού για αυτήν. Η κοινωνία της με το Θεό τη συγκρατεί και την ισχυροποιεί. Έτσι, το να έχουμε το ίδιο θέλημα με αυτό που έχει ο Θεός για μας σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ισχυροποιούμε τη φύση μας και τη θέλησή μας, αφού μόνο έτσι αυτή η θέληση πάβει να στρέφεται ενάντια στον εαυτό της, να τον διαβρώνει και να τον διαφθείρει. Η ελευθερία μας επιζητεί πραγματικά αυτό που την προάγει, άρα επιθυμεί αυτό που επιθυμεί και ο Θεός για εμάς. Και τότε σίγουρα ο άνθρωπος συνενώνει μέσα του το θέλημα του Θεού με το δικό του. Όχι δουλικά, αλλά ερωτικά, βεβαιώνοντας τη δική του θέληση με τη θέληση του Θεού σε επίπεδο πλήρους ελευθερίας. Αυτό που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο είναι ό,τι τον βοηθάει να αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί σαν προσωπικότητα, να αξιοποιήσει όλες τις δυνάμεις και τις ικανότητες με τις οποίες τον έχει πρικίσει. Και ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος απαντά: «Ας γίνει, Κύριε, το θέλημά Σου». Τότε ο τελικός εχθρός, ο θάνατος, καταργείται. Βέβαια, Αναστάσιε, αυτή η σωστή επιλογή που οδηγεί στην ταύτιση του δικού μας θελήματος με το θέλημα του Θεού δεν είναι κάτι στατικό που μια φορά κανείς το αποφασίζει για όλο του το βίο. Είναι μια βασανιστική και ματωμένη προσπάθεια της θέλησης του ανθρώπου ενάντια στο χαμηλότερο και στο κατώτερο, στο σαρκικό και στο εγωιστικό. Μεγάλη δύναμη του αυτεξούσιο, αλλά και μια τεράστια παγίδα. Τη δύναμη τη δίνει ο Θεός, την παγίδα τη στείνει ο διάβολος.
Θέρος του 626. Ο Ηράκλειος πολεμάει τους Πέρσες στην Κιλικία. Δίνει νικηφόρες μάχες κάτω από τον καυτό ήλιο που αλλοιώνει τις γραμμές των εικόνων και στεγνώνει τα στόματα των στρατιωτών του. Σε άγονες εκτάσεις άνυδρης γης κυνηγάει τους προαιώνιους εχθρούς της αυτοκρατορίας που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι Πέρσες. Στη μακρινή Κωνσταντινούπολη συμβασιλεύει ο γιος του Κωνσταντίνος με τη συμπαράσταση και την πολύτιμη εμπειρία του Πατριάρχη και κάποιων υπουργών του. Ο λαός μαθαίνει από τους μαντατοφόρους καλές ειδήσεις για νίκες και θριάμβους και εφραίνει τη ψυχή του και τις νύχτες κοιμάται ήσυχος και υπερήφανος που είναι πολίτης του μεγάλου και σεβαστού κράτους. Τα όνειρά τους συχνά ορίζονται από σφραγίδες και ρομφαίες, σύμβολα κύρους και δύναμης. Οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη θεωρούσαν αυτούς κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους πολίτες της αυτοκρατορίας. Ζούσαν σε μια πολιτεία όμορφη που πλάνευε τους πάντες με τη σαγήνη της. Λόφοι πυκνά φυτεμένοι, νερά που στον καθρέφτη τους πνιγόταν ο ήλιος, δρόμοι ανοιχτοί στους ορίζοντες, η πόλη του κόσμου. Εκείνοι να κινούνται στην καρδιά των γεγονότων, να σπουδάζουν, να μιλάνε με σοφούς, να βλέπουν τον αυτοκράτορα και τον πατριάρχη να περνούν. Χωρίς αμφιβολία, ο βίος τους ξετυλιγόταν στον ομφαλό της γης. Τα φρικτά μαντάτα του αποκλεισμού της βασιλεύουσας από τα σλάβικα φύλλα έπεσαν σαν κατάρα εξ ουρανού στη θερινή τους γαλήνη. Χωρίς προειδοποίηση, οι Άβαροι έλυσαν την παλιά συνθήκη που είχαν υπογράψει με τη Ρωμανία και με στρατό πολύ, με πολιορκητικές μηχανές και πειρατικά πλοία, μονόξυλα από κορμούς καμένους που κατασκεύασαν πρόχειρα στον Κεράτιο, αποκλείουν την πόλη. Συγχρόνως, τμήμα του Περσικού στρατού από τη Μικρά Ασία φτάνει στη Χαλκιδόνα, έτοιμο να περάσει απέναντι με τα πλοία των Αβάρων. Η πόλη βουβαίνεται. Η γεύση του καλοκαιριού δεν γλυκαίνει κανέναν πια. Η οδύνη αλλάζει το σκηνικό. Οι λογισμοί μαυρίζουν. Αγριεύτηκαν οι άνθρωποι. Η απειλή του εχθρού που τους περικύκλωνε διάβρωνε ό,τι είχε νόημα στη ζωή τους. Η εσωτερική τους επάρκεια μίκραινε. Τα πράγματα έχαναν σχήματα και χρώματα, άλλαζαν μορφή και ουσία. Ο αέρας μετέδιδε την ταραχή σαν πικρή οσμή. Ο φόβος μόλυνε σαν αρρώστια την ψυχή τους. Οι γυναίκες έκλαψαν, καταράστηκαν, προσευχήθηκαν. Μάζεψαν τα παιδιά από τα σοκάκια, τα έκλεισαν στα σπίτια. Οι άντρες κατηφείς μαζεύτηκαν στον υπόδρομο να μάθουν όλα τα κακά νέα, να μάθουν λεπτομέρειες, να μάθουν τη βούληση των αρχόντων, να ακούσουν τους τελάλιδες να μεταδίδουν τις όρντινες των ανακτόρων. Ύστερα μπήκαν σε ταβέρνες και καπηλιά να πιούν ένα κύπελο κρασί, να στυλωθούν τα γόνατά τους που είχαν λυθεί, να αντέξουν την αβάσταχτη στιγμή του αποχαιρετισμού, το σφιχτό αγκάλιασμα των αγαπημένων. Σφιχτό και γρήγορο, μη βγει ο κρυμμένος λιγμός, μην περάσει η απελπισία στη ραγισμένη τους καρδιά. Πήγαν στους στρατώνες, ανέβηκαν στα τείχη ψηλά να ψηφίσουν το θάνατο, να γευτούν την αλόφρονα χαρά της νίκης.

Ήταν ένας σπουδαίος λαός. Πήραν ανάσα βαθιά, στήλωσαν τα πόδια, ανέσυραν από τα βάθη τους δύναμη και υπομονή. Ήταν άντρες και έτσι ήξεραν να λειτουργούν. Η άμυνα της πόλης οργανώθηκε αστραπιαία από τον Υπουργό Βόνο και τον Πατριάρχη Σέργιο, τοξότες και λογχοφόροι στις πολεμίστρες και πίσω από τις πύλες, ναύτες και κοπηλάτες στα πλοία. Ξενύχτησαν οι στρατηγοί στα ανάκτορα και κάθε επιτελικό σχέδιο εξετάστηκε με σχολαστική λεπτομέρεια. Και όταν όλα είχαν τακτοποιηθεί και ό,τι ήταν εφικτό να γίνει είχε γίνει, έμενε κάτι ακόμα, το τελευταίο, αυτό που θα εξωστράκιζε το φόβο και θα καθάριζε το νου. Η βεβαίωση της ελπίδας. Η τελευταία κίνηση του Πατριάρχη ήταν να πάρει στα χέρια του την εικόνα της Παναγίας και να περιέρχεται τα τείχη. «Αυτή θα μας σώσει», τους βεβαίωνε με σταθερή φωνή. Εκείνοι το πίστευαν και ένιωθαν πιο δυνατοί. Σκούπιζαν κρυφά τα μάτια και τη μύτη τους και συλλογίζονταν αυτούς που άφησαν κάτω στην πόλη, τις εστίες και τους αγαπημένους. Στη μνήμη τους έρχονταν στιγμές που είχαν ζήσει κοντά τους. Ζεστά καλοκαίρια δίπλα στο νερό, με ένα τσαμπί σταφύλι στο χέρι. Ένα πρόσωπο που γελάει ξαναμένο από τον καυτό ήλιο. Ο ήχος του αργαλιού που υφαίνει. Το πρώτο κλάμα του παιδιού που γεννιέται πίσω από την κλειστή πόρτα. Η ανακούφιση που ακολουθεί τον ερχομό της ζωής. Ώρες αγάπης, ερωτικές ώρες ή άλλες διαφορετικές. Τον καιρό της αρρώστιας, ο άνθρωπος που στεκόταν δίπλα τους. Το υγρό μαντίλι στο καμένο μέτωπο του πυρετού. Τα σπίτια που έκτισαν. Δεν ήθελαν να τους τα πάρουν, δεν ήθελαν να τα δουν να καίγονται. Γνώριζαν τις κρυφές τους γωνιές. Έκαναν σχέδια να τα διορθώσουν, να τα βάψουν, να στερεώσουν το φράχτη, να καθαρίσουν την καμινάδα της πυροστιάς, να κλαδέψουν τα δέντρα της αυλής. Η Παναγία δεν θα αφήσει να χαθούν όλα αυτά. Έπρεπε και ήθελα να συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν θα αφήσει την Κωνσταντινούπολη να πέσει στα χέρια των βαρβάρων. Έκαναν το σταυρό τους. Έσκυβαν και ακουμπούσαν τα χείλη τους στην εικόνα της. Σκούπιζαν τα δάκρυα με τα μανίκια τους. «Υπεραγία Θεοτόκε, ελέησον ημάς, σώσε τη βασιλεύουσα». Ο στρατός των Αβάρων είχε φρόνημα υψηλό. Ήταν σίγουροι, αξιωματικοί και απλοί στρατιώτες ότι η νίκη θα τους στεφάνωνε στο τέλος. Μετά από 10 ημερών αγώνα ξεκίνησαν την τελευταία μεγάλη επίθεση εναντίον των αποκλεισμένων κατοίκων της πόλης. Ο ρωμαϊκός στόλος, σκληρά αμυνόμενος, απέκρουε αυτή την επίθεση και σε ένα κρεσέντο ηρωισμού κατέστρεψε όλα τα μονόξυλα που είχαν κατασκευάσει οι πολιορκητές. Η καταστροφή μετατράπηκε σε πανολεθρία. Ο Κεράτιος γέμισε σπασμένα ξύλα, πτώματα κομματιασμένα που έπλεαν εδώ και εκεί, ασπίδες και σπασμένες πανοπλίες. Το χρώμα του νερού είχε γίνει κόκκινο.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου, Μάξιμος.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 230 701.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίσεις της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στο νοσοκομείο του Βόλου χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα από κύμα αέρος αεροπλάνου. Ένας 16χρονος απεγκλωβίστηκε από κρεμό στην περιοχή Γενιώτη Άρτας. Στους 77 ανέβηκε ο ρυθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική ακτή της Κολομβίας. Σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρεσίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας έχει υποχωρήσει τους τελευταίους 12 μήνες η αποψήλωση στο τμήμα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Η ηλιακή εκλήψη της Τετάρτης θα μειώσει τη φωτοβολταϊκή παραγωγή. Απέτυχε η εκτόξευση του δορυφόρου China SAT-4V της Κίνας. Ο καιρός για αύριο γενικά αίθριος, οι άνεμοι βοριάδες, τοπικά στο Αιγαίο 7, 36 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Θα ξεκινήσουμε σήμερα να δούμε την εξέλιξη της λατρείας από τον 9ο μέχρι τον 15ο αιώνα, γιατί το 15ο αιώνα αρχίζουν να γίνονται στατικά τα πράγματα, αλλά θα επισυνάψω και την εξέλιξη που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα εξετάσουμε αυτό που ονομάζω σταθμή. Στη δεύτερη αυτό που ονομάζω δυναμικές. Στην τρίτη αυτό που ονομάζω διαλεκτικές. Ως σταθμούς εννοώ πρώτον την οικονομαχία. Δεύτερον το σχίσμα των εκκλησιών Ανατολής και Δύσης. Τρίτο, τις σταυροφορίες και κυρίως τη λατινική κατάκτηση. Τέταρτο, το Ισλάμ. Και πέμπτον, τη σλαβική παρουσία, την παρουσία των σλαβικών λαών. Όλα αυτά θα επηρεάσουν έντονα το τυπικό της Εκκλησίας και όλη τη λατρευτική της πράξη. Ως δυναμικές τώρα εννοώ πρώτον το μοναστικό ιδεώδες, δεύτερον το εσχατολογικό παρόν και τρίτον την παιδαγωγική αρχή. Και ως διαλεκτικές εννοώ τον διάλογο, τον δυναμικό δηλαδή διάλογο που γίνεται ανάμεσα στο μοναστικό τυπικό και το ασματικό τυπικό, δεύτερον ανάμεσα στις μορφές ποίησης που κυρίως ονομάζονται κοντάκια και κανόνες, και τρίτον ανάμεσα στα τυπικά της μονής του Αγίου Σάβα και της μονής του Στουδίου. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα από τους σταθμούς. Η οικονομαχία. Θέλω να συνοψίσω ότι η οικονομαχία είναι μια αίρεση, δηλαδή μια ερμηνεία του γεγονότος σωτηρίας, διαφορετική από αυτή που αποδέχεται το σώμα της Εκκλησίας. Εισάγεται μια νέα ερμηνεία περί του τι είναι σωτηρία. Από τους αποστολικούς χρόνους μέχρι την εποχή της οικονομαχίας υπάρχει συνεχώς μια αναδιάταξη μέσω του στοχασμού και μέσω των δεδομένων της σκέψης, μια αναδιάταξη του στόχου της σωτηρίας. Σήμερα συνηθίζουμε να λέμε, και είναι πολύ απλό να το λέμε, ότι η Ορθοδοξία κράτησε απ' αρχής έναν ίδιο άξονα. Ναι, αλλά ποια ήταν αυτή η Ορθοδοξία, όταν γνωρίζουμε ότι ως Ορθοδοξία εμφανίστηκε πολλές φορές κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε τον αριανισμό να επικρατεί σε όλη την αυτοκρατορία και για αρκετές δεκαετίες, ως Ορθοδοξία επικρατεί ο αριανισμός. Και όταν στην περίοδο ιδίως των Ισαύρων έχουμε την οικονομαχία να επικρατεί σε όλη την αυτοκρατορία, ως Ορθοδοξία έχουμε την οικονομαχία. Όταν λοιπόν λέμε ότι η Ορθοδοξία κράτησε τον άξονά της συνεχώς, εννοούμε ότι αυτός ο άξονας δεν χάθηκε ποτέ. Μπορεί να ακουμπούσε πάνω σε μια μικρή ομάδα που ήταν διοκόμενη, και κάποτε αυτή η ομάδα ξαναρχόταν στα πράγματα, ξαναέφερνε την αλήθεια. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οικονομαχίας? Είναι ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η σωτηρία αφορά την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό εισάγει την αντίληψη ότι υπάρχει αδυνατότητα σχέσης κτιστού και ακτίστου. Δεν μπορεί το κτιστό να έχει σχέση με το άκτιστο, ισχυρίζεται. Αυτά όλα αναπτύσσονται σε μια εξέταση γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Η οικονομαχία είναι έντονα θεοκεντρική. Θέλει τον Χριστό, αληθινό και τέλειο Θεό, μακριά από την ανάμιξή του με τη δημιουργία και τον κόσμο. Δέχεται την ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού, αλλά συγχρόνως, μονοφυσιτίζοντας, δεν δέχεται ότι ο Χριστός μετά τη δόξα του, μετά την Ανάστασή του, έχει την ανθρώπινη φύση. Συνεπείς λοιπόν οι οικονομάχοι στην αρχή ότι τα του Θεού δεν γίνονται γνωστά, κάτι που υπάρχει σε όλη την πατερική παράδοση, δεν δέχονται ότι είναι δυνατόν να εικονιστεί η θεότητα του Χριστού, δηλαδή η θεότητά του.
Γι' αυτό και αρνούνται την εικόνα του Χριστού. Κατά συνέπεια, αρνούνται και κάθε άλλη εικόνα που λαμβάνει την ουσία της και το περιεχόμενό της από την εικόνα του Χριστού. Οι Ορθόδοξοι τώρα από την άλλη μεριά επέμεναν εξ αρχής, επιμένουν και σήμερα, ότι η σωτηρία είναι θέμα οντολογικό, θέμα δηλαδή της υπάρξεως, ότι μιλάμε για σωτηρία της φύσεως. Δεν μιλάμε για ηθική σωτηρία, δεν μιλάμε για μια αλληγορική σωτηρία, δεν μιλάμε για μια συναισθηματική σωτηρία. Δηλαδή η ανθρώπινη φύση είναι αυτή που δέχεται δυνάμεις του ακτίστου και ζει διαφορετικά. Η Ανάσταση του ανθρώπινου σώματος του Χριστού δεν είναι θαύμα, είναι συνέπεια. Είναι συνέπεια αυτού που είναι το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού, ως ενωμένο με τη Θεία Φύση Του, είναι διαποτισμένο από τις Θείες Ενέργειες, γι' αυτό και δεν πεθαίνει. Αυτό που λέμε για αιώνια ζωή, Ανάσταση σωμάτων και αιώνια ζωή, είναι ότι η ύλη ξαναδημιουργείται στην Ανάσταση, γίνεται μια αναδημιουργία της ύλης και ξαναπαίρνουν σωματική υπόσταση τα πρόσωπα. Αλλά επειδή είναι διαποτισμένα από τις άκτιστες ενέργειες, δεν πεθαίνουν, δεν φθήρονται, δεν χάνονται. Αυτό σημαίνει η Ανάσταση νεκρών. Δεν είναι ότι θα γίνει ένα θαύμα. Η διαφορά είναι ουσιώδης, όπως καταλαβαίνετε. Όταν λοιπόν γίνεται η 7η Οικουμενική Σύνοδος και θεολογείται το περιεχόμενο της εικόνας και έχουμε αυτό που λέμε αναστήλωση των εικόνων και νίκη των εικόνων, δεν πρόκειται για μια νίκη επάνω σε αντικείμενα, ότι κερδίσαμε εμείς γιατί ξαναφέραμε τις εικόνες στις εκκλησίες. Πρόκειται για κατάθεση και αναγνώριση μιας οδού. Μια οδός κατατίθεται, μια οδός αναγνωρίζεται και μια οδός προτείνεται να ακολουθείτε. Η οδός προς τη θέωση του ανθρώπου, προς τη θέωση της ανθρώπινης φύσης. Μετά την εικονομαχία έχουμε μια αλματώδη, πρέπει να πω, αύξηση του κύρους των μοναχών. Επειδή κατά την εικονομαχία οι μοναχοί σήκωσαν το μεγάλο βάρος και οι μοναχοί είναι αυτοί που στήριξαν τη θεολογία της εικόνας, δηλαδή τη θεολογία του ανθρώπου, δηλαδή τη θεολογία του προσώπου του Ιησού Χριστού, ο λαός είχε εμπιστοσύνη πλέον στους μοναχούς, ότι αυτοί είναι οι θεματοφύλακες της πίστης της Εκκλησίας. Αυτό είχε μια συνέπεια στον τρόπο της λατρείας της Εκκλησίας, ότι ο μοναστικός βίος, ο τρόπος που ζουν οι μοναχοί, αρχίζει να περνάει στα αστικά κέντρα και γενικά να περνάει σε όλο το σώμα της Εκκλησίας, και στα χωριά και στις επαρχίες.

Ένα άλλο στοιχείο που θα επηρεάσει τη διαμόρφωση της λατρείας είναι η εμφάνιση των φραγκικών φύλων στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας, το οποίο παρουσιάζει ήδη μια τάση αυτονομίας και στο οποίο η επικράτηση της λατινικής γλώσσας συντελεί σε κάποια διαφοροποίηση. Από τον 9ο αιώνα τα φραγκικά φύλλα που έχουν καταλάβει τη Δύση έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν μια νέα θεολογία πρωτόγνωρη για την ιστορία. Η νέα αυτή θεολογία βασίζεται στην ψυχολογία. Βασίζεται σε μια παρατήρηση των εσωτερικών διεργασιών του ανθρώπου ή, να το πω αλλιώς, γίνεται ανθρωποκεντρική αυτή η θεολογία. Δεν διαλέγεται δηλαδή με τη θεολογία της Αποκαλύψεως, αλλά αυτονομείται ένα τμήμα της θεολογίας της Αποκαλύψεως και το εξετάζουμε βέβαια αυτό το τμήμα και αυτονομείται η θεολογία η ανθρωπολογική, άλλο τμήμα και το εξετάζουμε αυτό το τμήμα. Αυτό το δεύτερο τμήμα επηρεάζει βαθύτατα και τη λατρεία. Από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 10ο αιώνα που έχουμε την κορύφωση αυτής της φραγκικής θεολογίας, κυρίως με τον Πάπα Γρηγόριο τον 7ο που έκανε τις μεγάλες τομές, η Δύση διαμορφώνει μια θεολογία βασισμένη πάνω σε μια δικανική αντίληψη για τις σχέσεις Θεού και ανθρώπου. Την ονομάζουμε δικανική γιατί αυτή η σχέση έχει να κάνει με διατάξεις που καλείται να τις στηρεί ο πιστός και να επιβραβευτεί γι' αυτό. Αν δεν τη στηρίσει, επέρχεται η καταδίκη και η τιμωρία ή σε ιστορικό επίπεδο από τους θεματοφύλακες της αρχής που θέτει τις διατάξεις ή εν τέλει σε εσχατολογικό επίπεδο από τον Θεό που τιμωρεί τον αμαρτωλό σε αιώνια κόλαση. Θα κάνω μια παρατήρηση στο σημείο αυτό και την θεωρώ σημαντική. Τον 10ο αιώνα μια σπουδαία μορφή της Δυτικής Εκκλησίας, ο Άνσελμος Καντερβουρίας, διατυπώνει τις αρχές της Οδού της Σωτηρίας, ένα είδος δογματικής της εποχής εκείνης. Όλη του η δογματική διδασκαλία έχει ως αφετηρία την ερμηνεία που δίνει στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Τη διδασκαλία αυτή συστηματοποιεί αργότερα ο μεγάλος θεολόγος της Δυτικής Εκκλησίας Θωμάς ο Ακινάτης. Από τότε αυτή η ερμηνεία κυριαρχεί στο δυτικό χριστιανικό κόσμο, είτε για ρωμαιοκαθολικούς μιλάμε, είτε για προντεστάντες. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, ο Θεός από αγάπη δημιουργεί τον άνθρωπο για να έχει ένα «ον» λογικό που θα εκτιμήσει και θα υμνήσει τη δημιουργία του και θέλει να του παράσχει όλες τις χάριτες, να τον έχει ευλογημένο αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά για να του παράσχει όλες τις χάριτες, πρέπει αυτό το «ο» να το αξίζει και να αποδεικνύει ότι το αξίζει συνεχώς. Όχι να το αξίζει άπαξ, αλλά να αποδεικνύει ότι το αξίζει συνεχώς, ώστε να έρχεται η λεγόμενη ευλογία, την οποία μπορούμε να την ονομάσουμε χάρη. Η χάρη αυτή του Θεού είναι μια δύναμη, παράγεται από τον Θεό, προσφέρεται στον άνθρωπο και όταν τελειώσει η λειτουργία την οποία πρέπει να επιτελέσει, σταματάει να υπάρχει. Έτσι για κάθε άνθρωπο η χάρη γίνεται και απογίνεται. Είναι δύναμη κτιστή, δημιουργείται όπως δημιουργείται ο κόσμος. Από το μηδέν, επειδή το θέλει ο Θεός.

Στο προπατορικό αμάρτημα τι έγινε σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία των δυτικών? Ο άνθρωπος, ο αρχαίγονος άνθρωπος, έλαβε μια εντολή για να δοκιμαστεί η υπακοή του στο Θεό. Εάν υπήκουε στο Θεό, αυτή η χάρη, αφιδόλευτα και πλούσια, θα του προσφερόταν στη ζωή του. Επειδή παράκουσε αυτή την υπόδειξη που του έδωσε ο Θεός, έπρεπε να τιμωρηθεί ο άνθρωπος. Όμως, ειδικά στο προπατορικό αμάρτημα, αυτή η ανταρσία ήταν πολύ μεγάλη και η αποπληρωμή του χρέους δεν μπορούσε να γίνει από τον άνθρωπο. Γενναίες επί γενναίος κουβαλάνε την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος, γιατί δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να αποπληρώσει το χρέος και να αποκαταστήσει την τροθύσα θεία δικαιοσύνη. Από αγάπη τώρα ο Θεός, επειδή κοίδεται του πλάσματός του, εν τη σοφία του, πραγματοποιεί το σχέδιο της σωτηρίας, θυσιάζοντας τον ίδιο τον Υιό του. Ο Υιός του, ως θεάνθρωπος, με τη θυσία του, με το αίμα του, αποπληρώνει την οφειλή. Και έτσι γίνεται μια καταλλαγή ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτό όμως γίνεται άπαξ. Άπαξ έγινε η παράβαση, άπαξ γίνεται και η αποπληρωμή. Το θέμα είναι ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης οδηγεί την ερμηνεία του περαιτέρω. Αυτή η αποπληρωμή πρέπει να γίνεται από τον κάθε άνθρωπο, δηλαδή κάθε άνθρωπος πρέπει να μιμείται την πράξη του Χριστού για μια καταλλαγή με το Θεό, ώστε να έχει δια της καταλλαγής αυτής την ευλογία της χάριτος στη ζωή του. Για να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να διαμορφωθεί ένας κανόνας ζωής. Πώς θα γίνει αυτή η αποπληρωμή? Μα βέβαια με μια διαδικασία συναλλαγής. Για να πληρώσω κάτι που χρωστάω, πρέπει κάτι να στερηθώ. Και αρχίζει όλος ο κατάλογος των στερήσεων. Οι στερήσεις αυτές είναι πνευματικές, νοητικές, αλλά και σωματικές. Οι σωματικές αυτές στερήσεις, επειδή είναι απτές και μετρήσιμες, προβάλλονται και περιγράφονται ιδιαίτερα. Είναι κανόνες συμπεριφοράς, κανόνες πράξεων, κανόνες πορείας του ανθρώπου. Και έτσι διαμορφώνεται ένα πλέγμα γύρω από το οποίο θα αναπτυχθούν οι σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, του ανθρώπου με τον κόσμο, του ανθρώπου με τον πλησίον, του ανθρώπου με τον εαυτό του. Ας πούμε εδώ παρενθετικά ότι αυτή η θεολογία του Θωμά του Ακινάτη εδράζεται πάνω στον Αυγουστίνο. Οι Φράγκοι θεολόγοι αποφασίζουν, και για πολιτικούς λόγους θέλω να επισημάνω, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή την ιστορία, να δούμε γιατί πολιτικά θέλουν να ακυρώσουν τη Νέα Ρώμη και να φτιάξουν την αυτοκρατορία τους, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη Δύση. Οι Φράγκοι λοιπόν θεολόγοι δίνουν αυτή την ερμηνεία ξέροντας ότι είναι στους αντίποδες της ερμηνείας που δίνει η Ανατολή, και δίνουν έμφαση στο να φανεί αυτή η διαφορά, ώστε να μπορούν να πούν ότι ο λαός που έχει την άλλη ερμηνεία είναι στην αίρεση, και να ακυρώσουν αυτόν τον λαό ως αιρετικό. Ας κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση εδώ. Αυτά όλα που λέω μέχρι τώρα εντάσσονται μέσα στη λατρεία. Όλη η ιερή ζωή των ανθρώπων πρέπει να διαπνέεται από μια τέτοια αντίληψη.

0: Για να σας δώσω να καταλάβετε το βάρος που καλείται να σηκώσει ο άνθρωπος σε μια τέτοια ερμηνεία, θα πρέπει να σας παρουσιάσω πώς αντελήφθη η Ορθόδοξη Θεολογία, η θεολογία των πατέρων μας, αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Η δική μας λοιπόν παράδοση λέει ότι ο Θεός απαρχής δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον ενώσει με τον Υιό Του. Αργότερα θα μάθουμε ότι αυτός ο Υιός, όταν θα γίνει άνθρωπος, θα έχει όνομα. Θα λέγεται Εμμανουήλ. Θα χρηστεί. Θα λέγεται Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός. Στόχος της δημιουργίας είναι η ενσωμάτωση του ανθρώπου στον Υιό του Πατρός. Η ένωση του ανθρώπου με τον Υιό του Πατρός. Είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει και αυτός Υιός του Θεού. Ως Υιός του Θεού διαποτίζεται συνεχώς και αχρόνως ο άνθρωπος από τις δυνάμεις της θεότητας. Αυτές οι δυνάμεις λέγονται επίσης χάρη, θεία χάρη. Σας είπα προηγουμένως για τη θεία χάρη των δυτικών. Στην Ανατολή η θεία χάρη δεν γίνεται και απογίνεται. Η Θεία Χάρη υπάρχει αιωνίως. Είναι δύναμη. Είναι ενέργεια της θεότητος. Το ζητούμενο είναι αυτή τη Θεία Χάρη να την οικειοποιηθεί ο άνθρωπος. Να την αφήσει να διαποτίσει τη φύση του. Όχι συναισθηματικά ή αλληγορικά. Να αισθανθεί μια ευλογία. Αλλά η φύση του να διαποτιστεί από τη χάρη της θεότητας. Για να γίνει αυτό πρέπει να την προετοιμάσει αυτή τη φύση, πρέπει να την ανοίξει αυτή τη φύση. Υποδεικνύεται λοιπόν ένας δρόμος. Ο δρόμος αυτός εμπεριέχει στάδια, ανάπτυξη δηλαδή, πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, για να μπορέσει να φτάσει και να ενωθεί με τον Υιό του Θεού. Μπορώ να πω έτσι πολύ επιγραμματικά ότι τα στάδια αυτά μπορούμε να τα δούμε ως τρεις μεγάλους σταθμούς όπου ο ένας γεννάει τον άλλο. Το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο, που εμπνέει δηλαδή στον άνθρωπο, είναι να μπει σε μια διαδικασία γνώσεως του εαυτού του. Να γνωρίσει τον εαυτό του. Όταν γνωρίσει τον εαυτό του, θα έχει τη δύναμη να γνωρίσει τον άλλο, να κάνει κοινωνία με τον άλλο. Όταν γνωρίσει και τον άλλον και όντας κοινωνία κατά το πρότυπο της κοινωνίας των προσώπων της θεότητας, μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Χρησιμοποίησα τρεις φορές τη λέξη γνωρίζω. Γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω τον άλλο, γνωρίζω το Θεό. Το ρήμα γνωρίζω δεν σημαίνει νοησιαρχική επεξεργασία πραγμάτων που υπάρχουν. Το ρήμα γνωρίζω σημαίνει σχέση, παράδοση και παραλαβή. Παραδίδομαι στον άλλον και παραλαμβάνω τον άλλον. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι εβδομή κοντά, μεταφραστές δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης από τα εβραϊκά στα ελληνικά, που ξέρουν αυτή τη θεολογία, μεταφράζουν το αντίστοιχο εβραϊκό ρήμα περί της ερωτικής σχέσης του άνδρα και της γυναίκας με το ρήμα γνωρίζω. Εβραϊκά θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε συνομίλησε ερωτικά και είναι λίγο πιο πεζό στα εβραϊκά, αλλά τα συμφραζόμενα οδηγούν τους εβδομήκοντα να χρησιμοποιήσουν την ελληνική λέξη γνωρίζω. Παραδείγματος χάρη θυμηθείτε τη φράση Αβραάμ έγνω την γυναίκα αυτού Σάρα και εννοεί ότι κοιμήθηκε μαζί της και γεννήθηκε ένα παιδί. Δηλαδή είχε σχέση μαζί της. Το δέντρο λοιπόν σε αυτή την εικόνα τη συγκλονιστική που έχει η διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, το δέντρο από το οποίο τους υποδεικνύεται και όχι τους απαγορεύεται να μην δοκιμάσουν, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν θα ενωθείτε με τον Υιό μου ακέρος πριν από την ώρα που μπορείτε να το κάνετε αυτό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι τα δέντρα, όλα τα δέντρα του Παραδείσου ήταν η γνώση, οι έννοιες, θείες έννοιες της, λέει μάλιστα, και έχει σε αυτή τη διήγηση τέτοια στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος ονοματίζει τα πράγματα της κτήσεως, αποκτά μια ωριμότητα σιγά σιγά ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως, αφήνοντας όλα τα άλλα που έχει να κάνει, θέλει κατευθείαν να ενωθεί με το Θεό. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτή είναι η ανταρσία του.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος στην αρχαίγονη κατάστασή του, αφήνοντας τα στάδια γνώσεως που του υπέδειξε ο Θεός, δηλαδή αντί να γνωρίσει πρώτα τον εαυτό του, μετά τον άλλο και τελευταία το Θεό, θέλει κατευθείαν να ενωθεί με το Θεό, και ότι αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτή είναι η ανταρσία του. Την επιτυγχάνει αυτή την ένωση με το Θεό, ασφαλώς την επιτυγχάνει, γιατί τρώει τον καρπό της γνώσεως. Αλλά το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης είναι δραματικό. Οι συνέπειες, μάλιστα, που περιγράφονται στην αγιογραφική διήγηση είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι αυτό που παρουσιάστηκε ως σχέση άνδρα και γυναίκας διαρριγνύεται αμέσως. Δεν έχει βάση, δεν έχει ρίζες. Αρχίζει ο άνδρας να κατηγορεί τη γυναίκα, δηλαδή η ίδια η γυναίκα που ο ίδιος την είπε ζωή, Εύα, ζωή του, η ίδια η γυναίκα γίνεται ο θάνατός του. Διαταράσσεται η σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Θυμηθείτε ότι έχουμε τον πρώτο φόνο ανθρώπου. Ο αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Κυρίως όμως διαταράσσεται η σχέση του με το Θεό. Η παρουσία του Θεού τον γεμίζει τρόμο. Ακούει θόρυβο της παρουσίας του και κρύβεται. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι μια παράβαση, αλλά είναι ένα λάθος, ένα τραγικό λάθος. Επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν αυτό το λάθος με την ελληνική λέξη αμαρτία, που την εποχή εκείνη σημαίνει λάθος ασφαλώς, δεν σημαίνει παράβαση. Μάλιστα, στα ελληνικά η λέξη αμαρτία σημαίνει ακόμα πιο στοχευμένα, να το δούμε, σημαίνει αστοχία. Έχω ένα στόχο, να φτάσω στον Χριστό, και αποτυγχάνω διότι δεν ακολουθώ το δρόμο που μου υποδεικνύεται. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές ερμηνείες, όχι για δύο διαφορετικές ανθρωπολογίες, αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Από αυτή την ερμηνεία του προπατορικού αμαρτήματος, τη διαφορετική από την ανατολική παράδοση, διαμορφώνεται ο δυτικός λεγόμενος πολιτισμός. Συνεχίζω για λίγο αυτή την παρένθεση για να σας εξηγήσω ότι μέχρι σήμερα το πρόβλημα του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, ο οποίος μάλιστα σήμερα είναι οικουμενικός, είναι η ερμηνεία του προπατορικού αμαρτήματος. Μέχρι σήμερα οι ανθρώπινες σχέσεις, η σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, η σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον του και η σχέση του ανθρώπου με την αρχή, η οποία αρχή μπορεί να είναι αφηρημένη, να είναι ο νόμος, να είναι το δίκαιο, να είναι η εξουσία ή να είναι κάποια θεία δύναμη. Η σχέση του με την αρχή λοιπόν βασίζεται πάνω σε δικανική αντίληψη. Παραδείγματος χάρη, ο άθεος δυτικός θα φτιάξει σύνταγμα, θα φτιάξει νόμους, θα φτιάξει κράτος άθεο, αλλά θα βάλει μια αρχή με την οποία θα θελήσει ο υπήκοός του να συγκρουστεί, να έχει σύγκρουση. Η φραγκική λοιπόν θεολογία, που ξεκινά με τις φραγκικές κατακτήσεις, διαμορφώνει έναν τρόπο λατρείας των ανθρώπων. Θα μου πείτε, αυτό αφορά στη Δύση. ασφαλώς αφορά στη Δύση. Έλα όμως που αυτό μπαίνει σιγά σιγά στην Ανατολή και επηρεάζει την Ανατολή από εκεί που δεν θα το περίμενε κανένας. Και θα δούμε παρακάτω μερικές τέτοιες παραμέτρους. Ας πάμε τώρα σε έναν άλλο σταθμό που επίσης επηρεάζει την εξέλιξη της λατρείας. Το σχίσμα. Το σχίσμα ανάμεσα στην Ανατολική και στη Δυτική Εκκλησία. Είναι ένας σταθμός μεγάλος. Η επίρρεια και η αλλίωση θα ήταν αλματώδης αν δεν συνέβαινε το σχίσμα των εκκλησιών. Από τη μια μεριά το σχίσμα των εκκλησιών είναι ένα δράμα μέσα στην ιστορία, από την άλλη μεριά το σχίσμα των εκκλησιών είναι και μια ευλογία μέσα στην εκκλησία. Ένας λαός, ενδεχομένως μικρότερος από τον άλλον τον μεγάλο, διατηρεί λόγω του σχίσματος αρχές τις οποίες ενδεχομένως δεν είναι σε θέση να κατανοήσει, αλλά τις διατηρεί ως άμυνα. Να το κάνω λίγο πιο λιανό αυτό το πράγμα. Η Δύση με το σχίσμα ήδη είχε αρχίσει πριν από το σχίσμα, αλλά αυτή η διαφοροποίησή της έφτασε στο σχίσμα. Με το σχίσμα θέλει να δείξει μια έντονη διαφοροποίηση από την Ανατολή. Το ανέφερα λίγο παραπάνω. Θέλησε δηλαδή να εμφανίσει με απτούς τρόπους, όχι μόνο θεωρητικά, το έκανε και θεωρητικά, όχι μόνο θεωρητικά, με απτούς τρόπους ότι η Εκκλησία που έχει έδρα της την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη, είναι μια αιρετική Εκκλησία. Εμείς όλα τα κάνουμε διαφορετικά, λέγανε οι Δυτικοί. Και δίνουν τεράστια έμφαση στην εμφάνιση του κλήρου, στον τρόπο που τελούν τη λατρεία τους, ακόμα και στην ύλη η οποία θα αποτελέσει τα στοιχεία της Θείας Ευχαριστίας. Η Ανατολή τώρα, αμυνόμενη μετά το σχίσμα απέναντι σε αυτή την αίρεση, κρατάει με ιδιαίτερη έμφαση τα στοιχεία της λατρείας της, τα οποία αποδεικνύουν ότι είναι συνεπής με μια μακραίωνη παράδοση. Ας πάμε τώρα όμως να δούμε και τον επίσης ένα άλλο σταθμό που έχει σχέση όμως με τις φραγκικές λεγόμενες κατακτήσεις και που είναι οι σταυροφορίες. Ο δυτικός χριστιανός, δηλαδή η Ρώμη, δηλαδή ο Πάπας της Ρώμης, η αυλή, η εξουσία της Εκκλησίας στη Ρώμη, θέλει να σώσει τον κόσμο. Θέλει να σώσει και τους αιρετικούς με τον τρόπο που το κάνει. Οι σταυροφορίες είναι μια τέτοια τάση της δυτικής θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας να σώσει τους λαούς. Πάρτε για παράδειγμα την τέταρτη σταυροφορία που θα καταλύσει την Ανατολική Αυτοκρατορία με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολεως από τους Λατίνους το 1204. Και όχι μόνο η Κωνσταντινούπολη, αλλά όλη η πυρωτική και νησιωτική Ελλάδα, όλα τα παράλια της Μικρασίας μέχρι κάτω την Παλαιστίνη, καταλύονται από τους σταυροφόρους, οι οποίοι θα θελήσουν να επιβάλλουν αυτές τις αξίες, τις δικές τους αξίες. Καλοπροαιρέτως θα θελήσουν να τις επιβάλλουν. Τονίζω τη λέξη καλοπροαιρέτως, γιατί αισθάνονται ότι έχουν την υποχρέωση να σώσουν τους ανθρώπους, και όταν οι άνθρωποι ακολουθούν λάθος δρόμο, όπως αυτοί ερμηνεύουν τον ορθόδοξο παραδείγματος χάρη δρόμο, πρέπει να βρουν τρόπο να τους αλλάξουν αυτόν τον λάθος δρόμο. Με τη βία, με το διάλογο, με την πειθό, η ιστορία μας έχει ξεδιπλώσει τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Αμέσως μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολεως, είναι τέτοια η επίρρεια που έγινε μέσα σε 80 χρόνια, είναι τέτοια η αλλίωση που έχει έρθει, ώστε χρειάζεται τιτάνιος αγώνας να ξαναβρούν οι ορθόδοξοι πιστοί τις ρίζες τους, τους άξονές τους. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στη λατρεία, όχι τόσο στη δογματική και στη θεολογία.

Ένα άλλο στοιχείο που θα επηρεάσει επίσης τη λατρεία είναι η παρουσία του Ισλάμ. Όχι τόσο στην αρχική του μορφή, όπως ξέρετε το Ισλάμ εμφανίστηκε περίπου το 630 μετά Χριστόν, τον 7ο αιώνα, αλλά στην εξέλιξή του και στην σχέση του με ορθόδοξους λαούς. Από το 13ο αιώνα και μετά είναι ισχνή η παρουσία του, μέχρι το 15ο αιώνα που γίνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Η προσπάθεια να κρατηθεί η ταυτότητα του λαού από τις επίρρειες του Ισλαμισμού πρώτον, αλλά και να κρατηθεί επίσης ο λαός σε μια καθαρότητα απέναντι στις πρακτικές επίρρειες του Ισλάμ, τους κάνει να διαμορφώνουν στοιχεία της λατρείας, είτε αμυντικά είτε αλλοιωτικά, που αλλοιώνουν δηλαδή λίγο τη λατρεία. Επηρεάζεται επίσης η λατρεία από την υποτυπώδη έστω θεολογία του Ισλάμ που τους κατακλείει γύρω-γύρω. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ένας διάλογος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τον 14ο αιώνα, ονομάζεται «Διάλογος προς τους Χιώνας», όταν τον πήραν εχμάλωτο οι Τούρκοι στη Μικρασία, όπου και κάνει αυτό το διάλογο με μουσουλμάνους, δηλαδή με Μωαμεθανούς. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο διάλογος για τα στοιχεία που προκύπτουν από εκεί, όπου εύκολα αντιμετωπίζει τη θεολογία, δυσκολότερα όμως αντιμετωπίζει την πρακτική του βίου. Δείτε παραδείγματος χάρη το επιχείρημα που ακούμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πολύ πιστοί, ότι και εμείς αυτά πιστεύουμε και εμείς αυτά κάνουμε. Λες και το ερώτημα είναι στην πρακτική του βίου και όχι στον δρόμο της σωτηρίας. Η παρουσία του Ισλάμ επηρεάζει την εξέλιξη της λατρείας με δύο τρόπους. Έναν θετικό και έναν αρνητικό. Ο θετικός είναι ότι λόγω της παρουσίας του Ισλάμ οι Ορθόδοξοι γίνονται πιο φανατικοί, θα τολμούσα να πω τη λέξη, στην τήρηση του τυπικού τους. Αλλά επίσης λόγω της παρουσίας του Ισλάμ υπησέρχεται και ένα είδος αγνωστικισμού σε μερικά στοιχεία της λατρείας, θα το δούμε παρακάτω αυτά. Και θέλω επίσης να υπογραμμίσω, μιλώντας για τους σταθμούς που επηρέασαν τη λατρεία, τη σλαβική παρουσία, η οποία είναι μια μεγάλη ένεση στην ορθόδοξη ιστορία. Ξέρουμε ότι το 900 έχουμε τη βάφτιση των Σλάβων στο Κίεβο. Αρχίζει ο εκχριστιανισμός των σλαβικών φύλων που κατεβαίνουν, των Βουλγάρων, των Σέρβων, αλλά κυρίως η εξάπλωση, μετά μάλιστα την ενοποίηση των ρωσικών μικρών βασιλείων σε μία αυτοκρατορία, δηλαδή μετά τον Ιβάν που ενοποιεί τη Ρωσία όλη, και έχουμε μια ανάπτυξη θεολογίας. Η ανάπτυξη αυτή γίνεται με έναν ομφάλιο λόρο που συνδέει τη θεολογία αυτού του λαού, του ρωσικού λαού, με την Κωνσταντινούπολη. Τον 14ο αιώνα, αν τον μελετήσει κανείς, θα δει ότι η Κωνσταντινούπολη διοικεί πνευματικά αυτά τα σλαβικά, τα ρωσικά φύλλα, δηλαδή διοικεί τη ρωσική παράδοση. Την εμπνέει επίσης. Επειδή έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε ησυχασμός, οι Ρώσοι εμπνέονται από τους Ορθοδόξους Ρωμαίους, τους Ρωμιούς, και αναπτύσσουν τη λατρεία τους με κέντρο τον ησυχασμό. Δεν το έκανα στην Ανατολή αυτό, δεν ήταν κέντρο ανάπτυξης της λατρείας ο ησυχασμός, οι Ρώσοι όμως το έκαναν. Εμείς είχαμε τον ησυχασμό, ο οποίος πήγαζε μέσα από τη σύνολη παράδοσή μας, δεν τον βάλαμε όμως κεντρικό άξονα στη διαμόρφωση της λατρείας μας. Ο ησυχασμός παρέμενε μια παράμετρος ατομικής ασκήσεως για να μπορέσω να λάβω μέρος αργότερα στη Θεία Ευχαριστία, να προετοιμάσω δηλαδή τον εαυτό μου για να μπορέσει να δεχθεί τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λειτουργική σύναξη.
Στους Ρώσους αυτή η άσκηση, η ησυχαστική άσκηση, πέρασε και στη λατρεία τους. Αυτό φαίνεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη σχέση τους με το Θεό σε σχέση με τη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι τόσο μια κοινή σύναξη, όσο είναι μια συνέχεια της ατομικής πορείας, της ασκήσεως, μέχρι του σημείου ακόμα και σήμερα που μιλάμε, σε μεγάλους ναούς όπου οι ιερείς είναι δύο τουλάχιστον, ο ένας να αναλαμβάνει να προετοιμάσει κάθε πιστό για να κοινωνήσει μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Έτσι έχουμε το φαινόμενο ένας ιερέας να βρίσκεται μπροστά σε μια εικόνα και να εξομολογεί και ο άλλος ιερέας να τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης μέχρι σήμερα καλείται ο Ρώσος πιστός να κάνει ατομική προσευχή κατά τη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας. Αυτοί είναι οι σταθμοί που διαμορφώνουν το λατρευτικό μας τυπικό μέχρι και σήμερα. Ας πάμε τώρα σε αυτό που ονόμασα δυναμικές. Μια πρώτη δυναμική σε αυτούς τους αιώνες που εξετάζουμε είναι το μοναστικό ιδεώδες. Το μοναστικό ιδεώδες δεν είναι καινούριο. Ξεκίνησε από το δεύτερο αιώνα. Ξεκίνησε ως ερημητισμός. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Ο Αντώνιος πριν γίνει μέγας μπήκε μια φορά σε μια εκκλησία και άκουσε «Αν θέλεις να σωθείς, πούλησε τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις». Το αντιλαμβάνεται κατά γράμμα, είναι πολύ ωραία αυτή η αλληγορία, δίνει ό,τι είχε και πάει να ακολουθήσει το Χριστό. Πού? Στην έρημο. Και αρχίζει να προσεύχεται για τη συνάντηση με τον Χριστό και να ασκείται για με αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ερημητισμό. Ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν και ακολουθώντας την προτοπή του Παύλου αδιαλείπτος προσεύχεστε, διαμορφώνουν όλη τη ζωή τους μέσα από μια προσευχή ή κάνουν τη ζωή τους να είναι μια συνεχής προσευχή. Βέβαια στον ερημητισμό όταν εμφανίζεται υπάρχει ένα ενθουσιαστικό στοιχείο το οποίο έντονα υπήρχε και κατά τον πρώτο αιώνα, κατά τους αποστολικούς ιδιαίτερα χρόνους, αλλά σιγά σιγά διαμορφώνεται με διαφορετικό τρόπο. Τη μεγαλύτερη ένταση που έχει το ενθουσιαστικό στοιχείο την συναντάμε στην κοινότητα της Θεσσαλονίκης το 50 μετά Χριστόν περίπου, όταν περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία παρατάνε την ιστορία. Αρνούνται την ιστορικότητα και ζουν μόνο το έσχατο και σταματάν να εργάζονται. Οι μαθητές του Αποστόλου Παύλου θα έρθουν από τη Θεσσαλονίκη στην Κόρινθο και θα μεταφέρουν αυτή τη στάση που κρατάνε οι πιστοί της Θεσσαλονίκης. Οπότε ο Απόστολος Παύλος θα γράψει την επιστολή προς Θεσσαλονικής, όπου εκεί έχει και αυτή την περίφημη φράση «Ο μη εργαζόμενος μη δε αισθιέτο». Και τους καλεί με αυτή την επιστολή, τους λέει ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι αυτό το εσχατολογικό μας όραμα. Το μοναστικό ιδεώδες ξεκινάει από έναν τέτοιο ενθουσιασμό. Ο Κύριος είναι κοντά, όπου να είναι έρχεται. Αν ο Κύριος όπου να είναι έρχεται, όλα τα άλλα είναι ματαία. Παραδίδομαι λοιπόν σε μια συνάντηση με τον ερχόμενο Κύριο. Αυτή η συνάντηση έχει ενθουσιαστικό υπόβαθρο, αλλά το δεύτερο αιώνα δεν υπάρχει ο ενθουσιασμός που υπάρχει στον πρώτο αιώνα. Γι' αυτό διαμορφώνεται αυτό το ενθουσιαστικό υπόστρωμα ως πορεία σε όλη μου τη ζωή, ώστε την ώρα του θανάτου, όποτε έρθει αυτός ο θάνατος, να είμαι έτοιμος να υποδεχθώ τον Κύριο.

Η δεύτερη δυναμική είναι το λεγόμενο εσχατολογικό παρόν. Ενώ κατά τον πρώτο αιώνα, από τους Αποστόλους μέχρι το τέλος του αιώνα, περιμένουμε τα έσχατα να έρθουν όπου να είναι,

βλέπει τη ζωή ο πιστός ζει μέσα στην παρουσία των εσχάτων. Αυτό το εσχατολογικό παρόν που ο ερημίτης προσπάθησε να το ζήσει στην έρημο τώρα μπαίνει μέσα στην κοινότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ερημιτισμός δεν έχει λόγο να υπάρχει πλέον, γι' αυτό και διαμορφώνεται ο λεγόμενος κοινοβιακός βίος, γίνονται τα κοινόβια, τα μεγάλα μοναστήρια, όπου εκεί προσπαθούν δοξολογώντας, ευχαριστώντας, οικετεύοντας, να ζουν συνεχώς τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μέσα στο εδώ και στο τώρα. Τέλος θέλω να επισημάνω την τρίτη δυναμική που ανέφερα στην αρχή σήμερα της αυτής της εκπομπής, τη λεγόμενη παιδαγωγική αρχή. Είναι μια τρίτη δυναμική που αναπτύσσεται ιδιαίτερα μετά την οικονομαχία. Όλη η Εκκλησία ιδρύεται πάνω σε μια παιδαγωγική αρχή, αλλά αυτή η παιδαγωγική αρχή διαμορφώνεται κατά τις περιόδους. Δηλαδή, άλλη παιδαγωγική αρχή έχουμε τον πρώτο αιώνα που πρέπει να διαδοθεί ο χριστιανισμός στους ανθρώπους, όπου το κυρίως αίτημά της είναι να έρθεις και να βαφτιστείς. Άλλη παιδαγωγική αρχή αναπτύσσεται από τον δεύτερο αιώνα όταν παρουσιάζονται οι πολλές αιρέσεις. Δεν μπορώ να σου πω έλα και βαπτίσου με ό,τι κουβαλάς, πρέπει να σου κάνω μια κατήχηση, να σε προετοιμάσω, να σου δείξω ποιοι είναι οι κύριοι άξονες αυτής της πίστης στην οποία θέλεις να παραδοθείς. Άλλη παιδαγωγική αρχή αρχίζει να υπάρχει μετά τον 5ο αιώνα όταν έχουμε την εισαγωγή του νηπιοβαπτισμού λόγω της γενικευμένης πια παρουσίας των ανθρώπων ως χριστιανών στα όρια της αυτοκρατορίας. Και άλλη παιδαγωγική αρχή αναπτύσσεται μετά τον 1ο αιώνα όταν πρέπει να συγκρατήσουμε τις παραδόσεις. Επειδή τα ρεύματα τα νεωτερικά που εμφανίζονται τότε, είτε ως φραγκική θεολογία, είτε ως ισλαμική θεολογία, πολύ αργότερα είτε ως προπαγάνδα διαφόρων ομάδων είναι ισχυρά, πρέπει να διατηρήσουμε τις παραδόσεις. Τότε δίνεται μεγάλη έμφαση στην έννοια της παραδόσεως, αυτό που ο Απόστολος Παύλος ονομάζει «απαρελάβομεν ταύτα και παραδώσομεν». Και σε αυτό έπαιξαν ρόλο αυτή η σταθμή που σας είπα, ιδιαίτερα μάλιστα το σχίσμα. Έτσι σιγά σιγά δεν είναι απλώς να πάμε σε μια ομοιομορφία των λατρευτικών πράξεων, αλλά πάμε και σε μια παγωποίηση των λατρευτικών πράξεων. Ξαναλέω τη λέξη, δεν λέω παγιοποίηση, αλλά παγωποίηση, παγώνουν οι λατρευτικές πράξεις, ώστε να μην είναι εύκολη μια διαφορετική διαμόρφωσή τους. Σχεδόν καταντάνε προϊόντος του χρόνου, ιδίως μετά την τουρκοκρατία, οι λατρευτικές πράξεις να ταυτίζονται με τους δογματικούς όρους. Δηλαδή η μορφή κυριαρχεί επί του περιεχομένου. Το αίτημα δεν είναι να αναδειχθεί το περιεχόμενο, αλλά να διατηρηθεί η μορφή για να διασωθεί τάχατε στο περιεχόμενο. Έχει διατυπωθεί μία διαμάχη που έχει σχέση με αυτό που ονομάζουμε πρόοδος και συντήρηση. Και έχουμε τους συντηρητικούς και τους προοδευτικούς. Υπάρχει μία παράδοση, υπάρχει μία αλωτρίωση, υπάρχει και μία τάση διασώσεως της ουσίας της παραδόσεως. Αυτές είναι διαλεκτικές που συνεχίζονταν μέσα σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και συνεχίζονται σήμερα μάλιστα ιδιαίτερα πιο έντονα. Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να καταθέσουμε την εξής διευκρίνηση. Όταν λέμε παράδοση, δεν εννοούμε ταύτιση της ζωής μας με τη μορφή, αλλά εννοούμε παράδοση της ζωής μας σε εμπειρίες. Η Ορθόδοξη παράδοση έχει αυτό το ιδιαίτερο

περισσότερο χαρακτηριστικό. Δεν ταυτιζόμαστε με το γράμμα, όπως το λέει η Αγία Γραφή, αλλά παραδιδόμαστε στο πνεύμα. Αυτό το πνεύμα θα μας πάει εκεί που θέλει, όπου θέλει το πνεύμα. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση της ζωής της Εκκλησίας. Εννοώ ότι στη ζωή της Εκκλησίας δεν μπορείς ποτέ να διατυπώσεις την άποψη ότι εκεί πάνε τα πράγματα. Όχι, ποτέ. Τα πράγματα πάνε εκεί που τα πηγαίνει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα τα πηγαίνει στην ανάδειξη της αγάπης του Ουρανίου Πατρός, η οποία θα σφραγίσει τον λαό του και θα προσπαθήσει αυτή η αγάπη να γεννήσει μέσα στον λαό μία ανάλογη και αντίστοιχη αγάπη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αναμνήσεις εκ της εφηβικής και νεανικής ηλικίας του Στάρετς Ζωσιμά, πριν ακολουθήσει το μοναχικό βίο, η μονομαχία. Στην Πετρούπολη έμεινα κάπου 8 χρόνια στη στρατιωτική σχολή και η καινούργια ανατροφή έπνιξε μέσα μου πολλές παιδικές εντυπώσεις, αν και δεν ξέχασα τίποτα ποτέ. Σε αντάλλαγμα, απόκτησα τόσες καινούργιες συνήθειες και ιδέες, έτσι που έγινα ένα πλάσμα σχεδόν άγριο, άσπλαχνο και ανόητο. Απόκτησα το λούστρο της κοσμικότητας και της καλής συμπεριφοράς μαζί με τα γαλλικά μου. Μα τους στρατιώτες που μας υπηρετούσαν στη σχολή τους θεωρούσα, όπως και όλοι οι άλλοι, πραγματικά κτίνη. Ίσως μάλιστα και περισσότερα από τους άλλους, γιατί εγώ επηρεαζόμουν από το περιβάλλον πιο πολύ από όλους τους φίλους μου. Όταν γίναμε αξιωματικοί, ήμασταν έτοιμοι να χύσουμε αίμα για μια προσβολή που θα κάνανε στο σύνταγμά μας. Όμως για την πραγματική τιμή, κανένα σχεδόν από μας δεν είχε καν ιδέα τι πράγμα είναι. Μα και αν μάθαινε τι είναι αυτή η τιμή, τότε αυτός πρώτος θα την κορόιδευε αμέσως. Σχεδόν περηφανευόμαστε για τα μεθύσια, τις ακολασίες μας και τους παλικαρισμούς μας. Δεν μπορώ να πω πως ήμασταν όλοι κακοί. Όλοι τούτοι οι νέοι ήταν καλοί, μονάχα που φέρονταν άσχημα, και περισσότερο από όλους εγώ. Και το κυριότερο είναι που βρέθηκα με δικά μου λεφτά. Βάλθηκα λοιπόν να ζω όπως μου κάνε κέφι, με όλη την ασυγκρατησιά της νιώτης. Μα το παράξενο είναι τούτο. Διάβαζα τότε και βιβλία, και μάλιστα με μεγάλη ευχαρίστηση. Μονάχα τη γραφή δεν άνοιγα σχεδόν ποτέ μου, εκείνον τον καιρό. Αν και ποτέ δεν την αποχωριζόμουν και πάντα την κουβαλούσα μαζί μου. Πραγματικά το φύλαγα αυτό το βιβλίο χωρίς να το ξέρω, ούτε εγώ ο ίδιος, ώσπου να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Υπηρετούσα πια κάπου 4 χρόνια όταν βρέθηκα στην πολιτεία, όπου στάθμευε τότε το σύνταγμά μας. Η κοινωνία της πολιτείας ήταν πολυάριθμη, πολυπίκυλη, εύθυμη, φιλόξενη και πλούσια. Παντού με δέχονταν καλά, γιατί από φυσικού μου ήμουν εύθυμος και γιατί περνούσα για πλούσιος, πράγμα που έχει μεγάλη σημασία για τον κόσμο. Τότε ήταν που έγινε ένα περιστατικό που στάθηκε η αρχή για όλα τα άλλα. Γνωρίστηκα με μια νέα, πολύ όμορφη κοπέλα, έξυπνη και άξια, με περήφανο χαρακτήρα, ευγενική, κόρη ευυπόληπτων γονέων. Ήταν άνθρωποι με περιουσία, είχαν επιρροή και δύναμη. Εμένα με δέχονταν πρόθυμα και με χαρά στο σπίτι τους, όπου μου φάνηκε πως αυτή η κοπέλα με αγαπάει. Η καρδιά μου φλογίστηκε σε αυτή τη σκέψη. Αργότερα κατάλαβα πως ίσως να μην την αγαπούσα και τόσο, μονάχα που εκτιμούσα την εξυπνάδα και τον ανώτερο χαρακτήρα της, πράγμα που δεν μπορούσε να μη συμβαίνει. Όμως ο εγωισμός με εμπόδισε τότε να ζητήσω το χέρι της. Μου φάνηκε βαρύ και δύσκολο να χάσω τις απολαύσεις της ακόλαστης εργένικης ελεύθερης ζωής μου από τόσο νέος, αφού μάλιστα είχα και τόσα λεφτά. Ωστόσο έκανα μερικούς υπαινιγμούς. Πάντως ανέβαλα για λίγο κάθε αποφασιστικό διάβημα. Τότε με στείλανε ξαφνικά σε άλλη πολιτεία για 2 μήνες. Γυρίζω ύστερα από 2 μήνες και μαθαίνω πως η κοπέλα παντρεύτηκε πια.
Πήρε έναν πλούσιο τσιφλικά της περιοχής, έναν άνθρωπο που, αν και ήταν μεγαλύτερος από μένα, ήταν νέος ακόμα, που είχε σχέσεις στην πρωτεύουσα και μάλιστα με τον καλύτερο κόσμο. Πράγμα που δεν είχα εγώ. Αυτός ήταν πολύ ευγενικός και μορφωμένος, ενώ εγώ δεν είχα καμία μόρφωση. Τόσο με έπληξε αυτό το αναπάντεχο γεγονός που θόλωσε το μυαλό μου. Το σπουδαίο ήταν που, όπως έμαθα τότε, τούτος ο νέος τσιφλικάς ήταν αραβωνιαστικός της από καιρό και τον συναντούσα κι εγώ ο ίδιος πολλές φορές στο σπίτι της κοπέλας. Μα δεν είχα παρατηρήσει τίποτα, τυφλωμένος από τη μεγάλη ιδέα που είχα για τον εαυτό μου. Αυτό ήταν που με πείραξε πιο πολύ απ' όλα. Πώς δηλαδή έγινε να το ξέρουν σχεδόν όλοι και εγώ μονάχα να μην ξέρω τίποτα? Και ένιωσα ξαφνικά πραγματική μανία. Άρχισα να θυμάμαι και σε αυτές τις στιγμές μου έρχονταν το αίμα στο κεφάλι, πως πολλές φορές της μίλησα σχεδόν καθαρά για την αγάπη μου και μια και δεν με σταματούσε και δεν με προειδοποιούσε, θα πει συμπέρανα τώρα πως με κορόιδευε. Αργότερα τα σκέφτηκα καλύτερα. Θυμήθηκα πως καθόλου δεν με κορόιδευε, μα απέναντίας έκοβε παιχνιδιάρικα αυτές τις κουβέντες και άρχιζε να μιλάει για κάτι άλλο. Μα τότε δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό και διψούσα τώρα, διψούσα για εκδίκηση. Θυμάμαι τώρα με απορία πως ο θυμός μου εκείνος και η δίψα της εκδίκησης φαίνονταν και σε μένα τον ίδιο καταθλιπτικά και συχαμερά, γιατί με τον επιπόλαιο χαρακτήρα μου συνήθως ξεχνούσα γρήγορα το θυμό μου. Γι' αυτό εξερέθιζα επίτηδες τον εαυτό μου και τελικά κατάντησα συχαμένος και ανόητος. Περίμενα την κατάλληλη ευκαιρία και μια φορά, μπροστά σε πολύ κόσμο, κατάφερα να προσβάλλω τον αντίζηλό μου για μια εντελώς άσχετη αιτία. Τον ειρωνεύτηκα για μια γνώμη που είχε πάνω σε ένα σπουδαίο γεγονός. Είμαστε τότε στα 1826 και τον ειρωνεύτηκα, καθώς λέγανε, έξυπνα και πετυχημένα. Ύστερα τον ανάγκασα να μου ζητήσει εξηγήσεις και τότε εγώ απάντησα με τόση αγένεια που δέχτηκε την πρόκλησή μου σε μονομαχία, παρόλη την τεράστια διαφορά που υπήρχε ανάμεσά μας, γιατί εγώ ήμουνα νεότερός του, ασήμαντος και είχα μικρό βαθμό. Αργότερα έμαθα θετικά πως δέχτηκε την πρόκληση γιατί και αυτός κατά κάποιον τρόπο με ζήλευε. Με ζήλευε και πρώτα λιγάκι, όταν ακόμα δεν είχε παντρευτεί. Τώρα σκέφτηκε αν η γυναίκα του μάθει πως υπόμεινε την προσβολή μου και δεν τόλμησε να με καλέσει σε μονομαχία, ίσως να τον περιφρονούσε άθελά της και να κλονίζονταν η αγάπη της γι' αυτόν. Μάρτυρα βρήκα εύκολα. Ένα φίλο μου υπολοχαγό, υπολοχαγό του συντάγματός μας. Αν και τότε απαγορεύονταν αυστηρά η μονομαχία, ωστόσο ήταν πολύ της μόδας, ιδιαίτερα στους στρατιωτικούς. Τόση είναι η δύναμη των άγριων προλήψεων. Τελείωνε ο Ιούνιος και η συνάντησή μας ορίστηκε για την άλλη μέρα, έξω από την πολιτεία, στις 7 το πρωί. Και τότε έγινε κάτι που άλλαξε τα πάντα. Σαν γύρισα το βράδυ στο σπίτι άγριος και αποτρόπαιος, θύμωσα με την ορτινάτσα μου τον Αθανάση και τον χτύπησα 2-3 φορές με όλη μου τη δύναμη στο πρόσωπό του, τόσο πολύ που έτρεξε αίμα. Δεν είχε πολύ καιρό στην υπηρεσία μου και συνέβη κι άλλες φορές να τον χτυπήσω. Μα τότε με τόση θηριώδη αγριότητα που τρόμαξα κι εγώ. Και το πιστεύετε τάχα, αγαπητοί μου? Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε, μα το θυμάμαι ακόμα με ντροπή, με ντροπή και με οδύνη. Έπεσα να κοιμηθώ.
Με πήρε ο ύπνος κάπου για 3 ώρες. Ξυπνάω. Είχε αρχίσει να χαράζει. Σηκώθηκα. Δεν ήθελα πια να κοιμηθώ. Πλησίασα στο παράθυρο. Το άνοιξα. Έβλεπε στον κήπο. Βλέπω που σκάει ο ήλιος. Είναι ζεστά. Όμορφα. Τα πουλιά κελαϊδούσαν. Τι να είναι αυτό, σκέφτομαι. Τι να είναι αυτό που νιώθω στην ψυχή μου. Σαν κάτι ποταπό και επέσχυντο. Μήπως τάχα γιατί πάω να χύσω αίμα. Όχι, όχι. Όχι, σκέφτομαι. Σαν να μην είναι αυτό. Μήπως είναι τάχα που φοβάμαι το θάνατο. Φοβάμαι πως θα σκοτωθώ. Α, όχι. Δεν είναι αυτό. Καθόλου. Καθόλου δεν είναι αυτό. Και ξαφνικά κατάλαβα μονομιάς τι έτρεχε. Ήταν που χθες το βράδυ είχα χτυπήσει τον Αθανάση. Όλα τα ξανάδα ξαφνικά, λες και ξαναγίνανε. Αυτός να στέκεται μπροστά μου και εγώ να τον χτυπάω με όλη μου τη φόρα. Και αυτός να μένει προσοχή. Κλαρίνο, με το κεφάλι ψηλά, με τα μάτια διεσταλμένα, να ταλαντεύεται στο κάθε χτύπημά μου και να μην τολμάει ούτε τα χέρια του να σηκώσει για να προφυλαχτεί. Ένας άνθρωπος να καταντήσει έτσι. Ένας άνθρωπος να χτυπάει έναν άλλον άνθρωπο. Τι έγκλημα! Ήταν σαν μια σουβλερή βελόνα να διαπερνούσε την ψυχή μου. Στέκομαι εκεί, σαν χαμένος, και ο ήλιος λάμπει. Τα φυλλαράκια χαρούμενα λαμπυρίζουν και τα πουλάκια υμνούν τον Κύριο. Σκέπασα με τις 2 παλάμες μου το πρόσωπό μου. Σοριάστηκα στο κρεβάτι και άρχισα να κλαίω με αναφιλητά. Θυμήθηκα τότε τον αδερφό μου τον Μάρκελο και τα λόγια που έλεγε στους υπηρέτες πριν πεθάνει. «Αγαπημένοι μου, καλοί μου, γιατί με υπηρετείτε? Γιατί μ' αγαπάτε? Ταξίζω τάχα να δουλεύουν άλλοι για μένα?» «Ναι, ταξίζω τάχα», σκέφτηκα ξαφνικά. «Αλήθεια, από πού κι ως πού έγινα άξιος να με υπηρετεί ένας άνθρωπος που πλάστηκε και αυτός όπως κι εγώ κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού?» Τότε για πρώτη φορά μου καρφώθηκε τούτη η σκέψη στο κεφάλι.

Μητερούλα μου, σταγονίτσα του αίματος μου, αλήθεια σου το λέω, ο καθένας είναι ένοχος μπροστά σε όλους. Μονάχα που δεν το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι. Μα αν το ξέρανε, αμέσως θα γινόταν παράδεισος η γη. Θεέ μου, μα μήπως τάχα είναι ψέματα αυτό, σκέφτομαι εγώ και κλαίω. Ίσως και στα αλήθεια να είμαι πιο ένοχος από όλους. Και όλους τους αδίκησα. Ίσως να είμαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Και είδα ξαφνικά όλη την αλήθεια. Σε μια λάμψη της. Τι πάω να κάνω? Τι πάω να κάνω? Να σκοτώσω έναν άνθρωπο αγαθό, μυαλωμένο, που δεν με έφτεξε σε τίποτα. Και θα κάνω ταυτόχρονα τη γυναίκα του δυστυχισμένη. Θα τη βασανίσω. Θα τη σκοτώσω. Έμενα έτσι ξαπλωμένο στο κρεβάτι μπρούμητα, με το πρόσωπο στο μαξιλάρι, και ούτε κατάλαβα καθόλου πως πέρασε η ώρα. Ξάφνου μπαίνει ο φίλος μου, ο υπολογαγός, να με πάρει, κρατώντας και τα πιστόλια μαζί. «Α», μου λέει, «καλά που σηκώθηκες. Είναι ώρα πια. Έλα, πάμε». Τότε εγώ τα έχασα εντελώς. Είχαμε βγει για να μπούμε στο αμάξι. «Περίμενε 2 λεπτά», του λέω. «Θα γυρίσω αμέσως. Ξέχασα το πορτοφόλι μου». Έτρεξα αμέσως μοναχός μου και πήγα κατευθείαν στο καμαράκι του Αθανάση. «Αθανάση», του λέω, «χτες σε χτύπησα 2-3 φορές το πρόσωπο. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με». Αυτός ανατρίχιασε, σαν να τρόμαξε. Με κοιτάζει και βλέπω πως αυτό είναι λίγο. Λίγο είναι. Και ξαφνικά, έτσι όπως ήμουν με τη στολή μου, πέφτω στα γόνατα μπροστά του και κάνω μία υπόκληση ως το πάτωμα. «Συγχώραμε. Συγχώραμε», του λέω. Τότε πια έμεινε εντελώς αποσβολωμένος. «Η ευγένειά σας, πατερούλη, αφέντη μου, μα πώς, εσείς, μα το αξίζω τάχα?» Και ξαφνικά έβαλε τα κλάματα, όπως και εγώ πριν από λίγο. Σκέπασε με τις παλάμες το πρόσωπό του, γύρισε προς το παράθυρο και άρχισε να τρέμει σύγκορμος από τα αναφιλητά. Κι εγώ έτρεξα έξω, πήδηξα στο αμάξι. «Τράβα, τράβα», φωνάζω στον αμαξά. «Κοίτα», φωνάζω στο φίλο μου, «κοίτα ένα νικητή. Νάτος, μπροστά σου». Ήμουνα σαν σε έκσταση. Γελούσα σ' όλο το δρόμο. Μιλούσα, μιλούσα, μιλούσα. Δεν θυμάμαι πια τι είπα. Αυτός με κοιτάει και λέει, «μωρέ αδερφέ μου, μπράβο σου. Βλέπω πως θα τιμήσεις τη στολή μας σήμερα». Έτσι φτάσαμε στον τόπο της μονομαχίας. Οι άλλοι ήταν κιόλας εκεί και μας περίμεναν. Μας βάλανε σε απόσταση 12 βημάτων. Αυτός θα πυροβολούσε πρώτος. Στέκομαι μπροστά του χαρούμενος, κατά πρόσωπο. Ούτε το μάτι μου δεν παίζει. Τον κοιτάζω και τον αγαπώ. Ξέρω τι θα κάνω. Έριξε αυτός πρώτος. Μόλις μου γρατζούνισε μονάχα το μάγουλο και δεν άγγιξε ταυτί. «Δόξα να έχει ο Θεός», φωνάζω εγώ. «Δε σκοτώσατε άνθρωπο». Άρπαξα τότε το δικό μου πιστόλι. Γύρισα και το πέταξα μακριά μου, στο δάσος. Εκεί είναι η θέση του. Ύστερα γύρισα στον αντίπαλό μου. «Ευγενέστατε, κύριε», του λέω,
Συγχωρέστε με τον ανόητο νεαρό που σας πρόσβαλα και σας λύπησα και σας ανάγκασα τώρα να με πυροβολήσετε. Είμαι 10 φορές χειρότερος από σας, ίσως και περισσότερες. Πέστε τα αυτά και σε εκείνο το πρόσωπο που το τιμάτε περισσότερο από όλα στον κόσμο. Μόλις τα πρόφερα αυτά και οι τρεις τους βάλανε τις φωνές. «Μα τι είναι αυτά», μου λέει ο αντιπαλός μου. «Θύμωσε κιόλας. Αφού δεν θέλατε να με χτυπήσετε, προς τι όλα αυτά?» «Χτες ήμουνα ανόητος ακόμα. Μα σήμερα έβαλα μυαλό», του λέω όλος χαρά. «Για τα χθεσινά σας πιστεύω», μου λέει. «Μα για τα σημερινά είναι δύσκολο να το συμπεράνει κανείς από τα λεγόμενά σας». «Μπράβο», του φωνάζω. «Μπράβο». Χειροκρότησα κιόλας. «Συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας. Μου αξίζει». «Θα πυροβολήσετε αξιότιμε κύριε ή όχι?» «Όχι», του λέω. «Μα αν θέλετε μπορείτε να πυροβολήσετε ακόμα μια φορά. Όμως νομίζω πως καλύτερα θα ήταν να μην το κάνετε». Φώναζαν και οι μάρτυρες και περισσότερο ο δικός μου. «Αυτό είναι έσχος για το σύνταγμά μας, να ζητάς συγγνώμη στο πεδίο της τιμής. Αν το ήξερα πως θα γίνονταν έτσι...» Τότε στάθηκα εκεί μπροστά σε όλους και δεν γελούσα πια. «Κύριοι», τους λέω, «ώστε είναι τόσο εκπληκτικό λοιπόν για την εποχή μας να συναντήσετε έναν άνθρωπο που να μετανιώνει για την ανοησία του και να παραδεχτεί δημόσια πως έχει άδικο?» «Ναι, μα όχι στο πεδίο της τιμής», μου φωνάζει και πάλι ο μαρτυράς μου. «Σωστά», τους απαντάω. «Έπρεπε να παραδεχτώ το άδικο μόλις φτάσαμε εδώ πέρα, πριν ακόμα πυροβολήσει, και να μην το παρασύρω στο μεγάλο αυτό και θανάσιμο αμάρτημα. Μα τόσο πια έχουμε εξαγριωθεί όλοι μας», τους λέω, «που μου ήταν σχεδόν αδύνατο να φερθώ έτσι, γιατί μονάχα τώρα που δέχτηκα τον πυροβολισμό του από 12 βήματα απόσταση μπορούν τα λόγια μου κάτι να αξίζουν για σας. Αν τα έλεγα πριν από τον πυροβολισμό, μόλις φτάσαμε δηλαδή εδώ πέρα, τότε θα λέγατε: «Χα, είναι θυλός, φοβήθηκε το πιστόλι». Δεν αξίζει ούτε καν να τον ακούσουμε. «Κύριοι», φώναξα ξαφνικά μέσα από την καρδιά μου, «κοιτάξτε τριγύρω τα δώρα του Θεού, το φωτεινό ουρανό, τον καθάριο αγέρα, το απαλό χορτάρι, τα πουλάκια, όλη την πανόρια και αθώα φύση. Και εμείς, μονάχα εμείς, είμαστε άθεοι και ανόητοι και δεν καταλαβαίνουμε πως η ζωή είναι παράδεισος. Γιατί φτάνει να θελήσουμε να το καταλάβουμε και τότε θα δούμε γύρω μας τον παράδεισο σε όλη του την ομορφιά. Θα αγκαλιαστούμε και θα κλάψουμε μαζί από χαρά». Ήθελα να συνεχίσω ακόμα, μα δεν μπορούσα. Η πνοή μου κόπηκε. Ένιωθα τόσο γλυκά, τόσο νεανικά και τόση ευτυχία στην καρδιά μου, όση δεν ένιωσα ποτέ σε όλη μου τη ζωή. «Σοφρονέστατα και ευσεβέστατα τα όσα λέτε», μου λέει ο αντίπαλος. «Πάντως, είσαστε πολύ πρωτότυπος». «Γελάστε», του λέω γελώντας κι εγώ. «Μα αργότερα θα με επενέσετε κι εσείς ο ίδιος». «Μα και τώρα», μου λέει, «είμαι έτοιμος να σας επενέσω. Ορίστε, σας απλώνω το χέρι μου, γιατί, καθώς φαίνεται, είστε τελικά ειλικρινείς». «Όχι», του λέω εγώ. «Τώρα δεν είναι ανάγκη. Μα ύστερα, όταν θα γίνω καλύτερος και άξιος της εκτίμησής σας, τότε και μόνο τότε
να μου δώσετε το χέρι σας». Γυρίσαμε στο σπίτι. Ο μάρτυράς μου σε όλο το δρόμο με έβριζε και εγώ τον φιλούσα. Αμέσως τα μάθανε όλοι οι συναδελφοί μου και μαζεύτηκαν να με δικάσουν εκείνη την ίδια μέρα. «Ατίμασε», λέγανε, «τη στολή του. Ας παραιτηθεί». Βρέθηκαν όμως και οι υπερασπιστές. «Όμως στάθηκε να τον πυροβολήσουν», έλεγαν αυτοί. «Ναι, μα φοβήθηκε τους άλλους πυροβολισμούς και ζήτησε συγγνώμη στο πεδίο της τιμής». «Μα αν φοβόταν τους πυροβολισμούς», αντιλέγανε οι υπερασπιστές μου, «θα έριχνε πρώτα και αυτός, πριν να ζητήσει συγγνώμη». Όμως το πιστόλι του, γεμάτο ακόμα, το πέταξε στο δάσος. «Όχι, όχι, όχι. Εδώ συμβαίνει κάτι άλλο. Κάτι πολύ πρωτότυπο». Τους ακούω εγώ και διασκεδάζω κοιτάζοντάς τους. «Φίλοι μου», τους λέω, «συντροφοί μου, μην νοιάζεστε για την παραίτησή μου, γιατί το έκανα κιόλας. Την υπέβαλα σήμερα το πρωί, στη γραμματεία, και όταν τη δεχτούν, τότε θα πάω αμέσως σε μοναστήρι. Γι' αυτό παρετούμε». Μόλις το είπα αυτό, βάλανε όλοι τους, ως τον τελευταίο, τα γέλια. «Δε μας το έλεγες απ' την αρχή, ε? Τώρα εξηγούνται όλα. Τον καλό καιρό ποιος τον κρίνει?» Γελάνε. Δεν μπορούν να κρατήσουν τα χαχανά τους. Μα χωρίς να με κοροϊδεύουν. Έτσι χαϊδευτικά. Εύθυμα. Μ' αγάπησαν ξαφνικά όλοι τους. Ακόμα και οι πιο μανιασμένοι κατήγοροι. Και αργότερα, όλον εκείνον το μήνα, ώσπου να εγκριθεί η παραίτησή μου, με είχανε μη στάξει και μη βρέξει.

«Καλό γερέ μας», μου λέγανε. Ο καθένας τους έβρισκε να μου πει και κάτι, από έναν καλό λόγο. Προσπαθούσαν να με κάνουν να αλλάξω γνώμη. Με λυπούνταν μάλιστα. «Δε σκέφτεσαι τι κακό πας να κάνεις στον εαυτό σου?» «Όχι», λένε, «δεν είναι φοβιτσιάρης. Στάθηκε και τον πυροβόλησαν και μπορούσε να ρίξει κι αυτός, μα είχε δει ένα όνειρο την προηγούμενη νύχτα. Να γίνει καλόγερος. Να γιατί έκανε ό,τι έκανε». Τα ίδια έλεγε και ο κόσμος της πολιτείας. Πρώτα δεν με πρόσεχαν και τόσο πολύ. Με δέχονταν μονάχα στα σπίτια τους. Μα τώρα άρχισαν να με καλούν όλοι. Γελούσαν μαζί μου και ταυτόχρονα με αγαπούσαν κιόλας. Θα παρατηρήσω εδώ πως αν και μιλούσαν όλοι για την μονομαχία, οι αρχές αποσιώπησαν την υπόθεση, γιατί ο αντίπαλός μου ήταν κοντινός συγγενής του στρατηγού μας. Και μια και όλα τελειώσανε χωρίς να χυθεί αίμα, σαν να γίνανε σταστεία. Και μια και εγώ παραιτήθηκα, το γυρίσανε κι αυτοί στο αστείο. Και άρχισα να μιλάω ανοιχτά, ανοιχτά και άφοβα, παρόλα τα γέλια, γιατί όλοι γελούσαν, χωρίς κακία βέβαια, με καλοσύνη. Αυτές οι κουβέντες γίνονταν το περισσότερο στις συγκεντρώσεις των κυριών. Στις γυναίκες άρεσε πιο πολύ να με ακούν και αυτές αναγκάζανε και τους άντρες τους. «Μα πώς μπορεί να φταίω εγώ για τα κρίματα όλων των άλλων?» γελούσε ο καθένας μπροστά μου. «Μπορώ να φταίω τάχα για σας λόγου χάρη?» «Μα πού να το καταλάβετε αυτό?» τους απαντάω. «Όταν όλος ο κόσμος από καιρό πια έχει πάρει άλλο δρόμο και όταν το ψέμα το νομίζουμε για αλήθεια και απαιτούμε και από τους άλλους το ίδιο ψέμα...» Να, εγώ μια φορά στη ζωή μου φέρθηκα ειλικρινά και δείτε τι έγινε. «Με νομίζετε όλοι σας παλαβώ, αν και με αγαπάτε», τους λέω. «Γελάτε όμως ωστόσο μαζί μου». «Μα πώς μπορεί να μην αγαπήσει κανείς έναν άνθρωπο σαν και εσάς?» μου απαντάει η οικοδέσποινα και βάζει τα γέλια. «Και η καλεσμένη της, ω, ήταν πάρα πολύ». Ξαφνικά βλέπω να σηκώνεται εκείνη η κοπέλα που για αυτήν προκάλεσα τη μονομαχία και που είχα σκοπό να την παντρευτώ μάλιστα. Δεν το παρατήρησα καθόλου πως είχε έρθει τώρα σε αυτήν την εσπερίδα. Σηκώθηκε, με πλησίασε, μου δώσε το χέρι της. «Επιτρέψτε μου», μου λέει, «επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω πως εγώ δεν γελάω καθόλου μαζί σας, μα απέναντίας σας ευχαριστώ με δάκρυα στα μάτια και σας εκτιμώ γι' αυτό σας το φέρσιμο». Με πλησίασε τότε και ο άντρας της και ύστερα άρχισαν ξαφνικά να έρχονται όλοι κοντά μου, μονάχα που δεν με φιλούσαν. Ήμουν τόσο, μα τόσο πολύ χαρούμενος, μα περισσότερο από κάθε άλλον πρόσεξα τότε έναν κύριο, έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που με πλησίασε κι αυτός. Αν και ήξερα το όνομά του, ποτέ δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά και έως εκείνο το βράδυ δεν είχα κουβεντιάσει ποτέ μαζί του, ούτε μία φορά. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε από καιρό πια στην πολιτεία μας. Είχε σημαντική θέση. Όλοι τον εκτιμούσαν. Πλούσιος, γνωστός για τη φιλανθρωπία του, έκανε μεγάλες δωρεές για το γηροκομείο και το ορφανοτροφείο και έκανε και κρυφά ευεργεσίες. Πράγμα που αποκαλύφθηκε μετά το θάνατό του. Ήταν κάπου 50 χρονών και είχε ύφος σχεδόν αυστηρό. Ήταν λιγομίλητος. Είχε παντρευτεί μόλις εδώ και 10 χρόνια. Είχε πάρει μια νέα γυναίκα και είχε 3 μικρά παιδιά. Την άλλη μέρα, το βράδυ, καθόμουν στο σπίτι μου.
όταν ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει στο δωμάτιό μου εκείνος, ο ίδιος Κύριος. Εδώ θα πρέπει να προσθέσω πως δεν ζούσα πια στο παλιό μου διαμέρισμα. Μόλις υπέβαλα την παρέτησή μου, νίκιασα ένα άλλο σπίτι σε μια ηλικιωμένη κυρία, χείρας δημοσίου υπαλλήλου. Και τούτο γιατί μόλις γύρισα από τη μονομαχία, είχα στείλει τον Αθανάση πίσω στο λόχο του, γιατί δεν μπορούσα να τον κοιτάζω στα μάτια ύστερα από όσα έγιναν. Τόσο πολλοί οι άνθρωποι του κόσμου έχουν την τάση να ντρέπονται για τις πιο δίκαιες πράξεις τους. «Σας ακούω», μου λέει ο Κύριος που μπήκε. «Μέρες τώρα σας ακούω, στα διάφορα σπίτια, με μεγάλη περιέργεια ομολογώ, και θέλησα να σας γνωρίσω και προσωπικά, για να μιλήσω μαζί σας ακόμα λεπτομερέστερα. Μπορείτε να μου κάνετε ευγενέστατε, Κύριε, αυτήν τη μεγάλη χάρη?» «Πώς?» του λέω, με μεγάλη μου ευχαρίστηση μάλιστα. «Τιμή μου!» Του τα λέω αυτά, μα σχεδόν είχα τρομάξει. Τόσο παράξενος μου φάνηκε εκείνη την πρώτη φορά. Γιατί, αν και όλοι με ακούγανε με περιέργεια, κανένας δεν με είχε πλησιάσει με τόσο σοβαρό και αυστηρό ύφος. Αυτός μάλιστα ήρθε και στο σπίτι μου. Έκατσε. «Βλέπω πως έχετε», εξακολούθησε να λέει, «τεράστια δύναμη χαρακτήρα, γιατί άφοβα υπηρετήσατε την αλήθεια σε μια υπόθεση όπου εν ονόματι της αλήθειας σας διακινδυνεύσατε να επισύρετε τη γενική καταφρόνια. Νομίζω πως με επενείτε περισσότερο από όσο αξίζω», του λέω εγώ. «Όχι, κάθε άλλο», μου απαντάει. «Πιστέψτε με πως είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο φαντάζεστε να κάνει κανείς αυτό που κάνατε. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό ήταν το μόνο που μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό ήρθα τώρα εδώ πέρα. Περιγράψτε μου, αν ίσως και δεν σας κακοφαίνεται η ανάρμοστη τούτη περιέργειά μου, τι ακριβώς νιώθατε τη στιγμή που αποφασίσατε την ώρα της μονομαχίας? Τι νιώθατε την ώρα που ζητήσατε συγγνώμη? Αν το θυμάστε φυσικά. Μην νομίσετε πως σας ρωτάω από επιπολαιότητα. Όχι, όχι, απέναντίας. Σας ρωτάω γιατί έχω το μυστικό σκοπό μου, που κατά πάσαν πιθανότητα θα σας τον εξηγήσω αργότερα, αν δώσει ο Θεός και γίνουμε στενότεροι φίλοι. Όλη την ώρα που τα έλεγε αυτά, εγώ τον κοίταζα στο πρόσωπο και ξαφνικά ένιωσα πως του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Και εκτός από αυτό, ήμουν τρομερά περίεργος, γιατί κατάλαβα πως κρύβει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό στην ψυχή του. Με ρωτάτε τι ακριβώς ένιωσα τη στιγμή που ζητούσα συγγνώμη από τον αντίπαλό μου? Του απαντάω. Μα καλύτερα να σας τα ιστορήσω από την αρχή. Είναι κάτι που δεν το είπα ακόμα σε κανέναν. Και του διηγήθηκα όλα όσα γίνανε με τον Αθανάση και πως έπεσα μπροστά του, έπεσα στα γόνατα και τον προσκύνησα. Από αυτό μπορείτε και μόνο σας να καταλάβετε, του είπα τελειώνοντας, πως στη μονομαχία μου ήταν εύκολο να κάνω αυτό που έκανα, γιατί είχα αρχίσει από το σπίτι ακόμα και μια και είχα πάρει αυτό το δρόμο. Τα παρακάτω όχι μονάχα δεν ήταν για μένα δύσκολα, μα απεναντίας ένιωθα χαρά και αγαλίαση. Με άκουσε αυτός και μου λέει κοιτάζοντάς με, με ένα τέτοιο βλέμμα: «Όλα αυτά είναι πολύ πολύ περίεργα. Θα έρθω κι άλλη φορά να σας δω. Μου επιτρέπετε?» Από τότε έρχονταν σχεδόν κάθε βράδυ. Θα γινόμασταν πολύ φίλοι αν μου μιλούσε και για τον εαυτό του. Μα για τον εαυτό του δεν έλεγε σχεδόν
ούτε λέξη. Όλο με ρωτούσε να του πω για μένα. Παρόλα αυτά, εγώ τον αγάπησα πάρα πολύ και του άνοιξα την καρδιά μου, γιατί σκέφτηκα ποιος ο λόγος να μάθω τα μυστικά του. Μου φτάνει που είναι δίκαιος άνθρωπος. Ύστερα, ενώ αυτός ήταν πιο σοβαρός, πολύ πιο μεγάλος από μένα, έρχονταν στο σπίτι μου, σε μένα, το νεαρό, και δεν με περιφρονούσε. Όχι, έμαθα πολλά χρήσιμα πράγματα από αυτόν, γιατί ήταν μεγάλο μυαλό. Το ότι η ζωή είναι παράδεισος, μου έλεγε ξαφνικά, αυτό το σκέφτομαι από καιρό. Και πρόσθεσε, ξαφνικά, αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι. Με κοιτάει και χαμογελάει. Είμαι πιο βέβαιος από σας γι' αυτό. Αργότερα θα μάθετε το γιατί. Το ακούω αυτό και σκέφτομαι. Φαίνεται πως κάτι θέλει να μου εξομολογηθεί. Ο παράδεισος, μου λέει, είναι κρυμμένος μέσα στον καθέναν μας. Τον έχω κι εγώ εντός μου. Κι αν θελήσω, αύριο κιόλας, θα πραγματοποιηθεί για μένα στα αλήθεια. Γιατί όλη μου τη ζωή πίστευα σε αυτό. Τον κοιτάζω, μιλάει με συγκίνηση και με κοιτάζει μυστήρια, σαν κάτι να θέλει να με ρωτήσει. Όσο για το ότι ο κάθε άνθρωπος φταίει για όλους και για όλα, εκτός από τις δικές του αμαρτίες, αυτό το σκεφτήκατε πολύ σωστά και είναι εκπληκτικό που μπορέσατε να συλλάβετε μια τέτοια σκέψη σε όλη της την πληρότητα. Και στα αλήθεια, είναι σωστό πως όταν οι άνθρωποι καταλάβουν αυτή τη σκέψη, θα έρθει για αυτούς η Βασιλεία των Ουρανών. Μα όχι πια σαν όνειρο, μα σαν πραγματικότητα. «Μα πότε», αναφώνησα εγώ με πίκρα, «πότε θα γίνει αυτό? Και θα γίνει άραγε ποτέ? Μην είναι μονάχα ένα όνειρο?» «Να λοιπόν που δεν πιστεύετε», μου λέει. «Κηρύσσετε τούτη την ιδέα και όμως εσείς ο ίδιος δεν την πιστεύετε. Μάθετε όμως πως τούτο το όνειρο, όπως το λέτε, θα πραγματοποιηθεί. Αυτό να το πιστέψετε. Μα όχι τώρα, γιατί για το κάθε τι υπάρχει ο νόμος του. Αυτή η υπόθεση είναι ψυχικής, ψυχολογικής έστω μορφής. Για να ξαναχτιστεί ο κόσμος πάνω σε νέες βάσεις, πρέπει μονάχοι τους οι άνθρωποι να πάρουν έναν αλλιώτικο δρόμο. Προτού να γίνεις πραγματικός αδερφός για όλους τους άλλους, δεν θα φτιαχτεί καμία αδερφοσύνη. Ποτέ και με καμία επιστήμη, με κανένα συμφέρον, δεν θα καταφέρουν οι άνθρωποι να μοιράσουν την ιδιοκτησία και τα δικαιώματά τους έτσι που να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Ο καθένας θα νομίζει πως έχει λίγα και θα διαμαρτύρεται, θα φθονεί και θα εξολοθρεύει ο ένας τον άλλον. Ρωτάτε πότε θα πραγματοποιηθεί. Θα γίνει, μα πρέπει πρώτα να τελειώσει η περίοδος της ανθρώπινης απομόνωσης. «Για ποια απομόνωση μιλάτε?» τον ρωτάω εγώ.

Για ποια απομόνωση? Μα για την απομόνωση που βασιλεύει τώρα παντού και ιδιαίτερα στον αιώνα μας, μα που ακόμα δεν ολοκληρώθηκε και δεν πέρασε η εποχή της. Γιατί τώρα ο καθένας προσπαθεί να ξεχωρίσει όσο μπορεί τον εαυτό του από τους άλλους. Θέλει να δοκιμάσει όλη την πληρότητα της ζωής εν εαυτό. Όμως αυτές του οι προϋποθέσεις δεν καταλήγουν σε πληρότητα ζωής, μα σε ολοκληρωτική αυτοκτονία. Γιατί αντί να εκπληρώσει τον προορισμό του, πέφτει στην απομόνωση. Όλοι στον αιώνα μας χώρισαν και γίνανε μονάδες. Ο καθένας αποτραβιέται στη γωνιά του. Ο καθένας απομακρύνεται από τον άλλον, κρύβεται και κρύβει το έχει του και καταλήγει να αποθεί τους ομοίους του και να αποθείται και ο ίδιος από αυτούς. Καθένας χώρια μαζεύει πλούτη και σκέφτεται «Τι δυνατός που είμαι τώρα και πόσο εξασφαλισμένος». Και δεν το ξέρει ο ανόητος πως όσο περισσότερο μαζεύει, τόσο περισσότερο βουλιάζει και χάνεται μέσα στην αδυναμία του. Και τούτο γιατί συνήθισε να υπολογίζει μονάχα τον εαυτό του. Αποσπάστηκε από το σύνολο και έμεινε μονάχος του. Έμαθε την ψυχή του να μην πιστεύει στην ανθρώπινη βοήθεια, στους ανθρώπους και στην ανθρωπότητα. Και το μόνο που σκιάζεται είναι μην τυχόν και χάσει τα λεφτά του, την περιουσία του και τα δικαιώματα που απόκτησε. Ο ανθρώπινος νους αρχίζει να ηρωνεύεται και να μην καταλαβαίνει πως δεν πρόκειται να σωθεί η ανθρωπότητα με τις ατομικές μεμονωμένες προσπάθειες, μα με την πανανθρώπινη αλληλεγγύη. Μα θα έρθει το δίχως άλλο και το τέλος αυτής της φοβερής απομόνωσης και θα καταλάβουν όλοι με μιας πόσο αφύσικα χώρισαν ο ένας από τον άλλον. Και θα είναι τέτοιο το πνεύμα της εποχής που θα απορούν που τόσο καιρό βρίσκονται στο σκοτάδι και δεν βλέπουν το φως. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημείον του Υιού του ανθρώπου. Μα ως τότε πρέπει να κρατάμε γερά τη σημαία και πού και πού πρέπει ο άνθρωπος να δίνει το παράδειγμα, έστω και μεμονωμένα, και να βγάζει την ψυχή του από την απομόνωση, πραγματοποιώντας τον άθλο της αδερφικής συνένωσης, έστω και αν τον πάρουνε για παράφρονα. Και αυτό για να μην πεθάνει η μεγάλη ιδέα. Με κάτι τέτοιες φλογερές και γεμάτες ενθουσιασμό συζητήσεις περνούσαν τα βράδια μας. Τόσο που αραίωσα πολύ τις επισκέψεις μου στα άλλα σπίτια. Μα και η μόδα μου εξάλλου άρχισε να περνάει. Αυτό δεν το λέω σαν κατηγόρια, γιατί

Τέλος παρατήρησα πως άρχισε και ο ίδιος να βασανίζεται από την επιθυμία να μου αποκαλύψει κάτι. Αυτό έγινε πολύ φανερό, ένα μήνα πάνω κάτω, από τότε που με έκανε την πρώτη του επίσκεψη. «Το ξέρετε, Τάχα», μου είπε μια φορά, «πως στην πολιτεία απορούν πολύ μαζί σας και τους φαίνεται περίεργο που σας επισκέπτομαι τόσο συχνά. Όμως ας λένε ό,τι θέλουν. Σε λίγο όλα θα εξηγηθούν». Μερικές φορές γίνονταν ξαφνικά πολύ ανήσυχος και σχεδόν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις σηκώνονταν και έφευγε. Άλλοτε πάλι με κοίταζε για πολλή ώρα διαπεραστικά, τόσο που σκεφτόμουν «κάτι θα μου πει τώρα». Μα εκείνος άρχιζε να μιλάει για κάτι πολύ γνωστό και συνηθισμένο. Άρχισε να παραπονιέται επίσης συχνά πως τον πονούσε το κεφάλι του. Και να που μια φορά, εντελώς αναπάντεχα, ύστερα από μια μεγάλη και φλογερή κουβέντα του, τον βλέπω ξαφνικά να χλωμιάζει. Το πρόσωπό του παραμορφώθηκε από μια σύσπαση και με κοίταξε σαν πως τα μάτια του να καρφώθηκαν επάνω μου. «Τι έχετε? Τι έχετε?» του λέω. «Μήπως δεν αισθάνεστε καλά?» Γιατί μόλις πριν από λίγο είχε πει πως τον πονούσε το κεφάλι του. «Εγώ ξέρετε, εγώ έχω σκοτώσει άνθρωπο», το είπε και μετά χαμογέλασε. Ήταν άσπρος σαν την κυμωλία. «Γιατί χαμογελάει?» Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη. Μια σκέψη που διαπέρασε την καρδιά μου πριν προφτάσω να συλλογιστώ τίποτα άλλο. Χλώμιασα κι εγώ. «Τι? Εσείς?» του φώναξα. «Βλέπετε», μου απαντάει εκείνος με το χλωμό του πρόσωπο, «πόσο δύσκολο μου ήταν από την πρώτη λέξη. Τώρα την είπα και νομίζω πως βρήκα το δρόμο μου. Θα προχωρήσω». Έκανα πολύ καιρό να τον πιστέψω, μα στο τέλος τον πίστεψα. Όταν ήρθε 3 βραδιές συνέχεια και μου τα ιστόρισε όλα με λεπτομέρειες, νόμισα πως είχαν σαλέψει τα λογικά του, μα στο τέλος με μεγάλη μου λύπη και κατάπληξη πίστηκα. Είχε κάνει ένα μεγάλο και τρομερό έγκλημα πριν από 14 χρόνια. Είχε σκοτώσει μία πλούσια κυρία, νέα και πολύ όμορφη, μια χείρα που είχε κτήματα και ένα σπίτι στην πολιτεία. Είχε νιώσει για αυτήν μεγάλο έρωτα. Της τον είχε εξομολογηθεί και πάσχιζε να την πείσει να παντρευτούν. Όμως αυτή είχε δώσει πια σε άλλον την καρδιά της, σε έναν αξιωματικό με σημαντικό βαθμό που τότε βρίσκονταν σε κάποια εκστρατεία, μα που θα γύριζε και θα γύριζε γρήγορα. Αυτή απόρριψε την πρότασή του και τον παρακάλεσε να μην ξαναπάει στο σπίτι της. Αυτός, ξέροντας τα κατατόπια του σπιτιού της, μπήκε στο δωμάτιό της τη νύχτα, σκαρφαλώνοντας από τον κήπο στη σκεπή. Αυτό ήταν πολύ τολμηρό, γιατί κινδύνευε να τον δουν. Μα όπως συμβαίνει πολύ συχνά, τα εγκλήματα που γίνονται με πρωτοφανή τόλμη πετυχαίνουν καλύτερα από τα άλλα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το

Βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη, «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο μακάριοι, αδελφοί μου, από εκείνους που κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που τη χάνουν. Αν αυτός που εξορίζεται από την επίγεια πατρίδα του βρίσκει συμπάθεια από όλους, και αυτός που χάνει τη φθαρτή κληρονομιά του θεωρείται αξιολύπητος από όλους, πόσο πικρά πρέπει να κλαίει κανείς για αυτόν που διώχνεται από την ουράνια και αιώνια πατρίδα μας, για αυτόν που χάνει τα άφθαρτα αγαθά του παραδείσου, για αυτόν που πηγαίνει στην πύρινη γέννα. Πραγματικά δεν υπάρχει πιο αξιοθρήνητος άνθρωπος. Όχι μόνο γιατί θα κολλάζεται παντοτινά, μα και γιατί θα κολλάζεται εκούσια. Αυτοπροαίρετα τραβάει ο αμαρτωλός το δρόμο της αμαρτίας. Συνειδητά χωρίζεται ο άπιστος από το Θεό. Αβίαστα ακολουθεί ο φαύλος το διάβολο. Γι' αυτό, αλίμονο, καταλήγει όπου και εκείνος. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αξιοστρήνων? Ναι, και ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, θρήνησε την Ιερουσαλήμ που ήταν βυθισμένη στην ασέβεια. Σήμερα δυστυχώς η ασέβεια κυριαρχεί παντού και είναι μεγαλύτερη από όσο τότε στην Ιερουσαλήμ. Όλοι είμαστε κυριολεκτικά για κλάματα, γιατί ξεπέσαμε από τη μακαριότητα, την εφροσύνη, τη δόξα, τη λαμπρότητα, τα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν έβαλε ποτέ, τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Παρατήρησε την αποστολική διατύπωση. Δεν λέει απλά ότι τα ουράνια αγαθά υπερβαίνουν τα γήινα, μα ότι ανθρώπινος νους δεν μπόρεσε ποτέ να τα συλλάβει. Και είναι εύλογο. Πώς να χωρέσουν στο μικρό ανθρώπινο μυαλό τα μυστήρια του άπειρου Θεού?

Μας δημιούργησε από το μηδέν. Μας έβαλε στον παράδεισο. Μας αξίωσε να επικοινωνούμε μαζί του και μας υποσχέθηκε βίο μακάριο, μολονότι δεν του δώσαμε τίποτα. Τι δε θα χαρίσει λοιπόν σε εκείνους που ευσυνείδητα αγωνίζονται και σε κάθε θυσία υποβάλλονται για χάρη του. Παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή Υιό του για τη σωτηρία μας, μολονότι ήμασταν εχθροί του. Τι δε θα κάνει λοιπόν όταν γίνουμε φίλοι του. Παράδοξα όμως, ενώ εκείνος με κάθε τρόπο αποζητάει τη φιλία μας, εμείς δεν φροντίζουμε με ζήλο να την αποκτήσουμε. Ενώ εκείνος μας καλεί να κληρονομήσουμε τα αγαθά του, εμείς αμελούμε και αδιαφορούμε. Ας ανταποκριθούμε, αδελφοί μου, στην κλίση του και στη φιλία του. Ας απολαύσουμε τους καρπούς της αγάπης του. Με ποιο τρόπο? Ο ίδιος λέει: «Είστε φίλοι μου αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλω». Ω Θεέ μου, εμάς τους ασήμαντους, τους αδύναμους, τους αμαρτωλούς μας ονομάζεις φίλους σου. Εσύ ο μεγάλος, ο παντοδύναμος, ο αναμάρτητος Θεός, ο δημιουργός και Κύριος του σύμπαντος. Τι δεν πρέπει λοιπόν πρόθυμα να υπομείνουμε για μια τέτοια φιλία, όταν για φιλία ανθρώπινη πολλές φορές διακινδυνεύουμε και τη ζωή μας? Κι όμως τίποτα δεν υπομένουμε. Καθόλου δεν αγωνιζόμαστε. Καμιά εντολή του Χριστού δεν εκτελούμε. Πραγματικά πρέπει να κλαίμε και να πενθούμε για το κατάντημά μας. Στερήσαμε οι ίδιοι τον εαυτό μας από την ελπίδα της σωτηρίας. Ο Θεός μας κάλεσε στον ουρανό, μα εμείς προτιμήσαμε τον Άδη. Αποδειχθήκαμε ανάξιοι της τιμής που μας έκανε. Ύστερα από τις τόσες ευεργεσίες του, φανήκαμε αχάριστοι, αλλά και ασύνετοι. Αφήσαμε το διάβολο να μας γυμνώσει από όλες τις θεϊκές δωρεές. Κι έτσι, εμείς που αξιωθήκαμε να είμαστε παιδιά και αδέλφια και κληρονόμοι του Θεού, δεν ξεχωρίζουμε καθόλου από τους εχθρούς του, που χλεβάζουν τη μεγαλοσύνη του και καταπατούν τον νόμο του. Αλίμονο ψυχή μου, αναφωνώ μαζί με τον προφήτη. Χάθηκε η ευσέβεια από τη γη. Ούτε ένας δεν υπάρχει που να κάνει το καλό.

Εμείς αρνηθήκαμε τον πλάστη και ευεργέτη μας. Εμείς γίναμε πιο άλογοι και από τα άλογα κτίσματα, καταπατώντας τους φυσικούς και θεόδοτους νόμους. Καιρός είναι λοιπόν να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε. Όσοι από μας είναι ακόμα υγιείς, ας βοηθήσουν τους ασθενείς. Όσοι είναι όρθιοι, ας απλώσουν φιλάδελφα το χέρι στους πεσμένους. Όσοι βαδίζουν σταθερά στο δρόμο της σωτηρίας, ας προσελκύσουν και εκείνους που τριγυρνούν στις γκρεμοτοπιές της απώλειας. Ας μην νοιαζόμαστε μόνο για το συμφέρον μας, αλλά και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Όλοι φροντίζουμε να αυξήσουμε τα κέρδη μας, κανένας να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη. Όλοι απλώνουμε τα χέρια για να πάρουμε, κανένας για να δώσει. Όλοι σκεφτόμαστε πώς θα παρατείνουμε την επίγεια ζωή μας, κανένας πώς θα σώσει την ψυχή του. Όλοι φοβόμαστε την επίγεια δυστυχία, κανένας δεν τρέμει την αιώνια κόλαση. Άφατη είναι η οδύνη της ψυχής μου για την πόρωσή μας. Ποιος μπορεί να κάνει το κεφάλι του πηγάδι με νερό και τα μάτια μου πηγές δακρύων για να κλαίω το λαό μου τούτο μέρα και νύχτα. Ίσως μερικοί από εσάς να λένε με δυσφορία, όλο για δάκρυα και θρήνους μας μιλάει. Όλα μαύρα και άραχνα τα βλέπει αυτός εδώ. Δεν θα το ήθελα. Πιστέψτε με, δεν θα το ήθελα. Μόνο χαρά και φροσύνη θα ποθούσα να νιώθω. Μόνο επένους και γκόμια να αναφέρω. Μα δεν είναι καιρός για τέτοια. Τι κι αν δεν κλαίω, αφού τα έργα μας είναι για κλάματα. Τι κι αν δεν θρηνώ, αφού τα έργα μας είναι αξιοθρήνητα. Σας ενοχλεί η θρηνολογία μου? Αλλά γιατί δεν σας ενοχλούν οι αμαρτίες σας? Είναι αποκρουστικός ο οδυρμός μου? Αλλά μήπως δεν είναι, και περισσότερο μάλιστα, ο αντίθετος βίος σας? Μην πέσετε στην κόλαση, αγαπητοί αδελφοί μου, και δεν πενθώ. Μην πεθάνετε ψυχικά και δεν κλαίω. Βλέποντάς σας όμως να χάνεστε, πώς να μην λυπάμαι? Πατέρας σας είμαι, πατέρας πνευματικός και φιλόστοργος. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Παιδιά μου, που σας γέννησα πνευματικά, για την αναγέννησή σας πάλι περνώ τους πόνους της πνευματικής γένας. Ποια επίτοκη γυναίκα αφήνει τόσο πικρή φωνή σαν αυτή του Αποστόλου?

Υποφέρω γιατί η ζωή σας είναι γεμάτη ψεύδικες συκοφαντίες, διαμάχες και μίση, αδικίες και κλοπές, μοιχείες και ασέλγειες, κακουργίες και φόνους. Υποφέρω γιατί και όσοι από εσάς δεν διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα, πέφτουν καθημερινά στην κατάκριση και στην καταλαλιά. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί, αλλά δεν φροντίζουν να είναι ευάρεστοι στο Χριστό. Δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν αφοσιώνονται στη θεραπεία της ψυχής τους. Με τους άλλους ασχολούνται. Τους άλλους κρίνουν. Τους άλλους καταδικάζουν σαν αμήλικτοι δικαστές. Ο τάδε είναι ανάξιος για το αξίωμα της ιεροσύνης, αποφαίνονται. Ο δίνα είναι άσεμνος. Εκείνος είναι υποκριτής. Εκείνος είναι αλήτης. Ο άλλος είναι συμφεροντολόγος. Αντί όμως να λυπόμαστε και να μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες, κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Ακόμα κι αν δεν αμαρτάναμε, ακόμα κι αν είχαμε όλα τα χαρίσματα του κόσμου, ακόμα κι αν ήμασταν ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να κρίνουμε κανέναν. Αλήθεια, ρωτάει τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Ποιο χάρισμα έχεις που να μην το έλαβες από το Θεό? Αφού λοιπόν το έλαβες, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Πολύ περισσότερο τώρα που καθημερινά αμαρτάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεστομίζουμε κακό λόγο για οποιοδήποτε αδελφό μας. Γι' αυτό ξαναλέει ο σοφός Παύλος, είσαι αδικαιολόγητος, ανθρωπέ μου, εσύ που κρίνεις τον άλλο. Κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Γιατί και εσύ, ο κριτής, τα ίδια κάνεις. Και ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια αγωγή. Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπέ μου, πως εσύ θα ξεφύγεις στη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί που κατακρίνεις? Έχεις τόσα ελαττώματα, γιατί ασχολείσαι με τα ελαττώματα του αδελφού σου? Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς θα πεις στον αδελφό σου, αφήσέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή. Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου.

Πριν πεις «Ο Τάδε είναι πανούργος, είμαι οχθηρός ή απατεώνας», εξέτασε τον εαυτό σου. Αναλογήσου τα πάθη σου. Στοχάσου τις αμαρτίες σου. Και τότε θα μετανοήσεις για ό,τι σκόπευες να πεις. Αν επιχειρούσε κανείς να αποτιμήσει τα καθημερινά μας λόγια με κριτήριο την ποσότητά τους, δύσκολα θα έβρισκε μέσα σε μάταιες φλιαρίες 10.000 ταλάντων κάποια πνευματική φράση 100 διναρίων. Για να χρησιμοποιήσω τα ποσά της ευαγγελικής παραβολής του κακού δούλου. Θυμάστε τι είχε κάνει ο δούλος εκείνος? Είχε παρακαλέσει τον κύριό του, στον οποίο όφιλε 10.000 τάλαντα, ποσό τεράστιο, να του δώσει παράταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους του. Εκείνος τον σπλαχνίστηκε και του χάρισε ολότελα το χρέος. Λίγο αργότερα όμως, ο δούλος φέρθηκε απάνθρωπα σε ένα σύνδουλό του που του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια, ποσό ασήμαντο. Από το λαιμό τον έπιασε και του φώναζε «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον νικέτευε. «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Μα ο σκληρόκαρδος δούλος δεν τον λυπήθηκε. Τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να του δώσει πίσω τα 100 δινάρια. Όταν το έμαθε ο κύριός του, τον κάλεσε και του είπε «Κακέ δούλε, επειδή με παρακάλεσες, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως εγώ εσένα?» Και οργισμένος τον τιμώρησε αυστηρά. Έτσι θα τιμωρήσει και εμάς ο ουράνιος πατέρας μας, αν θελήσει να μας κρίνει ακριβοδίκαια. Ας είμαστε λοιπόν σπλαχνικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ας μην κατακρίνουμε εκείνους που αμαρτάνουν. Ας συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε. Με 100 δινάρια ισοδυναμούν οι αδικίες που διαπράττουν άλλοι σε βάρος μας, με 10.000 τάλαντα τα αμαρτήματα που διαπράττουμε εμείς στο Θεό. Από το βιβλίο «Θέματα ζωής Β», από τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ιερά Μονή Παρακλήτου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ, αλλά εσάς διαπαντός και παντού και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη δεν ανέχεται να σωπαίνει, αλλά άλλοτε μεν λέει με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα Θεέ μου. Άλλοτε δε Θεέ μου, Θεέ μου, προσέ ορθρίζω, σε διψάει η ψυχή μου όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω κι έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μη μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό τον οποίο δεν βλέπω?» Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους, και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε. Αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογήσε ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

Τη λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετοί για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών. Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ή όταν χάνουμε χρήματα, ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και, τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε, πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστεί στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους: «Φυλακίστηκα πολλές φορές, χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά πετροβολήθηκα, 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές σκοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου». Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν. Όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά ή λύγιζαν σε πειρασμό, τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτός στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

Όλα τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του, το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του, το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του, το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίσουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη.

δώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός. Ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία.

Ο προφήτης Δαβίδ δεν είπε απλώς ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

τότε μόνο πρέπει να μιλάμε. Όταν τα λόγια μας είναι χρησιμότερα από τη σιωπή. Ιερός λόγος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς, και συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρο σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια το Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουνε σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι», και μόλις βγούνε έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι, μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάγκρεας στο στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτουμε, αμαρτάνουμε. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε ηλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επενεί. Πόσο ωραίο και λάιδμα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι, και ζει το Θεό μυστικά, στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό.

Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϊπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία, με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως. Και όσο και αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται. Ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και οι γονείς άνθρωποι είναι. Ας μην τους θεοποιούμε για να τους ενοχοποιήσουμε απόλυτα. Αυτό όμως που ζητά το παιδί από τους γονείς είναι σοβαρότητα στο μέτρο του εφικτού, γιατί πρέπει να έχουμε καλά στο νου μας πως η συμπεριφορά των γονέων και στην υγιέστερη της έκδοση είναι πτωτική και σε καμιά περίπτωση αψεγάδιαστη και αναμάρτητη. Το σημαντικό είναι ο γονιός στο μέτρο του δυνατού να παραμένει άλλος, να είναι φίλος και αδελφός και λοιπά με το παιδί του, επειδή είναι πατέρας, και όχι επειδή νομίζει ότι είναι φίλος με το παιδί να νομίζει ότι είναι καλός πατέρας. Δηλαδή να υπάρχει ως ένα συνεχές οντολογικό όχι σε κάθε τάση εγωιστικής φαντασίωσης και θεοποίησής του. Σημαντικό είναι να μην ανταποκριθεί στην πρόκληση να είναι προέκταση του παιδιού, αλλά και ο γονιός να μην θεωρήσει το παιδί προέκτασή του. Να αναγνωρίσει ότι δεν του ανήκει. Να αναγνωρίσει ότι είναι διαχειριστής και όχι ιδιοκτήτης. Ότι δεν μπορεί να είναι το παιδί καρμπών του εαυτού του, γιατί τότε το παιδί θα πάψει να είναι ο εαυτός του. Η Εκκλησία και εδώ δεν θεωρεί τη γονική αγωγή απόλυτα. Αλέξανδρος Κατσιάρας.

Επειδή ο άνθρωπος είναι τόσο ένας μικρόκοσμος, όσο και ένας μεσίτης που ενοποιεί την κτήση και την προσφέρει πίσω στο Θεό εν ευχαριστία, επειδή πιο συγκεκριμένα εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ικανότητα συνειδητά και με ελεύθερη επιλογή μας να τροποποιούμε και να αναδιαμορφώνουμε τον κόσμο, μας έχει επιβληθεί μια σοβαρή και τρομακτική υπευθυνότητα. Το γεγονός ότι είμαστε πλασμένοι κατά τη θεία εικόνα, άρα πρικισμένοι με την ελευθερία, δημιουργεί κατ' εικόνα του Δημιουργού Θεού, συνεπάγεται ένα τρομερό ρίσκο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργική μας δύναμη τόσο για το καλό όσο και για το κακό. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Αυτός που συναισθάνεται τις αμαρτίες του είναι ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς με την προσευχή του μέσα στον κόσμο. Αυτός που στενάζει μία ώρα για την ψυχή του είναι ανώτερος από εκείνον που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη διδασκαλία του. Αυτός που αξιώθηκε να δει την πραγματική πνευματική του κατάσταση είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει τους αγγέλους. Γιατί αυτός βλέπει με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής, ενώ εκείνος βλέπει με τους σωματικούς οφθαλμούς. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή, μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική, να μπει η καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε, όχι τι ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά, χτισήματα κλπ, ή να μην γίνονται καλά. Αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα, με πνευματική διάκριση. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Γέροντας Πορφύριος πάντοτε συνιστούσε στους ανθρώπους, ανάλογα και με την πνευματική τους πορεία, τη συχνότατη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Η ανάλογη προετοιμασία, εξομολόγηση, μετάνοια, νηστεία, ταπείνωση, ήταν απαραίτητη και μας βοηθούσε να καταλάβουμε ότι όσο πληρέστερη είναι η ψυχική μας προετοιμασία, τόσο και αισθανόμαστε την επαύξηση της αμαρτωλότητός μας. Ποτέ ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται στις δυνάμεις του, αλλά στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Χριστού. Αυτό το δρόμο προς τον αγιασμό εμφυσούσε ο Γέροντας στις ψυχές των ανθρώπων.

Όλοι όσοι επιθυμούμε να προσελκύσουμε προς το μέρος μας τον Κύριο, ας τον πλησιάσουμε σαν διδάσκαλο που κάνει μάθημα, απλός και απλάστος και απικύλος και απονείρος και απεριέργος. Επειδή αυτός είναι απλούς και ασύνθετος, θέλει και οι ψυχές που τον πλησιάζουν να είναι απλές και ακέραιες. Και δεν είναι δυνατόν να αντικρίσεις ποτέ απλότητα χωρίς ταπείνωση. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο ή ωφελημότερο στην παρούσα αλλά και στη μελλοντική ζωή από τη συνύπαρξη με τον Χριστό? Υπάρχει τίποτε ωραιότερο ή γλυκύτερο από τη θέα του? Εάν δε αξιωθείς τη συναναστροφή του, τότε κερδίζεις από αυτή την επικοινωνία την αιώνια ζωή οπωσδήποτε. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Η παρούσα ζωή είναι αγώνας και γυμναστήριο και στάδιο, ενώ στη μέλουσα μας περιμένουν τα έπαθλα και τα στεφάνια και τα βραβεία. Όπως λοιπόν ακριβώς ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να αγωνίζεται στο γυμναστήριο και με τον υδρότα και με τη σκόνη και με την πολύ ζέστη και με κόπους και με ταλαιπωρία, έτσι και ο δίκαιος πρέπει να υποφέρει εδώ πολλά και να τα υπομένει όλα με γενναιότητα, αν βέβαια θέλει να απολαύσει τα λαμπρά στεφάνια στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

να επεξεργάζεσαι όλα σου τα έργα με ταπεινοφροσύνη και έτσι θα υψωθεί ο καρπός σου στον ουρανό. Γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει πολύ με ψηλό δέντρο που είναι σαπισμένο από παντού και έχει τα κλαδιά του εύθραυστα. Και όποιος ανεβαίνει σε αυτό, τσακίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει στο πνευματικό του πατέρα, μοιάζει με άνθρωπο που βάζει στους οφθαλμούς του άλλοτε κολύριο και άλλοτε ασβέστη. Γιατί ποιο είναι το όφελος εάν ένας κτίζει, όπως λέγει η Αγία Γραφή, και ο άλλος γκρεμίζει? Τι καλό προκύπτει παρά μόνο κόπη χωρίς αντίκρισμα? Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

Η μεγαλύτερη πλάνη που πρέπει να πολεμούμε σε όλη την επίγειο ζωή μας και αδιάκοπα, μέρα και νύχτα, είναι η ιδέα ότι μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς το Θεό. Πρέπει λοιπόν να στερεώσουμε την καρδιά μας στο Θεό και να μην αφήνουμε τους πονηρούς λογισμούς να την εχμαλωτίζουν. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Για να αγαπήσει κανείς το Θεό και να υπομείνει τις θλίψεις υπέρ του Χριστού, θα πρέπει να ενώσει στην αγάπη την υπομονή και μάλλον να κλείσει την αγάπη στην υπομονή. Σαν να λέει, εάν αγαπάμε χωρίς να υπομένουμε, η αγάπη διαλύεται. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Να αγαπάτε τον συνάνθρωπό σας με άγια αγάπη και φυλάξτε τη γλώσσα σας με το να μην βγάζετε από το στόμα σας μάταιο, άσκοπο και προσβλητικό λόγο για να μην τον στεναχωρήσετε. Αβάς Ισαΐας.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, με την σπογγαλία στην Ελλάδα θα ασχοληθούμε και με το επάγγελμα αυτό που έχει να κάνει με την σπογγαλία, αν και γίνεται αναφορά στο σφουγγάρι από τους αρχαίους χρόνους και ως προς τη βιολογική του σύνθεση και ως προς τη χρήση του, άγνωστος παραμένει μέχρι σήμερα ο κύκλος της ζωής του, όπως άγνωστο παραμένει μέχρι τώρα το βάθος χρόνου ενασχόλησης των καλύμνιων με την αλιεία των σφουγγαριών. Το σφουγγάρι από τις απλούστερες και αρχαιότερες μορφές πολυκύτταρου ζώου παραμένει απλό εκατομμύρια χρόνια, επιτυγχάνοντας όλες του τις λειτουργίες όπως διατροφή, αναπνοή, κίνηση, αναπαραγωγή με τα κύτταρά του μόνο. Η κάλυμνος και οι καλύμνοι αιώνες τώρα στήριξαν τις τύχες τους και πέτυχαν τα πάντα χάρη στο σφουγγάρι και χάρη στην ενασχόλησή τους με τη θάλασσα. Η κοινωνική και πολιτιστική πορεία του νησιού, άρρηκτα δεμένη με την οικονομική του άνθηση, παρουσιάζει πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων του νησιού εμφανή πρόοδο και πάντως σημαντικότερη αυτής των άλλων νησιών. Η ενασχόληση του καλύμνου με τη θάλασσα αλλά και κυρίως με τη σπογγαλία κράτησε τον πληθυσμό του νησιού σε επίπεδο ικανοποιητικό συγκριτικά με άλλα νησιά που συνεχώς ερήμωναν. Ο συνδυασμός της άγονης καλύμνικης γης με τη θάλασσα και το πανέμορφο μεσογειακό βυθό διαμόρφωσαν το χαρακτήρα των καλυμνίων. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο σπογγαλιαίων Καλύμνου, τον κύριο Παντελή Γιοργαντή. Χαίρετε κύριε Γιοργαντή, είναι ιδιαίτερη η χαρά να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γιαννακόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα σπογγαλιαίας η Κάλυμνος κύριε Γιοργαντή. Ένα νησί με μεγάλη ναυτική παράδοση και όταν λέμε Κάλυμνος μας έχετε στο μυαλό η σπογγαλία, μας έχετε ο σπόγκος. Έτσι είναι, δεν είναι βέβαια μόνο η σπογγαλία, είναι και η αλιεία γενικότερα, βγάζει πολύ ωραίο και καλό ψάρι. Μάλιστα πληροφορήθηκα ότι είναι μοναδικές οι τσιπούρες λέει των ημίων.
1: Βέβαια.
0: Πολύ γευστικές λέει οι τσιπούρες των ημίων.
1: Σωστά σας ενημέρωσε, ναι, όσο αφορά και την τσιπούρα, αλλά όσο και για το σφουγγάρι, είναι η ταυτότητα της Καλύμνου. Αν την Ηφίλιο δηλαδή, όπου θα δουν σφουγγάρι ξέρουν ότι είναι αλλιευμένο περισσότερο από Καλύμνους δίτες.
0: Θα θέλατε κύριε Γιοργαντή να μας περιγράψετε το επάγγελμα του σφουγγαρά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το επάγγελμα του σφουγγαρά είναι ένα επάγγελμα, ας πούμε, που είναι από τα παλαιά χρόνια μέχρι και σήμερα, ας πούμε, έχουμε μείνει βέβαια λίγοι λόγω της αρρώστιας που έχει προκύψει στα σφουγγάρια από το 1986 και εδώ, αλλά εμείς δυστυχώς ακόμα επιμένουμε. Είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έχει προκύψει, είπατε, κάποια αρρώστια από το 1986, η αρρώστια αυτή... Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή την αρρώστια?
1: Κοιτάξτε,
0: τι συμβαίνει?
1: Η αρρώστια αυτή έχει πεθάνει, στο πούμε έτσι, τα σφουγγάρια. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Πάνω που πάνε να ξαναζωντανέψουν, ξαναπεθαίνουν. Δεν ξέρουμε κι εμείς ακριβώς από τι έχει προέλθει αυτό. Ίσως από τους σεισμούς τότε που είχαν γίνει, ίσως από την άνοδο της θερμοκρασίας, ίσως από το Τσέρνομπιλ, δεν είναι δηλαδή τίποτε το διασταυρωμένο, ας πούμε, για να πούμε τεκμηριωμένα και ότι από εκεί έχει προέλθει. Οπότε και εμείς είμαστε, ας πούμε, στο ψάξιμο ακόμα.
0: Για το τι συμβαίνει δηλαδή? Για το τι...
1: Ναι, για το τι συμβαίνει και χαλάνε τα σφουγγάρια.
0: Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τον βυθό...
1: Τίποτα ακόμα. Μέχρι σήμερα, όπως εσύ είχα προαναφέρει, ότι...
0: Η έρευνα είναι σε πειραματικό στάδιο.
1: Πειραματικά πάντα, ναι. Πάντα πειραματικά, αλλά τίποτα δεν έχει βρεθεί, ας πούμε, το συγκεκριμένο για να πούμε ότι από εκεί προήλθε.
0: Και κύριε Γιοργαντή, από το 1986 και μετά, το επάγγελμα του σφουγγαρά άρχισε να παίρνει την κατιούσα?
1: Σίγουρα, γιατί είπαμε ότι τότε ήταν πολλά, είχα πολλά σκάφη, γιατί υπήρχε σπογγαλία Και ο κόσμος, ας πούμε, δούσε από εκεί άνετα τώρα. Είναι πολύ ελάχιστα και άλλοι αλλάξανε, ας πούμε, τρόπα λήψης, όπως παράδειγμα οι περισσότεροι σπογγαλείς γίνανε ξηφιάδης, ας το πούμε, γύρω από την αλληλεία του ξηφία ή στα δίξια παραγάδια. Εμείς οι υπόλοιποι όσοι μείναμε, εντάξει, το παλεύουμε εκεί πέρα, πότε με την οστρακαλία, πότε με τη σπογγαλία. Ίσως κάποια μέρα, ας πούμε, επανέλθουμε πάλι και βρούμε, ας πούμε, τα καλά μας που λέμε.
0: Πόσοι είσαστε, κύριε Γιωργαντή, οι άνθρωποι που ασχολείστε με την σπογγαλία?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ενεργά μέλη είμαστε γύρω στα 110 άτομα, αλλά δεν είμαστε όλοι στη σπογγαλή, είμαστε όλοι δίτες βέβαια. Άλλοι έχουν βρεθεί εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη Μηχανιώνα συγκεκριμένα για όστρακα, άλλοι έχουν πάει στη Μυτιλίνη και οι άλλοι που έχουμε μείνει στην Κάλυμνο. Στη σπογγαλία συγκεκριμένα, δηλαδή εναλλάξει το χρόνο γύρω στους 40 με 50 απασχολούνται συστηματικά δηλαδή με τη σπογγαλία.
0: Τα σφουγγάρια, ναι, σας ακούμε κύριε Γιωργαντή.
1: Τα σκάφη έχουν μείνει δηλαδή εκεί που ήταν 100, 150 και 200 σκάφη ξεκινούσαν πριν το 86, έχουμε μείνει 15 μονάχα.
0: 15 μονάχα.
1: 15 μονάχα, ναι, δυστυχώς.
0: Και είσαστε όλοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας? Ενώ πάνω από νέοι άνθρωποι ασχολούνται με το επάγγελμα της σπογγαλίας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάποια ηλικία όλοι, έχουμε και ένα-δυο μικρούς, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, σπογγαλία, είναι και το θέμα ότι έχουμε πρόβλημα με μία και μοναδική σχολή διτών που υπάρχει στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν λειτουργεί, οπότε δεν μπορούν, ας πούμε, να βγουν νέοι στο επάγγελμα, καταλάβατε. Και είναι διπλό το κακό. Μία το ότι δεν έχει σπουγγάρια και μία ότι δεν λειτουργεί η σχολή για να βγάλει καινούριους δίδες, ας πούμε, που θέλουν να ασχοληθούν με τη σπογγαλία.
0: Υπολειτουργεί η συγκεκριμένη σχολή ή έχει
1: τίποτα,
0: κλείσει?
1: Τίποτα, είναι κλειστή εδώ τα τελευταία 6-7 χρόνια, έχει κλείσει και είναι η μοναδική σε όλη την Ελλάδα. Η μοναδική σχολή διτών σε όλη την Ελλάδα.
0: Η μοναδική σχολή διτών σε όλη την Ελλάδα, η οποία έδρευε
1: στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο.
0: Α, στην Κάλυμνο ήταν.
1: Στην Κάλυμνο, ναι, στην Κάλυμνο. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου σχολή διτών. Μία είναι, δυστυχώς, είναι κλειστή, δεν μπορούμε να βγάλουμε καινούριους δίτες και όχι μόνο, και επιτηρητές. Το κυριότερο, οι επιτηρητές, γιατί εντάξει, μπορεί, ας πούμε, από μια ερασιτεχνική σχολή να πάρεις ένα πτυχίο, να πας μαθητευόμενος για 2 χρόνια, να πάρεις την άδεια του δίτη, βέβαια είναι μεγάλη η διαδικασία, αλλά εντάξει, μπορεί να την παλέψεις έτσι, ας το πούμε έτσι, να βρεις κάποιον δίτη, αλλά για επιτηρητή σε καμία κατάσταση, σε καμία σχολή, συγγνώμη, δεν βγαίνει εκτός από τη σχολή διτών Καλύμνου και είναι απαραίτητο το πτυχίο για την σύνθεση του σκάφους και τη σπογγαλία. Αυτά δυστυχώς.
0: Πώς γίνεται, αλήθεια κύριε Γιωργαντή, η αλίευση των σπόγκων? Είναι λίγο δύσκολο να μας το πείτε, μιας και είμαστε και ραδιόφωνο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλίευση των σπόγκων από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα, εντάξει, έχουν, ας πούμε, αλλάξει 2-3 μέθοδοι, αλλά στην ουσία, ας πούμε, πάντα με κατάδυση. Καταργήσαμε, ας πούμε, το σκάφανδρο, καταργήσαμε το φερνές, γιατί ήταν λίγο πιο επικίνδυνα για τον δίτη. Τώρα λίγο πολύ έχουμε φτάσει, ας πούμε, στον ρυθμιστή που λέμε, είναι πιο ασφαλές τρόπος. Τα βυθόμετρα, τα ρολόγια, τους χρόνους δηλαδή, τους κρατάει ο ίδιος ο δίτης, δεν εξαρτάται πλέον όπως ήταν παλαιότερα από τον επιτηρητή, τον κολαουσιέρι, όπως λέγαμε προηγουμένως. Είναι κάπως πιο ασφαλή, ας το πούμε έτσι, τα σημερινά μέσα. Βέβαια δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι έχει μπει σε κάποιο άλλο κόσμο και παραμονεύουν πάρα πολύ κινδύνοι.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Πάρα πολύ. Αλλά πάντα με κατάδυση. Τουλάχιστον εμείς οι Καλύμνοι πάντα με την κατάδυση κάναμε την αλίευση των σπόγκων.
0: Σε πόσα μέτρα βάθος βουτάτε, κύριε Γιωργαντή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και παλαιότερα και σήμερα δηλαδή, σφουγγάρια μπορεί να βρεις από 10 πόντους νερά, ας το πούμε έτσι, μέχρι και 70-80 μέτρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πάμε τώρα και να ψάξουμε αν στα 80 μέτρα, αλλά ενδιάμεσα εκεί, δηλαδή στα 40, στα 50, στα 30, στα 60, εντάξει, τα ψάχνουμε. Τα ψάχνουμε. Σε μεγάλα βάθη βέβαια, η κίνδυνη είναι μεγάλη, αλλά είπαμε τι να κάνουμε.
0: Παίζει ρόλο το βάθος για την ποιότητα των σπόγκων, των σφουγγαριών?
1: Όχι, όχι, δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί καλό σφουγγάρι να βρεις και στα ρηχά. Καλό σφουγγάρι μπορεί να βρεις και στα βαθιά. Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
0: Δεν είναι καθοριστικός παράγοντας βάθος των νερών.
1: Όχι, απλά δηλαδή σε ορισμένα μέρη, όπως λέμε ας πούμε τώρα εκεί στις, ένα παράδειγμα τώρα, στις Βόρειες Ποράδες. Υπάρχει ας πούμε ένα είδους σφουγγαριού, το μανταπά που λέμε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο στο εμπόριο, ας το πούμε έτσι, η τιμή του ικανοποιητική, αλλά υπάρχει και ο μανταπάς, ας πούμε, που βγαίνει σε εμάς εδώ κάτω, όσο κατεβαίνουμε προς νότια, όπως Κάσο Κάρπαθο, Ίσκ και στην Αστυπάλαια, ακόμα, που είναι πολύ καλής ποιότητος. Είναι καλός φουγγάρι, το πούμε. Εφανίσιμο, εμπορεύσιμο, να το πούμε έτσι. Αλλά στα βάθη είναι τα ίδια δηλαδή. Ριχά θα βρεις το ένα, ριχά θα βρεις και το άλλο.
0: Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε? Για παράδειγμα, τι είναι η καγκάβα και το καμάκι και τι ρόλο διαδραματίζουν στην αλίευση του σφουγγαριού?
1: Η καγκάβα είναι ένα σκάφος που σέρει πίσω της ένα δίχτυ, ας το πούμε έτσι, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ένα δίχτυ και προχωράει. Δεν έχει καθόλου σχέση με την κατάδυση. Και ό,τι
0: πιάνει στο διάβα της, ό,τι αρπάζει.
1: Ό,τι περάσει, ας πούμε, και μπορεί και το αυτό, μπαίνει εκεί μέσα στα δίχτυα και το βγάζει. Το καμάκι, όπως και η καγκάβα, είναι κάποιοι παλιοί μέθοδοι. Το καμάκι είναι, ας πούμε, πώς έχουν τώρα στα ψαροτούχεκα πάνω, ας πούμε, το καμάκι εκεί μπροστά, αλλά το είχαν πάνω σε ένα μεγάλο μακρύ ξύλο, ας το πούμε έτσι, σε ένα κοτάρι, με το γυαλί από πάνω από τη βάρκα, από το σκάφος που λένε, βλέπανε το βυθό της θαλάσσης και όπου βλέπανε το σφουγγάρι με το καμάκι, το καρφώνανε και το βγάζανε, ας το πούμε έτσι. Δεν κάνανε κατάδυση. Και πολλές φορές κάνανε βέβαια κατάδυση, αλλά το καμάκι, ας πούμε, γι' αυτό το χρησιμοποιούσανε. Καρφώνανε το σφουγγάρι από πάνω από τη βάρκα, το στρίβανε και το βγάζανε. Από εκεί και έπειτα, όπως σας προανέφερα.
0: Το σκάφανδρο, μου είπατε.
1: Το σκάφανδρο, ναι, είναι από τις μεθόδους κατάδυσης. Ξεκινήσανε δηλαδή από ρεβέρα που λέμε, η ελεύθερη κατάδυση με τη σκανταλόμετρα. Βλέπανε, ας πούμε, όπως σας είπα, με το γυαλί από πάνω το σφουγγάρι, έπαιρνε ο δίτης μια πέτρα μαζί του και πήγαινε πιο γρήγορα στο βυθό. Έβγαζε το σφουγγάρι, ανέβαινε. Μετά σιγά σιγά βρήκανε, ας πούμε, τη μέθοδο να κάνουν κάποια κίνηση, να δίνουν αέρα στο δίτη που είναι κάτω. Όπως είναι, ας πούμε, η πρώτη μέθοδο στο σκάφανδρο. Από εκεί και μετά, ας πούμε, βγήκε ο Φερνές, γιατί και το σκάφανδρο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο λόγω βάρους, δεν μπορούσες να κινηθείς ελεύθερα κάτω, ό,τι και να συνέβαινε, ας πούμε, έπρεπε οι από πάνω να σε κάνουν ανάδυση, δεν μπορούσες αυτόνομα να κινηθείς, ήσουν καταδικασμένος, υπήρχαν περισσότερες επικινδυνότητες, ας το πούμε έτσι. Μετά καταργήσανε το σκάφανδρο, είχαν βέβαια τα βατραχοπέδιλα αυτά που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα, όπως και τη στολή της σημερινή κατάδυσης, αλλά ήταν μόνο η μάσκα άλλαζε. Η μάσκα άλλαζε, η οποία έπαιρνε δηλαδή από τον κινητήρα του σκάφους, το κομπρεσέρ έδινε αέρα στον δίτη, αλλά ήταν επικίνδυνη γιατί αυτή σε περίπτωση που κοβότανε ο αέρας, δηλαδή μια βλάβη μηχανής ή οτιδήποτε, έκανε αναρρόφηση στα μάτια του δίτη και ήταν επικίνδυνο γι' αυτό. Το κατεργήσαμε και φτάσαμε σήμερα να βουτάμε με ναργιλέ, με το ρυθμιστή που προανέφερα ο προηγουμένος.
0: Και τους επιτηρητές, κύριε Γιωργαντή, αυτό εννοείται, που βρίσκονται.
1: Οι επιτηρητές πάντα υπάρχουν στους σκάφους.
0: Πάντα υπάρχουν στους σκάφους.
1: Πάντα υπάρχουν. Ό,τι έχει σχέση με κατάδυση, επιτηρητής είναι επιτηρητής. Δεν μπορεί ένα σκάφος. Γιατί εμείς περπατάμε. Δηλαδή περπατάμε. Φεύγουμε. Μπορεί να διασχίσουμε 150, 200, 300 μέτρα πορεία. Και να αλλιεύουμε να πηγαίνουμε. Πάντα υπάρχει ο επιτηρητής από πάνω και προσέχει τη μηχανή, τα λάστιχα, το σκάφος γενικότερα.
0: Από όλες αυτές τις μεθόδους αλίευσης σφουγγαριών, ποια ήταν, πιστεύετε, η καλύτερη?
1: Η καλύτερη είναι αυτή που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα.
0: Ο ναργιλές δηλαδή.
1: Ο ναργιλές, ναι, είναι ο πιο ασφαλής. Είμαστε με ρυθμιστή, ό,τι βλάβει και να συμβεί στο σκάφος απάνω, δηλαδή και ο κινητήρας να σβήσει και ό,τι είναι αυτό, έχω την βουκάλα που έχουμε, την αποθήκη αέρος, ας το πούμε έτσι, έχω για να κάνω αποσυμπίεση μισή ώρα. Δεν έχω πρόβλημα δηλαδή ούτε από την νόσο, δεν κινδυνεύω ούτε από την νόσο ούτε και να πνιγώ.
0: Και πιο αποδοτική όσον αφορά στην απόδοση.
1: Έτσι, έτσι, και πιο αποδοτικό είναι. Ναι,
0: αλίευσης.
1: Πιο αποδοτικό, ναι, βεβαίως. Γιατί έχουμε ελευθερία κινήσεων. Είμαστε δηλαδή αυτόνομοι που θέλουμε πάμε κάτω πιο γρήγορα. Τους χρόνους δηλαδή με τα ρολόγια που έχουμε στα χέρια τους κρατάμε εμείς, τα βάθη, όλα. Είναι η καλύτερη μέθοδος δηλαδή αυτή που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Να σας ξεκουράσουμε κύριε Γιωργαντή για λίγο ακούγοντας μουσική.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.

0: Κύριε Γιωργαντή, από τη δεκαετία του 1970 αντικαταστάθηκαν όλες οι παλαιότερες μέθοδοι κατάδυσης από το σύγχρονο σύστημα του ναργιλέ που μας είπατε. Ο δίτης φοράει πλέον στολή βατραχανθρώπου και ένας αεροσυμπιεστής του παρέχει αέρα από το σκάφος, έτσι είναι?
1: Έτσι. Με λάστιχα γίνεται η κατάδυση.
0: Και ο χρόνος ανάδυσης είναι πλέον προγραμματισμένος και έτσι τα ατυχήματα από λάθη της διαδικασίας έχουν πρακτικά εκλείψει.
1: Ναι, σίγουρα έχουν εκλείψει, δηλαδή στο 95%. Γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, όλα τα εργαλεία, ας πούμε, τα έχει μαζί το δίτης, το ρολόι, το βυθόμετρο, και βλέπει τους χρόνους του, τα βάθη, και κανονίζει για την αποσυμπίεση. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος, γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι είμαστε καλά τώρα. Παρόλο που εγώ βέβαια χρησιμοποιούσα τον τελευταίο τρόπο που συζητάμε ότι είναι ο ασφαλέστερος, αλλά από λάθος του επιτηρητή είμαι και εγώ κτυπημένος από την νόσα των δυτών. Αλλά πάλι δεν
0: είστε κι εσείς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα αυτό?
1: Ναι, έχω κι εγώ πρόβλημα. Το 2000 τυπίδικα.
0: Θα μιλήσουμε στη συνέχεια, κύριε Γιωργαντή, και για την όσο αυτή, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Να μείνουμε λίγο στα σφουγγάρια, τα οποία αναπτύσσονται και εξαρτώνται, αλλά και επιβιώνουν από το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Ναι, φαίνεται ότι εκεί στην Κάλυμνο το περιβάλλον είναι το πιο κατάλληλο. Γι' αυτό τα συναντάμε στη Γκάλυμνο και στη Μηχανιώνα, όπως μας είπατε. Και εσείς. Είναι και σε άλλα νησιά, και στη Σίμη, για παράδειγμα, και στην Κάσο έχουμε σφουγγάρια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ότι είναι μόνο στην Γκάλυμνο το έδαφος, σε όλο το Αιγαίο και γενικότερα σε όλη τη Μεσόγειο υπάρχουν σφουγγάρια. Απλά οι καλύμνοι τα αλλιεύουν, τα αλλιεύανε και τα αλλιεύουν μέχρι και σήμερα. Παλαιότερα βέβαια υπήρχαν και στη Σύνη πάρα πολλοί δίτες. Απλά αυτοί τα καταργήσανε, ασχοληθήκανε με οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον Γκάλιέα, ας το πούμε έτσι, εκτός από την Γκάλυμνο.
0: Έχουμε και μεγάλη ποικιλομορφία σφουγγαριών. Για παράδειγμα η τσιμούχα ή δερματώδης πόγκος.
1: Είναι πολλά τα είδη. Είναι το καπάδικο που λέμε, είναι το πιο ακριβό αυτή τη στιγμή. Μεσογειακό σφουγγάρι που όταν, ας πούμε, είναι όσο νότια στο Αιγαίο και προς Λιβύη μεριά, δηλαδή το νότιο Αιγαίο και προς Λιβύη μεριά, βγαίνουν τα καλύτερα σφουγγάρια. Δεν υπάρχει καλύτερη ποιότητα σε καπάδικο από το κριτικό και από τις Λιβύης.
0: Κριτικό πέλαγος και το πέλαγος...
1: Στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, γύρω από την περιοχή, στη Λιβύη και στο Νότιο Αιγαίο.
1: Ναι, Νότιο Αιγαίο. Όσο πιο κάτω, τόσο καλύτερο το καπάδικο. Δηλαδή, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, εκεί βγαίνει το καλύτερο.
0: Το καλύτερο σουγκάρι.
1: Το καλύτερο σουγκάρι σε καπάδικο. Ίσως... και ο Μανταπάς. Και το Μανταπά, όπως σας είπα προηγουμένως, βγαίνει ο καλύτερος πάλι στο Νότιο Αιγαίο. Από Αστυπάλαια και κάτω, δηλαδή Κάσο, Κάρπαθο και αυτά, βγάζει τον καλύτερο Μανταπά. Αντίθετα με το Βόρειο Αιγαίο, που όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι και τόσο εμφανής και εμπορεύσιμος. Μετά είναι η Λαφίνα που βγαίνει σε μεγάλα βάθη, είναι η Τσιμούχα όπως είπατε, είναι πολλά τα είδη των σφουγγαριών. Αλλά το καλύτερο σε ποιότητα, ας το πούμε έτσι, είναι το καπάδικο αυτή τη στιγμή.
0: Κατάδικο είπατε?
1: Καπάδικο.
0: Καπάδικο, μάλιστα. Και γιατί ονομάζεται έτσι, γνωρίζουμε, υπάρχει κάποια εξήγηση? Καπάδικο.
1: Οι ονομασίες υπάρχουν, κανένας δεν είπε, ας πούμε, ότι αυτό είναι γιατί έτσι πρέπει να είναι. Καπάδικο. Τώρα ο Φινομανταπάς, ας το πούμε έτσι, υπάρχει μία λογική, γιατί είναι από το, από το Μανταπά, δηλαδή είναι ένα είδος από Μανταπά, αλλά έχει και κάτι ενδιάμεσο από Λαφίνα, ας το πούμε έτσι, και είναι σαν διασταύρωση, να το πούμε, και λέγεται Φίνο Μανταπάς. Ενώ υπάρχει, ας πούμε, σκέτο Μανταπάς ή σκέτο Φίνο, υπάρχει και τον διάμεσο Φίνο Μανταπάς.
0: Φίνο
1: Μανταπάς.
0: Μάλιστα.
1: Όχι η Λαφίνα, η Σκέτη, όπως σας είπα, που εντάξει, βρίσκεται σε μεγάλα βάθη όπως και στην Ιταλία, όπως πηγαίνανε παλαιότερα οι δικοί μας. Και μέχρι πριν 3 χρόνια πήγε σκάφος δικό μας. Έφερε. Αλλά η καλύτερη ποιότητα, στο πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή είναι το καπάδικο.
0: Και η ποικιλότητα των μορφών είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων, κύριε Γεωργαντή. Όπως η θερμοκρασία, ο φωτισμός, η ύπαρξη ή όχι ρευμάτων στην περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Ο κυματισμός, το βάθος.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Όσο πιο καθαρό είναι το νερό, τόσο καλύτερη ποιότητα βγαίνει το σφουγγάρι. Και στην ανάπτυξή του και σε όλα.
0: Και τα διακρίνουμε και σε άγρια και σε ήμερα, ε.
1: Βέβαια, το άγριο, εντάξει, εμείς βέβαια, αφού είναι η δουλειά μας αυτή, το γνωρίζουμε από το νερό από μέσα. Δηλαδή, από την κατάδυση που κάνουμε, εμείς διαλέγουμε αυτά που βγάζουμε, δηλαδή αυτά που ασπρίζουν. Γιατί το άγριο δεν ασπρίζει, όσο και να θες δεν ασπρίζει. Μένει μαύρο. Εμείς δηλαδή, από την πύρα που έχουμε, όταν θα δούμε τα σφουγγάρια που είναι μαύρα όλα κάτω στον βυθό, ξέρουμε ποιο σφουγγάρι είναι που πρέπει να βγάλουμε για να ασπρίσει. Και ποιο όχι, ποιο είναι το άγριο, ας το πούμε.
0: Εσείς μαζεύετε τα ήμερα?
1: Τα ήμερα, ναι, αυτά που ασπρίζουν.
0: Αυτά που ασπρίζουν.
1: Ναι, αυτά που ασπρίζουν, αυτά μαζεύουν. Τα άλλα δεν ασπρίζουν, δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά.
0: Τα εμπορικά ποια είναι?
1: Εμπορικά είναι τα ήμερα τώρα και περισσότερο αυτά, τα καπάδικα που σας είπα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι περισσότερο εμπορικά. Γι' αυτό και έχουν την καλύτερη τιμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κριτικό καπάδικο έχει γύρω, όχι γύρω, έχει 160 ευρώ το κιλό. Στεγνό βέβαια. Στεγνό. Δηλαδή όταν λέμε στεγνό, να το βγάλουμε από το νερό, να το πατήσουμε να ασπρίσει. Όταν θα πάμε στην κάλυμνο να το αφήσουμε 2-3 μέρες τουλάχιστον στον ήλιο και στον αέρα. Και από εκεί και ύστερα να σδηγιστεί το σφουγγάρι για να πούμε ότι θέλουμε τα 150 ευρώ.
0: 150 ευρώ.
1: 150-160 εκεί. Όχι κάτω από 150 ευρώ.
0: Στο είδος αυτό ανήκει στο καπάδικο και ο δροσίτης?
1: Όχι. Ο δροσίτης δεν... Καμία σχέση, όχι. Όχι, άλλη.
0: Είναι κάποια άλλη κατηγορία.
1: Και ναι, δεν πολύ ασπρίζουν αυτά. Δεν είναι σφουγγάρια που τα αλλιεύουμε. Συνήθως αλλιεύουμε, όπως σας είπα, τα καπάδικα, το μανταπά, τη λαφίνα. Αυτά είναι τα σφουγγάρια που τα αλλιεύουμε. Τα άλλα δεν ασπρίζουν και εύκολα. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση σε αυτό το είδος.
0: Και σε ποιο βάθος μπορούμε να συναντήσουμε καπάδικα?
1: Το καπάδικο είναι, όπως σας είπα, από 10 πόντους νερό, δηλαδή θα είσαι που να το σκεπάζει, μέχρι και 60-65 μέτρα βάθος.
0: Και τα αλλιευτικά πεδία, όπως είπατε και εσείς, κύριε Γιουργαντή, βρίσκονται στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα.
1: Όλο το Αιγαίο και όχι μόνο. Όλο το Αιγαίο και όχι μόνο. Και η Μεσόγειος όλη γενικότερα. Υπάρχουν καπάδικα, απλά όπως είπαμε, οι περιοχές, ας πούμε, αλλού το βγάζει καλύτερο, αλλού χειρότερο.
0: Κύριε Γιουργαντή, ναι.
1: Πείτε μου.
0: Ποιο από αυτά χρησιμοποιούμε περισσότερο για το μπάνιο μας, για τον καθαρισμό?
1: Κοιτάξτε,
0: του σώματος.
1: Συνήθως το καπάδικο το μικρό. Το καπάδικο το μικρό χρησιμοποιούμε, αλλά και το μανταπά, όπως λένε, και το μανταπά όταν είναι έτσι πανομερίδικος, κάνει, να τα πας και το καπάδικο. Αυτά τα δύο, γιατί όταν θα πάμε στο ψηλό που είναι ωραίο, ας το πούμε, το ύφασμα του, η ποιότητά του, αλλά είναι και φανίσιμο πολύ και δεν το βλέπεις δηλαδή έτσι για να το καταστρέψεις, το θέλεις περισσότερο για στολίδι.
0: Και η υφή του έτσι βελούδινη.
1: Έτσι, άμπραβο. Είναι πολύ, πολύ εφανισφουγγάρι το ψηλάκι που λέμε.
0: Να ακούσουμε, κύριε Γιουργαντή, την ώρα και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας.
1: Βέβαια.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνομιλούμε με τον πρόεδρο Σπογγαλιαίων Καλύμνου, τον κύριο Παντελή Γιωργαντή, για το επάγγελμα αυτό, το πολύ σημαντικό επάγγελμα που τα τελευταία χρόνια περνάει κρίση. Να συνεχίσουμε με τα είδη των σφουγγαριών. Είπαμε για τον ματαπά. Υπάρχει και η μελάθη.
1: Όλα τα είδη υπάρχουν.
0: Η λεπτός όλα... σπόγκος, λέει, της Ηρίας.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι όλη η Μεσόγειος έχει σφουγγάρια. Όλη η Μεσόγειος, και σχεδόν οι ποιότητες είναι περίπου ίδιες. Αλλά εμείς από παλιά μέχρι και σήμερα αλλιεύουμε, ας πούμε, 4-5 είδη, όπως σας προανάφερα, γιατί σε αυτά υπάρχει ζήτηση. Αλλά από σφουγγάρι υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Δηλαδή, όταν κάτσουμε και πούμε τώρα ότι, ξέρω εγώ, από τα αγριοσφούγγαρα που λέμε εμείς, που δεν αλλιεύουμε, είναι το κόκκινο, είναι το μαύρο, είναι κάποια άλλα μπες, είναι σε πολλές διάφορους χρωματισμούς και ποιότητες, τα οποία δεν τα αλλιεύουμε. Αλλά από σφουγγάρι υπάρχουν πάρα πολλά. Απλούστατα, εμείς αλλιεύουμε αυτά που υπάρχουν, που θέλουν οι εμπόροι, ας το πούμε έτσι, γιατί γίνονται εξαγωγές αυτά τα πράγματα και ανάλογα την παραγγελία που έχει ο κάθε σπογγέμπορος, ας το πούμε, από την Κάλυμνο, ανάλογα και εμείς αλλιεύουμε. Ανάλογα και εμείς αλλιεύουμε, αλλά περισσότερο, όπως σας είπα, είναι τα 4-5 είδη. Αυτά είναι στη ζήτηση στην αγορά και αυτά αλλιεύουμε.
0: Κύριε Γιωργαντή, θα επανέλθω στην ασθένεια των σπόγκων, η οποία έχει χτυπήσει την Σπογγαλιαία από το 1986, και θα ήθελα να ρωτήσω αν συνεχίζεται ή έχει μείνει στάσιμη η ασθένεια αυτή, αν το πρόβλημα παραμένει στάσιμο.
1: Όχι, η ασθένεια δουλεύει ακόμα.
0: Α, δουλεύει. Δηλαδή συνεχίζεται η καταστροφή.
1: Συνεχίζεται, ναι, ναι. Πάνω εκεί που βλέπεις ότι σε κάποια σημεία ότι πάει να αναπτυχθεί το σφουγγάρι, το βλέπεις δηλαδή σαν ένα ρεβιθάκι. Αυτό δίπλα έχει κάποιο άλλο που είναι σάπιο. Περνάς μετά από λίγο καιρό, μπορεί να βρεις κάποιο άλλο πάλι που να αρχίζει να βγαίνει και να είναι το άλλο καμένο. Δεν. Ότι δουλεύει, δουλεύει. Δουλεύει ακόμα η αρρώστια.
0: Υπάρχει κινητικότητα από τους επιστήμονες, σας ξαναρωτάω, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει έτσι κάποιο ενδιαφέρον από τους αβιολόγους?
1: Όχι, όχι, όχι. Κάνανε κανένα δύο έρευνες, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα, ούτε και μας έχουν πει, δηλαδή, ότι ξέρετε από εκεί προέρχεται, και από εκεί και ύστερα έχει μείνει στάση η ιστορία. Δεν έχουν ξανασχοληθεί. Δεν έχει γίνει κάποια καινούργια έρευνα, ας πούμε, για να δούμε από τι είναι, τι μπορεί να γίνει και τέτοια.
0: Πότε αρχίζει, κύριε Γιωργαντή, η επεξεργασία του σφουγγαριού?
1: Το σφουγγάρι αρχίζει η επεξεργασία του από τη στιγμή που θα τα αλλιεύσουμε εμείς, θα μπει πάνω στο καΐκι, θα αρχίσουμε να το πατήσουμε. Αφού θα το πατήσουμε καλά, να φύγει μια ουσία που είναι σαν γάλα. Σαν γάλα θα φύγει αυτό από μέσα από το σφουγγάρι, μετά θα το βάλουμε στην απόχη, θα το ρίξουμε στη θάλασσα όλη νύχτα και θα φύγει από πάνω αυτό η μαύρη νευράνη που έχει.
0: Και τα διάφορα ξένα σώματα, όπως άμμος, πέτρες.
1: Αυτά φεύγουν, ναι, αυτά φεύγουν συνήθως στο κοπάνισμα. Αφού θα τα ρίξουμε λοιπόν στη θάλασσα και θα φύγει αυτή η μαύρη νευράνη, αν μείνει λιγάκι, μετά έχουμε ένα κόπανο ειδικό. Δεν είναι ειδικό, τέλος πάντων, από τα βάγια που έχουμε. Αυτά κόβουμε ένα κορμό λίγο πιο βαρύ, θα το βρέξουμε, θα το κοπανίσουμε για να φύγουν, ας πούμε, τα πετράδια, όπως είπατε, η άμμος, οι ξένοι αυτοί. Θα το βρέξουμε καλά-καλά. Αυτό είναι η πρώτη επεξεργασία που γίνεται πάνω στο σκάφος. Και τέλος, μέχρι εδώ. Από εκεί και ύστερα τα άλλα όλα γίνονται στις αποθήκες. Τα αναλαμβάνουν δηλαδή οι έμποροι. Αυτοί μετά από εκεί, σύμφωνα με τις παραγγελίες που έχουν, κάνουν και την απαραίτητη, ας το πούμε έτσι, επεξεργασία στα σφουγγάρια.
0: Παραμένουν και κάποιο χρονικό διάστημα εκτός από την θάλασσα, κύριε Γιωργαντή, και στον ήλιο? Ναι. Είναι απαραίτητος ο ήλιος.
1: Η ζέστη, ναι. Γι' αυτό ήθελα να σας πω προηγουμένως πάνω στην ασθένεια ότι μπορεί και να είναι, όχι μπορεί, επηρεάζει και η θερμοκρασία της θάλασσας. Γιατί για να στρίσει το σφουγγάρι πρέπει να φάει λίγο ζεστασιά, δηλαδή. Να είναι σε ζεστό μέρος για να ασπρίσει. Ασπρίζει πιο εύκολα. Ασπρίζει πιο εύκολα. Γι' αυτό το χειμώνα, δηλαδή, που είναι πιο κρύα η ατμόσφαιρα, αφού θα βγάλουμε τα σφουγγάρια, θα τα πατήσουμε, μπορεί και να τα σκεπάσουμε με ένα τσουβάλι, δηλαδή, και να την επόμενη μέρα να τα ρίξουμε στη θάλασσα. Να ψοφίζουν καλά-καλά για να μπορούν να σπρίσουν. Θερμοκρασία, βέβαια, παίζει και αυτή το ρόλο της.
0: Υπάρχει κάποιος διαχωρισμός ποιότητας των σφουγγαριών? Γίνεται από εσάς αυτό? Εσείς επιλέγετε ποιο είναι πρώτης ποιότητος, δεύτερης ποιότητος, τρίτης ποιότητος κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας?
1: Βέβαια, και εμείς ξέρουμε ότι αυτό το σφουγγάρι, ας πούμε, πάει στα εκεί, το άλλο πάει εκεί, το άλλο πάει εκεί, τα ξέρουμε περίπου, δηλαδή, εμπειρικά, αλλά είναι και φαίνεται με το μάτι, δηλαδή. Τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, ξέρουμε ότι αυτό το σφουγγάρι, ξέρω ότι δεν πάει, όπως λέμε, το βάζουμε στα έβδομα, δηλαδή στα πιο σκάρτα σφουγγάρια, το πούμε έτσι, μικρά και σκάρτα σφουγγάρια. Μετά αρχίζει, όσο μεγαλώνει, ας πούμε, το σφουγγάρι και είναι πιο εφανίσιμο, ανεβαίνει και η ποιότητά του. Και η τιμή.
0: Όσο πιο εμφανίσιμο, τόσο...
1: Βέβαια, τόσο καλύτερη τιμή παίρνει.
0: Ποιες είναι οι κυριότερες αγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κύριε Γιωργαντή, σφουγγαριών?
1: Κοιτάξτε, στο εξωτερικό συνήθως αυτό ήταν παλαιότερα, ήταν η Γερμανία, η Ιαπωνία, οι Ιάπωνες δεν παίρνανε πάρα πολλά, η Γαλλία, η Αγγλία, η Αμερική, σε όλο τον κόσμο στέλνανε. Τώρα στην Ελλάδα, εντάξει, παίρνανε κάποια μαγαζιά τουριστικά ή κάποια φαρμακεία. Δεν ήταν και πολύ μεγάλη ζήτηση, ας πούμε, στον εσωτερικό χώρο. Περισσότερο ήταν Ευρώπη. Ευρώπη, Ιαπωνία και Αμερική. Περισσότερο η Ευρώπη. Τώρα βέβαια είναι λίγα, αλλά στην Αμερική αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Στην Αμερική είπατε,
1: Ναι, ναι.
0: Κυρίως στην περιοχή της Φλόριδας, κύριε Γιουργαντή.
1: Κοιτάξτε, στη Φλόριδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει καλύπτει σφουγγαλίες.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιες αποικίες εκεί πέρα.
1: Βέβαια, στο Τάρπον είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, είναι δεύτερη καλύμνος.
0: Δεύτερη καλύμνος.
1: Στο Τάρπος πριν είναι δεύτερη καλύμνος. Έχει καΐκια, έχει δίδες καλύμνιους. Ασχολούνται κανονικά με τη σφουγγαλία, να μην σας πω ότι ασχολούνται και περισσότερο από ό,τι ασχολούμαστε εδώ, γιατί εκεί έχει σφουγγαριά, έχει ζωή.
0: Και το διεθνές σφουγγοεμπόριο με το γεγονός αυτό πήρε μια νέα διάσταση με πολύ μεγάλες ποσότητες σφουγγαριών.
1: Τώρα, από τη στιγμή, δηλαδή, πριν το 86 που εμφανίστηκε η αρρώστια αυτή, ήταν η αγορά ανοιχτή, δηλαδή, σε όλο τον κόσμο, ήταν... Τι να σας πω. Αλλά τώρα που συζητάμε υπάρχει περιορισμός και δεν είναι, ας πούμε, και ικανοποιητική ζήτηση, αφού δεν έχει αυτά τα σφουγγάρια. Είναι και αυτοί, δηλαδή, εντάξει, τι ψάχνουν να παλνώ.
0: Υποβάλλονται σε κάποια χημική επεξεργασία τα σφουγγάρια, κύριε Γιουργαντή, όταν τα παραλαμβάνουν οι έμποροι?
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, και αυτό σας είπα ότι εξαρτάται από τη ζήτηση που θα γίνει, από ποια χώρα γίνεται η ζήτηση και πώς θα θέλει, και ανάλογα μετά εκεί ο σφουγγέμπορας μπορεί να του το στείλει μόνο από το πρώτο στάδιο, δηλαδή, που το ασπρίζουμε εμείς, αλλά μπορεί να το περάσει και από 2-3 χέρια χημικά για να το πάει σε άλλο στάδιο εμφάνισης του σφουγγαριού. Υπάρχει, βεβαίως, και υπάρχει και άλλη μέθοδος.
0: Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Και συνεχίζουμε.

0: Η σπογγαλία εξασκείτο με σκάφη τα οποία ήταν προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε μιας από τις εφαρμοζόμενες σπογγαλιευτικές μεθόδους. Έτσι είναι, κύριε Γιωργαντή?
1: Έτσι είναι. Ο κάθε μέθοδος είχε τη δική της, το δικό της, ας πούμε, σκάφος. Όπως η καγκάβα ήταν ένα σκάφος διαφορετικό από τα τριχαρτήρια, ας πούμε, ή από τον αχταρμά που λέμε εμείς.
0: Ο αχταρμάς πώς ήταν?
1: Ο αχταρμάς ήταν ένα σκάφος. Μπορεί να είναι, ας πούμε, το τριχαντήρι που λέμε σήμερα, η τελευταία ονομασία, ας πούμε, που το έχουμε δώσει. Αλλά ο αχταρμάς είχε ψηλή πλώρη για να μπορεί να ταξιδεύει στις μεγάλες θάλασσες. Ήταν δηλαδή πολύ πιο ψηλό σκάφος, ας το πούμε έτσι, ειδικά στην πλώρη, από ό,τι τα σημερινά. Ένα δεκάμετρο σκάφος, για παράδειγμα, σημερινό, μπορεί να έχει ύψος η πλώρη του, για παράδειγμα, 1,30, ας το πούμε έτσι. Ο αχταρμάς είχε 1,5. Καταλάβατε, ήταν πολύ ψηλό κέφαλο το σκάφος για να μπορεί να ταξιδεύει. Επειδή βάζανε πολλά πράγματα μέσα, γιατί γινόταν μεγάλα ταξίδια, και προσπαθούσαν, ας πούμε, να του δώσουν ύψος.
0: Μεγάλα ταξίδια, κύριε Γιωργαντή, πόσες μέρες λείπατε από το σπίτι και την οικογένεια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, παλαιότερα φεύγανε μετά την Πρωτομαγιά, δηλαδή 5-6 του Μάη αρχίζανε και φεύγανε και γυρνούσαν εκεί τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη και μέση του Οκτώβρη, σε ρίκορδόνι. Και το χειμώνα πάλι ενδιάμεσα γινόταν κάποια μικρά ταξίδια, τα στεροτάξιδα που λέμε, 10 μέρες, 15 μέρες, ανάλογα. Αλλά το μεγάλο ταξίδι ξεκινούσε από το αρχές Μάη και τέλειωνε εκεί μέχρι 10 του Οκτώβρη.
0: Τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Η καγκάβα ήταν ένα άλλο σκάφος, διαφορετικό από τον αχταρμά.
1: Η καγκάβα, είπαμε, είναι, μπορεί να ήταν και το σκάφος το ίδιο, σαν σκάφος μπορεί να ήταν το ίδιο, ήταν άλλος τρόπος αλίευσης. Αλλά συνήθως η καγκάβα είχε ένα δικό της στυλ, ας το πούμε έτσι, σκάφους. Δεν είχε καμιά σχέση με τους αχταρμάδες. Ήταν ένα άλλο είδους σκάφους. Αυτά δηλαδή που έχουμε φτάσει εμείς στην Κάλυμνο. Τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, σε άλλα μέρη του, στον κόσμο, ας πούμε, αν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Εμάς πάντως τα δικά μας ήταν διαφορετικά. Και ο τρόπος αλίευσης, αλλά και το σκάφος ήταν διαφορετικό.
0: Σήμερα, κύριε Γιωργαντή?
1: Σήμερα η καγκάβα δεν υπάρχει. Πια έχει μία ένας συνάδελφος εκεί στην Κάλυμνο, το οποίο έχει, μάλλον, όχι μάλλον, έχουν αποσυρθεί και οι άδειες αυτές, και εντάξει, υπάρχει και πάει και κάνει εμπόριο, δηλαδή σφουγγάρια. Παίρνει σφουγγάρια από εμάς και πάει εκεί στα νησάκια και πουλάει, ας πούμε, στους τουρίστες.
0: Για τουριστικούς λόγους.
1: Για τουριστικούς λόγους, ναι. Αφού δεν υπάρχουν σφουγγάρια, δεν μπορεί να αλλιεύσει
0: η καγκάβα.
1: Η καγκάβα, καταλάβατε. Οπότε υποχρεωτικά έχει πάει αλλού για αυτούς.
0: Ποια χρησιμοποιούμε σήμερα εμείς σκάφη? Ποια είναι
1: εμείς
0: τα πιο κατάλληλα και τα πιο...
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα τριχαντήρια. Τα τριχαντήρια από ανέκαθεν μέχρι και σήμερα είμαστε στα τριχαντήρια που λένε. Αλλά σιγά σιγά τώρα, επειδή και τα πλαστικά σαν πιο άνεση, ας το πούμε, σαν επιβίωση πάνω στο νερό είναι καλύτερα, αρχίσαμε σιγά σιγά και πάμε προς τα εκεί. Γιατί το ξυλίτικο, το τριχαντήρι που λέμε, θέλει περισσότερο συντήρηση. Εντάξει, το ξύλο είναι ξύλο, σε μια θάλασσα μπορεί να φάει καμιά που λέμε στα ναυτικά και να αρχίσει να κάνει νερά. Πολλά. Και έτσι αρχίσαμε σιγά σιγά τώρα και το ρίξαμε και λίγο προς το πλαστικό, στο πολυεστερικό, ας το πούμε έτσι.
0: Σε αυτά τα σκάφη της ελεύθερης που χρησιμοποιούν, της ελεύθερης κατάδυσης, που χρησιμοποιούν οι δίτες, λέτε τα πλαστικά?
1: Ναι, τα πλαστικά αυτά, τα πολυεστερικά. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, ας πούμε, να είναι, ξέρεις, ή ταχύπλο ή οτιδήποτε. Και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τους σκάφους μου είναι πολυεστερικό. Αλλά το έφτιαξα εγώ όπως το ήθελα. Απλά για να μην θέλει πολύ συντήρηση, έχει άλλους χώρους, ας το πούμε έτσι, με ένα σκάφος ξυλίτικο στα ίδια μέτρα. είναι πολύ διαφορετικό.
0: Είναι πιο οικονομικό, θα λέγαμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Στην κατασκευή όχι. Στην κατασκευή όχι, είναι πολύ πιο ακριβό, αλλά είπαμε ότι εγώ μπορεί να είμαι στη θάλασσα 2 χρόνια με το πολυαστερικό, ενώ το ξυλίτικο οπωσδήποτε τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο πρέπει να βγει στο καρινάκι και να το κάνει στη συντήρηση. Από αυτή την έννοια, σε μια φουρτούνα ταξιδεύουμε καλύτερα, γιατί δεν φοβόμαστε, όπως σας είπα, να χτυπήσει το σκάφος, να απέξουν τα μαδέρια που λέμε στην ναυτική γλώσσα και να έχουμε πρόβλημα να έχει εισρωή υδάτων. Το πλαστικό αντίθετα αντέχει πολύ περισσότερο, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Είναι, θα λέγαμε, η εξέλιξη,
1: έτσι,
0: το πολυεστερικό.
1: Μπράβο, έτσι. Πάμε προς την εξέλιξη, έτσι, ναι.
0: Οι καλύμνοι συνάδελφοι ακολουθούν την εξέλιξη ή την βρίσκουν ακριβή?
1: Βεβαίως, βεβαίως ακολουθούν, γιατί εντάξει, εμείς με το να γυρνάμε χειμώνα καλοκαίρι, γιατί δεν σταματάμε να πεις ότι πάμε εποχιακά, χειμώνα καλοκαίρι είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, το να μπεις τώρα μέσα σε ένα σκάφος που έχει, ξέρω εγώ τι, το κρεβατάκι του πιο άνετο, έχει την τουαλέτα του μέσα, έχει το τραπεζάκι του να κάτσει να φάσει, έχει την κουζίνα του να κάνει το καφεδάκι. Εντάξει. Όλα αυτά σιγά σιγά, γιατί το χειμώνα είπαμε είναι δύσκολη.
0: Είναι πολύ καλές οι συνθήκες σε ένα τέτοιο σκάφος.
1: Βέβαια. Αντίθετα με τα ξύλινα που πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, ας πούμε, σε ένα σκάφος 10 μέτρα που έχω τώρα εγώ 10-30. Τις χώρες που έχω σε ένα τριθαντήρι έπρεπε να είναι 15 μέτρα και δεν θα τους είχε. Δεν θα έχει τις ευκολίες που έχω εγώ.
0: Εχθρός των σφουγγαριών, κύριε Γιωργαντή, είναι τα συνθετικά σφουγγάρια. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα στην Σπογγαλία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα συνθετικά σφουγγάρια έχουν μια...
0: Έχουν κατακλείσει την αγορά.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει το φυσικό σφουγγάρι, το πούμε, μετά την αρρώστια, και εντάξει, είναι φθηνότερο, αλλά σε ποιότητα καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή, ένα σφουγγάρι που θα πάρει φυσικό για να κάνει για τον μπάνιο. Το μέγεθο, το σφουγγάρι, α πούμε, πουλάνε για μπάνιο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροάτες. Ένα φυσικό και ένα συνθετικό, το φυσικό θα κρατήσει με εγγύηση 100%, για να μην σα πω 200%, τουλάχιστον 3 χρόνια, ενώ το συνθετικό πολύ σε 3-4 μήνες έχει χαλάσει. Δεν έχει καμία σχέση το ένα μετάλλο σαν ποιότητα, απλά αφού δεν υπάρχει ας πούμε, για να αλλοιευτεί και να κυκλοφορήσει στην αγορά, επιβιώνουν τα συνθετικά.
0: Και μετά από τόσα χρόνια εργασίας, μετά από τέτοιο αγώνα που κάνετε μέσα στην θάλασσα, πολλοί, κύριε Γιωργαντή, συνάδελφοί σας έχουν χτυπηθεί από την ασθένεια των δυτών.
1: Ναι, είναι η νόσος των δυτών. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Αυτό σε παραμονεύει σε κάθε κουτιά που λέμε.
0: Μπορείτε να μας μιλήσετε για την νόσο των δυτών.
1: Να σας πω.
0: Πώς ξεκινάει, ποιος είναι ο λόγος...
1: Η νόσος των δυτών ξεκινάει, ας πούμε, από την ώρα που θα κάνεις την κατάδυση, με το όσο πιο βαθιά πηγαίνεις, ας το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
0: Για να καταλάβουν οι ακροατές μας.
1: Μπράβο. Δέχεσαι και άλλες πιέσεις. Εδώ με τις άδειες που στην γη που απάνω που ζούμε, έχουμε μία ατμόσφαιρα. Δεχόμαστε μία ατμόσφαιρα πίεση. Μέχρι και τα 10 μέτρα της κατάδυσης έχουμε μία ατμόσφαιρα πίεση. Από εκεί και μετά μέχρι τα 20 έχουμε 2, στα 33. Αυτά όλα λοιπόν, με τον ατμοσφαιρικό αέρα που παίρνουμε, που ξέρουμε ότι έχει διάφορα αέρια μέσα, όπου το είναι δηλαδή μόνο το οξυγόνο, είναι το άζωτο, και άλλα 2, 3, 4, τέλος πάντων πόσα έχει, για να μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά ο κύριος κίνδυνος για την νόσο των δυτών είναι το άζωτο. Όταν λοιπόν γίνεται η κατάδυση και σε μεγάλο βάθος, ο οργανισμός δεν το αποβάλλει ή το άδωτο όπως πάνω στην επιφάνεια, το υγροποιεί και το αποθηκεύει μες στον οργανισμό μας. Αυτό λοιπόν, για να το αποβάλλει με το ο οργανισμός, όταν θα τελειώσουμε την κατάδυση που θα κάνουμε μισή ώρα, στο πούμε έτσι, πρέπει να αρχίσουμε μετά σιγά σιγά, σταδιακά, από τα 15 μέτρα μέχρι και την επιφάνεια, να ανεβαίνουμε πολύ σιγά. πολύ ισχυρά για να μπορέσει ο οργανισμός να αποβάλει το άζωτο, να μην μείνει και δημιουργήσει αυτή η φυσαλίδα, ας πούμε, μέσα στο αίμα και δεν κάνει καλή κυκλοφορία. Εκεί λοιπόν φρακάρει την κυκλοφορία του αίματος αυτή η φυσαλίδα και συνήθως στα κάτω άκρα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
0: Δηλαδή αρχίζουν και παραλύουν τα πόδια, κύριε Γιουργάντη.
1: Παραλύουν τα πόδια, ναι. Μουδιάζουν και παραλύουν τα πόδια. Το μόνο φάρμακο βέβαια για αυτή την ιστορία, όπως σας είπα, είναι η αποσυντίεση που γίνεται στο νερό.
0: Η οποία πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό. Όσο
1: αργό
0: γίνεται
1: ρυθμό.
0: Πιο αργά η επάνωδος στο νερό. Βεβαίως. Η επάνωδος στην επιφάνεια του.
1: Η επάνωδος 9 μέτρα ανά λεπτό. Αλλά εξαρτάται βέβαια και το βάθος. Και
0: 9
1: το βάθος,
0: μέτρα.
1: Ανά λεπτό. Αλλά εξαρτάται βέβαια τώρα και από το χρόνο που έχεις κάνει και το βάθος. Κανονίζεις βέβαια, υπάρχει πίνακας, καλά εμείς βέβαια δεν το τηρούμε, αυτό είναι το άλλο. Υπάρχει η ξεροκοτή στα 40 μέτρα, μισή ώρα κατάδυση, στα βαθιά που λένε. Για να έρθεις στην επιφάνεια από τα 40 μετά, αφού θα αρχίσεις την πρώτη στάση, στα 15. Θα κάνεις 5 λεπτά, θα πας στα 12 μέτρα την άλλη στάση. Η επόμενη είναι στα 9. Από τα 9 μετά πας στα 6. Στα 6 ο περισσότερος χρόνος αποσυμπίεσης. Μετά σταματάς και στα 3. Στα 3 που είναι, ας πούμε, ίσον ότι έχεις κάνει ήδη την ανάδυση και από εκεί ανεβαίνεις. Αλλά όλα αυτά βέβαια, εάν σε περίπτωση συμβεί οτιδήποτε ατύχημα, το πούμε, και δεν μπορείς να κάνεις αποσυμπίεση στο νερό και στο σκάφος, υπάρχει και ο θάλαμος αποσυμπίεσης που είναι στα νοσοκομεία, όπως είναι το νοσοκομείο της Καλύμνου που έχει θάλαμο αποσυμπίεσης. Υπάρχει το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών που επίσης είναι πολύ πιο εξυγχρονισμένο και εξειδικευμένο γενικότερα σαν γιατροί και προσωπικό εκεί. Στη Σούδα, στα Χανιά, και εκεί είναι του πολεμικού ναυτικού, και νομίζω ένα στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ένα θάλαμο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εντάξει, μέχρι και σήμερα δυστυχώς.
0: Πολύ

0: Ότι γλίτωσα, τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία.
1: Πολύ λεπτές ισορροπίες, κύριε Γιουργαντή.
0: Βέβαια, είναι.
1: Και θέμα δευτερολέπτων.
0: Βεβαίως.
1: Για να γίνει το κακό.
0: Κλάσματα δευτερολέπτων.
1: Κλάσματα.
0: Σε κλάσματα δευτερολέπτων.
1: Σε κλάσματα δευτερολέπτων.
0: Γίνει το ατύχημα.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Βέβαια, εγώ έχω χάσει τον αδερφό μου. 2 χρόνια πριν χτυπηθώ εγώ από την νόσο των Δυτών. Έχασε τον αδερφό μου ότι. Αυτή 45 χρονών με 4 παιδιά.
1: Και πέθανε μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό.
0: Στο
1: και...
0: νερό, ναι, στη θάλασσα.
1: Από
0: το
1: την.
0: 98.
1: Είναι.
0: Δυστυχώς, αλλά επιμένουμε.
1: Οι δυσκολίες του επαγγέλματος.
0: Βέβαια. Αυτές είναι οι δυσκολίες του επαγγέλματος. Και οι επικινδυνότητες. Γιατί είπαμε ότι ανά πάσα στιγμή είσαι σε άλλο κόσμο. Είσαι σε άλλο κόσμο. Δεν είσαι εκεί που σε έφτιαξε ο καλός Θεούλης που λέμε για να δύσεις. Εμείς αρχίσαμε και παραβιάζουμε, να το πούμε έτσι, τη φύση. Οπότε η κίνδυνη είναι πάρα πολύ. Η κίνδυνη είναι πάρα πολύ. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο μπορεί να πνιγείς. Εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο, δεν το συζητάμε. Δεν έχει συμβεί και πολλές φορές. Αλλά οι νόσες των Δυτών, κάθε βουτιά είναι κοντά σου. Κάθε κατάδυση είναι κοντά σου, είναι όσο στο δείτε, και θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Καιροφυλαχτή, θα λέγαμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κάθε κατάδυση είναι κοντά σου. Στο πλάι σου, σε όλη την κατάδυση είναι κοντά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πεις ότι αυτά απλά θέλει μάτια 10 στην αποσυμπίεση.
1: Πόσα άτομα πλήρωμα είσαστε τώρα, κύριε Γιουργαντή?
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε 3.
1: 3 είσαστε.
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε 3, ναι.
1: Και βουτάνε. Και οι τρεις.
0: Δύο. Πολλές φορές και οι τρεις, αλλά οι δύο. Συνήθως ο κυβερνήτης, εντάξει, είναι απάνω, κάνει και τον επιτηρητή. Αλλά πολλές φορές και οι τρεις.
1: Εσείς συνεχίζετε να βουτάτε?
0: Βουτάω, ναι, δυστυχώς. Όχι δυστυχώς, ευτυχώς, βουτάω. Μπορώ και βουτάω, γιατί εμένα μπορεί να με έχει αφήσει ανάπηρο, αλλά είναι και η μεγάλη μου αγάπη, στο πούμε έτσι, η κατάδυση.
1: Η ζωή σας ολόκληρη. Κάποια από τα παιδιά ασχολείται με το επάγγελμα?
0: Όχι, από την οικογένεια. Όχι. Ο μεγάλος μου γιος, και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι εδώ, είναι μαζί μου στο σκάφος. Όχι, μόνο τα καλοκαίρια, όσο πήγαινε γυμνάσιο και λύκειο, με βοηθούσε. Αλλά τώρα είναι στη σχολή μηχανικών, είναι εκεί στη Μηχανιώνα. Δεν θα ακολουθήσει το επάγγελμα, γιατί δεν υπάρχουν, όχι θέμα δηλαδή, ότι επειδή έχω πάθει εγώ τα ατυχήματα και τέτοια, αλλά δεν έχει μέλλον. Η σπογγαλία, και έτσι τι να το κάνω τώρα το παιδί, να το κρεμάσω, ας πούμε, σε αυτό το επάγγελμα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιουργαντή.
0: Να είστε καλά.
1: Να ευχηθώ καλά ταξίδια και καλή δύναμη να έχετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εσείς να είστε καλά.
1: Καλά ταξίδια, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια.
1: Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.